0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 27. Κήρθαν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ, γιού του Εφέρ, γιού του Γαλαάδ, γιού του Μαχίρ, γιού του Μανασί, από τις συγγένειες του Μανασί, γιού του Ιωσήφ. Και αυτά είναι τα ονόματα των θυγατέρων του. Μαάλα, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Και στάθηκαν μπροστά στο Μωυσή και μπροστά στον Ελεάζαρ τον Ιερέα και μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, λέγοντας «Ο πατέρας μας πέθανε μέσα στην έρημο». Και αυτός δεν ήταν στη συνοδεία εκείνων που συναθρίστηκαν ενάντια στον Κύριο στη συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε για δική του αμαρτία και δεν είχε γιους. Και γιατί να εξαλειφθεί το όνομα του πατέρα μας μέσα από τη συγγένειά του, επειδή δεν έχει γιο? Δώστε σε μας κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα μας. Και ο Μωυσής έφερε την κρίση τους μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Σωστά μιλούν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ. Θα τους δώσεις οπωσδήποτε κτήμα για κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα τους. Και την κληρονομιά του πατέρα τους θα τη διαβιβάσεις αυτές. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας «Αν κάποιος άνθρωπος πεθάνει και δεν έχει γιο, την κληρονομιά του θα τη διαβιβάσετε τότε στη θυγατέρα του. Και αν δεν έχει θυγατέρα, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς του. Και αν δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς του πατέρα του. Και αν ο πατέρας του δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στον πλησιέστερο συγγενή του από τη συγγένειά του και αυτός θα την εξουσιάζει. Και αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ διάταγμα κρίσης, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Ανέβασε τούτο το βουνό Αβαρίμ και δες τη γη που έδωσα στους γιους Ισραήλ. Και αφού τη δεις, θα προσθεθείς κι εσύ στο λαό σου, όπως προσθέθηκε ο Ααρών, ο αδελφός σου. Επειδή εσείς εναντιωθήκατε στο λόγο μου στην έρημο Σιν, στην αντιλογία της συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε μπροστά τους στο νερό. Αυτό είναι το νερό Μεριβά στην Κάδης, στην έρημο Σιν». Και ο Μωυσής μίλησε στον Κύριο λέγοντας «Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων κάθε σάρκας, ας διορίσει ένα άνθρωπο για την επιστασία της συναγωγής, που να βγει μπροστά τους και να μπει μπροστά τους και που να τους βγάζει έξω και να τους βάζει μέσα, ώστε η συναγωγή του Κυρίου να μην είναι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Πάρε μαζί σου τον Ιησού, τον γιο του Ναβί, άνθρωπος τον οποίο είναι το πνεύμα, και βάλε το χέρι σου επάνω σε αυτόν. Και παράστησε τον μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή, και δώσε σε αυτόν διαταγές μπροστά τους. Και θα βάλεις επάνω του από τη δόξα σου, για να επακούν σε αυτόν ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ. Και θα παρασταθεί μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, που θα ρωτήσει γι' αυτόν, σύμφωνα με την κρίση του Ρίμ μπροστά στον Κύριο. Σύμφωνα με το λόγο του θα βγαίνουν έξω, και σύμφωνα με το λόγο του θα μπαίνουν μέσα. Αυτός και όλη η γη Ισραήλ μαζί του και ολόκληρη η συναγωγή». Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος και πήρε τον Ιησού και τον παρέστησε μπροστά στον Ελεάζαρ τον ιερέα και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και έβαλε πάνω του τα χέρια του και του έδωσε διαταγές όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
2: Αριθμοί, κεφάλαιο 28. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ και πες τους, τα δώρα μου, τα ψωμιά μου, τη θυσία μου που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία σε μένα, προσέχετε να τα προσφέρετε σε μένα στην πρέπουσα εποχή τους. Και πες τους, αυτή είναι η προσφορά που γίνεται με φωτιά που θα προσφέρετε στον Κύριο. 2 αρνιά χρονιάρικα, άμωμα κάθε ημέρα, σε παντοτινό ολοκαύτωμα. Το ένα αρνί θα το προσφέρετε το πρωί και το άλλο αρνί θα το προσφέρετε το δειλινό. Και για την προσφορά από άλφητα θα προσφέρετε σιμιγδάλι, το 1/10 του εφά, ζυμωμένο με λάδι από κοπανισμένες ελιές, το 1/4 του ίν. Τούτο είναι παντοτινό ολοκαύτωμα, διορισμένο στο όρος Σινά, σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και η σπονδή του θα είναι το 1/4 του ίν για το ένα αρνί. Στο αγιαστήριο θα χύσεις σίκερα για σπονδή στον Κύριο. Και το άλλο αρνί θα το προσφέρει στο δειλινό. Σύμφωνα με την πρωινή προσφορά που άλφητα και σύμφωνα με τη σπονδή της θα το προσφέρει θυσία, που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και την ημέρα του Σαββάτου θα προσφέρεις 2 αρνιά χρονιάρικα άμωμα και 2 δέκατα σμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά που άλφητα και τη σπονδή της. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε Σαββάτου, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής του. Και στις νεομηνίες σας θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο, 2 μοσχάρια και 1 κρυάρι, 7 αρνία χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και για κάθε μοσχάρι, 3 δέκατα σμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα. Και για το 1 κρυάρι, 2 δέκατα σμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα. Και ανά 1 δέκατο σμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα για κάθε αρνί. Προς ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και η σπονδή τους θα είναι κρασί, το μισό του ίν για το μοσχάρι και το 1/3 του ίν για το κρυάρι και το 1/4 του ίν για το αρνί. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε μήνα, σύμφωνα με τους μήνες του χρόνου. Και ένας τράγος από κατσίκες θα προσφέρεται στον Κύριο προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής του. Και τη 14η μέρα του πρώτου μήνα είναι το Πάσχα του Κυρίου. Και τη 15η του μήνα αυτού είναι γιορτή. 7 ημέρες θα τρώτε άζυμα. Στην πρώτη μέρα θα είναι Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και θα προσφέρετε θυσία που γίνεται με φωτιά, ολοκαύτωμα στον Κύριο, 2 μοσχάρια από βόδια και 1 κρυάρι και 7 αρνιά χρονιάρικα. Άμωμα θα είναι σε εσάς. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι. 3 δέκατα θα προσφέρετε για το μοσχάρι και 2 δέκατα για το κρυάρι. Ανά 1 δέκατο θα προσφέρεις για κάθε αρνί και στα 7 αρνιά. Και 1 τράγο για προσφορά περί αμαρτίας για να γίνει εξιλέωση για σας. Εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα, που είναι για παντοτινό ολοκαύτωμα, θα τα προσφέρετε αυτά. Έτσι θα προσφέρετε κάθε μέρα στις 7 ημέρες τα δώρα που είναι για θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Αυτό θα προσφέρετε, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και τη σπονδή του. Και στην 7η μέρα θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και στην ημέρα των απαρχών, όταν προσφέρετε νέα προσφορά στον Κύριο από άλφητα, στο τέλος των εβδομάδων σας, θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδία στον Κύριο, 2 μοσχάρια από βόδια, 1 κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για κάθε μοσχάρι, 2 δέκατα για το 1 κρυάρι. Ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 7 αρνιά. 1 τράγο από κατσίκες για να γίνει εξιλέωση για σας. Εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα, αυτά θα προσφέρετε, χωρίς ψεγάδι θα είναι σε εσάς και τις σπονδές τους. Ψαλμός 147. Ενείτε τον Κύριο επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας, επειδή είναι τερπνό η ένεση πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Θα συγκεντρώσει τους διασπαρμένους του Ισραήλ. Γιατρεύει τους συντριμμένους στην καρδιά και δένει τις πληγές τους. Απαριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα με το όνομά τους. Ο Κύριός μας είναι μέγας και η δύναμή του μεγάλη, η σύνεσή του αμέτρητη. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους ασεβείς όμως τους ταπεινώνει μέχρι το έδαφος. Ψάλτε στον Κύριο ευχαριστώντας, ψαλμωδείτε στο Θεό μας με κιθάρα. Αυτόν που σκεπάζει τον ουρανό με σύννεφα, αυτόν που ετοιμάζει βροχή για τη γη, αυτόν που αναδίνει χορτάρι επάνω στα βουνά, αυτόν που δίνει στα κτίνη την τροφή τους και στους νεοσούς των κοράκων που κράζουν σε αυτόν. Δεν χαίρεται στη δύναμη του αλόγου, δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα πόδια του άντρα. Ο Κύριος ευχαριστιέται σε εκείνους που το φοβούνται, σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του. Να επενείς, Ιερουσαλήμ, τον Κύριο, να ενείς τον Θεό σου, Σιών, επειδή δυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους γιους σου ανάμεσά σου. Βάζει ειρήνη στα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σιταριού. Στέλνει το πρόσταγμα του στη γη, ο λόγος του τρέχει ταχύτατα. Δίνει χιόνι σαν μαλλί, διασκορπίζει την πάχνη σαν στάχτη. Ρίχνει τον κρύσταλό του σαν κομμάτια. Μπροστά στο ψύχος του, ποιος μπορεί να σταθεί? Στέλνει το λόγο του και τα διαλύει. Φυσάει τον άνεμό του και τα νερά ρέουν. Αναγγέλει το λόγο του στον Ιακώβ, τα διατάγματά του και τις κρίσεις του στον Ισραήλ. Δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος, ούτε γνώρισαν τις κρίσεις του. Αλληλούια. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε τον Κύριο από τους ουρανούς. Ενείτε τον μέσα στους ύψιστους χώρους. Ενείτε τον όλοι οι άγγελοι του. Ενείτε τον όλες οι δυνάμεις του. Ενείτε τον ήλια και φεγγάρι. Ενείτε τον όλα τα αστέρια του φωτός. Ενείτε τον οι ουρανοί των ουρανών και τα νερά που είναι πάνω από τους ουρανούς. Άσενουν το όνομα του Κυρίου, επειδή αυτός πρόσταξε και χτίστηκαν. Και τα στερέωσε στον αιώνα και στον αιώνα. Έβαλε διάταγμα που δεν θα παρέλθει. Ενείτε τον Κύριο από τη γη, δράκοντες και όλοι άβυσσοι. Φωτιά και χαλάζι, χιόνι και ατμός, ανεμοστρόβιλος, αυτός που εκτελεί το λόγο του. Τα βουνά και όλοι οι λόφοι, καρποφόρα δέντρα και όλοι οι κέδροι. Τα θηρία και όλα τα κτίνη, ερπετά και πουλιά φτερωτά. Βασιλιάδες της γης και όλοι οι λαοί, άρχοντες και όλοι οι κριτές της γης. Και νέοι και παρθένες, γένοντες μαζί με νεότερους. Ας ενούν το όνομα του Κυρίου, επειδή το δικό του όνομα μόνο είναι υψωμένο. Η δόξα του είναι πάνω στη γη και στον ουρανό. Και αυτός ύψωσε κέρας στο λαό του, ύμνο σε όλους τους οσίους του, στους γιους Ισραήλ, ενός λαού που είναι κοντά του. Αλληλούια. Ψαλμός 149. Ενείτε τον Κύριο. Ψάλτε στον Κύριο ένα καινούριο τραγούδι, την ένεσή του, στη σύναξη

0: για να δέσουν τους βασιλιάδες τους με αλυσίδες και τους ενδόξους τους με σιδερένια δεσμά, για να εκτελέσουν επάνω τους τη γραμμένη κρίση. Αυτή η δόξα θα είναι σε όλους τους οσίους του. Αλληλούια. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε το Θεό στο αγιαστήριό Του. Ενείτε Τον στο στερέωμα της δύναμής Του. Ενείτε Τον για τα μεγαλεία Του. Ενείτε Τον σύμφωνα με το πλήθος της μεγαλοσύνης Του. Ενείτε Τον με ήχο σάλπιγγας. Ενείτε Τον με ψαλτήρι και κιθάρα. Ενείτε Τον με τύμπανο και χοροστασία. Ενείτε Τον με χορδές και όργανο. Ενείτε Τον με έβυχα κύμβαλα. Ενείτε Τον με κύμβαλα αλαλαγμού. Κάθε πνοή ας ενεί τον Κύριο. Αλληλούια.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 17. Ήρθε τότε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την τιμωρία της μεγάλης πόρνης που κάθεται πλάι σε πολλά νερά». Οι βασιλιάδες της γης αμάρτησαν μαζί της και οι κάτοικοι της γης μέθησαν από το κρασί της πορνείας της. Ο άγγελος τότε με μετέφερε σε κατάσταση έκστασης στην έρημο. Εκεί είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε κόκκινο θηρίο. Το θηρίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και παντού ήταν γεμάτο αυτοκρατορικούς τίτλους, προσβλητικούς για το Θεό. Η γυναίκα ήταν ντυμένη στην πορφύρα και στο κόκκινο, ολόχρυση από το μάλαμα και στολισμένη πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε χρυσό ποτήρι γεμάτο σιχασιές και βρώμες της πορνείας της. Πάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα μυστηριώδες όνομα: Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μάνα των πορνών και των σιχαμάτων της γης. Και είδα τη γυναίκα να μεθάει με το αίμα του λαού του Θεού, με το αίμα εκείνων που μαρτύρησαν για τον Ιησού. Όταν την είδα έμεινα κατάπληκτος. Ο άγγελος όμως μου είπε: «Γιατί απορείς? Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου που τη βαστάζει και έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Το θηρίο που είδες υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει. Θα ανεβεί από την Άβυσσο και στον εξολοθρεμό θα πάει. Και θα απορρίσουν οι κάτοικοι της γης, αυτοί που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Γιατί θα βλέπουν το θηρίο που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει, μα που θα ξανάρθει». Εδώ χρειάζεται σοφό μυαλό. Τα 7 κεφάλια συμβολίζουν τους 7 λόφους που πάνω τους κάθεται η γυναίκα και ακόμη τους 7 αυτοκράτορες. Οι 5 έπεσαν. Ο ένας υπάρχει, ο άλλος δεν ήρθε ακόμη και όταν έρθει λίγο καιρό θα παραμείνει. Όσο για το θηρίο που υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει, είναι ο 8ος αυτοκράτορας. Αλλά είναι και ένας από τους 7 που πηγαίνει στον εξολοθρεμό. Και τα 10 κέρατα που είδες είναι 10 βασιλιάδες που δεν πήραν ακόμη τη βασιλεία, μα θα την πάρουν για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί συμφωνούν σε ένα πράγμα: να δώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο. Αυτοί θα πολεμήσουν το αρνί. Το αρνί όμως, μαζί με αυτούς που διάλεξε, τους εκλεκτούς και πιστούς, θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Και τότε ο άγγελος μου λέει: «Τα νερά που είδες, πλάι στα οποία κάθεται η πόρνη, συμβολίζουν τους λαούς και τους όχλους, τα έθνη και τις γλώσσες. Τα 10 κέρατα που είδες και το θηρίο θα μισήσουν την πόρνη, θα την ερημώσουν και θα τη γυμνώσουν. Θα φάνε τις σάρκες της και θα την εξαφανίσουν με πυρκαγιά. Γιατί ο Θεός έβαλε μέσα τους την επιθυμία να εκπληρώσουν το σχέδιο Του, να δώσουν ομόφωνα τα βασίλειά τους στο θηρίο, ώσπου να εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού. Τέλος, η γυναίκα που είδες συμβολίζει την πόλη τη μεγάλη που κυριαρχεί πάνω σε όλους τους βασιλιάδες». Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 18. Ύστερα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του. Και έκραξε με δυνατή φωνή: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη. Έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα ακάθαρτο, για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε

0: θεριό ακάθαρτο και μισητό. Από το μυθιστικό κρασί της πορνείας της έχουν βγει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλειδί της ακολασίας της. Άκουσα και άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει «Λαέ μου, μακριά από αυτήν. Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της για να μην συμμετάσχετε στις συμφορές της. Γιατί στιβάχτηκαν οι αμαρτίες της ίσα με τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώστε στο διπλάσιο ό,τι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε, διπλοκεράστε την. Όση ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της, τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της. Γιατί κομπάζει μέσα της, κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει. Γι' αυτό σε μια μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της, ο θάνατος, το πένθος και η πείνα, και η πυρκαγιά θα την κατακάψει. Γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε. Οι βασιλιάδες της γης που πόρνεψαν και ασέλγησαν μαζί της, όταν δουν τον καπνό από τις πυρκαγιές της, θα κλάψουν και θα θρηνήσουν για αυτήν. Φοβισμένοι για τα βασανά της, θα στέκονται μακριά και θα λένε «Αλή και τρισαλή, Βαβυλώνα, πόλη μεγάλη και δυνατή. Σε μια ώρα μέσα ήρθε η τιμωρία σου». Και οι έμποροι της γης θα κλαίνε και θα θλίμονται για αυτήν, γιατί κανένας πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους. Εμπόρευμα χρυσάφι και ασήμι, πολύτιμα λιθάρια και μαργαριτάρια, λινά, ακριβά και πορφυρά με ταξωτά και κόκκινα, κάθε λογής αρώματα και κάθε είδος φιλτισένιο, κάθε λογής ξύλο πολύτιμο και χάλκινο, σιδερικό και μάρμαρο, κανέλα και αλυφές, θυμιάματα, μύρο και λιβάνι, κρασί και λάδι, σιμιγδάλι και στάρι, ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια, κορμιά για πούλημα, ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Και θα λένε «Ο όριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου έφυγε μακριά σου και όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητες χαθήκανε για σένα και ούτε που θα ξαναβρεθούνε πια». Όσοι εμπορεύτηκαν με αυτά και πλούτησαν σε αυτή την πόλη, από φόβο για τα βάσανά της θα στέκονται μακριά και θα κλαίνε και θα πενθούνε λέγοντας «Αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη, την διμένη τα κρυβάλινά και την πορφύρα και τα κόκκινα». Τη στολισμένη με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Σε μια ώρα μέσα εξαφανίστηκε τόσος πλούτος. Και όλοι οι καπεταναίοι και όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα, οι ναύτες και όσοι δουλεύανε στη θάλασσα στάθηκαν από μακριά, βλέποντας τον καπνό της πυρκαγιάς της και έκραξαν «Υπήρξε ποτέ πόλη σαν και τούτη την πόλη τη μεγάλη» και κλαίγαν και πεθούσαν ρίχνοντας στάχτη στο κεφάλι τους και έλεγαν «Αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη, από τον πλούτο της πλούτησαν όσοι είχαν καράβια στη θάλασσα. Όλα χαθήκαν σε μια ώρα μέσα. Χαρείτε για την κατάντια της, ουρανέ, λαέ του Θεού, απόστολοι και προφήτες. Ο Θεός έκρινε το δίκαιό σας και την τιμώρησε». Τότε ένας άγγελος δυνατός σήκωσε και έριξε στη θάλασσα ένα λιθάρι, μεγάλο σαν μιλόπετρα και είπε «Με τέτοια ορμή θα καταστραφείς, Βαβυλώνα, η πόλη η μεγάλη, και θα χαθείς για πάντα. Δεν θα ξανακούσεις πια τον ήχο των κιθαριστών και των μουσικών, αυτών που παίζουν αυλό και σάλπιγγα. Δεν θα ξαναβρεις πια τους τεχνίτες της κάθε τέχνης και δεν θα ξανακούσεις τον ήχο της μιλόπετρας. Δεν θα ξαναδείς πια το φως του λιχναριού και τη φωνή του γαμπρού και της νύφης δεν θα την ξανακούσεις. Γιατί οι έμποροι σου ήταν οι δυνάστες της γης. Γιατί με τα μάγια σου πλάνεψες όλα τα έθνη. Γιατί σε σένα βρέθηκε χυμένο το αίμα των προφητών και του λαού του Θεού και όλων όσων σφαγιάστηκαν πάνω στη γη».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας, ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε, γιατί μας κρατάς την πίστη Κύριε μας, μας εδραιώνεις, μας ευλογείς, άσχετα ποιες καταστάσεις είναι γύρω μας Κύριε μας, καλές, κακές, μάχες, χτυπήματα, φασαρίες Κύριε, ή ειρήνη, γαλήνη, εσύ είσαι σταθερός στις υποσχέσεις σου, ότι είσαι μαζί μας και δεν θα μας αφήσεις, ούτε θα μας εγκαταλείψεις Ιησού μου. Ευχαριστούμε γιατί είμαστε εδώ Κύριε, αυτήν την εποχή, μέσα στον χρόνο, σε αυτόν τον γεωγραφικό τόπο Κύριε, όπου μας έβαλες, όποτε μας έβαλες Κύριε, μας ευχαριστούμε, γιατί έχεις σχέδια για μας και θέλουμε να τα εκπληρώσουμε Κύριε μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Είμαστε αδερφοί όλοι οι χριστιανοί μέσα σε έναν κόσμο που στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένος από αμαρτωλούς ανθρώπους γύρω μας. Και πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κόσμο με χριστιανικό τρόπο, γιατί ο Κύριος μας ονομάζει μαθητές Χριστού. Ματθαίος 5:13. Ένα γνωστό εδάφιο. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Τι είναι η διαφορά του αλατιού από το χώμα? Είναι ότι είναι αλμυρό, ξεχωρίζει. Είσαστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό? Σε τίποτα δεν αξίζει πια, παρά αφού πεταχτεί έξω, να καταπατιέται από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Από τη μία είμαστε το αλάτι, από την άλλη είμαστε το φως. Και στο 16, έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Ποια είναι, ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους γύρω μας, με την πόλη μας, η Εκκλησία, πώς πρέπει να είναι μέσα στον υπόλοιπον κόσμο που μας έβαλε ο Κύριος? Γιατί είναι εύκολο, αδερφοί, να προσεύχομαι και να προσεύχεσαι για τα δικά μου και τα δικά σου, αλλά ποιος θα προσευχηθεί για τις ψυχές γύρω, για τον κόσμο που μας περιβάλλει? Προσέξτε, για τους αμαρτωλούς, για το σύστημα του κόσμου, που είναι ενάντιο στο θέλημα του Θεού γενικά. Ο Θεός όμως ξέρουμε ότι νοιάζεται για την πόλη μας. Όπως δίνει, λέει, τον ήλιον του και τη βροχή του σε όλους, χωρίς διάκριση, έτσι. Υπήρξε, όπως θα δούμε και παλιά για τους Ισραηλίτες, έπρεπε να πάνε στην αιχμαλωσία και μάλιστα για δεκαετίες. Τους ξερίζωσαν από τον τόπο τους και τους πήρα στη μακρινή που Βαβυλώνα, που ήταν το κέντρο της διαφθοράς και της ακαθαρσίας. Υπήρξε ο καιρός της αιχμαλωσίας, υπήρξε ο καιρός της απελευθέρωσης. Όμως, εκείνο το διάστημα που ήταν εκεί, ο Κύριος δεν αποφάσισε να τους απελευθερώσει μέχρι να εκπληρωθούν τα σχέδια του. Θυμάστε που δεν τηρούσαν τα Σάββατά του και όλα τα άλλα και τα μέτρησε ο Κύριος στα μαθηματικά του και τους είπε «Θα πάτε μακριά για να αναπαυτεί η γη που έπρεπε να αναπαυτεί». Και έρχονται στιγμές που νομίζουμε ότι ο Θεός θα έπρεπε να ενεργήσει για μας για να έρθει σε βοήθειά μας. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα, όχι το δικό μας. Το λέω αυτό γιατί συχνά προσευχόμαστε για να λυθεί το Α πρόβλημα, το Β πρόβλημα, ή μια κατάσταση να σπάσει, να ξεκλειδώσει, να ανοίξει. Και κάποτε γίνεται, κάποτε δεν γίνεται. Και μπορεί να περάσει και ένα διάστημα και αυτό μας κουράζει. Πάει να έρθει μέσα μας απογοήτευση και ο εχθρός βέβαια δεν θα κάτσει ήσυχος και θα σου πει ο Θεός δεν σε ακούει, δεν κάνει τίποτα. Αλλά ο Θεός έχει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του χρόνο. Ποιος θέλει να περνάει άσχημα, θλίψεις, καταστάσεις στη ζωή του? Εμείς θέλουμε μια ζωή χαρισάμενη, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει, να μην σας πω ότι όποτε έχουμε μια δυσκολία, άτε Κύριε να μας πάρεις, άτε Κύριε να τελειώνουμε. Μα είναι ολόκληρος ο κόσμος, τα δισεκατομμύρια. Είναι δουλειά που πρέπει να γίνει, είναι ψυχές που πρέπει να σωθούν. Σκεφτήκατε ο Θεός να επεμβαίνει και να ακούει κάθε προσευχή? Εγώ δεν περνάω καλά αυτή την περίοδο, έχω μεγάλη θλίψη, αλλά Κύριε κάνε την αρπαγή τώρα. και να παρασύρει όλο τον κόσμο να τον πάρει μαζί του, και οι πιο πολλοί θα είναι ανέτοιμοι βέβαια. Ενώ από την άλλη ο άλλος λέει: «Μα εγώ είμαι μικρός, περίμενε κύριε. Εγώ να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να θα γίνεται να έρθει τώρα. Όχι, περίμενε». Δεν θα έρθει ποτέ η αρπαγή, γιατί πάντα θα έχει νέους και νέες και θα συνεχίζεται και θα θέλουν ακόμα μια παράταση για να απολαύσουν εδώ. Αλλά ποιος παππούς θέλει να πεθάνει και να πάει στο χώμα, δεν θέλει να τον αρπάξει ο Κύριος? Έλα κύριε τώρα πριν πεθάνω. Επομένως δεν μπορεί ο Θεός να ενεργεί με τα θέλω μας, γιατί είναι καλά τα θέλω μας μεν, έλα κύριε να μας πάρεις, αλλά πρέπει να γίνει και το δικό του πρόγραμμα. Θα έρθει και θα ελευθερώσει ο Κύριος, γιατί η υπόσχεση του είναι ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας, όπως λέει το γνωστό εδάφιο, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει οδό διαφυγής, να το πούμε έτσι. Δεν λέει πουθενά ότι δεν θα πειραχτούμε, δεν θα δοκιμαστούμε, αλλά υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να νικήσουμε. Εκεί είναι τώρα η νίκη μας. Ο Ισραήλ λοιπόν βρέθηκε εξόριστος στη Βαβυλώνα, που η Βαβυλώνα, τώρα αν το δείτε στο χάρτη που είναι ο Ισραήλ και που είναι η Βαβυλώνα, και με τα μέσα της εποχής, είναι σαν να λέμε τώρα μας παίρνουν εμάς εδώ από την Κύπρο και μας εξορίζουν, ξέρω εγώ, στις Ινδίες, μακριά. Και άντε και οι Ινδίες, αν μπεις στο αεροπλάνο και θα πας σε μερικές ώρες. Αλλά λέμε ότι δεν υπάρχουν αεροπλάνα, ας πούμε. Κάτι που είναι πολύ μακρινό ταξίδι. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες να πούν, θα το σκάσω και θα πάω πίσω στο Ισραήλ. Πού να πας? Μιλάμε τώρα αποστάσεις, θα πέθανε στη μέση του δρόμου. Η ερώτηση που απασχολεί τους Ισραηλίτες είναι: ωραία, βρέθηκα εδώ τώρα. Με βγάλανε, με ξεριζώσανε από τη γη μου και βρέθηκα εδώ. Γιατί ξέρετε, δεν φταίγανε όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι πολίτες του κράτους. Ήταν οι αρχηγοί τους, οι άρχοντες τους, οι βασιλιάδες τους που τα κάνανε θάλασσα και ήρθε εκεί η Βαβυλώνη και τους κατέχτησαν. Ο απλός ο κόσμος σύρθηκε στην αιχμαλωσία. Ποια πρέπει να είναι η σχέση μου με αυτήν τη μεγάλη πόλη που βρίσκομαι, θα ρωτούσαν. Φτάσαμε εδώ, τι θα κάνουμε τώρα? Και ο Θεός δεν αφήνει αναπάντητα τα ερωτήματα του ειλικρινού Ισραηλίτη. Και για μας σήμερα, έτσι, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε μια Βαβυλώνα, όποια πόλη και να είμαστε. Και στέλνει ο προφήτης ένα γράμμα, η Ιερεμίας 29 από το 4, και απαντάει ακριβώς σε αυτές τις ερωτήσεις, σε αυτές τις απορίες. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν εχμάλωτοι, που εγώ, λέει ο Κύριος, έκανα να φερθούν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Κτίστε σπίτια και κατοικήστε. Μα Κύριε, θα έρθεις να μας ελευθερώσεις? Φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους. Να φυτέψεις και να βλαστήσεις και να φας καρπό σημαίνει καιρός. Πάρτε γυναίκες και γεννήστε γιους και θυγατέρες. Δεν έχει σκοπό ο Θεός να μας αφήσει γρήγορα να πάμε πίσω. Πάρτε γυναίκες για τους γιους σας και δώστε τις θυγατέρες σας σε άνδρες. Και ας γεννήσουν γιους και θυγατέρες και αυξηθείτε εκεί και μη λιγοστεύσετε. Και ζητήστε την ειρήνη της πόλης. Της εχθρικής πόλης, έτσι, γιατί ήταν σκλάβοι. Όπου εγώ σας έκανα να φερθείτε εχμάλωτοι και προσεύχεστε για αυτή, εννοεί την πόλη, στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Με άλλα λόγια, η απλή η καθημερινή σας ζωή πρέπει να είναι τέτοια, να εκπέμπει δηλαδή τέτοιο φως, να έχει ένα τέτοιο άρωμα, που να είναι για τη δόξα του Θεού, Ισραηλίτες. Είναι σαν να λέει ο Θεός στο λαό του: «Σας έφερα εδώ για να ζήσετε την καθημερινότητά σας μέσα σε αυτήν την πόλη, σαν δικός μου λαός. Εγώ σας πήρα και σας έφερα». Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί καταστάσεις και, ας πούμε, ο Ναβουχοδονόσορας ή άλλοι μεγάλοι άνδρες που έζησαν. Αυτοί δεν ήταν πιστοί, δεν αγαπούσαν τον Θεό. Λέει: «Εγώ θα κάνω αυτό». Ποιος του είπε: «Εσύ θα κάνεις αυτό» και το νομίζει ότι είναι δική του ιδέα? Μπορεί να είναι ο εχθρός, μπορεί να είναι ο Θεός, θα το βάλει στην καρδιά του, αλλά δεν το ξέρει αυτός. Αυτός λέει: «Εγώ θα πάω να κατακτήσω αυτόν τον λαό». Γιατί ο Θεός το βάζει στην καρδιά του να τον κατακτήσει? Γιατί ήθελε να τους βγάλει επί εκεί, όπως είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος ο Κύριος. Και έπρεπε η γη να αναπαυτεί. και για άλλους λόγους, για την αποστασία τους κλπ. Για την ανυπακοή τους. Θα ζήσετε, τους λέει ο Κύριος, εδώ, σε ξένον τόπο. Στο σπίτι σας, στη γειτονιά σας, στη δουλειά σας, στο σχολείο σας, στις καθημερινές σας ενασχολήσεις. Θα κάνετε ό,τι κάνουν οι άλλοι, σαν δικός μου λαός όμως, μέσα στο κέντρο της ζωής αυτής της πόλης. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος ενεργεί έτσι? Μπορούσε κάλλιστα να τους στείλει τον προφήτη: «Μην ανησυχείτε, παιδιά μου, αντέξετε λίγο ακόμα και εγώ θα σας ελευθερώσω και θα έρθω και θα καταστρέψω αυτούς τους κακούς ανθρώπους που σας ξερίζωσαν από τη γη σας, από την Άγια Γη που σας την έδωσα, που βγήκατε από την Αίγυπτο και είναι η γη Χαναάν και χίλια δυο». Μπορούσε να το κάνει έτσι ο Κύριος. Τους έλεγε ότι έπρεπε να κάνουν οικογένειες και παιδιά στη Βαβυλώνα. Πού? Μέσα στους αμαρτωλούς και μέσα στην αμαρτία, εκεί να ζήσουν. Μαζί με τους Βαβυλώνιους. Να πάνε στα ίδια σχολεία με αυτούς, να δουλέψουν μαζί με αυτούς, να τους έχουν γείτονες, τα παιδιά τους να παίζουν με τα παιδιά των Βαβυλωνίων, γιατί είσαι διάσπαρτος μέσα στην πόλη. Δεν τους έβαλες σε μια άλλη πόλη μόνη τους, ξεχωριστή. Αυτό ήταν και η εξυπνάδα των λαών τότε. Όταν πήγαινες να κατακτήσεις μια περιοχή, μια χώρα, το να βάλεις εκεί στρατιώτες, να είναι από πάνω και να τους έχεις υπόδουλους, όπως ήταν οι Ρωμαίοι, ας πούμε, τον καιρό του Χριστού. Βλέπετε οι Ισραηλίτες συνέχεια να επαναστατήσουμε, ο ναός μας, να μην πούνε εδώ. Οι ζηλωτές κάθε λίγο κάνανε επαναστάσεις και τους κάψανε τους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι κάψανε και τους Ισραηλίτες. Αλλά ήταν συνέχεια αυτό το contradiction, συνέχεια, η τριβή. Ενώ κάποιοι άλλοι είχαν άλλη ιδέα. Σου λέει, θα τους ξεριζώσω όλους, θα τους πάρω χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και θα φέρω από αλλού άλλους λαούς, θα τους βάλω σε αυτή τη γη. Αυτή δεν τους νοιάζει, γιατί είναι ξένη γη, θα ζήσουν και οι άλλοι μέσα στη Βαβυλώνα τι θα κάνουν. Και έσπαγε αυτό το «η πατρίδα μου, η γη μου». Βέβαια κάποιοι θέλανε να επιστρέψουν, είχαν ζήλο μέσα τους, αλλά πολλοί άλλοι απορροφήθηκαν. Και ο Κύριος τους λέει, προσέξτε, θα ζήσετε μέσα σε αυτούς και μάλιστα να προσεύχεστε για αυτή την πόλη, την αμαρτωλή. Γιατί αν έχει αυτή η πόλη ειρήνη, θα έχετε και εσείς ειρήνη. Δεν μας λέει και στην Καινή Διαθήκη να προσεύχεστε για τους άρχοντες σας και τους βασιλιάδες κλπ. Για να έχουμε βίων ήσυχων και αταραχών. Γιατί αν ζεις σε μια πόλη που επειδή κυριαρχούν η αμαρτία και λες, Κύριε, καταραμένοι να είναι αυτοί οι άνθρωποι, αφού είναι κακοί και κάνουν έτσι και κάνει επανάσταση, κάνει διαδηλώσεις, ο κόσμος να φωνάζει να κάνει, θα είναι μια καταστασία που θα επηρεάσει και εμάς. Δεν πρέπει βέβαια να προσπαθούμε να ζήσουμε μια προφυλαγμένη ζωή από τους γύρω μας. Λογικά, ο πιστός, λέμε, θα στείλω το παιδί μου σχολείο, πόσο θα επηρεαστεί από το σύστημα του κόσμου? Ας τα αφήσω σπίτι, είναι μικρό ακόμα. Θα πάω δουλειά, πού να πάω δουλειά σε εκείνον τον κόσμο? Καλύτερα να βρω μια δουλειά να κάνω μόνος μου, σπίτι μου ή κάπου αλλού. Να ανοίξω κάτι μόνος μου, έστω και επικίνδυνο. Οι Ισραηλίτες όμως βλέπουμε εδώ ότι ενθαρρύνθηκαν να ζήσουν μέσα στη Βαβυλώνα. Να ζήσουν μέσα στη Βαβυλώνα. Και ο Ιερεμίας λέει ότι αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, αλλά δηλώνει ότι δεν έχουν καταλάβει την έννοια της αποστολής και της κλήσης που έχουμε μέσα στις πόλεις που ο Θεός μας έβαλε. Γιατί το πρώτο στοιχείο της κλήσης μας είναι να ζήσουμε μεν την καθημερινότητά μας μέσα στις πόλεις που ζούμε, αλλά χριστιανικά. Δεν μας λέει ο Κύριος να γίνουμε ένα με αυτούς, παρόλο που θα είμαστε ανάμεσά τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει, προσεύχεστε για αυτή στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Όχι μόνο να ζήσουμε την καθημερινότητα, αλλά να επιδιώξουμε την ειρήνη της πόλης μας. Καλή ώρα εδώ που είμαστε εμείς, στη Λευκωσία. Βέβαια, ίσως να μην αντιληφθούμε καλά-καλά τι εννοεί ο προφήτης όταν λέει για την ειρήνη. Γιατί η ειρήνη είναι μια λέξη που έχει πιο πλατιά σημασία. Δεν είναι απλά το αντίθετο του πολέμου. Ειρήνη ή πόλεμος. Δεν μιλάμε ότι να έχουμε πόλεμο ή ειρήνη. Το σαλόμ στο εβραϊκό αλλά και στα ελληνικά είναι πολλές οι έννοιες. Είναι η γαλήνη, η ησυχία, η ηρεμία, η αρμονία, να υπάρχει ισορροπία, τάξη, ευταξία, δηλαδή Ωραίο, το σύστημα να δουλεύει σωστά. Δουλεύει δηλαδή μια πόλη. Τα αυτοκίνητα σταματάνε στο κόκκινο, ξεκινάνε τα άλλα, σταματάνε άλλα. Ο πεζός θα διαπεράσει τη διάβασή του. Ο κόσμος λέει καλημέρα ο ένας στον άλλον. Περπατούν με το σκυλάκι του στο πεζοδρόμιο, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Όμορφα, ωραία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Μια όμορφη ειρήνη. Όταν οι Ισραηλίτες κάνουν χειραψία και λέει σαλόμ ο ένας στον άλλο, τι εννοεί, να μην έχουμε πόλεμο? Εννοεί ειρήνη στη ζωή σου γενικά, ευλογία. Γιατί η ζωή όπως θα έπρεπε να είναι, όπως τη σχεδίασε ο Κύριος, έτσι έπρεπε να είναι, αδερφοί. Και καλεί λοιπόν ο Κύριος το λαό του να ζήσει την καθημερινότητά του όπως το φως μέσα στο σκοτάδι το πνευματικό. Όπως το αλάτι μέσα στο αυτό που έχει χάσει την ουσία του. Σαν να έχεις ένα φαγητό άνοστο και πρέπει να μπει το αλατάκι μέσα για να φέρει γεύση. Και το κάνει και πιο συγκεκριμένο, να ζητήσει ο λαός του την ειρήνη της πόλης που ζει, να ενδιαφερθεί για την πόλη του. Προσέξτε, γιατί να πούμε, μα σήμερα έχουμε πολλή αμαρτία, πολλές καταστάσεις, τι να προσευχόμαστε. Ο Ιερεμίας λέει για τη Βαβυλώνα, που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού μια πόλη, ένα όνομα συνώνυμο με την ανηθικότητα, με την ειδωλολατρία και την αμαρτία. Λέμε Βαβυλωνία και στην Αποκάλυψη ακόμα μιλάει για τη Βαβυλώνα. Γιατί είναι το άκρο νάωτο της αμαρτίας. Και μέσα στη Βαβυλώνα λοιπόν ο Θεός λέει στο λαό του ότι πρέπει να επιδιώξει να εργαστεί για την ειρήνη της πόλης. Ίσως να μην μας πολύ αρέσει αυτό το να προσεύχουμε εγώ τώρα ενώ έχουμε τόσα δικά μας και έχουμε και τόση αντίδραση από αυτούς και να προσευχόμαστε για την ειρήνη τους, να περνάνε καλά, να κάνουν τις αμαρτίες τους μια χαρά και να μην συμβαίνει τίποτα κακό, ενώ από μέσα μας καμιά φορά έτσι σιγοβράζει αυτή η αίσθηση της δικαιοσύνης ότι ο Κύριος πρέπει να πατάξει την αμαρτία, πρέπει να εκδικηθεί. Και έλα Κύριε, όπως ξέρω εγώ, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που τους έριξε τη φωτιά από πάνω. Εμείς θα προσευχόμαστε για τους Σοδομίτες, ας πούμε ότι είμαστε εκεί με τον Λότ. Κύριε, ευλόγησε τους και να έχουν ειρήνη και να μην συμβεί τίποτα κακό. Δεν αρέσει και πολύ. Αλλά αυτό που θέλει να πει ο προφήτης είναι πως είτε το θέλουμε είτε όχι, ό,τι συμβαίνει έξω επηρεάζει και αφορά εμάς. Το κακό τους θα έρθει και σε εμάς. Και μια και ανέφερα τα Σόδωμα, η φωτιά και το θιάφι θα έκαιγε όλους. Δεν έκανε ο Θεός διάκριση. Γι' αυτό μετά το παζάρι του Αβραάμ οι άγγελοι ήρθαν και έβγαλαν σχεδόν με το ζόρι το Λότ και την οικογένειά του. Αν έμεναν μέσα θα πέθαναν και αυτοί. Άρα δεν συμφέρει στο Λότ και στον κάθε Λότ, αν πούμε εμείς στη θέση του, να θέλουμε το κακό της πόλης μας, γιατί είναι πολύ αμαρτωλή. Στην ειρήνη της πόλης θα έχουμε και εμείς ειρήνη. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Όπως η πόλη έχει ανάγκη την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η πόλη που βρισκόμαστε αφορά και μας, γιατί ζούμε εκεί. Και το ερώτημα ποια είναι η δική μας εμπλοκή ως Εκκλησία με την πόλη μας. Ο Θεός μας καλεί να προσευχηθούμε και όχι ρίξε Κύριε μια φωτιά να τα κάψεις όλα, να τελειώνουμε. Προσέξτε, οι Ισραηλίτες που ακούν αυτές τις συμβουλές είναι σκλαβωμένοι, εχμάλωτοι. Είχαν συρθεί στη Βαβυλώνα παρά τη θέλησή τους. Δεν πήγε ο Ναβουχοδόνοσορ και τους είπε: «Ξέρετε, η γη σας τώρα δεν, εδώ δεν μπορεί να θύσει τίποτα, έχει κατάρα από το Θεό. Θέλετε να έρθετε στη Βαβυλώνα να σας δώσουμε σπίτι για να ζήσετε? Ελάτε, όσοι θέλετε». Όχι. Με το ζόρι τους πήραν. Ακούγαν τη λέξη Ναβουχοδόνοσορ και αγανακτούσαν μέσα τους. Σε αυτούς ο Θεός λέει: «Προσευχηθείτε για την πόλη σας». Ο κάθε Ισραηλίτης μέχρι τότε ήξερε να προσεύχεται για την Ιερουσαλήμ, την πόλη, την Άγια, που ήταν ο ναός, που ήταν η αγαπημένη πόλη του Θεού. Αυτό ήταν αυτό που ξέρανε. Όμως ο Θεός τους λέει, ωραία, ανοίξτε λίγο τον ορίζοντα της προσευχής σας και προσευχηθείτε για τη Βαβυλώνα. Αυτό τώρα αδερφοί είναι σαν να μας διδάσκει θεολογία. Ότι ο Θεός δεν είναι μόνο Κύριος της Ιερουσαλήμ, είτε το θέλουμε είτε όχι. Το Θεό αρέσει και πρέπει να μάθουμε να μας αρέσει και εμάς ότι εκεί που είμαστε πρέπει να προσευχόμαστε για το περιβάλλον μας. Να σας το πω αλλιώς, ο Θεός είναι και Θεός και της Βαβυλώνας. Μα ο άρχοντας του κόσμου τούτου δεν είναι ο διάβολος? Ναι, είναι. Είναι ο διάβολος. Πάνω σε όλο τον κόσμο γενικά αυτό το πονηρό πνεύμα. Αλλά ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων. Αν πας σε ένα βουνό, σε ένα τόπο και δεις ένα λουλουδάκι, του Κυρίου είναι. Δημιουργία δική του είναι, δεν είναι του διαβόλου. Δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος και δεν προσέχει μόνον εμάς που είμαστε εδώ καλή ώρα, αλλά ενδιαφέρεται και προσέχει την πόλη μας και ό,τι συμβαίνει μέσα σε αυτή. Νομίζετε, αδερφοί, σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, αν ήταν μόνο ο διάβολος ανεξέλεκτος, έτσι, άρχοντας του κόσμου τούτου λέμε, και ο Θεός λέει, ωραία, δεν υπάρχω, εγώ δεν υπάρχω, ενώ δεν αγγίζω, δεν κάνω τίποτα, δεν επηρεάζω καθόλου τις καταστάσεις, θα μείνω στο θρόνο μου, εκεί ψηλά, στον ουρανό, και τον αφήσω τον διάβολο ανεξέλεκτο να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη ή στην άλλη πόλη. Τι θα γίνει όταν νομίζετε, οι άνθρωποι θα ζούσαν όπως ζουν τώρα? Παρόλη την αμαρτία και την πίεση που υπάρχει και τα σχέδια του εχθρού, υπάρχει ένα συνεχές φρένο από το Πνεύμα του Θεού. Μέσα από τα παιδιά του, αλλά και απευθείας από τον Κύριο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ακόμα καλό. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι έξω που δεν είναι πιστοί, έχουν μέσα τους ακόμα καλά στοιχεία. Δεν έχουν διαβρωθεί σε τέτοιο βαθμό. Γι' αυτό ο Κύριος περιμένει και περιμένει μέχρι να σωθούν όσοι μπορούν να σωθούν. Γιατί και το λίγο καλό που έχει ο καθένας, ο Κύριος θέλει από αυτό να αρπαχτεί για να σώσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Όταν φτάσει στο απροχώρητο, τότε έρχεται η κρίση, όπως τα Σόδομα. Ή όπως τον καιρόν του Νόε, που λέει «Διεφθάρει πάσα σάρξ» ή όλη η σκέψη του ανθρώπου ήταν κακία, ο ένας να φάει τον άλλο. Αυτό ήταν όλοι οι άνθρωποι εκτός τον Νόε. Και λέει ο Θεός, ποιον να αφήσω, αφού δεν αξίζει κανείς. Ας τους καταστρέψω όλους, να κάνουμε ένα restart από την αρχή, να ξαναγίνει μια νέα προσπάθεια. Και φύλαξε μόνο τον Νόε, ο οποίος τους κήρυτε, τους έλεγε, αλλά τίποτα. Οι άνθρωποι είχαν μπει τόσο βαθιά μέσα στην αμαρτία. Όταν φτάσει σε τέτοιον επίπεδο, επεμβαίνει ο Θεός δυναμικά. Διαφορετικά, δίνει παράταση. Και εφόσον δίνει παράταση στις μέρες μας και γύρω μας, να σας το πω αλλιώς, ακόμα ένα επιχείρημα. Εμείς δεν είμαστε από τον κόσμο και είμαστε εδώ τώρα και λέμε, εμείς είμαστε πιστοί τώρα. Αυτοί είναι οι άλλοι. Μα και εμείς από τους άλλους ήρθαμε και πιστέψαμε. Γιατί εμπιστεύσαμε? Γιατί κάποιος μας μίλησε, γιατί άνοιξε η καρδιά μας, συγκινηθήκαμε, ταπεινωθήκαμε και δεχθήκαμε. Πόσες και πόσες χιλιάδες άλλοι είναι όπως ήμασταν εμείς πριν πιστέψουμε και θέλουν το κατάλληλο άγγιγμα, την κατάλληλη φωνή, το κατάλληλο εδάφιο, το κατάλληλο σπόρο να τους αγγίξει για να πούν «Ας δοκιμάσω και τον Κύριο». Είναι εύκολο να προσεύχεσαι και να προσεύχομαι για τα δικά μου, αλλά ποιος θα προσευχηθεί για τη Βαβυλώνα γύρω μας? Γιατί το να λέμε, Κύριε, φέρε ψυχές στην Εκκλησία, κάμε τους να έρθουν εδώ. Μα πού να έρθουν, πού ξέρουν οι άνθρωποι να έρθουν? Εδώ από το χέρι τους τραβάς να έρθουν και δεν έρχονται. Ενώ δεν είναι εύκολο, γι' αυτό η προσευχή πρέπει να σπάσει πνευματικά εμπόδια, τουλάχιστον κάποιοι να πούν, ας πάω, ας μάθω, α, έμαθα ότι υπάρχει μια εκκλησία εκεί. Ας πάω να δω, έτσι, σαν επισκέπτης, επισκέπτρια. Ο Θεός νοιάζεται για την πόλη μας. Και ως Εκκλησία θέλει να σκεφτόμαστε για αυτήν, γιατί θέλει να την αγγίξει, θέλει να την ευλογήσει. Μα έχουμε πολλή αμαρτία. Μέσα από την αμαρτία ο Κύριος θα σώσει. Θυμάστε το εδάφιο? Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Αυτό πρέπει να είναι ένα καμπανάκι μέσα μας, γιατί έχουμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου και λέμε το κακό πρέπει να χτυπηθεί, να τιμωρηθεί με κακό. Είναι το λογικό, έτσι, και το καλό να ευλογηθεί. Ο Θεός έχει και δεύτερο σετ χαρακτήρα πάνω στη δικαιοσύνη του. Αμαρτία, ναι, θα τιμωρηθεί η αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα στην πολλή αμαρτία μπορώ να δώσω πολύ χάρη και να συγχωρέσω και να έρθει. Ακούγεται άδικο, αλλά έτσι είναι ο Κύριος μας και θέλει να έχουμε και εμείς την καρδιά του και να σκεφτόμαστε και εμείς έτσι. Διαφορετικά κανένας δεν θα σωζόταν, αδερφοί, ούτε εμείς θα είμαστε εδώ ασφαλείς κάτω από τη σκέπη του Κυρίου μας. Γιατί υπάρχουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι έξω που έχουν πολύ καλό χαρακτήρα και αρχές, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Κύριο. Πόσοι και πόσες μεγάλωσαν στα πόδια μιας γιαγιάς, ενός παππού που τους μίλησε για τον Κύριο, που τους μίλησε για εμπειρίες πόσο καλός είναι ο Θεός και πώς πρέπει να έχουν καλό χαρακτήρα, αλλά ο κόσμος τους έφαγε, τους διάβρωσε και είναι χαμένα ψαράκια μέσα στο νερό και λέει ο Κύριος στον Πέτρο και σε όλους τους Πέτρους, θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων, να ψαρέψετε αυτά τα ψαράκια, να τα βγάλετε από το σκοτάδι και να τα φέρετε στο φως. Το φως μας πρέπει να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους για να δοξάσουν τον ουράνιό μας τον Πατέρα. Κολοσσαίς 1:12. Να ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας έκανε ικανούς για τη μερίδα του κλήρου των Αγίων στο φως, που ζουν στο φως δηλαδή. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Βλέπετε αδερφοί, δεν είναι η πολύ καλοσύνη μας, η εξυπνάδα μας. Αυτός λέει μας έσωσε από την εξουσία, είμαστε δηλαδή στην εξουσία του σκότους, χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι, στην Νιρβάνα μας, Κύριος μας έβγαλε λέει και μας μετέθεσε σαν να παίρνεις ένα μωρό, το σηκώνεις πάνω και το βάζεις μέσα στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Το σκοτάδι, τι είναι το σκοτάδι? Είναι η πνευματική άγνοια. Το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι φως και σκοτάδι φυσικό. Μια χαρά είσαι στη δουλειά σου, κάνεις ό,τι κάνεις και εγώ είμαι πιστός και κάνω όλα τα ίδια μαζί σου. Γείτονα, καλημέρα, γεια σου, τι κάνεις? Πνευματική άγνοια, δεν μπορείς να αγγίξεις τα πνευματικά. Δεν ξέρεις, ακούς Θεός και λες μια δύναμη. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός μας ελευθέρωσε, άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά και μας μετέφερε στη Βασιλεία του Φωτός. Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Εδώ μπορούμε να αυξανόμαστε σε επίγνωση. Πώς μπορούμε να αυξηθούμε σε επίγνωση? Λέει εδώ στο Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο, στο 6. Θυμάστε που μιλάμε τώρα για τους Ισραηλίτες που πήγαν εχμάλωτοι. Ανάμεσα σε αυτούς, από τους γιους του Ιούδα, ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ, ο Αζαρίας. 4 νέοι, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι νέοι. Αν μπορούμε να το πούμε με τα δεδομένα της εποχής, της υψηλής κοινωνίας, που είχαν διδαχθεί, δηλαδή δεν ήταν όποιοι και όποιοι. Και ξεχώρισαν. Και ο αρχιευνούχος έβαλε ονόματα και τους τάλαξε. Τον Μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον Δε Ανανία Σεδράχ και τον Μισαήλ Μισάχ, τον Δε Αζαρία Αβδενεγώ. Ο Δανιήλ όμως έβαλε στην καρδιά του να μην μολυνθεί από τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί που έπινε εκείνος. Γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μολυνθεί. Και ο Θεός έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος μπροστά στον αρχιευνούχο. Βλέπετε, ο Ιούδας είχε εχμαλωτιστεί. Και τι κάνουν οι Βαβυλώνοι τώρα? Προσπαθούν να συμμορφώσουν τις αρχές που είχαν οι σκλάβοι, οι εχμάλωτοι, να τους φέρουν στο δικό τους τρόπο ζωής. Αφού είσαστε μαζί μας, θα κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς. Γι' αυτό είπαμε, αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού σημαίνει μη συμμόρφωση με το σύστημα του κόσμου, ενώ είμαστε μέσα στον κόσμο. Μεταμόρφωση. Ο Κύριος θέλει να μας μεταμορφώσει όπως Αυτός θέλει. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέμε Βαβυλώνα, αδερφοί, ή πόλης μας γενικά το σύστημα, τι είναι? Είναι το κοσμικό σύστημα. Αυτό που ο εχθρός θέλει να φέρει στους ανθρώπους. Γιατί τι έκαναν τότε και τώρα? Τους αλλάζουν τα ονόματα, τις τροφές, τη γλώσσα, τη λατρεία του Θεού. Θυμάστε με το άγαλμα που πρέπει να προσκυνήσουν όλοι και οι τρεις νέοι πήγαν μέχρι και στο καμίνι της φωτιάς γιατί δεν δέχτηκαν. Θέλω να πω, προσπαθεί το σύστημα, σου λέει είσαι εδώ, τώρα θα κάνεις ό,τι θέλουμε εμείς. Αυτοί με σοφία έστησαν πόδι. Ο κόσμος θέλει να μας κάνει να μιλάμε όπως αυτός. Να αντινόμαστε όπως αυτός, να συμπεριφερόμαστε όπως αυτός. Να μην μιλάμε για άλλα θέματα, σου λέει τι είναι αυτά. Τι λένε, ο καθένας είναι ελεύθερος να λατρεύει το Θεό του. Δημοκρατία, πολλή δημοκρατία. Όλοι το ίδιο είναι, όλοι αδερφοί είμαστε. Οι 4 νέοι εδώ δεν συμμορφώθηκαν. Ας μας λένε όπως θέλουν. Αν προσευχόμαστε αδερφοί στον Κύριο, θα μας ελευθερώσει από το λιοντάρι το οριόμενο. Και τον Δανίλ τον ελευθερώσε από τα λιοντάρια, θυμάστε, τον ίδιο τον Βαλτασάσαρ. Γιατί οι προσευχές τους έριξα στα λιοντάρια. Θυμάστε που προσευχόταν ο Δανιήλ 3 φορές την ημέρα και αναγκάστηκε ο βασιλιάς γιατί το ξεγέλασαν και έπρεπε να μπει στο λάκκο με τα λιοντάρια. Αλλά και οι προσευχές οι ίδιες τους ελευθέρωσαν από τα λιοντάρια. Και βλέπετε, εκεί που έρχεται το κακό, το μεγάλο και λες τώρα χάθηκα, αυτό το ίδιο γεγονός γίνεται μεγάλη διαφήμιση για τον Κύριο. Όταν η μουσική άρχισε να παίζει και όλοι προσκύνησαν την εικόνα, αυτοί οι τρεις στάθηκαν και είπαν όχι. Στάθηκαν για τον Κύριο και ο Κύριος στάθηκε μαζί τους. Δηλαδή όποια δοκιμασία και αν περνάμε, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Αν μένουμε με τον Κύριο Ιησού, θα αυξάνουμε στη γνώση Του και θα μαθαίνουμε όλο και πιο πολύ, γιατί χρειάζεται σοφία σε κάθε κατάσταση. Και ποιο είναι το βραβείο στο 17 εδάφιο? Και στους 4 αυτούς νέους ο Θεός έδωσε γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία και έκανε τον Δανιήλ νοήμονα σε κάθε όραση και όνειρο. Ο Θεός το έκανε αυτό. Γιατί τίμησαν τον Κύριο. Θυμάστε είχαν πει στον αρχιευνούχο, μα δεν θέλουμε να τρώμε τα φαγητά του βασιλιά. Ήταν ακάθαρτα. Και τους λέμε, αν ο βασιλιάς σας δει, εγώ είμαι υπεύθυνος για τη διατροφή σας. Να σας στήσω μπροστά και να σας δει ότι θα είστε εγκαχεκτικοί και Ξέρετε, λεπτή, θα πεθάνω εγώ, θα με σκοτώσει ο βασιλιάς. Γιατί ήταν, εκεί δεν είχε να συζητήσεις. Ήταν δικτατορία, ό,τι είπε ο βασιλιάς γινότανε. Και του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες, να βάζε μας να τρώμε όσπρια και δοκίμασέ μας. Και λέει, στο τέλος, τα πρόσωπα του σε μια χαρά, παχύτερα, ωραία. Λέει, εντάξει, αφού δεν φαίνεστε ότι δεν τρώτε σωστά, τους έκανε τη χάρη. Αν τους έδωσε γνώση επειδή στάθηκαν και αρνήθηκαν να φάνε τις τροφές του βασιλιά, θα δώσει και σε σένα και σε μένα που δεν θέλω να φάω ό,τι ο κόσμος μου προσφέρει. Γιατί ο κόσμος σου λέει, φάτο, είναι καλό, είναι εύγευστο, όπως και τα φαγητά ήταν βασιλικά φαγητά. Αλλά είπαν όχι. Αδερφοί, για να είμαστε υγιείς δεν χρειαζόμαστε τα πράγματα του κόσμου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε με ποια έννοια το λέω. Η υγεία δεν είναι μόνο σωματική και πνευματική γενικά. Ο Θεός είναι που μας δημιούργησε. Ο Θεός ξέρει στον DNA μας ακριβώς τι χρειάζονται τα σώματά μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας γενικά. Ποιες είναι οι ανάγκες μας, ποιες είναι οι πόθοι μας, οι ορμές μας, οι ορμόνες μας, ό,τι έχει ανάγκη ένα ανθρώπινο σώμα, το ξέρει ο Κύριος. Καλύτερα και από το διάβολο, γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός θέλει να ζήσουμε μια ζωή εδώ ασκητική, να στερόμαστε τα πάντα και ο μόνος τρόπος για να έρθει να μας πάρει στον ουρανό και να είμαστε καλά εκεί, σαν πνεύματα. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη να απολαύσουμε τον κόσμο λίγο, δηλαδή να είναι το μέλι και εμείς να βουτήξουμε λίγο το δάχτυλο στο μέλι και απαγορεύεται και δεν πρέπει και είναι αμαρτία και μην το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχει να μου προσφέρει ο Κύριος τίποτε άλλο. Αν έχουμε τέτοιες σκέψεις πίσω-πίσω στο μυαλό μας, να τις ξεριζώσουμε, γιατί ο εχθρός τα φέρνει αυτά. Ότι ο κόσμος έξω, όταν ακούς αμαρτία, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Αυτός ο νέος έφυγε από την εκκλησία γιατί πήγε να απολαύσει τη ζωή του. Τι σκέφτεσαι. Όπως τον άσωτο ιό. Κακοπέρασε ο άσωτος ιός όταν έφυγε από το σπίτι του πατέρα που είχε και τα λεφτά στην τσέπη. Νομίζουμε όλοι πέρασε πολύ ωραία. Αλλά στο τέλος που έχασε τα λεφτά, τότε υπέφερε. Εκεί είναι το θέμα τώρα, τα χρήματα μόνο. Δηλαδή όσον έχεις χρήματα, τον άλλο Θεό είναι όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Πολλοί πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι ενώ έχουν τα πάντα. Ναι, σου δίνει το χρήμα αρκετές ανέσεις, αλλά ο Κύριος είναι που δίνει μέσα βαθιά στην καρδιά αυτήν την πληρότητα. Και λες, δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη να πάω τώρα στην Ινδία ή στην Αυστραλία ή στην Νέα Υόρκη να ανέβω σε έναν ουρανοξύστη να δω τη θέα για να πω τι ωραία που είναι ή να δω τους καταράκτες του Νιαγάρα. Εντάξει, ωραία είναι να βλέπεις θεάματα, ενώ του Θεού είναι η φύση και να πας να δεις ένα εξωτικό μέρος, αλλά το έχεις τόση ανάγκη, δεν χρειάζεται. Ένας άνθρωπος που είναι πλήρης, ο Ιησούς ποτέ δεν έφυγε από το Ισραήλ, από τη χώρα του. Ήρθαν άλλοι, τον επισκέφτηκαν από μακριά, αλλά δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει, να δει, να γνωρίσει κόσμους. Ήταν πλήρης. Δανιήλ, εκεί που είμαστε στο 1, στο 19. Ο Θεός δηλαδή μπορεί να μας συντηρήσει. Αυτό πρέπει να το περάσουμε μέσα μας. Ότι ξέρει και θέλει και μπορεί να μας δώσει πληρότητα μέσα μας. Να είμαστε αυτάρκεις πραγματικά. Να μην ζηλεύουμε τους άλλους που αμαρτάνουν. Να μην είναι μια κοπέλα και να λέει, κοίταξε άλλη, αλλάζει τον φίλο μετά τον άλλον, το ήρα περνάει, εγώ δεν δικαιούμαι γιατί είμαι πιστή. Ή το αγόρι ανάλογα. Ή οτιδήποτε, είτε με ουσίες, είτε οτιδήποτε σκεφτείτε κάτι που δεν το θέλει ο Κύριος, αλλά φαίνεται ελκυστικό. Και ο βασιλιάς μίλησε μαζί τους. Και ανάμεσα σε όλους δεν βρέθηκε κανένας όμοιος με τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Και παραστέκονταν μπροστά στο βασιλιά. Και σε κάθε υπόθεση σοφίας και νόησης, για την οποία τους ρώτησε ο βασιλιάς, τους βρήκε δεκαπλάσια καλύτερους από όλους τους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασίλειό του. Γιατί ήταν πολύ έξυπνοι? Όχι, γιατί ο Θεός τους ευλόγησε. Γιατί τους ευλόγησε? Γιατί στάθηκαν για τον Κύριο και ο Κύριος τους έστησε. Είναι μέσα στη Βαβυλώνα, μέσα στο κέντρο του διαβόλου, των πονηρών πνευμάτων, των δαιμόνων, γιατί οι άνθρωποι ανοίγονταν, βλέπετε, μάγους, επαϊδούς κλπ. Παρόλα αυτά, οι δαίμονες αυτοί δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλύτερους που θα ήθελε πολύ ο διάβολος και ήρθαν αυτοί τώρα, οι αιρετικοί, σε εισαγωγικά, οι ξένοι, να μας δείξουν εμάς που είμαστε αυθεντία στις μαγείες και όλα αυτά. Τους βρήκε, λέει, δεκαπλάσια. Μπορεί ο Θεός ή δεν μπορεί? Μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν είναι, εγώ ο Θεός είμαι πολύ άγιος και δεν μπορώ να αγγίξω. Είναι πολύ αμαρτιακή, είναι ο διάβολος εκεί. Ελάτε έξω αν θέλετε. Δεν μας το λέει αυτό ο Κύριος. Ο διάβολος είναι ακόμη ο Θεός του κόσμου τούτου, όπως είπα. Η επιρροή του, μέσω των διανοημάτων του, έχει δύναμη και βλέπουμε τα αποτελέσματα παντού. Όμως ο Θεός του ζήτησε και μας ζητά να μείνουμε, να κατοικήσουμε ανάμεσα στην παρούσα διεστραμμένη γενεά. Γι' αυτό λέω χρειάζεται σοφία. Αν μπορούσαν αυτοί οι νέοι να πούν, κοίτα βασιλιά, εδώ είναι το κέντρο της αμαρτίας, εμείς είμαστε Ισραηλίτες, λοιπόν, σκότωσέ μας να τελειώνουμε ή θα αυτοκτονήσουμε. Δεν κάτσουμε εδώ τώρα να σου λέμε τα όνειρά σου και το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά? Όχι, έζησαν, μάλιστα ο Δανίλη έζησε, πέθανε ένας βασιλιάς, ήρθε ο άλλος και έζησε γέρος μέχρι τέλους. Και ο Θεός τον ευλόγησε με όλους. Δεν αποτελούμε μέρος του κακού που επικρατεί στον κόσμο, αλλά ζούμε ανάμεσα σε αυτόν τον κακό. Γι' αυτό είπα πριν στην προσευχή μου, ευχαριστούμε Κύριε που είμαστε εδώ αυτή τη χρονιά σε αυτόν τον τόπο. Μπορείς να είμαστε τον καιρό του Χριστού ή στην Αναγέννηση ή στον Μεσαίωνα ή οποιαδήποτε άλλη εποχή, σε μια άλλη χώρα μακριά κλπ. Εδώ μας έβαλε ο Κύριος, εδώ θα δουλέψουμε. Δεν θα πούμε στο βήμα του Χριστού, θα σταθούμε, Κύριε, γιατί δεν με έβαλε στο 150 μετά Χριστόν, που ήταν πιο ωραία, είχε θαύματα, είχε τόσα καλά, ή των καιρών του Χριστού και με έφερε εδώ τώρα που έχει τόση πολλή αμαρτία. Ή που πλησιάζει ο καιρός του Αντίχριστου και βλέπω τόσα πράγματα και δεν μπορώ, το πνεύμα μου διαμαρτύρεται. Ο Κύριος σου λέει, γεννήθηκε σε αυτή την εποχή, θα δουλέψει το καλύτερο που μπορεί να κάνει σε αυτή την εποχή που σε έβαλα. Τότε δούλεψαν άλλοι. Ο καθένας είναι με την εποχή του. Γιατί να σας πω κάτι άλλο? Γιατί να γεννιόμαστε όλοι τον καιρό του Χριστού που θα θέλαμε, αν γεννιόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, που δεν είχε νήσου, που δεν μπορούσε να συγχωρεθείς, πώς θα ζούσαμε? Αν είμαστε στα Σόδωμα και στα Γόμορα? Υπάρχουν πράγματα που θα θέλαμε να είναι διαφορετικά, να αλλάξουν. Η αμαρτία και η διαφθορά, ξέρουμε, είναι κουραστική για αυτούς που αγαπούν πραγματικά τη δικαιοσύνη. Όμως, αδερφοί, το κακό δεν πρόκειται να εκριζωθεί μέχρι να έρθει ο Κύριος και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Πάτερ ημών εν της ουρανή, έλθε το η βασιλεία σου όπως τον ουρανό στη γη. Δεν είναι εδώ η βασιλεία του, είναι ο διάβολος. Όταν ο διάβολος δεθεί 1000 χρόνια, τότε θα έχουμε τη βασιλεία του Θεού στη γη, πριν γίνει νέος ουρανός και νέα γη. Εκείνα τα 1000 χρόνια θα είναι η βασιλεία του Θεού στη γη. Εκείνη που δουλεύει η προσευχή. Αλλά, όπως είπα, θα θέλαμε να είμαστε τότε. Δεν είμαστε τότε, τώρα είμαστε τώρα. Το τότε ο Κύριος ξέρει τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πιεζόμαστε πολλές φορές να ανεχτούμε μέρος αυτού του κοσμικού συστήματος, γιατί πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να εργαστούμε, να τριφτούμε, κάτω από συνθήκες που δεν είναι ιδανικές για τον Κύριο, ούτε και για μας. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να δουλέψουμε σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν πολύ αμαρτωλοί άνθρωποι. Γιατί πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να προμηθεύσεις την οικογένειά σου, τα απαραίτητα. Δεν μπορούν όλοι να είναι επιμένες, να πληρώνονται ή οι Ιεραπόστολοι να πληρώνονται, να έχουν δηλαδή έσοδα. Θέλω να πω, να δουλεύουν σε ένα χριστιανικό περιβάλλον δεν έχει τόσες δουλειές για όλο τον κόσμο.

Αν και το είδος της δουλειάς ή οι ώρες που δουλεύουμε δεν είναι πάντοτε αυτό που θέλουμε, πρέπει να παραμείνουμε και μάλιστα αγνοί και καθαροί. Είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Δηλαδή, ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι ναι μεν ζει σε έναν κόσμο διαστραμμένο, αμαρτωλό, και ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι το μόνιμο σπίτι του, αλλά πρέπει να περάσει. Όλες οι αντιπαθητικές καταστάσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν μέχρι να έρθει ο Κύριος. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε όλη την κοινωνία εμείς, να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να είναι όλος ο κόσμος παράδεισος. Δεν θα είναι, και μάλιστα μας λέει ότι το σκοτάδι θα πληθαίνει, η πλάνη θα πληθαίνει και ο κόσμος θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αλλά λέει ο Κύριος, εγώ σας φύλαξα μέσα στον κόσμο. Γιατί πρέπει να ζήσουμε μια σωστή χριστιανική ζωή, περπατώντας καθημερινά με τον Κύριο. Και αδερφοί, δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές. Κύριε, κάνε μου μια χάρη και τα επόμενα χρόνια να είναι όλα καλά. Είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, να έχουμε δηλαδή τις αξίες και τις χριστιανικές αρχές, το βάδισμα μας το πνευματικό, κάθε μέρα όπως τρώμε φαγητό, έτσι και πνευματικά πρέπει να διατηρούμαστε. Γιατί για να κρατηθείς αποχωρισμένος για τον Κύριό σου, ζώντας μια ζωή που να ικανοποιεί αυτόν και να είναι σύμφωνη με το θέλημά του, πρέπει να είσαι συνεπής στην προσωπική σου ζωή. Ιωάννης 17:15. Στην προσευχή του ο Κύριος. Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό. Δηλαδή να έχουμε δύναμη να νικάμε στις μάχες ενάντια στο σύστημα του κόσμου τούτου. Θυμάστε, όπως είπα πριν, ο Νόε ήταν ένα μέλος της κοινωνίας του πριν τον κατακλυσμό, αλλά είχε την ομολογία ότι έζησε τέλεια ανάμεσα στη γενιά του, ενώπιον του Κυρίου εννοώ, ότι ήταν σωστός. Στον κόσμο μας, που κάποια μέρη είναι μοντέρνες εκδόσεις των Σοδόμων, ξέρουμε ότι η αμαρτία αυθονεί. Και πρέπει να ζούμε εν μέσω αυτής της γενεάς, της σκολιάς και διαστραμμένης. Αλλά δεν μας λέει ο Κύριος να είμαστε συμμέτοχοι των κακών πράξεων της. Όμως, αδερφοί, δεν είναι εύκολο να μπαίνεις μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα σε αυτήν τη δέστο σαν λάσπη, να μπαίνεις μέσα, να λερώνεσαι και να βγαίνεις καθαρός. Θα μείνει πάνω σου κάτι, γιατί είμαστε από σάρκα φτιαγμένοι. Χρειαζόμαστε δύναμη για να προχωρήσουμε και υπομονή να αντέξουμε στις εναντιώσεις. Να το πω αλλιώς, χρειάζεσαι χρήσμα υπακοής. Δηλαδή το να υπακούσεις το λόγο, γιατί πολλές φορές είναι πολύ δυνατό το σύστημα που σε τραβάει. Όπως στις σιρήνες, θυμάστε στη μυθολογία με τον Οδυσσέα, που οι σιρήνες ήταν τόσο ωραία η μουσική τους που έμειναν εκεί οι ναυτικοί και πέθαναν βέβαια από την πείνα, διότι δεν μπορούσαν να φύγουν. Και ο Οδυσσέας λέει, άλλος κι αυτός, λέει: δέστε με σε έναν κατάρτιν καλά, να μην μπορώ, και εσείς κλείστε τα αυτιά σας να ακούσω, αλλά να μην με αξεδίσετε έτσι, για να μην να πεθάνω. Και έτσι και έκανε. Αν σε τραβάνε οι σιρήνες του κόσμου που λέμε τόσο πολύ, έχεις τη δύναμη, αν δεν έχεις χρήσμα ανυπακοής στον Κύριο. Γι' αυτόν η Εκκλησία, η νύμφη, δεν παραδίδεται στην νοχελικότητα και στην απραξία. Ο Κύριος θα τα κανονίσει, ο Κύριος θα μας φυλάξει. Ένα και τώρα προσεύχομαι να κάνω, δεν χρειάζεται να πηγαίνω εκκλησία κάθε φορά. Ο Κύριος είναι. Εγώ εμπιστεύομαι τον Κύριο. Ο διάβολος όμως θα σε ρουφήξει σιγά σιγά. Γιατί δεν στέκεσαι. Γιατί δεν θα έχεις δύναμη. Γι' αυτό το παιδί του Θεού δεν πρέπει να παρασύρεται από κανένα ρεύμα που είναι ξένο προς αυτόν. Ούτε να δέχεσαι. Ξέρετε, λέμε για τον κόσμο έξω. Ο κόσμος μπαίνει και μέσα. Δηλαδή βλέπεις μέσα στην εκκλησία, την τοπική, έτσι, άσχετο αν είναι πολύ λίγοι. Αρχίζουν διαμάχες, αρχίζουν κουτσομπολιά, ψήθυροι, κατηγορεί ο ένας τον άλλο. Εκεί είπες, απ. Δεν φτάνει που έχουμε τον κόσμο έξω, μπήκε μέσα ο κόσμος τώρα. Και πρέπει αυτό να το σπάσεις. Γιατί το σώμα πρέπει να είναι ενωμένο, υγιές, δυνατό. Ατενίζοντας ένα μόνο πρόσωπο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό θα την οδηγήσει την Εκκλησία του σε ενότητα.

0: ταυτότητα στην φιλίωση και στην τελική νίκη. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα επιβίωσης. Αν δεν κρατηθούμε μαζί ως ένα σώμα, πώς θα στηριχθούμε? Ναι, έχουμε τον Κύριο, αλλά έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Ξέρετε, η πιο σκοτεινή ώρα είναι πριν αρχίσει να ξημερώνει. Θυμάμαι μου μικρός και λέγαμε τα μεσάνυχτα. Νταγκ, νταγκ, νταγκ, 12 φορές. Ήταν ότι είναι πολύ νύχτα για μας. Και μετά, ειδικά τα καλοκαίρια, αρχίζει να ξημερώνει μετά από λίγο. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε τον Κύριο. Λέει ο Κύριος, κάντε υπομονή, εφόσον είναι σκοτάδι, σημαίνει ότι πλησιάζει η μέρα. Αυτό τι μου λέει, καμιά φορά οδηγώ και βλέπω μακριά και βλέπω κόκκινο, λέω, ευτυχώς. Γιατί εφόσον είναι κόκκινο, έρχεται το πράσινο. Και μέχρι να πάω, η αντίστροφη μέτρηση μετράει υπέρ μου. Γιατί ξέρω ότι πλησιάζοντας σιγά σιγά, θα έρθει η ώρα που θα ανάψει το πράσινο. Αν είναι πράσινο και κάτω μακριά, λέω, θα το προλάβω, θα το προλάβω. Και να δεις που θα φτάσω στο τέλος και εκείνη την ώρα θα ανάψει το κόκκινο και θα περιμένω όλη την ώρα το κόκκινο μέχρι το επόμενο πράσινο. Γι' αυτό λέω παρακαλώ να είναι κόκκινο. Να το δω. Γιατί κόκκινο σημαίνει έρχεται το πράσινο. Είμαστε στο σκοτάδι, είναι νύχτα. Ωραία. Εφόσον είναι νύχτα, μετά τη νύχτα έρχεται η μέρα. Μου έλεγε ένας αδερφός, να μην πω το όνομά του, αλλά ήταν, εδώ μας έκανε και την ομολογία του που τον ελευθέρωσε καιρός από τα ναρκωτικά. Παλιά και είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, λέει. Κάθε νύχτα νόμιζα ότι δεν θα ξαναξημερώσει. Του λέω καλά, αφού δεν είχε την εμπειρία, ότι μου λέει τη νύχτα είχα φόβο ότι δεν θα ξημερώσει, θα είναι πάντα σκοτάδι. Οι δαίμονες τώρα, ξέρετε, ήταν ότι θα είναι πάντα σκοτάδι. Γι' αυτό και ο Κύριος μιλάει για την κόλαση, ότι είναι το σκότος το εξώτερο. Και τι ήταν αυτό που τον αναθάρρυνε κάθε μέρα, όταν άκουα λέει τα πουλάκια που κελαϊδούσαν, πριν ακόμα πριν χαράξει, ερχόταν μέσα μου μια αναψυχή ότι θα ξημερώσει και σήμερα. Είχε μια χαρά και ξημέρωνε μετά. Την άλλη νύχτα το ίδιο. Λέω, Κύριε, είναι το σκοτάδι, ναι, αλλά θα έρθει το φως. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα το φέρει. Χρειάζεται, αδερφοί, μακροθυμία. Υπομονή, όχι πικρίες στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Να αγαπάω, έστω και αν δεν με αγαπάνε. Εσύ σκέπασε τα όλα, ισοπαίδωσε τα, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Αδερφοί, σκεφτείτε κάτι. Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια του Ιούδα. Εκείνον το βράδυ. Δεν ήξερε ο Θεός πρόδωση, ήξερε. Τον περίμενε σταυρός, του μερίζουν τόσα δεινά και έκατσε και έπλυνε τα πόδια του. Συγχώρεσε αυτούς που το σταύρωνα και λέει, πατέρα μου, συγχώρεσε τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Υπάρχει δηλαδή ένα βάθος που πρέπει να φτάσουμε. Πού? Εκεί που οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας πληγώσουν. Όταν έρχεται κάποιος και μου είπε κάτι αυτό και πληγώθηκα, βλέπω ότι αυτό το άτομο πνευματικά είναι ρηχό. Αν περιμένεις από τους άλλους όλους να φέρονται τέλεια για να νιώθεις καλά, τι πιστός και πιστή είσαι. Εκεί στην τριβή θα φανεί. Εάν σου είπε κάτι να σε πληγώσει και το προσπερνάς και λες «Ο Κύριος ευλογεί», εκεί θα φανεί η πνευματικότητά σου. Αλλά πρέπει να είσαι νεκρός ως προς τα συναισθήματα, στην αμαρτία, στο βέλος του άλλου. Ο νεκρός δεν πονάει και έτσι μας θέλει ο Κύριος. Για σκεφτείτε τον Χριστό που τον φώναζαν, που τον λιδωρούσαν, που τον μαστίγωναν, που τον κοροϊδεύαν, τραβούσαν τα γένια. Δεν έβραζε από μέσα του. Πατέρα μου, δεν ξέρουν τι κάνουν. Η υπηρεσία του Κυρίου γίνεται με χαρά, είναι στάση καρδιάς. Δεν βασίζεται στις περιστάσεις. Αν είναι όλα καλά γύρω μου, είμαι καλά πνευματικά. Αν έρχονται ένα, δύο, τρία προβλήματα, αναστατώνομαι και τα χάνω όλα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή ο διάβολος βλέπει την αδυναμία σου, θα σου βομβαρδίζει ταυτόχρονα με δύο, τρία προβλήματα για να χάνεις την ειρήνη σου και να κερδίζει αυτός. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Μας έβαλες, Κύριε, μέσα στην πόλη μας, Κύριε. Πράγματι, βοήθησε μας να είμαστε φως και αλάτιν, Κύριε μας, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Κάνε μας νικηφόρους, Κύριε μας, απέναντι σε κάθε κατάσταση, Χριστέ μου Άγιε. Κάνε μας μακρόθυμους με τους ανθρώπους, Κύριε, να αγαπήσουμε πραγματικά τις ψυχές Ιησού μου. Να δείξουμε, Κύριε μας, ποιοι είμαστε εμείς, όχι ποιοι είναι αυτοί. Την αγάπη σου, Κύριε μας, το ενδιαφέρον σου, την ειρήνη Σου, Κύριε, την υπομονή Σου μέσα μας, Χριστέ μου Άγιε. Δώσε μας τη χαρά, Κύριε μας, τη δική Σου που αναβλύζει, Κύριε μας, μέσα από την αιωνιότητα, Κύριε, μέσα από τη θυσία Σου, ότι είμαστε μαζί Σου και θα είμαστε μαζί Σου, βασιλείς και ιερείς, Κύριε. Και μέσα από το χαμόγελο, από τη χαρά, από την ελευθερία, Κύριε μας, είναι που θα ελκύσουμε τις ψυχές να έρθουν, Κύριε μας, γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο σκοτάδι και θέλουν βοήθεια. Θέλουν πραγματική χαρά και ελευθερία, Χριστέ μου Άγιε, που μόνο Εσύ μπορείς να δώσεις, Κύριε μας, αλλά δεν σε γνωρίζουν και χρειάζεται να δουν μέσα από εμάς Εσένα, Χριστέ μου. Γι' αυτό ευδόκησε και βοήθησε μας, Χριστέ μας Άγιε, να σταθούμε όπως μας θέλεις, Κύριε, φώτα μέσα στον κόσμο, Χριστέ μου, αλλά την Κύριε μας, σε έναν κόσμο ανούσιο, Ιησού μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον καπαθήτα. Και εν δομηνή το εβδόμο, την πρώτη του μηνός, θέλετε έχει συγκάλεση Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. Αυτή είναι εις εσάς η μέρα αλλαλαγμού σαλπίγκων. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον ένα μόσχον εκβόν, ένα κρυόν, 7 αρνία εν ιάψια άμωμα. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδελης εζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα δια των μόσχων, 2 δέκατα δια των κρυών και 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 7 αρνία. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας δια να γίνει εξηλαίωσης δια σας. Εκτός του ολοκαυτώματος του μηνός και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών κατά το διατεταγμένον περί αυτών θυσίαν γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Και τη δεκάτη τούτου του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεση Αγία και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχά σας. Ουδεμίαν εργασίαν θέλετε κάμνη και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον ίσως μην ευωδίας ένα μόσχον εκβών, ένα κρυόν, 7 αρνία ενιάψια. Άμωμα θελουσινίστε εις εσάς. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδαλης εζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα δια των μόσχων, 2 δέκατα δια 1 κρυών, ανά 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 7 αρνία. 1 τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός της προς εξηλαίωσιν περί αμαρτίας προσφοράς και του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών. Και τη 15η ημέρα του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεση Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών και θέλετε εορτάζει εορτήν εις τον Κύριον 7 ημέρας και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον 13 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια. Άμωμα θελουσινίστε και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδαλη σε ζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα διέκαστον μόσχων εκ των 13 μόσχων, 2 δέκατα διέκαστον κρυών εκ των 2 κρυών και ανά 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 14 αρνία. Και 1 τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη δευτέρα ημέρα θέλετε προσφέρει 12 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία νιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και 1 τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών. Και τη τρίτη ημέρα 11 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια άμωμα και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και 1 τράγων εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη τετάρτη ημέρα 10 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια άμωμα και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και 1 τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. και την πέμπτη ημέρα 9 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάφσια άμωμα, και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγων εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη έκτη ημέρα, 8 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάφσια άμωμα, και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγων εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη εβδόμη ημέρα, 7 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια άμωμα, και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων περί αυτών. Και ένα τράγων εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Τη ογδόη ημέρα θέλετε έχει σύναξην επίσημον, ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάμνη, και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον, ένα μόσχον, ένα κρυόν, 7 αρνία ενιάφσια άμωμα, την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών, δια των μόσχων, δια των κρυών και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγων εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Ταύτα θέλετε κάμνη προς τον Κύριον εις τας διορισμένα σε ορτά σας, εκτός των ευχών σας και των αυτοπροαιρέτων προσφορών σας, δια τα ολοκαυτώματά σας και δια τας εξαλφή των προσφοράς σας και δια τα σπονδά σας και δια τας ειρηνικάς προσφοράς σας. Και ελάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα. Και ελάλησεν ο Μωυσής προς τους άρχοντας των φυλών των Ιών Ισραήλ λέγον, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος. Όταν άνθρωπος της κάμει ευχήν προς τον Κύριον ή ομώσει όρκον, ώστε να δέσει την ψυχήν αυτού με δεσμόν, δεν θέλει παραβεί τον λόγον αυτού. Θέλει κάμει κατά πάντα όσα εξήλθον εκ του στόματος αυτού. Εάν δε γινεί της κάμει ευχήν προς τον Κύριον και δέσει εαυτήν με δεσμόν εν τη οικία του πατρός αυτής, εις την νεότητα αυτής, και ακούσει ο πατήρ αυτής την ευχήν αυτής και τον δεσμόν αυτής δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής και σιωπήσει προς αυτήν ο πατήρ αυτής, τότε πάσε ευχή αυτής θέλου σημαίνει. Και πας δεσμός δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής θέλει μένει. Εάν δε ο πατήρ αυτής δεν συγκατανεύσει εις αυτήν, καθήν ημέραν ακούσει, πάσε ευχή αυτής ή η δεσμή αυτής δια των οποίων έδεσε την ψυχήν αυτής δεν θέλου σημαίνει. Και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν, διότι ο πατήρ αυτής δεν συγκατένευσεν εις αυτήν. Εάν όμως έχουσα άνδρα υφχήθη ή επρόφερέτη δια των χιλέων αυτής, δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής, και ήκουσεν ο ανήρ αυτής και εσιώπησε προς αυτήν, καθήν ημέραν ήκουσε, τότε ευχέ αυτής θέλου σημαίνει, και η δεσμή αυτής δια των οποίων έδεσε την ψυχήν αυτής θέλου σημαίνει. Εάν όμως ο ανήρ αυτής δεν συγκατένευσεν εις αυτήν, καθήν ημέραν ήκουσε, τότε θέλει ακυρώσει την ευχήν αυτής την οποίαν υφχήθη και ό,τι επρόφερε δια των χιλέων αυτής, δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής. Και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν. Πάσα όμως ευχή χείρας ή γυναικός αποβεβλημένης, δια της οποίας έδεσε την ψυχήν αυτής, θέλει μένει επ' αυτήν. Και αν υφχήθη εν τη οικία του ανδρός αυτής ή έδεσε την ψυχήν αυτής με δεσμόν όρκου και ήκουσεν ο ανήρ αυτής και σιώπησε προς αυτήν και δεν είναι αντιώθη εις αυτήν, τότε πάσε ευχή αυτής θελουσιμένη και πάντες οι δεσμοί δια των οποίων έδεσε την ψυχήν αυτής θελουσιμένη. Εάν όμως ο ανήρ αυτής οικείρωσε αυτά ρητός, καθήν ημέραν ήκουσε παν ότι εξήλθε εκ των χειλαίων αυτής, περί των ευχών αυτής και περί του δεσμού της ψυχής αυτής δεν θελημένη. Ο ανήρ αυτής οικείρωσε αυτά και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν. Πάσαν ευχήν και πάντα όρκον υποχρεώνοντα εις κακουχίαν ψυχής, ο ανήρ αυτής δύναται να επικυρώσει ή ο ανήρ αυτής δύναται να ακυρώσει. Εάν όμως ο ανήρ αυτής σιωπήσει διόλου προς αυτήν, από ημέρας εις ημέραν, τότε επικυρώνει πάσα στας ευχάς αυτής ή πάντα στους δεσμούς αυτής, ήτινες είναι επ' αυτήν. Αυτός επεκύρωσεν αυτά, διότι εσιώπησε προς αυτήν καθήν ημέραν ήκουσεν. Εάν όμως οικείρωσεν αυτά ρητός, αφού ήκουσε, τότε θέλει βαστάσει την αμαρτίαν αυτής. Ταύτα είναι τα διατάγματα τα οποία προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν μεταξύ ανδρός και γυναικός αυτού και μεταξύ πατρός και θυγατρός αυτού, εν τη νεότητη αυτής, εν τη οικία του πατρός αυτής.
0: Παροιμίε, κεφάλαιο Α. Παροιμίε Σολομώντος, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ, δια να γνωρίσει της σοφίαν και παιδείαν, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, και να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος, και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων, ρίσεις σοφών και ενίγματα αυτών. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφίαν και την διδασκαλίαν. Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Διότι ταύτα θέλουσιν είστε στέφανος χαρίτων εις την κορυφήν σου και περιδέριον περί των τράχυλών σου. Υιέ μου, εάν θελήσωσιν η αμαρτωλή να σε δελεάσωση, μη θελήσεις, εάν είπωσιν ελθέ με θυμών, ας ενεδρεύσομεν διέμα, ας επιβουλευθόμεν ανετίως των αθώων, ας καταπίωμεν αυτούς ζώντας ως ο Άδης και ολοκλήρους ως τους καταβαίνοντας εις των λάκων. Θέλομεν ευρύ παν πολύτιμων αγαθών, θέλομεν γεμίσει τους οίκους ημών από λαφύρων, θες των κλήρων σου μεταξύ ημών, εν βαλάντιον ας είναι εις πάντας ημάς. Υιέ μου, μη περιπατήσεις εν οδό μεταυτών, άπεχε τον πόδα σου από τον τρίβον αυτών, διότι οι πόδες αυτών τρέχουσιν εις το κακόν και σπέβδουσιν εις τον αχίσωσιν αίμα, διότι ματέως εξαπλώνεται δίκτυον έμπροσθεν των οφθαλμών παντός πτερωτού, διότι ούτι ενεδρεύουσι κατά του ιδίου αυτών αίματος, επιβουλεύονται τας εαυτών ψυχάς. Τι αυτε είναι εωδή παντός πλεονέκτου. Η πλεονεξία αφαιρεί την ζωήν των κυριευωμένων υπ' αυτής. Η σοφία φωνάζει έξω, εκπέμπει την φωνήν αυτής εν τες πλατείες. Κράζει επικεφαλής των αγορών, εν τες εισόδης των πυλών. Απαγγέλει τους λόγους αυτής δια της πόλεως λέγουσα «Έως πότε μωρή θέλετε αγαπά την μωρίαν» και οι χλεβαστέ θέλουσιν ιδίνεστε εις τους χλεβασμούς αυτών και οι άφρονες θέλουσι μισή την γνώσην. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπηκούετε. Εξέτεινον την χείρα μου και ουδείς προσήχεν, αλλά κατεφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεστε. Δια τούτο κι εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλεθρόν σας, θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψης και η στενοχωρία έλθω συνεφημάς, τότε θέλουσι με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Επιμόνως θέλουσι με εξητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρύ. Διότι εμίσησαν την γνώσην και των φόβων του Κυρίου

αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις την σοφίαν, να κλείνεις την καρδίαν σου εις την σύνεσιν, και εάν επικαλεστείς την φρόνησιν και υψώσεις την φωνήν σου εις την σύνεσιν, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβον του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωσιν του Θεού. Διότι ο Κύριος δίδει σοφίαν, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσης και σύνεσης, αποταμιεύει σωτηρίαν εις τους ευθύς, είναι ασπής εις τους περιπατούντας εν ακεραιότητη, υπερασπίζων τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων αυτού. Τότε θέλεις εννοήσει δικαιοσύνην και κρίσιν και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθήν. Εάν η σοφία εισέλθει στην καρδίαν σου και η γνώσης ειδύνει την ψυχήν σου, ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη, σύνεσης θέλει σε διατηρή, για να σε ελευθερώνει από τη σοδού της πονηράς, από ανθρώπου λαλούντος δόλια, ή τίνες εγκαταλείπουση τα σοδούς της ευθύτητος, για να περιπατήσωσιν εν τεσοδείς τους κότους, ή τίνες ειδύνονται εις τον ακάμνωση κακών, χαίρουσιν εις τας διαστροφάς της κακίας, τον οποίον εωδή είναι σκολιέ και επορίε αυτόν διεστραμένε, για να σε ελευθερώνει από ξένης γυναικός, από αλωτρίας κολακευούσης με τους λόγους αυτής, ή της εγκατέλειπε των επιστήθειων της νεότητος αυτής και ελισμόνησε την διαθήκην του Θεού αυτής. Διότι ο οίκος αυτής καταβιβάζει εις τον θάνατον και τα βήματα αυτής εις τους νεκρούς. Πάντες οι εισερχόμενοι προς αυτήν δεν επιστρέφουσιν, ουδέ αναλαμβάνουσι τα σοδούς της ζωής, για να περιπατήσεν τη οδό των αγαθών και να φυλάτης τα στρίβους των δικαίων. Διότι οι ευθύς θέλουσι κατοικήσει την γην και οι τέλειοι θέλουσιν εν απολυφθεί εν αυτή. Οι δε ασεβείς θέλουσιν εκοπεί από της γης και οι παράνομοι θέλουσιν εκριζωθεί από αυτής. Παροιμίε, κεφάλαιο γάμα. Υιέ μου, μη λησμονεί στους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάτη τας εντολάς μου. Διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνην θέλουσι προσθέσει εισέ. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου, εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου. Ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσήν σου. Εν πάσα στεσοδή σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν, φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου και μιέλωσης εις τα οστά σου. Τίμα τον Κύριον από τον υπαρχόντον σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου. Και θέλουσιν εμπλιστεί εσύ το θήκε σου από αυθονίας και η λινή σου θέλουσιν εκχυλίζει από νέου ίνου. Υιέ μου, μη καταφρόνει την παιδείαν του Κυρίου και μη αθήμη ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι ο Κύριος ελέγχει όντι να αγαπά, καθώς και ο πατήρ των ιών εις τον οποίον ευαρεστείτε. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος ως της απέκτησε σύνεσιν. Διότι το εμπόριον αυτής είναι καλύτερον παρά το εμπόριον του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά χρυσίων καθαρών. Είναι τιμιωτέρα πολυτίμων λίθων και πάντα όσα επιθυμήσεις δεν είναι αντάξια αυτής. Μακρότης ημερών είναι εν τη δεξιά αυτής, εν τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εωδή αυτής είναι οδή, τερπνέ, και πάσε ετρίβη αυτής ειρήνη. Είναι δένδρον ζωής εις τους εναγκαλιζόμενους αυτήν, και μακάριοι οι κρατούντες αυτήν. Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος την γην, εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση. Δια της γνώσεως αυτού εάβηση ηνύχθησαν και τα νέφη σταλάζουσι δρόσον. Υιέ μου, ας μη απομακρυνθώσει ταύτα από τον οφθαλμόν σου. Φύλατε ορθήν βουλήν και φρόνησιν. Και θέλει είστε ζωή εις την ψυχήν σου και χάρις εις τον τράχυλόν σου. Τότε θέλεις περιπατεί ασφαλώς την οδόν σου και ο πού σου δεν θέλει προσκόψει. Όταν πλαγιάζεις δεν θέλεις τρομάζει, μάλιστα θέλεις πλαγιάζει και ο ύπνος σου θέλει είστε γλυκής. Δεν θέλεις τρομάξει από ευνηδίου φόβου, ουδέ από του ολέθρου των ασεβών όταν επέλθει. Διότι ο Κύριος θέλει είστε η ελπή σου και θέλει φυλάξει τον πόδα σου από τον απιαστή.

0: μη αρνηθείς το καλόν προς εκείνους εις τους οποίους πρέπει, όταν είναι εν τη χειρί σου να κάμνεις αυτό. Μη είπεις προς τον πλησίον σου, «Ήπαγε και επανάστρεψον και αύριον θέλω σι δώσει», ενώ έχεις του το παρασε αυτό. Μη μηχανεύου κακόν κατά του πλησίον σου, ενώ πεπιθώς κατοικεί μετά σου. Μη μάχου τεινά ανετίος, εάν δεν έκαμε κακόν εισέ. Μη ζήλευε τον βίαιον άνθρωπον, και μη εκλέξεις μηδεμίαν εκ των οδών αυτού. Διότι ο Κύριος βδελίτεται των σκολιών, το δε απόρριτον αυτού φανερώνεται εις τους δικαίους. Κατάρα Κυρίου εν το οίκο του ασεβούς, ευλογεί δε την κατοικίαν των δικαίων. Βεβαίως αυτός αντιτάτεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Η σοφή θέλουση κληρονομήσει δόξαν, το δε ύψος των αφρόνων θελείστε η ατιμία.
1: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 19. Και μετά ταύτα, ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό, λέγοντος «Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών, διότι αληθινέ και δίκαιε είναι εκρίσεις αυτού. Διότι έκρινε την πόρνη την μεγάλην, ή της έφθυρε την γην με την πορνίαν αυτής, και εξεδίκησεν εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου είπων «Αλληλούια!» Και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν των θεών των καθήμενων επί του θρόνου, λέγοντες «Αμήν, αλληλούια!» Και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή, λέγουσα «Ενείτε των θεών ημών, πάντες οι δούλοι αυτού, και οι φοβούμενοι αυτών, και οι μικροί και οι μεγάλοι». Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων «Αλληλούια!» Διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν. Διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών. Διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, «Μακάρι η κεκλημένη εις το δείπνον του γάμου του αρνίου». Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πρόσεχε, μη κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουσι την μαρτυρίαν του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδής γνωρίζει η μη αυτός, και ήταν ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένων με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν του ουρανό οικολούθουν αυτόν εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι βύσινων λευκών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, για να κτυπά με αυτήν τα έθνη. Και αυτός θελυπημάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων». Και είδον ένα άγγελο ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνια τα πετώμενα εις το μεσουράνημα «Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του Μεγάλου Θεού για να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων των ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για να κάμωση υπόλεμον με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και επιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ως της έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός την κεωμένην με το θείον. Και οι λοιποί εφωνεύθησαν με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένην εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 20. Και είδων άγγελων καταβαίνονται εκ του ουρανού, ώστις είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρή αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ώστις είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσεν αυτόν 1000 έτη. Και έριψαν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και εκάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού και δια των λόγων του Θεού και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ώστις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ' αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θέλει λυθεί ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδον των Αγίων και την πόλην την αγαπημένην. Και κατέβη πύραπ του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη εις τη λίμνην του πυρός και του θείου όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύκτα εις τους αιώνας των αιώνων. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία εινύχθησαν. Και βιβλίον άλλο εινύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης, κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης, έδωκαν τους εναυτής νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνην του πυρός ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος και ώστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής ερήφθη εις τη λίμνην του πυρός.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το έχουμε έτσι πιάσει από διάφορες πτυχές, αλλά δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο και πολλές φορές, αδελφοί, ανάμεσα στους χριστιανικούς κύκλους είναι παρεξηγήσιμο. Άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Και έχει να κάνει με τον νόμο του Θεού και τη χάρη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεδιαλύνει όλο αυτό μέσα μας και να καταλάβουμε, αδελφοί, τη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, στην περίοδο του νόμου και στην περίοδο της χάριτος. Και τι σημαίνει η χάρις, τι σημαίνει να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ότι η σωτηρία λαμβάνεται εξαιτίας της πίστης, μέσα από την πίστη, εξαιτίας της χάρτους του Θεού, εξαιτίας του έργου που έκανε ο Κύριος τελειωμένο, το τετέλεστε που λέγαμε την άλλη φορά πάνω στο Σταυρό. Το τέλειωσε το έργο του. Δεν χρειάζεται κάποιος να προσθέσει σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο ανθρώπινο έργο να κάνει ο άνθρωπος ώστε να σωθεί, γιατί η σωτηρία είναι δοσμένη από το Θεό. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα τη λάβουν εκ πίστεως. Σε αυτούς. Μια πίστη που όμως δεν παράγει τα κατάλληλα έργα είναι μια νεκρή πίστη, όπως έχουμε ξαναπεί. Μια πίστη η οποία λες ότι έχεις, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι που να το αποδεικνύει αυτό ότι πιστεύεις. Πιστεύω. Ναι, αποδείξε το ότι πιστεύεις. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια έργα θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί την πίστη στον Ιησού Χριστό? Δηλαδή, ωραία, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη. Ποια έργα? Τι είναι αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς καθώς πιστεύουμε σε Εκείνον? Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πίστη στον Χριστό και στις απαιτήσεις που μας δίνει ο νόμος του Θεού? Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες, να πρέπει να βρούμε τι ακριβώς ο Θεός θέλει στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Ποιος είναι ο ρόλος της χάριτος και της πίστεως στον Χριστό? Πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό σωστά και να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Η απάντηση σε αυτό είναι σαφής μέσα στο Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του, και αυτό θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα, δεν εξαρτάται από την τήρηση του νόμου, αλλά από την πίστη του στον Κύριο. Και όταν λέμε τήρηση του νόμου, θα δούμε στο σύνολο του νόμου, όλος ο νόμος. Είναι μπροστά μας όλος ο νόμος, που είναι δοσμένος από το Θεό. Και όλο αυτό το θέμα, αδερφοί, έχει μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο, όπως είπα πριν. Ο νόμος του Μωυσή θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ενιαίος, πλήρες. Ένα σύστημα που ο Θεός έχει δώσει και είχε δώσει στον άνθρωπο για να ζήσει στην Παλαιά Διαθήκη με αυτό το νόμο. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι όπως η σωτηρία του Κυρίου στο τετέλεστε ήταν μια ολοκληρωμένη πράξη για όλους εμάς, έτσι και ο νόμος ήταν κάτι ολοκληρωμένο. Δεν μπορούσες ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις από αυτό. Λέει γι' αυτό το νόμο ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως στον Ιωάννη στο 1.17. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ο νόμος και η χάρις. Ο νόμος και η χάρις. Θα πρέπει να προσέξουμε τη φράση «Ο νόμος εδόθη διά του Μωυσέως». Έτσι. Όχι μερικοί νόμοι ή ένα μέρος του νόμου. Άλλοι προσπαθούν να χωρίσουν τον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί. Άλλες οι 10 εντολές, άλλες. Όλος ο νόμος δόθηκε από το Μωυσή ολοκληρωμένος στο ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, είναι σαν ένα σύστημα. Δόθηκε στην περίοδο της ιστορίας και μέσω μιας ανθρώπινης παρέμβασης που είναι ο Μωυσής. Τον έδωσε σε ένα ορισμένο καιρό. Στον καιρό του Μωυσή. Και τον έδωσε, θα δούμε, για ένα συγκεκριμένο λαό. Το λαό Ισραήλ. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, που αυτή η χρονική περίοδος κάποτε θα τέλειωνε. Διαβάζω στον προς Ρωμαίους, επιστολή στο 5.13. «Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία». Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. «Αλλά εβασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την νομιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε είναι τύπος του μέλλοντος». Παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία εδώ. Ότι μέχρι το Μωυσή δεν υπήρχε νόμος. Διότι μέχρι, λέει, του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Καθώς υπήρχε ο νόμος, τι παρήγαγε ο νόμος? Αμαρτία. Έτσι. Όμως δεν λογίζεται ότι δεν είναι νόμος, αλλά εβασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και μη αμαρτήσαντες κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Τι θέλει να σου πει εδώ? Ότι ενώ δεν υπήρχε νόμος ανάμεσα στην περίοδο του Αδάμ μέχρι του Μωυσή, πάλι βασίλευε ο θάνατος. Και πάλι υπήρχε αμαρτία. Το βασικό στοιχείο βέβαια ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα. Βλέπουμε ότι είναι ο μοναδικός νόμος που είχε τεθεί, να μην φάνε από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν κάτι αρνητικό. Όμως υπήρχε και ο προφορικός νόμος. Ήξερα να κάνει θυσίες. Έτσι. Δεν είχε δοθεί ο νόμος του Μωυσή, αλλά και πάλι οι άνθρωποι παρέβαιναν. Είχε εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο. Εξαιτίας της παράβασης του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, η ροπή προς την αμαρτία είχε εισέλθει μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι γνώριζαν λίγο πολύ, έτσι, το καλό και το κακό, τη συνείδηση ο Θεός δεν την έβαλε στον άνθρωπο, την έβαλε από την αρχή. Γνώριζε ο άνθρωπος τα βασικά, έτσι. Και έρχεται η ώρα που έρχεται ο Μωυσής στο προσκήνιο και λέει «Διότι και ο νόμος εδόθηκε του Μωυσέως». Όλες αυτές οι διατάξεις, τα νομοθετήματα, το σύστημα του νόμου, αδερφοί, και των κρίσεων, όλα περιέχονται, το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Εκεί παραθέτονται οι νόμοι, οι κρίσεις, που απευθύνονται στο λαό του Θεού. Προσέξτε, πού απευθύνονται? Στον τότε λαό του Θεού, στον Ισραήλ. Μετά το τέλος αυτής της περίοδου, αδερφοί, τίποτα δεν προστέθηκε, έτσι, σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο σύστημα του Θεού. Καθώς ζούσαν οι άνθρωποι και τηρούσαν όσο γινότανε τον νόμο, ήταν κάτω από τον νόμο, επίσης δεν μπορούσε ούτε κάποιος να προσθέσει, ούτε κάποιος να αφαιρέσει από αυτό. Ήταν πλήρης. Δευτερονόμιο 4:1-2. Ακούστε τι λέει. Τώρα λοιπόν άκου Ισραήλ τα διατάγματα και τας κρίσεις τας οποίας εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Για ποιο λόγο έδωσε τα διατάγματα και τις κρίσεις? Για να ζήσετε. Και όπως ξέρουμε, όποιος τηρούσε όλο τον νόμο θα ζούσε εξαιτίας της στήρησης του νου. Και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Τους δόθηκε ο νόμος για αυτό το σκοπό, την οποία ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσει στο λόγο τον οποίον εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τας οποίας εγώ σας προστάζω. Τους είχε απαγορεύσει λοιπόν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν. Ήταν ο νόμος του Θεού πύρος. Ήταν πνευματικός ή ήταν σαρκικός? Ο νόμος ήταν πνευματικός, ήταν από το πνεύμα του Θεού και απευθυνόταν στο λαό του Θεού. Αυτό μας οδηγεί φυσικά στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να αναλύσουμε. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρο το σύστημα του νόμου. Αμήν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα τήρησης ορισμένων μόνο μερικών νόμων και τους άλλους τους αφήνουμε απ' έξω. Για το Θεό και για την τήρηση του νόμου δεν υπάρχει κάτι σημαντικό και κάτι λιγότερο σημαντικό. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος. Όλος ο νόμος του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι μικρότερο ή αυτό είναι μεγαλύτερο? Θα κάνω τα βασικά και τα άλλα θα τα αφήσω πίσω. Όχι. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος του Θεού και αυτό το βλέπουμε στον Ιάκωβο, στο 2:10. Όστις όμως φυλάτει όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Γιατί τα λέει αυτά? Για να τους δείξει και ο Παύλος, θα δούμε και από τη μεριά του Παύλου και εδώ στον Ιάκωβο, ότι αδερφοί, δεν ήταν εύκολο να τηρηθεί ο νόμος και ο νόμος τελικά δεν οδηγούσε τον άνθρωπο στη δικαίωση. Με αυτόν τον τρόπο κηρυττόταν η χάρις και το έλεος, η σταύρωση, η θυσία του Χριστού. Επειδή ο λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μην φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Δεν είναι ότι εγώ τήρησα τα 9 από τα 10. Πρέπει να τηρήσεις και τα 10. Ποιος μπορεί όμως να το κάνει αυτό? Ήταν εύκολο? Ήταν εύκολο ο άνθρωπος από μόνος του να τηρήσει τον νόμο? Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε, αδερφοί, έκανε μεγάλο αγώνα να κρατηθεί μέχρι τέλους. Με κραυγή, με δάκρυα. Φανταστείτε να μην κάνεις μία αμαρτία. Γίνεται? Δοκίμασε το μια μέρα μόνο. Όχι 33 χρόνια. Μία μέρα. Και την άλλη φορά θα δούμε γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι ότι έδωσε κάτι τελικά μόνο και μόνο για να πει ο άνθρωπος, παιδιά, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Είχε λόγους που τα έδωσε τον νόμο. Και αυτούς τους λόγους θα τους δούμε μετά. Όχι σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ότι ο νόμος ως μέσο δικαίωσης απέτυχε για όλο το ανθρώπινο γένος, εκτός από έναν, από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Και τελικά μήπως αυτός ήταν ο τελικός στόχος του νόμου? Μήπως τελικά το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός? Θα το δούμε παρακάτω για το τέλος του νόμου. Και όταν λέει το τέλος του νόμου, πιστεύω έχει την έννοια του σαν να παίρνεις ένα βέλος στη χορδή και το αφήνεις με δύναμη και φτάνεις στο στόχο. Αυτό είναι το τέλος. Ο στόχος ποιος ήταν? Ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο στόχος. Αμήν. Και όταν ήρθε ο Χριστός, σήμαινε ότι ο νόμος εκπλήρωσε το σκοπό του και τέλειωσε. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι ο νόμος δόθηκε, αδερφοί, στον κόσμο για να έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί σε κανένας να τηρήσει τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει τον νόμο ως νόμο, ως μέσο δικαίωσης. Αλλιώς δεν έχει, αν δεν τηρήσει τον νόμο, δεν υπάρχει εκεί κάτι που να μπορεί να σε ωφελήσει. Γαλάτας 3.10, ακούστε τι λέει. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πας όσες δεν εμένει εν πάση τες γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου ώστε να πράξει αυτά. Είσαι κάτω από κατάρα. Και ακούστε την φράση που λέει «Δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης». Σε όλα. Όχι σε μερικά. Όχι σε εκείνα που μπορώ. Όχι σε εκείνα που θέλω. Όχι σε εκείνα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα. Σε όλα. Άρα όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Είτε ήταν Φαρισαίοι, είτε ήταν Σαδουκαίοι, είτε ήταν άνθρωποι τελώνες ή αμαρτωλοί, όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Κάτω από κατάρα. Το τρίτο σημείο που θα δούμε είναι το εξής. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο νόμος δόθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δόθηκε από τον Μωυσή αποκλειστικά και μόνο για ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, δηλαδή ιστορικά από τον Μωυσή μέχρι τον Χριστό, και για ένα συγκεκριμένο λαό, τον Ισραήλ. Δεν δόθηκε σε όλο τον κόσμο, ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση να τηρούν τα έθνη τον νόμο. Είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Είτε λίγο είτε πολύ. Έπρεπε, αυτό απευθυνόταν για το λαό Ισραήλ και υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίοι ήταν οι προσήλυτοι που τους μίλαγαν οι Ιουδαίοι, πίστευαν, έκαναν την περιτομή και ήταν προσήλυτοι. Και αυτοί έπρεπε αφού έκαναν την περιτομή να τηρήσουν τον νόμο. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε, αδελφοί, με συντομία τρία σημαντικά πράγματα που είδαμε μέχρι τώρα. Πρώτο, ο νόμος δόθηκε άπαξ διαπαντός σαν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Κανένας δεν μπορούσε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Δεύτερο, πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του σαν ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα. Όχι απλά δόθηκε, αλλά πρέπει να το τηρήσεις σε όλη την ολότητά του. Εάν κάπου εσύ παραβείς τον νόμο, είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Και τρίτον, στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, αλλά για το λαό Ισραήλ. Γιατί άραγε για το λαό Ισραήλ? Γιατί μέσα από τον Ισραήλ θα ερχόταν ο Χριστός. Τι έβλεπε ο Θεός? Λέτε να έδινε κάτι το οποίο στους ανθρώπους απλά και μόνο για να τους καταδικάσει, απλά και μόνο για να δουν την ανωτερότητα του Θεού και του νόμου και τη δικιά τους μικρότητα, για να πούνε όλα αυτά έχουν ισχύ, αλλά αδερφοί τελικά ο νόμος δόθηκε γιατί, για να έρθει ο Χριστός. Τώρα Με τους χριστιανούς τι γίνεται? Λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό όσον αφορά το λαό Ισραήλ και όσον αφορά τον νόμο. Με εμάς τι γίνεται? Τελικά για μας καταργήθηκε ο νόμος ή ισχύει ο νόμος για μας? Πόσο ισχύει και γιατί είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού? Καθώς λοιπόν έχουμε βάλει αυτά τα τρία στοιχεία σαν βάση, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε όσον αφορά την Καινή Διαθήκη τι διδάσκει για τη σχέση μεταξύ χριστιανού πιστού και του νόμου. Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ένας βασικός κανόνας είναι ο εξής: ότι για η δικαιοσύνη του Χριστού, του χριστιανού, δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο Θεό και να πεις «Εγώ τηρώ τις εντολές». Τι λέει ο κόσμος? Πάμε, μιλάμε στον κόσμο και τι λέει? Άμα τηρείς τις εντολές, είσαι εντάξει με το Θεό.
2: Τα καλά έργα.
1: Τα καλά έργα. Ούτε κλέβω, ούτε σκοτώνω, ούτε μοιχεύω, άρα είμαι εντάξει. Είναι εντάξει? Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πού? Πού τοποθετεί τον εαυτό του? Σαν να είναι κάτω από τον νόμο. Μα όλο αυτό απέτυχε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη του χριστιανού δεν εξαρτάται από αυτό. Όμως βλέπουμε ένα εδάφιο στη Ρωμαίους το 6:14 που λέει το εξής. Κάτι που είναι πολύ σαφές. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων αλλά υπό χάρη. Και αυτό αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη, και αυτοί οι δύο δρόμοι αποκλείουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι και με τη χάρη και να είσαι και με τον νόμο. Ή θα είσαι με τη χάρη ή θα είσαι με τον νόμο. Και δεύτερον είναι ότι ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Θα πει κανένας, μα πώς γίνεται αυτό? Λέει, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όταν είσαι κάτω από τον νόμο η αμαρτία θα σε κυριεύσει. Προσπαθείς σαν άνθρωπος να τηρήσεις τον νόμο αλλά πάντα είσαι παραβάτης του νόμου. Και κάτι άλλο. Θα πει κανένας, πώς με τη χάρη του Θεού μπορεί να μην με κυριεύσει η αμαρτία? Γιατί αδερφοί, μαζί με τη χάρη του Θεού τι έρχεται επίσης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έρχεται μαζί με τη χάρη του Θεού? Η συγχώρεση, αλλά έρχεται και το Πνεύμα του Θεού. Η δύναμη εξίσους που μπορείς να νικήσεις την αμαρτία. Όταν δεν υπάρχει χάρις, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Όταν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Σε έναν ήρθε μόνο, στον Ιησού, ο οποίος στήρισε τον νόμο. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη επίσης, μας δίνει τη συγχώρηση, μας δίνει την άφεση, μας δίνει τη δύναμη για να μπορεί ο άνθρωπος τελικά να κυριαρχήσει επί της αμαρτίας. Όσο το άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Για να ξεφύγει από αυτό, πρέπει να φύγει και να ξεφύγει από την κυριαρχία του νόμου. Α Κορινθίους 15:56. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Εκεί που παίρνει δύναμη η αμαρτία είναι ο νόμος του Θεού. Εκεί που, είναι, που στηρίζεται η αμαρτία είναι ο νόμος. Εκεί που έχει βάση. Έτσι. Ο νόμος λοιπόν στην πραγματικότητα ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας. Βαδίζεις σε έναν δρόμο, okay, με το αυτοκίνητό σου, βγαίνεις, δεν υπάρχει σήμα. Κάνεις σύμφωνα με αυτό που εσύ νομίζεις σαν άτομο. Δεν υπάρχει. Βλέπεις μια στροφή απότομη, κόβεις ταχύτητα, προχωράς. Όταν υπάρχει ένα σήμα όμως, υπάρχει ένας νόμος και εσύ τον παραβαίνεις, τότε είσαι παράνομος. Πριν δεν ήσουν. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, μπαίνει και η παράβαση. Όταν εσύ δεν το τράβεις. Όταν εσύ παραβαίνεις το σήμα, παραβαίνεις τον νόμο. Οι άνθρωποι όσο πιο σκληρά προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσαν ότι τελικά είναι αδύνατον ανθρωπίνος να το τηρήσεις. Γιατί είμαστε σάρκα. Ή σχεδόν αδύνατο. Γιατί ένας τον τήρησε. Μπορεί να θέλεις, μπορεί να ειδύνεσαι στον νόμο του Θεού που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά υπάρχει ένας άλλος νόμος μέσα που σε εγκλωβίζει και τελικά παραβαίνει στον νόμο. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Η μόνη διαφυγή είναι να ξεφύγεις από τον νόμο του Θεού, από την κυριαρχία του νόμου και να μπεις μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η λύση. Ρωμαίους 7:5. Διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν της μέλης ημών, για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Όταν είμαστε εν σαρκή, μέσα στη σάρκα, μέσα στον κόσμο, τα πάθη των αμαρτιών, δια του νόμου. Έτσι. Ενώ ο νόμος μας έλεγε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, εμείς κάναμε τα δικά μας. Και αυτά τα πάθη είχαν μια ενέργεια μέσα στα μέλη μας με ένα σκοπό, να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Τώρα όμως απειλαχθήκαμε από του νόμου. Πώς τι λέει? Καλά θα πει κανένας, μα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι τώρα νόμο καταργούμενο? Ουχή, λέει, μη γέννητο, νόμο συνιστόμενο. Πώς λέει εδώ πέρα ότι απειλαχθήκαμε από τον νόμο? Ο νόμος δηλαδή δεν ισχύει, θα σκίσουμε τη σελίδα με τις 10 εντολές? Όχι. Ο νόμος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Από πού απειλαχθήκαμε λοιπόν? Απειλαχθήκαμε από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Από εκεί απειλαχθήκαμε. Από εκεί φύγαμε, ξεφύγαμε από αυτό. Ο νόμος είναι εκεί, μας δείχνει το καλό, το κακό ποιο είναι, μας φανερώνει το πού να βαδίσουμε. Είναι εκεί. Αμήν. Αλλά είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αποθανόντος εκείνο υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Πέθανε ο νόμος για μας σαν μέσο δικαίωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε, αδερφοί, να λατρεύουμε το Θεό όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά μπορούμε να μπούμε μέσα στην κενότητα της πνευματικής ζωής, μια καινούργια ζωή που λαμβάνουμε, αυτή την καινούργια ζωή μέσω της πίστης μας στο Χριστό. Ήρθε ο Λόγος του Θεού εν σαρκή. Ήρθε ο νόμος του Θεού εκπληρωμένος μπροστά μας. Ήρθε το παράδειγμα που είναι ο Χριστός, να περπατήσουμε κι εμείς ακριβώς στα βήματα του Χριστού. Αυτό μας καλεί να κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι στην προσδρομή στο 14 λέει: «Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα των πιστεύοντα». Όποιος πιστέψει στον Χριστό για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου. Αυτό είναι το τέλος, αδελφοί, του ότι κάποιος ήταν κάτω από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Είπαμε, ο στόχος ήταν ο Χριστός. Το τέλος του νόμου ήταν ο Χριστός. Και πλέον εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε τον νόμο και να πούμε μπροστά στο Θεό ότι εγώ τηρώ τις εντολές και δικαίωσέ με γιατί είμαι δίκαιος. Δεν είμαστε δίκαιοι εξαιτίας της στήρησης του νόμου, αλλά εξαιτίας της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο Παύλος είναι πολύ ακριβής αυτό που λέει εδώ. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα μας. Γιατί πολλοί δυστυχώς λένε τελείωσε ο νόμος. Δεν ισχύει πλέον για μας. Άρα το μη μοιχεύσεις δεν ισχύει. Το μη πορνεύσεις δεν ισχύει. Το μη κλέψεις δεν ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού. Μα η χάρη του Θεού, θα δούμε αδελφοί, δεν είναι και τόσο... ή μπορώ να το θέσω αλλιώς. Δεν είναι καθόλου ελευθερία της σάρκας. Μην μεταχειριζόμαστε λοιπόν τη χάρη του Θεού σαν να θέλουμε να ελευθερωθούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Θα πρέπει να βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού που εδώ και μετά. Αυτό μας καλεί τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Έχουμε ένα οδηγό μπροστά μας που πηγαίνει μπροστά σαν καλός ποιμένας και εμείς θα πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν. Γιατί αδελφοί δεν είναι μόνο να πεις ότι δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο. Συνήθως τοποθετούμε τον νόμο στα μη και λέμε μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Α, δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο, δεν το κάνω αυτό. Ναι, αλλά η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και κάπου εκεί παραβλέπεται αυτό σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τον νόμο και προσπαθούν να τηρήσουν τα μη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας φανέρωσε την αγάπη στο Θεό και στον πλησίον, που είναι τελικά το α και το ω του νόμου? Όποιος αγαπά Κύριε το Θεό του με όλη την καρδιά και τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, τηρεί όλο τον νόμο. Πόσο να αγαπήσω, πόσο να συγχωρήσω. Έρχεται ο Πέτρος, λέει, πόσο να συγχωρέσω τον αδερφό μου, έως επτάκης. Ο νόμος το καθορίζει αυτό. Δεν το καθορίζει. Συνήθως θεωρούμε τον νόμο σαν κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αλλά έχει το Χριστός που δεν αναιρεί το ότι δεν πρέπει να πορνεύεις, δεν πρέπει να μοιχεύεις, δεν πρέπει να κλέβεις, δεν τα αναιρεί αυτά, αλλά προσθέτει την αγάπη. Ήμασταν χτες στην σύναξη των νέων που είχαν στο Ηράκλειο και είπε ένας αδελφός ένα πολύ όμορφο. Το θέμα ήταν να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και έδωσε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη. Και λέει εκεί πέρα ότι ο Σαμαρίτης, ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ, έπεσε ένας Ιουδαίος κάτω από τους ληστές, τον λίστεψαν, τον γύμνωσαν, τον άφησαν μηθανή και έρχεται ο ιερέας από τον άλλο δρόμο. Ο Λεβίτης από τον άλλο δρόμο πήγε. Τον προσπέρασε και φύγαν. Γιατί? Γιατί είχαν το δικό τους προορισμό να πράττουν τα του νόμου Όμως δεν είχα καταλάβει την καρδιά του νου. Αγαπάμε. Ναι, και εγώ τον αγαπάω το καημένο. Αχ, τι έπαθε. Έπεσε. Στο χαντάκι είναι ο άνθρωπος, πεθαίνει. Ναι, αγαπητός. Αλλά πάω στον δρόμο μου. Γιατί ο νόμος δεν μου καθορίζει το πόσο να αγαπήσω. Και έχει το καλό Σαμαρίτης, τον περιθάλπτη, ξέρουν την ιστορία, πάει στο ξενοδοχείο κτλ. Δίνει τα χρήματά του, μάλλον τα έδωσε σχεδόν όλα. Και λέει ο αδερφός τώρα, ωραία, το έκανε αυτό ο καλός Σαμαρίτης. Προχωράει ο καλός Σαμαρίτης και βλέπει ένα δεύτερο. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Είχε και αυτός ένα σκοπό να πάει κάπου εκείνη την ημέρα. Έπε ένα δεύτερο, ξανά στην ίδια κατάσταση. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Το ίδιο. Και λέει, υπάρχει άλλη πιθανότητα μια φορά στο εκατομμύριο να βρει και τρίτο μετά. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Δηλαδή, πού τελειώνει η αγάπη? Και τελικά, ο καλός Σαμαρίτης, αδερφή, τον βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί όλη μέρα αυτό που έκανε ήταν το θέλημα του Θεού. Θεράπευε τους ανθρώπους. Έβγαζε δαιμόνια. Έκανε το θέλημα του Θεού συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Πού είναι γραμμένο όλο αυτό στον νόμο όμως? Για πέστε μου, πού είναι γραμμένο στον νόμο? Σε πιέζει πουθενά ο νόμος να το κάνεις αυτό? Καλά λέει, άμα βρεις το βόδι του αδερφού σου, λέει, μέσα, μην το αφήσεις, πάρ' το. Έτσι και είναι πλανόμενο. Λέει κάποια στοιχεία εκεί πέρα. Αλλά μέχρι πού? Τελικά, ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι πιο light σε αυτά που θέλει από εμάς? Ή θέλει περισσότερα? Τι λέτε? Μπορούμε να τα πετύχουμε με την τήρηση του νόμου? Όχι. Μπορούμε όμως να τα πετύχουμε καθώς έχουμε το παράδειγμα του Χριστού μπροστά μας και καθώς έχουμε το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μέσα μας, ώστε να μας κινεί και να μας δυναμώνει. Άρα ο νόμος, αδελφοί, κάπου σταματάει. Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί με τον νόμο. Αλλά αυτό που πάντα ο Θεός ήθελε από την αρχή ήταν να πάρουμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος δεν υπήρχε σαν πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν. Δεν υπήρχε το πρότυπο μπροστά στους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι ο νόμος ήταν παιδαγωγός για να μας οδηγήσει στον Χριστό. Ήταν κάτι το οποίο ο Θεός είχε δώσει προς ώρας για να έρθει ο Χριστός στο προσκήνιο. Ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με το θάνατο του Χριστού, Κολοσσαίς 2:13. Και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα και εξαλείψας, ακούστε, το καθημόν χειρόγραφων συνιστάμενων στις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις μας, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Δεν είναι ότι πήρε τον νόμο από τη μέση. Σημαίνει αυτό? Όχι. Σημαίνει ότι πήρε, αδερφοί, το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου. Τι απαιτούσε ο νόμος όταν δεν τηρούσες εσύ τον νόμο? Θάνατο. Τι απαιτούσε ο νόμος? Θάνατο. Αυτή την απέτηση του νόμου ο Χριστός την πήρε και την κάρφωσε στο Σταυρό, ώστε να μην απαιτεί ο νόμος από μας θάνατο. Και μετά έρχεται η σωτηρία, η λύτρωση του Κυρίου. Αμήν. Και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας, για να μας δώσει δύναμη, όχι για να τηρήσουμε τον νόμο για να δικαιωθούμε μέσω του νόμου, αλλά για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού τελικά. Ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Των απαιτήσεων που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου που στέκονταν ανάμεσα στο Θεό και σε εκείνους που είχαν, τις είχαν παραβεί. Το εμπόδιο, το χώρισμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, αφού μπορούν να αφαιρεθούν αυτές οι απαιτήσεις, ο Θεός συγχωρεί. Γιατί είναι δίκαιος. Είναι δίκαιος. Αμήν, είναι δίκαιος. Δεν παραβαίνει τον νόμο του. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που αφαίρεσε ο Χριστός με τη θυσία του ήταν οι απαιτήσεις του νόμου, για να μπορεί ο Θεός μετά να μας δεχτεί. Να μπορεί ο Θεός να μας δώσει το Πνεύμα του το Άγιο. Αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές. Κολοσσέις 2:16. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μη δεις δια φαγητών ή δια ποτών ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων. Τα Σάββατα, αδελφοί, ήταν μέρος δεκαλόγου του Μωυσέως, έτσι. Ένας νόμος ήταν το Σάββατο. Άρα, λέει να μη σε κρίνει. Μπορεί να σε κρίνει κάποιος γι' αυτό. Δηλώνει την ολότητα του νόμου. Εκεί, όπως ο Ρωσ Παύλος, και σου λέει ότι αν κάποιος παραβεί, αδελφοί, κάτι τέτοιο, μια στιγμή, τι θα κάνει ο Κύριος, πες το μου. Θυμάστε τον Κύριο, έκανε τις θεραπείες το Σάββατο. Λέει Σάββατο, να σηκώσει ο άλλος τον κράβατό του και να πάει πίσω στο σπίτι του, παγορεύεται. Μα το Σάββατο, λέει, δεν έγινε. Δεν έγινε, φτιάχτηκε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Εδώ είναι το πνεύμα του νόμου που τους δίδασκε ο Κύριος συνέχεια. Και τι τους δίδασκε? Μην κοιτάτε τον νόμο σαν μέσο δικαίωσης. Ο Χριστός ήταν το μέσο της δικαίωσης.

δύο εις ένα νέων άνθρωπων φέρουν ειρήνη. Μέσω λοιπόν του θανάτου του, του εξυλασμού του, στο σταυρό, κατήργησε, δηλαδή ακύρωσε την ισχύ τον νόμο των εντολών. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που χώριζε τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και τους ανθρώπους γενικά όσον αφορά το Θεό. Έφυγε αυτό από τη μέση. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει δυνατό για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς μέσω της πίστης του Χριστού να γίνουν ένα. Δεν υπάρχει περιτεθειμένος και απερίτμητος στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει άρσεν ή θήλη. Δεν υπάρχει ιερέας ή λαϊκός. Όλοι είμαστε τι? Ένα. Ένα. Και η φράση που λέει «ο νόμος των εντολών» δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή μέσα σε αυτό και οι 10 εντολές έχασε περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατο του Χριστού. Ο Παύλος συζητά ξανά τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα στην Α' Τιμωθέους το 1.8. «Εξεύρομαι δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. Γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια το δίκαιον, αλλά δια τους ανόμους». Ακούστε τι λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος. Όχι για το δίκαιο. Ο νόμος ετέθη για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανώσιους, τους βέβυλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόρνους, τους αρσενοκίτας, τους ανδροποδιστάς, τους ψεύτες, τους επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, οι ένοχοι εξαιτίας των παραβάσεων. Ένα άτομο που είναι ένοχο για αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός χριστιανός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Δεν είναι κάτω από τη χάρη. Καταλαβαίνουμε. Είναι κάτω από τον νόμο. Δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό. Δεν έχει δημιουργηθεί η μετάνοια μέσα του, ώστε τελικά να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Την αληθινή μετάνοια που θα έπρεπε να έρθει στον άνθρωπο για να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί, έχει γίνει δίκαιος ο άνθρωπος αυτός. Όχι με τη δικιά του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία δίνεται μέσω της πίστης στο Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν. Δεν βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία του νόμου ο δίκαιος. Ποιοι βρίσκονται? Οι παραβάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Και είναι εκεί ο νόμος, μέχρι σήμερα, είναι εκεί ο νόμος που τι τους κάνει? Ο νόμος σε αυτούς τους καθιστά άδικους, μη δίκαιους, παραβάτες. Έχει ρόλο ο νόμος σήμερα? Και βέβαια έχει ρόλο. Και βέβαια έχει ρόλο. Κατακρίνει την αμαρτία μέχρι σήμερα. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό και δεν έχουν μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Αυτούς κατακρίνει. Είναι χρήσιμος? Και βέβαια είναι χρήσιμος. Και βέβαια και για μας είναι χρήσιμος. Γιατί πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα μπούσουλα. Ένα γραμμένο μπούσουλα θα λέγαμε, για να μην ξεφεύγουμε πολλές φορές. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μας δικαιώνει. Ο νόμος δεν μας δικαιώνει η τήρηση των εντολών. Ποιος μας δικαιώνει? Εκείνος. Ρωμαίος 8.14 λέει «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού».

0: Οι Υιοί του Θεού είναι εκείνοι που διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους κάτω από την κυριαρχία του Πνεύματος. Κάτω από την οδηγία του Πνεύματος. Που δεν είναι το Πνεύμα του Θεού κάτι αόριστο και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Όχι. Το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί στη ζωή αυτή του Χριστού. Εκεί μας οδηγεί. Που η ζωή του Χριστού είναι εναρμονισμένη και ταυτισμένη με τον Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Δεν ξεφεύγει από εκεί. Ακολουθούμε εκείνον. Και όχι μόνο ακολουθούμε ένα κατάλογο μη, αλλά ακολουθούμε εκείνον που τελικά μας οδηγεί πού? Στην τέλεια υπακοή. Αμήν. Στην τέλεια αγάπη. Και ο τελικός στόχος ποιος είναι του Χριστού? Η τέλεια παράδοση. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εκεί βρισκόμαστε στην πλήρη τελειότητα. Αμήν. Όταν το θέλεις αυτό, ο Θεός είναι που θα σου οδηγήσει με το Πνεύμα Του σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εκεί βαδίζουμε. Παρακάτω, λέει στο 18 εδάφιο, αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Άμα οδηγήσει από το Πνεύμα. Εγώ οδηγήθηκα από το Πνεύμα να πάω να ευαγγελίσω, ξέρω εγώ, σε ένα στριπτιζάδικο που λένε ο κόσμος. Δεν οδηγήθηκα από το Πνεύμα, φίλε. Ή μπορεί να οδηγεί το Πνεύμα εμένα, δεν είμαι κάτω από τον νόμο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και στον ομοφυλόφιλο αγάπη υπάρχει. Αγάπη στον πλησίον. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα, μοιχεύουμε, πορνεύουμε, αγαπάμε ένα τον άλλο. Δεν οδηγήσαμε από το Πνεύμα εκεί. Το Πνεύμα του Θεού ποτέ δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού. Τον Άγιο Νόμο του Θεού. Η χάρη, μπήκαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που μας λέει ότι να κρατάμε τη χάρη, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να δεχτούμε τη συγχώρεση του Κυρίου, την αγάπη του Θεού που εξάλειψε το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου στη ζωή μας, μας συγχώρεσε και μας οδηγεί με το Πνεύμα Του, ώστε τελικά να φτάσουμε να μοιάξουμε τον Χριστό, αδελφοί, μέχρι τέλους. Εάν μπορούμε να το συνοψίσουμε, είναι αυτή η φράση που θα πω παρακάτω, αυτή η πρόταση. Εάν είσαι αληθινό παιδί του Θεού μέσω της πίστης στο Χριστό, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εάν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν είσαι κάτω από τον νόμο. Εάν οδηγείσαι. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από τον νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δείξουμε, να πούμε ένα παράδειγμα όσον αφορά τον νόμο και τη χάρη. Θέλουμε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που δεν έχουμε βαδίσει από χθες ούτε από προχθές. Και υπάρχουν δύο επιλογές για να πας εκεί. Έτσι, θέλει να περάσει μέσα από μια δύσβατη ζούγκλα. Με φαράγγια, με γκρεμούς, με δρόμους περίεργους, ανηφόρες, κατηφόρες, λιοντάρια, δεξιά, αριστερά. Δυσκολία, πολύ. Ο ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να σου δώσουν ένα χάρτη. Ο οποίος χάρτης σου λέει το πού να βαδίζεις ακριβώς ώστε τελικά να φτάσεις στον προορισμό σου. Αλλά ξέρετε, πάντα μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχει και η αμφισβήτηση, υπάρχει και μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο εύκολο δρόμο να βαδίσουμε μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να βαδίσεις συνέχεια στο μη. Μην πας λίγο δεξιά, γιατί μπορεί να πέσει τον γκρεμό. Μην πας λίγο αριστερά, γιατί θα πέσει τον γκρεμό. Θα πρέπει να ανέβεις ψηλά-ψηλά εκεί. Μα γιατί να μην πάω λίγο πιο έτσι, να φτάσω πιο εύκολα. Είχαμε πάει με τον Εμμανουήλ και τη Νίκη και είχαμε δει το έργο αυτό με την Οδύσσια. Και ο Οδυσσέας τώρα επέστρεφε, χίλια δυο καταστάσεις δύσκολες, και βρέθηκε κάποιος και του έλεγε ότι θα περάσει από εκεί, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί αν το κάνετε αυτό θα γίνει καταστροφή. Δεν πρέπει να περάσεις μέσα από τις σιρήνες, γιατί θα υπάρξει καταστροφή. Ή θα περάσεις και θα καταστραφείτε όλοι. Λέει, θα κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα βουλώσω εγώ τα αυτιά των ανθρώπων που είναι δίπλα μου. Υπάρχει όμως περιέργεια. Τον δέσαν στο κατάρτι για να ακούσει τελικά τις σιρήνες. Μα εάν ακούσεις τις σιρήνες, θα καταστραφείς. Βρήκε κάποιο τρόπο, αλλά βλέπουμε την περιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει, μην αμαρτάνεις, μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις. Το βλέπεις το παιδί και μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, χριστιανό παιδί. Και λες, μα πρέπει να γνωρίσω και λίγο τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζήσω σε αυτή τη ζωή χωρίς να... Οι σιρήνες είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάποια άλλη φάση του λένε ότι αν πας σε αυτό το μέρος, δεν πρέπει να φάτε τα βόδια εκεί πέρα, γιατί θα ξεσηκώσετε την οργή του Ποσειδώνα, ξέρω εγώ, και θα καταστραφείτε. Τελικά όλοι έφυγαν, εκτός τον Οδυσσέα. Γιατί έπεσε πείνα. Εκεί βλέπεις την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, ενώ σου δίνεται ο χάρτης, που είναι ο νόμος, έχουμε πάντοτε την τάση να τον αμφισβητούμε πολλές φορές και να τον τελικά να γίνουμε παραβάτες. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος. Συνέχεια στο μη. Συνέχεια ζω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να φτάσεις που τελικά όλοι απέτυχαν. Όλοι γλίστρησαν και έπεσαν στον γκρεμό. Όλοι παρέβηκαν το χάρτη. Όλοι τελικά δεν έφτασαν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ένα προσωπικό οδηγό. Και αυτός είναι ο Χριστός για μας. Και τι μας λέει? Να περπατάμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με τα βήματά του ακριβώς. Όπου πάει και πατάει εκείνος ο οποίος ξέρει το δρόμο, που είναι ο Χριστός, εκεί να περπατάμε κι εμείς. Αμήν. Δεν μου λέτε, ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πας κάπου, για να περάσεις σε ένα μέρος και να φτάσεις εκεί που θέλεις? Ποιος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος, ο χάρτης ή ο οδηγός? Ο προσωπικός οδηγός είναι ο Χριστός, ο προσωπικός οδηγός, που αν πας να ξεφύγεις λίγο, θα έρθει και θα σου πει, λάθος κάνεις φίλε μου, έλα από κοντά μου, ακολούθησε ακριβώς τα βήματά μου. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον νόμο και στη χάρη. Ανάμεσα στην οδηγία του νόμου στη ζωή μας και ανάμεσα στην οδηγία του πνεύματος, καθώς ακολουθούμε εκείνο. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Αμήν. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν θα τον αφήσει ο Κύριος ποτέ. Και το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια Φύση του Θεού. Τίποτα. Επομένως, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται κάτω από τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν το εξής. Ο Θεός ποτέ δεν περίμενε στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Το ήξερε ο Θεός από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ότι έγινε υπόδικος όλος ο κόσμος στο Θεό εξαιτίας του νόμου. Τότε προκύπτει ένα ερώτημα που θα τα απαντήσουμε την άλλη φορά. Αν ο Θεός ποτέ δεν περίμενε από τους ανθρώπους να πετύχουν τη δικαιοσύνη μέσω της στήρησης των εντολών, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Για ποιο λόγο? Θα δούμε την άλλη φορά αυτό. Αμήν. Λοιπόν, αδερφοί, λίγο πολύ καταλάβαμε. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν άλλαξε. Ο λόγος του Θεού δεν αλλοιούται. Είναι εκεί για μας. Αμήν. Φανερώνει ο Θεός μέσα από τον νόμο του το θέλημά του. Ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Χωρίς τον νόμο δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε το καλό και το κακό ποιο είναι. Ο κόσμος σήμερα αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει από μόνος του ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Η κοινή γνώμη ορίζει. Ενώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ορίζει ποιο είναι. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα δεν δικαιωνόμαστε από την τήρηση κάποιων εντολών. Τηρούμε σαν άνθρωποι. Να πάμε μπροστά στο δίκτυο να πούμε. Όχι. Αλλά εξαιτίας του ότι πιστέψαμε σε εκείνον. Σε εκείνον που πήρε τις απαιτήσεις του νόμου πάνω στο σταυρό. Σε εκείνους που μας δικαίωσε, σε εκείνον ο οποίος μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο, σε εκείνον που είναι ο παντοτινός οδηγός μας για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δυνατή να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Αριθμοί, κεφάλαιο 29. Και στον 7ο μήνα, την πρώτη του μήνα, θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό. Αυτή είναι σε εσάς η μέρα αλλαλαγμού σαλπίγκων. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδία στον Κύριο, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για το μοσχάρι, 2 δέκατα για το κρυάρι και 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 7 αρνιά. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας για να γίνει εξιλέωση σε εσάς. Εκτός από το ολοκαύτωμα του μήνα και την προσφορά του από άλφητα και το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα και το σπονδόν τους, σύμφωνα με τα διατεταγμένα για αυτά, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και τη δέκατη μέρα αυτού του 7ου μήνα θα έχετε Άγια Σύναξη και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας. Δεν θα κάνετε καμία εργασία. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο σε οσμή ευωδίας, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι θα είναι σε εσάς. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για το μοσχάρι, 2 δέκατα για το ένα κρυάρι, ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και στα 7 αρνιά. Ένα τράγο από κατσίκες σε προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από την προσφορά περί αμαρτίας προς εξιλέωση και του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και των σπονδών τους. Και τη 15η μέρα του 7ου μήνα θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό. Και θα γιορτάζετε γιορτή στον Κύριο για 7 ημέρες. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδία στον Κύριο. 13 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα. Χωρίς ψεγάδι θα είναι. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για κάθε μοσχάρι από τα 13 μοσχάρια, 2 δέκατα για κάθε κρυάρι από τα 2 κρυάρια και ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 14 αρνιά. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας. Εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και τη δεύτερη μέρα θα προσφέρετε 12 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και των σπονδών τους. Και την τρίτη ημέρα 11 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και για την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την τέταρτη μέρα, 10 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα, την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την πέμπτη μέρα, 9 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφιδα και τη σπονδή του. Και την έκτη ημέρα, 8 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφιδα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της προσφοράς του από άλφιδα και της σπονδής του. Και την 7η μέρα, 7 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφιδα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο για αυτά. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της προσφοράς του από άλφιτα και τη σπονδή του. Την 8η μέρα θα έχετε επίσημη σύναξη. Κανένα έργο δουλευτικό δεν θα κάνετε. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο, ένα μοσχάρι, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Την προσφορά τους από άλφιτα και τις σπονδές τους για το μοσχάρι, για το κρυάρι και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφιτα και τη σπονδή του. Αυτά θα κάνετε στον Κύριο στις διορισμένες γιορτές σας, εκτός από τις ευχές σας και τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας για τα ολοκαυτώματά σας και για τις προσφορές σας από άλφιτα και για τις σπονδές σας και για τις ειρηνικές σας προσφορές. Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Κεφάλαιο 30. Και ο Μωυσής μίλησε στους άρχοντες των φυλών των γιών Ισραήλ λέγοντας: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε. Όταν ένας άνθρωπος κάνει ευχή στον Κύριο ή ορκιστεί όρκο, ώστε να δέσει τη ψυχή του με δεσμό, δεν θα παραβεί το λόγο του. Θα κάνει σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν από το στόμα του. Και αν μια γυναίκα κάνει ευχή στον Κύριο και δέσει τον εαυτό της με δεσμό στο σπίτι του πατέρα της, στη νιώτη της, και ο πατέρας της ακούσει την ευχή της και το δεσμό της, με τον οποίο έδεσε την ψυχή της, και ο πατέρας της σιωπήσει σε αυτή, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν και κάθε δεσμός με τον οποίο έδεσε την ψυχή της θα μένει. Αν όμως ο πατέρας της δεν συγκατανεύσει σε αυτή την ημέρα που θα ακούσει όλες τις ευχές της ή οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της δεν θα μένουν και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει επειδή ο πατέρας της δεν συγκατένευσε σε αυτή. Αν όμως ο πατέρας της δεν συγκατανεύσει σε αυτή την ημέρα που θα ακούσει όλες τις ευχές της ή οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της, δεν θα μένουν. Και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει επειδή ο πατέρας της δεν συγκατένευσε σε αυτή. Αν όμως ευχήθηκε ενώ είχε άνδρα ή πρόφερε κάτι με τα χείλη της με το οποίο έδεσε την ψυχή της και ο άνδρας της άκουσε και σιώπησε σε αυτή την ημέρα που άκουσε, τότε οι ευχές της θα μένουν και οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της θα μένουν. Αν όμως ο άνδρας της δεν συγκατένευσε σε αυτήν την ημέρα που άκουσε, τότε θα ακυρώσει την ευχή της που ευχήθηκε και ό,τι πρόφερε με τα χείλη της με το οποίο έδεσε την ψυχή της. Και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει. Όμως, κάθε ευχή χείρας ή γυναίκας αποβλημένης με την οποία έδεσε την ψυχή της θα μένει επάνω της. Και αν ευχήθηκε στο σπίτι του άνδρα της ή έδεσε την ψυχή της με δεσμό ορκού και ο άνδρας της άκουσε και σιώπησε σε αυτή και δεν εναντιώθηκε, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν και όλοι οι δεσμοί με τους οποίους έδεσε την ψυχή της θα μένουν. Αν όμως ο άνδρας της τα ακύρωσε ρητά την ημέρα που άκουσε κάθε τι που βγήκε από τα χείλη της για τις ευχές της και για το δεσμό της ψυχής της, δεν θα μένει. Ο άνδρας της τα ακύρωσε και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει. Κάθε ευχή και κάθε όρκο που υποχρεώνει σε κακουχία της ψυχής, ο άνδρας της μπορεί να την επικυρώσει ή ο άνδρας της μπορεί να την ακυρώσει. Αν όμως ο άνδρας της σιωπήσει ολοκληρωτικά σε αυτή από ημέρα σε ημέρα, τότε επικυρώνει όλες τις ευχές της ή όλους τους δεσμούς της που είναι πάνω της. Αυτός τα επικύρωσε επειδή σιώπησε σε αυτήν την ημέρα που άκουσε. Αν όμως τα ακύρωσε ρητά αφού άκουσε, τότε θα φαστάξει την αμαρτία της. Αυτά είναι τα διατάγματα που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή ανάμεσα σε άνδρα και τη γυναίκα του και ανάμεσα σε πατέρα και τη θυγατέρα του, στη νιώτη της, στο σπίτι του πατέρα της.
3: Οι παροιμίες του Σολομώντα, του γιού του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, για να γνωρίζει κάποιος σοφία και παιδεία και να εννοήσει λόγια φρόνησης. Για να λάβει διδασκαλία σύνεσης, δικαιοσύνης και κρίσης και ευθύτητας. Για να δώσει νόηση στους απλούς και στο νέο μάθηση και διάγνωση. Ο σοφός, ακούγοντας, θα γίνει σοφότερος. Και ο νοήμονας θα αποκτήσει επιστήμη διακυβέρνησης, ώστε να εννοεί παροιμία και σκοτεινόν λόγο, λόγια των σοφών και τα ενίγματα τους. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Γιέ μου, άκου τη διδασκαλία του πατέρα σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητέρας σου. Επειδή αυτά θα είναι στεφάνια από αρετές πάνω στο κεφάλι σου και περιδέρεο γύρω από το λαιμό σου. Γιέ μου, αν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσουν, μη θελήσεις. Αν πουν, έλα μαζί μας, ας στήσουμε ενέδρα για αίμα, ας επιβουλευτούμε τον αθώο χωρίς αιτία, ας τους καταπιούμε ζωντανούς σαν τον Άδη και ολόκληρους σαν αυτούς που κατεβαίνουν στο Λάκκο, θα βρούμε κάθε πολύτιμο αγαθό, θα γεμίσουμε τα σπίτια μας από λάφυρα. Βάλε το κλήρο σου ανάμεσά μας, ένα βαλάντιο ας είναι σε όλους μας. Γιέ μου, μην περπατήσεις σε δρόμο μαζί τους, κράτα μακριά το πόδι σου από τα μονοπάτια τους. Επειδή τα πόδια τους τρέχουν στο κακό και σπέβδουν στο να χύσουν αίμα. Δεδομένου ότι μάταια απλώνεται ένα δίχτυ μπροστά στα μάτια κάθε φτερωτού. Επειδή αυτοί στείνουν ενέδρα ενάντια στο ίδιο τους το αίμα, επιβουλεύονται τις δικές τους ψυχές. Τέτοιοι είναι οι δρόμοι κάθε πλεονέκτη. Η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή εκείνων που κυριεύονται από αυτή. Η σοφία φωνάζει έξω, διασαλπίζει τη φωνή της στις πλατείες. Κράζει στα ψηλά μέρη των αγορών, στις εισόδους των πυλών. Αναγγέλει τα λόγια της διαμέσου της πόλης λέγοντας «Μέχρι πότε, ο μωρί, θα αγαπάτε τη μωρία και οι χλεβαστές θα ευχαριστιούνται στους χλεβασμούς τους και οι άφρονες θα μισούν τη γνώση? Επιστρέψτε στους ελέγχους μου. Να, εγώ θα εκαίω το πνεύμα μου πάνω σας, θα σας κάνω να καταλάβετε τα λόγια μου. Επειδή εγώ έκραζα και εσείς δεν υπακούατε. Άπλωνα το χέρι μου και κανένας δεν πρόσεχε. Αλλά καταφορνούσατε όλες τις συμβουλές μου και δεν δεχόσασταν τους ελέγχους μου. Γι' αυτό κι εγώ θα γελάσω επάνω στον ολεθρό σας, θα χαρώ υπερβολικά όταν έρθει ο φόβος επάνω σας. Όταν ο φόβος σας θα έρθει επάνω σας σαν ερήμωση και η καταστροφή σας θα ορμήσει σαν ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στενοχώρια θα έρθουν επάνω σας, τότε θα με επικαλεστούν, αλλά δεν θα αποκριθώ. Θα με εξητήσουν επίμονα, αλλά δεν θα με βρουν. Επειδή μίσησαν την γνώση και δεν έκλεξαν τον φόβο του Κυρίου, δεν θέλησαν τις συμβουλές μου, καταφρόνησαν όλους τους ελέγχους μου. Γι' αυτό θα φάνε από τον καρπό του δρόμου τους και θα χορτάσουν από τις ασύνετες πράξεις τους. Επειδή η αποστασία των μωρών θα τους θανατώσει και η αμεριμνησία των αφρόνων θα τους αφανίσει. Όποιος όμως με ακούει θα κατοικήσει με ασφάλεια και θα ησυχάζει χωρίς να φοβάται κακό. Γιέ μου, αν δεχτείς τα λόγια μου και αποθησαυρίσεις τις εντολές μου μέσα σου, ώστε το αυτί σου να προσέξεις τη σοφία, να στρέψεις την καρδιά σου στη σύνεση. Και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, αν τη ζητήσεις σαν ασήμη και την εξερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς, τότε θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Επειδή ο Κύριος δίνει σοφία, από το στόμα του βγαίνει γνώση και σύνεση. Από τα μιέφη σωτηρίας τους ευθύς, είναι ασπίδα σε αυτούς που περπατούν με ακεραιότητα, υπερασπίζοντας τους δρόμους της δικαιοσύνης και φυλάττοντας τον δρόμο των οσίων του. τότε θα εννοήσει σε δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα κάθε αγαθό δρόμο. Αν η σοφία μπει στην καρδιά σου και η γνώση κάνει τη ψυχή σου να ευχαριστιέται, ορθή βούληση θα σε φυλάτει, σύνεση θα σε διατηρεί. Για να σε ελευθερώνει από τον πονηρό δρόμο, από άνθρωπο που μιλάει δόλια, οι οποίοι εγκαταλείπουν τους δρόμους της ευθύτητας για να περπατούν στους δρόμους του σκότους. Οι οποίοι βρίσκουν ευχαρίστηση στο να πράττουν κακό, χαίρονται στις διαστροφές της κακίας, των οποίων οι δρόμοι είναι στρεβλοί και οι πορείες τους διεστραμμένες. Για να σε ελευθερώνει από ξένη γυναίκα, από γυναίκα αλότρια που κολακεύει με τα λόγια της, η οποία εγκατέλειψε τον επιστήθιο της νιώτης της και λησμόνησε τη διαθήκη του Θεού της, επειδή το σπίτι της κατεβάζει στο θάνατο και τα βήματά της στους νεκρούς. Όλοι όσοι μπαίνουν μέσα σε αυτή δεν γυρίζουν πίσω, ούτε ξαναπαίρνουν τους δρόμους της ζωής. Για να περπατάς στο δρόμο των αγαθών και να φυλάτεις τα μονοπάτια των δικαίων. Επειδή οι ευθύς θα κατοικήσουν τη γη και οι τέλειοι θα εναπομείνουν σε αυτή. Ενώ οι ασεβείς θα εκοπούν από τη γη και οι παράνομοι θα ξεριζωθούν από αυτή. Γέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδιά σου αστηρεί τις εντολές μου. Επειδή θα σου προσθέσουν μακρότητα ημερών και χρόνια ζωής και ειρήνη. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν. Δέστες γύρω από το λαιμό σου. Χάραξετες στην πλάκα της καρδιάς σου. Έτσι θα βρεις χάρη και εύνοια μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Να φοβάσαι τον Κύριο και να παρεκκλίνεις από κακό. Αυτό θα είναι γιατριά στα νεύρα σου και αναζωογόνηση στα κόκαλά σου. Τίμα τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου και από τις απαρχές όλων των γεννημάτων σου. Και θα γεμίσουν οι συνταποθήκες σου από αφθονία και οι λινοί σου θα ξεχυλήσουν από νέο κρασί. Γέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μη αθυμείς όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Επειδή ο Κύριος ελέγχει όποιον αγαπάει

0: Είναι δέντρο ζωής σε αυτούς που την αγκαλιάζουν και μακάριοι όσοι την κρατούν. Με τη σοφία ο Κύριος θεμελίωσε τη γη, με σύνεση στερέωσε τους ουρανούς. Με τη γνώση του ανοίχθηκαν οι άβυσσοι και τα σύννεφα σταλάζουν δρόσο. Γε μου, αυτά ας μη απομακρυνθούν από τα μάτια σου, φύλαγε ορθή βουλή και φρόνηση, και θα είναι ζωή στη ψυχή σου και χάρη στον τράχυλό σου. Τότε θα περπατάς στο δρόμο σου με σιγουριά και το πόδι σου δεν θα σκοντάψει. Όταν πλαγιάζεις, δεν θα τρομάζεις. Μάλιστα θα πλαγιάζεις και ο ύπνος σου θα είναι γλυκός. Από ξαφνικό φόβο δεν θα τρομάξεις ούτε από τον όλεθρο των ασεβών όταν έρθει επάνω τους, επειδή ο Κύριος θα είναι η ελπίδα σου και θα φυλάξει το πόδι σου από το να πιαστεί. Μη αρνηθείς το καλό σε εκείνους στους οποίους πρέπει όταν είναι στο χέρι σου να το κάνεις. Μην πεις στον πλησίο σου «πήγαινε και ξαναγύρισε και αύριο θα σου δώσω», ενώ στην πραγματικότητα το έχεις. Μη μηχανεύεσαι κακό εναντίον του πλησίον σου, ενώ κατοικεί με εμπιστοσύνη μαζί σου. Μη μάχεσαι κάποιον χωρίς αιτία, εάν δεν σου έκανε κακό. Μη ζηλεύεις τον βίαιο άνθρωπο και μη διαλέξεις κανέναν από τους δρόμους του. Επειδή ο Κύριος αηδιάζει τον διεστραμμένο, το δε δικό του απόρριτο φανερώνεται στους δικαίους. Κατάρα του Κυρίου βρίσκεται στο σπίτι του ασεβή. Ευλογεί όμως το σπίτι των δικαίων. Βέβαια αυτός αντιτάσσεται στους υπερήφανους. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Οι σοφοί θα κληρονομήσουν δόξα. Το ύψος των αφρόνων όμως θα είναι η ατιμία.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 19. Ύστερα από αυτά άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή που έβγαινε από το μεγάλο πλήθος και έλεγε «Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στο Θεό μας. Αληθινές και δίκαιες είναι οι κρίσεις του, γιατί τιμώρησε την πόρνη τη μεγάλη που κατέστρεψε τη γη με την πορνεία της. Και την τιμώρησε ο Θεός επειδή σκότωσε τους δούλους του». Και για δεύτερη φορά είπαν «Αλληλούια! Ο καπνός από την πυρκαγιά της θα βγαίνει αιώνια». Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στο θρόνο και έλεγαν «Αμήν, Αλληλούια». Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε «Υμνήστε το Θεό μας όλοι οι δούλοι Του και όσοι Τον σέβεστε, μικροί και μεγάλοι». Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος και σαν βοή καταράχτη και σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει «Αλληλούια». Ο Κύριός μας, ο Θεός ο Παντοκράτορας, είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας το δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για τον γάμο του αρνιού και η νύφη στολίστηκε. Της δόθηκε για να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Τότε ο άγγελος μου λέει «Γράψε». «Μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του αρνιού». Και πρόσθεσε «Τούτα τα λόγια είναι από το Θεό και είναι αληθινά». Και έπεσαν μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε «Μην το κάνεις αυτό. Και εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδερφούς σου που μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Το Θεό να προσκυνήσεις». Γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και να ένα άσπρο άλογο. Ο καβαλάρης του έχει το όνομα «Πιστός και αληθινός» και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του στέματα πολλά και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το ξέρει παρά μονάχα αυτός. Ντυμένος στολιβαμένη στο αίμα και το όνομά του είναι «Ο Λόγος του Θεού». Τον ακολούθησαν τα ουράνια στρατεύματα καβάλα σε άσπρα άλογα και εντυμένη καθάριο άσπρο λινό. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένιο ραβδί και αυτός θα πατήσει το πατητήρι θυμωμένα για να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα «Βασιλιάς των βασιλιάδων και Κύριος των κυρίων». Και είδα να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος

0: έκραζε με δυνατή φωνή στα όρνια τα πετούμενα μεσουρανής. «Εμπρός, μαζευτείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού, για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων με τους καβαλάριδες τους, και σάρκες όλων των ελευθέρων και των δούλων, και των μικρών και των μεγάλων». Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για πόλεμο ενάντια στον καβαλάρι του αλόγου και στο στράτευμά του. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του και ο ψευδοπροφήτης, που με εντολή του έκανε τις τερατουργίες με τις οποίες πλάνεψε εκείνους που δέχθηκαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκύνησαν το άγαλμα του. Και τους δυο τους έριξαν ζωντανούς στη λίμνη της φωτιάς που έκαιγε με θιάφη. Οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με το σπαθί που έβγαινε από το στόμα του καβαλάρι του αλόγου. Και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις σάρκες τους. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 20. Είδα τότε ένα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Και εχμαλώτησε το δράκοντα, τον όφη τον αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο σατανάς και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον έριξε στην Άβυσσο, την οποία έκλεισε και σφράγισε από πάνω του για να μην μπορέσει άλλο να πλανέψει τα έθνη ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Ύστερα από αυτά πρέπει να λυθεί για λίγο καιρό. Ύστερα είδα να κάθονται σε θρόνους αυτοί στους οποίους δόθηκε η εξουσία να κρίνουν. Ήταν οι ψυχές αυτών που αποκεφαλίστηκαν για τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού και για το Λόγο του Θεού και δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε το άγαλμά του και ούτε δέχθηκαν το χάραγμά του στο μέτωπο και στο χέρι τους. Και ξαναγύρισαν στη ζωή και βασίλεψαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ξαναγύρισαν στη ζωή ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάριοι και Άγιοι αυτοί που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Όταν τελειώσουν τα 1000 χρόνια, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει έξω να πλανέψει τον Γόγ και τον Μαγόγ, τα έθνη που είναι σκορπισμένα στις 4 γωνιές της γης. Θα τους μαζέψει όλους για πόλεμο και θα είναι αμέτρητοι σαν την άμμο της θάλασσας. Τους είδα να σκορπίζονται σε όλο το πλάτος της γης και να περικυκλώνουν το στρατόπεδο του Θεού και την πόλη την αγαπημένη. Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και τους έκανε στάχτη. Και ο διάβολος, που τους παραπλανούσε, ρίχτηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θιάφη και όπου βρισκόταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα. Και είδα ένα άσπρο θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν. Η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν. Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στον θρόνο. Ανοίχτηκαν βιβλία και ύστερα ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί κατά τα έργα τους που ήταν γραμμένα στα βιβλία. Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 1. Korinther Kapitel 16.
2: Διαβάζουμε από την Αλφα Κορινθίους το 16ο κεφάλαιο.
1: Vers 13.
2: Το 13. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε.
1: Hast du schon einmal etwas gehört?
2: Άκουσες καμιά φορά?
1: Von den drei japanischen Soldaten?
2: Για αυτούς τους τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
1: Der eine hieß Nakamura.
2: Ο ένας ονομαζόταν Nakamura.
1: Der andere hieß Yokai.
2: Ο άλλος ονομαζόταν Yokai.
1: Und der dritte war ein Soldat namens Onado.
2: Και ο τρίτος ονομαζόταν Onado ή Onada.
1: Diese drei waren im Zweiten Weltkrieg auf verschiedenen Inseln stationiert.
2: Αυτοί οι τρεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόντουσαν σε διάφορες νήσους. Υπηρετούσανε.
1: Und was hatten diese drei gemeinsam?
2: Και τι κάνανε αυτοί οι τρεις μαζί?
1: Was macht diese drei ganz besonders aus?
2: Αυτό που το ιδιαίτερο που κάνανε.
1: Diese drei Männer,
2: αυτοί οι τρεις άντρες,
1: haben festgehalten,
2: κρατούσανε,
1: an dem was sie tun mussten.
2: Κρατούσανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, κρατιόντουσαν από αυτό που έπρεπε
1: als
2: να κάνουν.
1: Als die amerikanische Armee auf diese Inseln gekommen sind,
2: καθώς ήρθανε οι Αμερικάνοι σε αυτά τα νησιά,
1: haben sie sich zurückgezogen und festgestanden dem Feind gegenüber.
2: Αντιστάθηκαν πάρα πολύ ισχυρά.
1: Aufgeben war für diese Männer keine Option.
2: Δεν ήταν, υπήρχε καμία πιθανότητα για αυτούς τους στρατιώτες να παραδοθούν ή να παραιτηθούν.
1: Jeder wollte feststehen.
2: Ο καθένας ήθελε να κρατηθεί στη θέση του.
1: Bis an das Ende.
2: Μέχρι το τέλος.
1: Und den erteilten Befehl bis zum Ende befolgen.
2: Και να υποστούν τα πάντα μέχρι το τέλος.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Δεν αφήνανε το χώρο που υπηρετούσαν ούτε ένα βήμα.
1: Ausharren.
2: Αλλά αντέχανε.
1: Standhaft wollten sie bleiben.
2: Ήτανε σταθεροί εκεί και στεκόντουσαν.
1: Und so haben sie niemals mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist.
2: Και έτσι δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε εκεί στα νησιά που βρισκόντουσαν. Δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Jeder von denen behielt seine Stellung.
2: Και έτσι ο καθένας ήταν εκεί στη θέση του.
1: Keinen Meter weg von seiner
2: Stellung. Δεν κουνιόταν από τη θέση που τον είχαν βάλει.
1: 1972 wurde einer dieser Soldaten entdeckt.
2: Και το 1972 ανεκαλύφθη ένας από αυτούς τους
1: στρατιώτες.
2: 25 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου κρατούσαν το πόστο τους. Οι άλλοι δύο, δύο χρόνια αργότερα, μάθανε ότι ήδη πριν 25 χρόνια ο πόλεμος τέλειωσε.
1: Und dann kehrten sie erst zurück in ihre Heimat.
2: Και τότε και μόνο γύρισαν στην
1: Denn
2: πατρίδα
1: sie wollten feststehen,
2: γιατί
1: bis zum letzten.
2: Θέλανε να παραμείνουν εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Diese drei haben ausgehalten 29 Jahre.
2: Αυτοί οι τρεις αντέξανε 29 χρόνια
1: bis zum, nach dem Ende des Krieges.
2: Μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Und der eine,
2: και ο ένας,
1: der wollte nicht von dieser Insel gehen.
2: Τελικά δεν ήθελε και να φύγει από αυτό το νησί.
1: Weil er sagte, ich hatte einen Befehl.
2: Γιατί είπε, έχω μία εντολή.
1: Und der Befehl war, stehen zu bleiben.
2: Και η εντολή είναι να μείνω εδώ.
1: Und so musste der General gefunden werden.
2: Και έπρεπε να βρεθεί ο στρατηγός, να βρουν τον στρατηγό.
1: Der damals diesen Befehl gegeben hat.
2: Που έδωσε αυτή την εντολή στο στρατιώτη.
1: Und dieser General wurde dorthin geflogen.
2: Και πήγε αεροπορικός ο στρατηγός αυτός εκεί που βρισκόταν ο στρατιώτης.
1: Die Generals sagte, Herr Onoda.
2: Και του λέει, κύριε Onoda,
1: ich habe den Befehl auf, Sie dürfen nach Hause.
2: Σε ελευθερώνω από την εντολή που σου δώσα, μπορείς να γυρίσεις σπίτι σου.
1: Ja, das ist eine Tatsache.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότης.
1: Ist kein Märchen, sondern
2: δεν είναι παραμύθι, είναι γεγονός.
1: Und so ist dann nach Hause gekommen.
2: Και έτσι επέστρεψε αυτό στο σπίτι.
1: Erst als der Befehl des Generals gekommen ist.
2: Γιατί είχε την εντολή του στρατηγού.
1: Alle drei.
2: Και οι τρεις αυτοί.
1: Hatten fast 30 Jahre. Nach Kriegsende.
2: Περί τα 30 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Ausgeharrt. An ihrem Posten.
2: Αντέξανε και μείνανε στο πόστο τους.
1: Eine unglaubliche Geschichte.
2: Αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία.
1: Die diese drei Männer miteinander verbindet.
2: Που τελικά ενώνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
1: Welch eine Standfestigkeit.
2: Τι σταθερότητα, τι επιμονή.
1: Welch ein Ausharren von diesen
2: Τι αντοχή
1: Männern.
2: Αυτών των ανθρώπων.
1: Auf ihren Plätzen.
2: Στη θέση τους.
1: Die Frage ist jetzt,
2: η ερώτηση όμως είναι,
1: wie sieht es bei uns aus?
2: Με εμάς τι γίνεται?
1: Wie sieht es in deinem Leben und in meinem Leben aus?
2: Τι γίνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου?
1: Wie sieht es in der Nachfolge Jesu in uns aus?
2: Τι γίνεται με τους ακόλουθους του Ιησού?
1: Ja, wir gehören keinem General.
2: Βεβαίως δεν ανήκουμε σε κανένα στρατηγό.
1: Wir gehören keiner weltlichen Armee.
2: Ούτε σε κανένα στρατό.
1: Und doch sind wir eine Armee.
2: Και παρόλα αυτά είμαστε στρατός.
1: Eine Armee Gottes.
2: Ένα στρατός του Κυρίου.
1: Nein, wir gehören dem Herrn aller Herren.
2: Ανήκουμε στον Κύριο των Κυρίων.
1: Wir gehören dem König aller Könige.
2: Στον Βασιλέα των Βασιλέων.
1: Und in Christus und seinem Wort ist das Beste gegeben, das wir überhaupt haben.
2: Και από τον Ιησού μας έχει δοθεί αυτό που έχουμε.
1: Und wir wissen, dass wiederkommen wird.
2: Και ξέρουμε ότι θα ξανάρθει.
1: Und hat uns verheißen, dass uns niemals alleine lassen wird.
2: Μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει μόνους.
1: Auch dann, wenn es schwierige Zeiten gibt.
2: Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολοι καιροί.
1: Der Glaube an Jesus
2: Η πίστη στον Ιησού
1: endet niemals in einer Enttäuschung.
2: Δεν τελειώνει όταν έρχεται μία απογοήτευση.
1: Der Glaube an Jesus, egal welche Probleme und Schwierigkeiten
2: Η πίστη στον Ιησού, άσχετα με πόσες δυσκολίες υπάρχουν, πόσα προβλήματα υπάρχουν,
1: enden immer in der Herrlichkeit.
2: Τελειώνει στην αιωνιότητα.
1: Amen. Das Beste kommt noch für uns.
2: Αλλά για τα καλύτερα έρχονται.
1: Und jetzt ist es Zeit für uns
2: και τώρα είναι ο καιρός για μας
1: festzustehen.
2: Να μείνουμε σταθεροί.
1: Auszuhalten.
2: Να αντέξουμε.
1: Auszuharren.
2: Να παραμείνουμε στη θέση
1: Amen.
2: Μας.
1: Wisst ihr, allgemein.
2: Γενικά, σε όλη την Ευρώπη
1: es gibt so viele Christen.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί.
1: Aus welchen Gründen auch immer.
2: Και
1: die Gemeinde verlassen.
2: Και έχουν σε αυτές τις διάφορες εκκλησίες πάρα πολλοί χριστιανοί εγκαταλείψει την
1: Gemeinde.
2: Και ζουν χωρίς εκκλησία.
1: Kein Ausharren.
2: Δεν αντέξανε. Δεν επιμείνανε.
1: Geschwister, wir stehen natürlich in Gefahr.
2: Βέβαια, αδέλφια, βρισκόμαστε σε κίνδυνο.
1: Dass wir uns mitreißen lassen durch Umstände, durch Entwicklungen.
2: Ώστε να μην αντέξουμε μέσα από προβλήματα, μέσα από τις εξελίξεις των πραγμάτων, να μην αντέξουμε.
1: Sei es so viel Druck, der von außen hineinkommt.
2: Καθώς έρχεται πάρα πολύ πίεση απ' έξω προς εμάς.
1: Sei es durch Ausgrenzung innerhalb der Gemeinde.
2: Και εξαιτίας πραγμάτων που συμβαίνουν και μέσα στην Εκκλησία.
1: Wir stehen in Gefahr, weggerissen zu werden.
2: Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε.
1: Aber unser Herr Jesus verlangt von uns, dass wir feststehen.
2: Αλλά ο Κύριος ζητάει από μας να μείνουμε σταθεροί.
1: Wisst ihr, all die Dinge waren damals ein Problem und sind heute ein Problem.
2: Ότι οι προβλήματα υπήρχαν τότε, υπάρχουν και τώρα.
1: Paulus macht sich Sorgen um die Gemeinde in Thessaloniki.
2: Ο Παύλος είχε έγνοια για την εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Die Gemeinde war sehr jung.
2: Η εκκλησία ήταν νέα.
1: Er selber musste weg aus der Stadt.
2: Ο ίδιος έπρεπε να ταξιδεύει, να φύγει.
1: Und Christen in Thessaloniki hatten starken, starken Gegenwind zur damaligen Zeit.
2: Και οι πιστοί στην Θεσσαλονίκη είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Paulus spricht im Thessaloniker Brief davon.
2: Και μιλάει ο Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή για αυτές τις δυσκολίες.
1: Er spricht davon, wie diese gläubigen Leute dort.
2: Και μιλάει και λέει πως αυτοί οι πιστοί εκεί.
1: Unter viel Bedrängnis, unter vielen Nöten, unter vielen
2: Κάτω από πάρα πολλά προβλήματα, κάτω από πολλές πιέσεις.
1: Mit Freuden das Wort aufgenommen haben.
2: Είχανε χαρά. Καθώς λαμβάνανε το λόγο. Με χαρά παίρνανε το λόγο.
1: Und jetzt war es das Anliegen des Paulus, die Gemeinde zu gründen, krisenfest zu machen.
2: Και τώρα η αποστολή του Παύλου ήταν να εδραιώσει την εκκλησία.
1: Und ihnen nicht etwa die Seifenblase von Spaßchristentum zu vermitteln.
2: Και να μην τους μετατρέψει απλώς σε χαρούμενους χριστιανούς.
1: Würden diese Gläubigen unter all diesem Druck standhalten?
2: Θα αντέχανε άραγε όλοι αυτοί οι πιστοί κάτω από πιέσεις?
1: Es war die Sorge.
2: Αυτή ήταν η έγνοια του.
1: Würden diese Gläubigen all diese Schwierigkeiten, all diesem Gegenwind?
2: Αυτοί οι πιστοί θα μπορούσανε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να παραμείνουνε?
1: Oder würden sie zurückweichen?
2: Ή θα φεύγανε, θα υποχωρούσανε?
1: Vielleicht sogar wieder zurückgehen in die Welt?
2: Πιθανόν πίσω στην παλιά τους ζωή.
1: Als das Evangelium dorthin gekommen ist in diese Stadt.
2: Καθώς πήγε το, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη.
1: Man sagt, es hat ungefähr 200.000 Einwohner gegeben.
2: Ήταν κάτοικοι, ήταν περίπου 200.000 κάτοικοι.
1: Und die Stadt war bekannt als eine lasterhafte Stadt.
2: Και ήταν γνωστή σαν μια πόλη με πάρα πολλά προβλήματα.
1: Innerhalb von kurzer Zeit entstand dort diese Gemeinde.
2: Αλλά μέσα σε λίγο διάστημα δημιουργήθηκε εκεί η εκκλησία.
1: Aber sie erlebten viel Leid, viel Verfolgung.
2: Αλλά άρχισαν να ζουν πολλούς διωγμούς.
1: Und Paulus macht sich Sorgen.
2: Και γι' αυτό ο Παύλος είχε έγνοια.
1: Denn diese jungen Christen bestehen in diesen Zeiten.
2: Άραγε θα αντέξουν οι νέοι χριστιανοί σε αυτούς τους διωγμούς.
1: Und Timotheus konnte ihn beruhigen.
2: Και τον ησύχαζε ο Τιμόθεος.
1: Er konnte ihn trösten.
2: Τον παρηγορούσε.
1: Und er konnte ihm mitteilen, der Glaube dieser Geschwister, der ist fest.
2: Προσπαθούσε να τον πείσει ότι η πίστη αυτών των πιστών ήταν σταθερή.
1: Und es heißt, dass sie feststehen im Herrn.
2: Και ότι στεκόντουσαν αμετάθετοι στον Ιησού.
1: Feststehen wie eine Armee.
2: Τόσο σταθερή σαν ένας στρατός.
1: Die nicht zurückweicht.
2: Που δεν υποχωρεί.
1: Obwohl der Feind angreift.
2: Παρόλο που επιτίθεται ο εχθρός. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες.
1: Obwohl der Teufel losgelassen ist.
2: Παρόλο που ο Σατανάς τους επιτίθεται.
1: Aber diese Gemeinde, diese Gläubigen.
2: Αλλά αυτοί οι πιστοί.
1: Festgestanden im Herrn.
2: Παρέμειναν σταθεροί στον Κύριο.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit.
2: Αδέρφια, ζούμε σε μια περίοδο.
1: Wir sehen das ja überall.
2: Το βλέπουμε παντού.
1: Kriege.
2: Πόλεμοι.
1: Überall.
2: Παντού.
1: Jetzt Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Hamas.
2: Η Χαμάς.
1: Und das ist der Anfang.
2: Και αυτό είναι η αρχή.
1: Ich habe gelesen, dass die Hamas
2: einen
1: Befehl gegeben haben.
2: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι δώσαν μια εντολή στη Χαμάς.
1: Die Juden auf der ganzen Welt zu ermorden.
2: Να δολοφονήσουν τους Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο.
1: Und wisst ihr,
2: και ξέρετε,
1: wer nach den Juden dran kommt?
2: Ποιος έρχεται μετά τους Ισραηλίτες?
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir werden in das Fadenkreuz diese Terroristen kommen.
2: Εμείς θα μπούμε στο στόχαστρο αυτών των τρομοκρατών.
1: Drum ist so wichtig, Geschwister, dass wir feststehen, was kommt.
2: Γι' αυτό, αδέρφια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε σταθεροί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει.
1: Σκεφτείτε,
2: σκεφτείτε αυτούς τους τρεις στρατιώτες, οι οποίοι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες 30 χρόνια άντεξαν.
1: Sie haben ihren Post nicht verlassen.
2: Δεν αφήσανε το πόστο τους, τη θέση τους.
1: Wie schnell sind wir dem gegenüber, wenn der Gegenwind kommt.
2: Πόσο γρήγορα θα φύγουμε όταν έρθει ο άνεμος.
1: Wenn es nicht so läuft, wie wir meinen.
2: Αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που καλές όπως τις θέλουμε, τι θα κάνουμε τότε; Θα γυρίσουμε την πλάτη;
1: Ach, weißt du, meine Meinung in der Gemeinde ist so und so.
2: Α, ξέρεις, η γνώμη μου μέσα στην εκκλησία είναι αυτή.
1: Aber der Pastor hört ja nicht auf mich.
2: Αλλά ο ποιμένας δεν με ακούει.
1: Ich wäre viel besser.
2: Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα αν ο ποιμένας έκανε αυτά που εγώ του λέω. Τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Und weil es nicht so geschieht,
2: και επειδή δεν συμβαίνει αυτό,
1: Rückzug.
2: Τότε φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Ach, weißt du, ich bin so verletzt worden.
2: Ή ξέρεις, πληγώθηκα.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Wir werden immer verletzt.
2: Θα είμαστε πάντοτε πληγωμένοι.
1: Es gibt immer Verletzungen.
2: Υπάρχουν πάντοτε πληγές.
1: Aber wir haben jemanden, der uns heilen kann.
2: Αλλά έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας θεραπεύσει.
1: Warum gibt es so viele, die sich zurück Schwierigkeiten kommen?
2: Γιατί είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι υποχωρούν όταν έρχονται δυσκολίες;
1: Weil sie nicht gelernt haben, im Glauben zu stehen, im Glauben zu kämpfen.
2: Γιατί δεν έχουν μάθει να πολεμάνε και να παραμένουν με πίστη.
1: Weil lange Zeit ein Verwöhn-Evangelium gepredigt wurde.
2: Γιατί για πάρα πολύ καιρό πήρανε μέσα τους ένα Ευαγγέλιο της καλοπέρασης.
1: Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude, ein bisschen Tanzen.
2: Λίγος χορός.
1: Oh, alles ist gut.
2: Όλα είναι καλά. Ο Κύριος μας δίνει όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας καλομαθαίνει.
1: Verwöhn-Evangelium.
2: Αυτό είναι της καλοπέρασης το Ευαγγέλιο.
1: Aber wir stehen im Krieg.
2: Αλλά είμαστε σε πόλεμο.
1: Wir stehen im Krieg.
2: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Da müssen wir lernen, festzustehen im Herrn.
2: Και πρέπει να μάθουμε να μένουμε σταθεροί στον Κύριο.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό.
1: Diese Gläubigen in Thessaloniki, die waren bereit πιστοί, für den Herrn zu leiden.
2: Αυτοί οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμοι να υποφέρουν για τον Κύριο. Για τη γνώση του Ιησού Χριστού ήταν έτοιμοι να υποφέρουν.
1: Sie weigerten sich all diesen Angriffen auf Rückzug zu gehen.
2: Και δεν επρόκειτο όλες αυτές οι επιθέσεις να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Σαν και αυτούς τους τρεις στρατιώτες.
1: Aufzugeben.
2: Δεν σκεφτήκανε καν να παραδοθούν.
1: Und so soll diese Gemeinde, die damaligen Gläubigen, für uns ein Vorbild sein.
2: Έτσι αυτή η εκκλησία των τότε χριστιανών πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για μας.
1: Was machst du?
2: Τι κάνεις;
1: Am Arbeitsplatz.
2: Τι κάνεις στη δουλειά σου; Εκεί που εργάζεσαι. Τι θα κάνεις αν ήσουν στο Ισραήλ;
1: Wenn dein Mitarbeiter oder dein Freund, wer auch immer, auf einmal gegen Israel redet und für Hamas redet,
2: τι θα γίνει αν ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου, μιλάει υπέρ του Ισραήλ και εσύ μιλάς υπέρ της Χαμάς;
1: Ziehst du dich zurück?
2: Εσύ θα υποχωρήσεις;
1: Ausreden?
2: Θα βρεις μια ευκαιρία να φυγείς;
1: Oder stehst du im Herrn fest?
2: Είστε σταθερός στον Κύριο;
1: Und stehst für Israel?
2: Και στέκεσαι για το Ισραήλ;
1: Wie ist es, wenn es um Homosexualität geht?
2: Τι θα γίνει αν κάτι αφορά την ομοφιλοφιλία?
1: Und du angegriffen wirst?
2: Και σου έγινε μια επίθεση πάνω σε αυτό.
1: Ja, ich war so genau, ja, ja, vielleicht und eher irgendwie.
2: Oder λέει, δηλαδή βρίσκεσαι σε αμηχανία.
1: Stehen wir fest im Herrn?
2: Ή μένουμε σταθεροί στον Κύριο?
1: Stehen wir fest, Geschwister?
2: Μένουμε σταθεροί, αδέρφια?
1: Oder weichen wir zurück?
2: Ή υποχωρούμε?
1: Paulus verwendet sehr oft diesen Begriff.
2: Ο Παύλος μεταχειρίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή την έκφραση, το να μείνει κανείς σταθερός.
1: Er fordert zum Beispiel die Korinther auf, zu wachen und festzustehen.
2: Τους Κορίνθιους τους συμβουλεύει να στέκεστε, λέει, εν τη πίστη και ενδυναμούστε.
1: Festzustehen im Glauben.
2: Να μείνετε σταθεροί στην πίστη.
1: Festhalten an der göttlichen Wahrheit.
2: Να μείνετε σταθεροί στην αλήθεια του Κυρίου, κανένα συμβιβασμό. Κανένα συμβιβασμό δεν μπορεί να γίνει με το λόγο του Κυρίου.
1: Geschwister, es geht darum, trotz heftiger Angriffe.
2: Υπάρχει περίπτωση, παρόλες τις επιθέσεις, παρόλες τις δυσκολίες,
1: sich zu weigern, einen Millimeter nachzugeben.
2: Να σταθούμε έτσι ώστε να μην υποχωρήσουμε
1: in der Gemeinde zu bleiben.
2: Ούτε ένα εκατοστό και να παραμείνουμε σταθεροί μέσα στην Εκκλησία.
1: Es gibt keine vollkommene Gemeinde.
2: Δεν υπάρχει καμία τέλεια Εκκλησία.
1: Niemals.
2: Ποτέ.
1: Aber die Gemeinde ist das Haus.
2: Αλλά η Εκκλησία είναι το σπίτι του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου. Είναι όλα καλά? Όχι. Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν προβλήματα. Και παρόλα αυτά παραμένει η Εκκλησία, ο οίκος του Κυρίου. Και πρέπει να παραμείνεις στον οίκο του Κυρίου. Άσχετα τι συμβαίνει. Γιατί η Εκκλησία είναι ο τόπος που εμφανίζεται ο Κύριος.
1: Manchmal höre ich, weißt du, wir treffen uns ganz lose und machen Gottesdienst.
2: Ναι, μερικές φορές ακούω, για συγκεντρωνόμαστε έτσι μερικοί και προσευχόμαστε.
1: Ja, ist gut.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Aber es ist nicht der Wille Gottes.
2: Αλλά δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό.
1: Der Wille Gottes ist die Gemeinde.
2: Το θέλημα του Κυρίου είναι η Εκκλησία.
1: Und hier beginnt festzustehen.
2: Και εδώ πρέπει να μείνεις σταθερός.
1: In guten wie in schlechten.
2: Εδώ θα πρέπει να δείξεις ότι είσαι σταθερός. Στις καλό, την καλή στιγμή και την κακή στιγμή.
1: In Epheser 6.
2: Στην Εφεσίους, κεφάλαιο 6.
1: Werden wir dreimal aufgefordert festzustehen.
2: Εκεί ο Παύλος τρεις φορές λέει, μείνετε σταθεροί ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει.
1: Und darin sind die Gläubigen in Thessaloniki der damaligen Gemeinde für uns ein Vorbild.
2: Και γι' αυτό αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο για μας.
1: Wisst ihr, zur Nachfolge Jesu gehört auch Leidenszeiten.
2: Βεβαίως για τους ακολούθους του Ιησού περνάει καιρός ταλαιπωρίας.
1: Es gehört auch mit dazu, dass wir leiden für Jesus.
2: Και επίσης υπάρχει περίπτωση να υποφέρουμε για τον Ιησού.
1: Ich denke, dass der ganze Wohlstand, der ganze Glaubensfreiheit vieles von dem weggespült hat.
2: Πιστεύω ότι αυτή η καλοπέραση και η δίθεν ελευθερία προκάλεσε πάρα πολλά
1: unser
2: πράγματα από αυτά.
1: Unser geistliches Immunsystem ist durch zu viel Gutes geschwächt worden.
2: Και έφερε το πολύ καλό, έφερε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Wir müssen ausharren und feststehen, bis der Herr wiederkommt.
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί μέχρι που να έρθει ο Ιησούς.
1: Bleiben wir fest und standhaft im Bekenntnis zu Jesus, egal und wenn es uns
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στη γνώση και στην αποκάλυψη του Κυρίου, άσχετα με το τι συμβαίνει.
1: Weißt du, viele legen sich ein positives Christentum zurecht.
2: Γιατί μερικοί θέλουν μόνο τα θετικά.
1: Es wird nur noch das betont, was dem Zeitgeist gefällt.
2: Τονίζεται πάρα πολύ αυτό που φαίνεται να είναι καλό σύμφωνα με τον κόσμο.
1: Lasst uns feststehen und Mut haben.
2: Πρέπει να έχουμε θάρρος.
1: Über den Himmel zu sprechen.
2: Να μιλάμε για τον ουρανό.
1: Über die Hölle zu reden.
2: Να μιλάμε για την κόλαση.
1: Über Rettung und Verdammnis zu reden.
2: Να μιλάμε για την σωτηρία και την καταδίκη.
1: Sehr oft wird zitiert, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet werden.
2: Πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κριθεί. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αυτός που δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί.
1: Geschwister, die Zeiten werden nicht besser werden.
2: Ο καιρός δεν θα φέρει καλύτερα πράγματα.
1: Im Gegenteil.
2: Αντίθετα.
1: Der Weg wird immer schmaler sein.
2: Ο δρόμος για όλους θα είναι πιο στενός, πιο δύσκολος.
1: Und darum ist es so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό.
1: Egal was kommen wird.
2: Άσχετα με το τι θα γίνει.
1: Zu stehen im Herrn.
2: Να μείνουμε στον Κύριο.
1: Und keinen Millimeter zurückweichen.
2: Και να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό.
1: Nein, Herr, wir stehen fest für dich.
2: Όχι, Κύριε, μένουμε σταθεροί για σένα.
1: Wenn wir auf uns selber blicken, sind wir total überfordert.
2: Εάν κοιτάμε προς τον εαυτό μας, τότε.
1: Sondern wir müssen auf ihn blicken.
2: Τότε χαθήκαμε.
1: Πρέπει
2: να κοιτάμε προς αυτόν. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Αυτός είναι η βοήθειά μας.
1: Luther hatte schon gewusst.
2: Ο Λούθυρος το ήξερε αυτό.
1: Und er hat ein Lied geschrieben.
2: Και έγραψε ένα τραγούδι, ένα
1: Eine
2: ύμνο.
1: Feste Burg ist unser Gott.
2: Ο Κύριός μας είναι σταθερός πύργος.
1: Ja, unser Herr ist eine feste Burg.
2: Ναι, ο Κύριος είναι ένας πύργος σταθερός.
1: Und wir können in dieser Burg überleben und bestehen.
2: Και μέσα σε αυτό το πύργο μπορούμε να επιβιώσουμε και να αντέξουμε.
1: Weil der Herr unsere Burg ist, er ist unser Beschützer.
2: Γιατί είναι ο πύργος μας, είναι ο σωτήρας μας.
1: Festgestanden bis zum Ende.
2: Μείνε σταθερός μέχρι το τέλος.
1: Paulus festgestanden bis zum Ende im Gefängnis, tot vor Augen.
2: Ο Παύλος έμεινε σταθερός μέσα στη φυλακή, μέχρι το θάνατό του.
1: Und in all diesen Problemen und Schwierigkeiten, den Tod, den Märtyrertod vor Augen.
2: Και όλες αυτές οι δυσκολίες των μαρτύρων, το θάνατο που είχαν πρώτον με οφθαλμό τους.
1: Was sagt Paulus?
2: Τι είπε ο Παύλος γι' αυτό?
1: Ich weiß. Wem ich geglaubt habe.
2: Ich γνωρίζω ποιον πιστεύω, σε ποιον
1: Und dem,
2: πιστεύω.
1: Dem ich geglaubt habe, ist mächtig genug.
2: Και αυτόν προς τον οποίον πιστεύω,
1: mein Anvertraut ist gut,
2: είναι τόσο δυνατός,
1: jenen Tag zu bewahren.
2: Ώστε να με προστατεύει κάθε μέρα.
1: Und dies ist unsere Hilfe.
2: Και αυτή είναι η βοήθειά μας.
1: Ich weiß,
2: ξέρω, γνωρίζω,
1: wem ich glaube.
2: Ποιον πιστεύω.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
2: Ξέρω σε ποιον πιστεύω.
1: Er ist mächtig genug,
2: είναι αρκετά δυνατός,
1: mich zu bewahren,
2: να με προστατεύσει,
1: mich fest zu gründen,
2: να με στερεώσει.
1: Und deswegen müssen wir festgebunden sein an dem wir glauben.
2: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι σταθερά με αυτόν τον οποίον πιστεύουμε, με τον Ιησού Χριστό.
1: Und das sollte dein Bekenntnis sein.
2: Και αυτή πρέπει να είναι η μαρτυρία
1: ich
2: σου.
1: Weiß, wen ich glaube.
2: Ξέρω ποιον πιστεύω.
1: Er ist mein guter Hirte.
2: Αυτός είναι ο καλός μου ποιμένας. Αυτός είναι ο πύργος μου.
1: Er ist mein Heiler.
2: Είναι ο σωτήρας μου.
1: Er ist der wiederherstellt.
2: Είναι αυτός που αποκαθιστά τα πάντα.
1: Und ich wünsche uns,
2: και εύχομαι,
1: dass wir solche Gläubige werden wie damals die Gläubigen in Thessalonik.
2: Ώστε να γίνουμε τέτοιοι πιστοί όπως οι πιστοί της Θεσσαλονίκης, που παρέμειναν παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις επιθέσεις. Και εύχομαι σε εμάς να παραμείνουμε σταθεροί παρόλες τις εξελίξεις αυτού του κόσμου. Παρόλες τις εξελίξεις.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil wir ihn kennen.
2: Γιατί γνωρίζουμε αυτόν.
1: Der mächtig genug ist.
2: Που είναι αρκετά δυνατός.
1: Das uns anvertraute Gut.
2: Ώστε εμάς να μας προστατεύσει.
1: Auf seinen Tag hin zu bewahren.
2: Και να μας κρατήσει για την ημέρα του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πρέπει να έχουμε μπροστά μας το στόχο. Και να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν πράγματα. Να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί αν κοιτάμε πάρα πολύ προς αυτά που συμβαίνουν, πιθανόν να απογοητευτούμε και να ξεχάσουμε. Πιστεύω σε αυτόν που είναι δυνατός και μπορεί να με περάσει μέσα από αυτά. Αυτοί οι τρεις Ιάπωνες στρατιώτες 30 χρόνια άντεξαν. Δεν άφησαν τη θέση τους, το πόστο τους. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Στο τέλος απογοητεύτηκαν. Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό? Αλλά αντίθετα από αυτούς τους τρεις στρατιώτες, πρέπει εμείς να ξέρουμε ότι η δική μας αιμονή και παραμονή στον Κύριο ποτέ δεν είναι για τίποτα. Δεν είναι ποτέ, αδελφιά. Ακόμα και αν απαιτεί δυνάμεις. Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir im Triumphzug mit Jesus marschieren.
1: Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε μαζί με τον Ιησού θριαμβευτές.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλό έρχεται.
2: Einst werden wir im neuen Jerusalem sein.
1: Κάποια στιγμή θα είμαστε στη Νέα Ιερουσαλήμ.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir auf goldenen Straßen wandeln.
1: Σε αυτές τις χρυσούς δρόμους θα περπατάμε. Αυτό το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht.
1: Κάποια στιγμή θα δούμε τον Ιησού πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden keine Tränen mehr sein.
1: Μια φορά δεν θα υπάρχουν πια πόνος, δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα υπάρχει τίποτε.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir in das Weinhaus Gottes geführt.
1: Μια φορά θα πιούμε από το ποτό του Κυρίου.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Deswegen.
1: Γι' αυτό το λόγο.
2: Lasst uns feststehen.
1: Ας μείνουμε σταθεροί.
2: Auch wenn der Sturm kommt.
1: Ακόμα και αν έρθουν οι καταιγίδες. Αν είναι έξαλλος ο διάβολος εναντίον μας.
2: Nein, wir wollen nicht zurückweichen.
1: Δεν υποχωρούμε. Πρέπει να επιμείνουμε.
2: Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. In der Gemeinde, untereinander. Nein, wir stehen.
1: Ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην Εκκλησία.
2: Warum?
1: Του ενός προς τον άλλον.
2: Weil
1: γιατί?
2: Wir einst im Triumphzug Jesu marschieren werden.
1: Γιατί είναι μια στιγμή που θα πορευθούμε θριαμβευτές. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μείνουμε σταθεροί. Και ξανά και ξανά να απευθυνόμαστε στον Κύριό μας.
2: Amen. Weil das Beste kommt noch.
1: Γιατί το καλύτερο έρχεται.
2: Sag deinem Nachbarn, das Beste kommt noch für.
1: Πες το στο διπλανό σου, το καλύτερο έρχεται.
2: Und wir müssen uns mit auf diese Dinge konzentrieren.
1: Και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα.
2: Und nicht auf die Probleme.
1: Και όχι στα προβλήματα.
2: Wenn wir nur einen Blick auf die Probleme haben.
1: Όταν το μάτι μας κοιτάει μόνο τα προβλήματα.
2: Wie so ein Rennpferd.
1: Σαν να είναι σαν το τρένο που τρέχει. Και
2: links und rechts.
1: Είναι όπως τα άλογα που έχουν δεξιά και αριστερά αυτές τις παροπίδες.
2: So sind wir manchmal.
1: Τότε
2: wir sehen nur die Probleme.
1: Βλέπουμε μόνο τα προβλήματα.
2: Nein. Wir müssen unseren Blick erheben.
1: Πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα μας.
2: Und all diese Schwierigkeiten, all diese
1: και όλες αυτές τις δυσκολίες.
2: Hinaufschauen und sehen,
1: να δούμε προς τα πάνω και να δούμε ότι το καλύτερο έρχεται και γι' αυτό
2: werde ich es machen wie diese Soldaten.
1: Θα κάνω όπως αυτοί οι στρατιώτες.
2: Keinen Millimeter werde ich zurückweichen.
1: Δεν θα υποχωρήσω ούτε ένα χιλιοστό. Θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος.
2: Treu meinem Herrn.
1: Πιστό στον Κύριό μου.
2: Treu in seiner Armee.
1: Πιστό στο στρατό του.
2: Amen. Und wenn ich verwundet werde,
1: και αν
2: gehe ich ins Krankenhaus in die Gemeinde und dort bekomme ich Heilung.
1: Και αν συμβαίνουν πράγματα, αν είμαι τραυματισμένος, θα πάω στην εκκλησία και θα γίνει το θαύμα μου. Amen. Το καλύτερο έρχεται.
2: Amen. Und zu all dem, dass wir bestehen können und feststehen können, brauchen wir eines.
1: Για να μπορούμε να αντέξουμε, να μπορούμε να επιμείνουμε, χρειαζόμαστε ένα πράγμα.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen immer wieder neu das Wasser aus dem Felsen, das uns stärkt.
1: Χρειαζόμαστε ξανά και ξανά το νερό από τον βράχο που θα μας δυναμώσει. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να νικήσουμε. Θα γίνουμε νικηφόροι. Χρειαζόμαστε τη δύναμη και την ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος. Παρόλες τις πληγές, παρόλες τις απογοητεύσεις.
2: Nein, wir werden nicht zurückweichen.
1: Όχι, δεν θα υποχωρήσουμε.
2: Ich will feststehen im Glauben.
1: Θα μείνουμε σταθεροί στην πίστη.
2: Dort, wo der Herr mich hingestellt.
1: Εκεί όπου με έβαλε ο Κύριος.
2: Und das muss, das bedarf einer Entscheidung.
1: Αλλά γι' αυτό χρειάζεται μια απόφαση.
2: Ich entscheide mich.
1: Αποφασίζω.
2: Ich will feststehen.
1: Θέλω να παραμείνω σταθερός, εδρεωμένος στον Κύριο.
2: Und wenn der Sturm kommt, werde ich nicht zurückweichen.
1: Και όταν έρθει η καταιγίδα, δεν θα υποχωρήσω.
2: Wenn die Armee des Feindes kommt, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθει ο στρατός του εχθρού, δεν θα υποχωρήσω.
2: Wenn Schwierigkeiten sind in der Familie, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθουν δυσκολίες στην οικογένεια, δεν θα υποχωρήσω. Αλλά θα εδρεωθώ, θα θεμελιωθώ και θα μείνω σταθερός στον Κύριο. Και χρειάζομαι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζομαι ξανά και ξανά αυτό το είδωρο. Και αν είσαι εδώ και έχεις αδυναμία πνευματική και έχεις απογοητευτεί και αν μπεις και αν έχεις αρχίσει να υποχωρείς, χρειάζεσαι το έλαιο της θεραπείας ώστε να θεραπευθούν οι πληγές σου και τότε θα μπορείς ξανά να εδραιωθείς. Αν έχεις κουραστεί, χρειάζεσαι αυτό το ανανεωτικό είδωρ του Αγίου Πνεύματος για να γίνεις νέος, με καινούρια όραση, με καινούρια αποκάλυψη, με καινούρια διάθεση και να παραμείνεις σταθερός. Όχι, Κύριε, δεν θα υποχωρήσω, αλλά θα μείνω σταθερός. Ο καθένας από μας έχει ένα λόγο για να υποχωρήσει. Ξανά και ξανά. Δυστυχώς. Και πάρα πολλοί υποχώρησαν. Είχαμε μια φορά μια μεγάλη κρίση.
2: Ich hab gesagt, Herr,
1: είπα, Κύριε,
3: Ich will nicht zurückweichen.
1: Δεν θέλω να υποχωρήσω.
3: Ich will festen, egal was kommen wird.
1: Θέλω να μείνω σταθερός, άσχετα το τι γίνεται.
3: Ob es noch eine Gemeinde geben wird oder nicht, oder was auch immer, all die Verletzungen, ich will nicht zurückweichen.
1: Παρόλες τις πληγές που έχω υποστεί, οτιδήποτε συμβεί, εγώ δεν θα υποχωρήσω. Θέλω να είμαι δρεωμένος γερά. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Και μέσα από διάφορες διαδικασίες βοήθησε ο Κύριος και έδωσε ξανά ζωή.
3: Nein, wir wollen nicht zu denen gehören, die zurückweichen.
1: Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που υποχωρούν και φεύγουν. Θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που παραμένουν. Μέχρι το τέλος.
3: Warum?
1: Γιατί? Γιατί το καλό έρχεται. Το καλό έρχεται. Καλύτερο έρχεται.
3: Und wenn ich meine feststehen, meine ich auch in der Gemeinde.
1: Και γι' αυτό πρέπει να μείνω σταθερός μέσα στην Εκκλησία.
3: Weißt du, du kannst überall verletzt werden.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να πληγωθείς.
3: In der Familie.
1: Στην οικογένεια.
3: In der Ehe.
1: Στο γάμο.
3: Durch die Kinder.
1: Τα παιδιά σου να σε πληγώσουν.
3: Und in der Gemeinde.
1: Και επίσης και στην Εκκλησία.
3: Aber wir laufen nicht davon.
1: Αλλά δεν φεύγουμε.
3: Fest.
1: Αλλά μένουμε σταθεροί.
3: Wir lassen uns heilen vom Herrn.
1: Ας αφήσουμε να θεραπευτούμε από τον Κύριο. Να μας αποκαταστήσει ο Κύριος. Γιατί ξέρουμε ποιον πιστεύουμε. Αυτόν ο οποίος έχει νικήσει τον Γολγοθά. Αυτός είναι μαζί μας. Δεν είμαστε ανάμεσα σε λύκους. Δεν πρόκειται να μ' αφήσει να μας κατασπαράξουν οι λύκοι. Ούτε εμείς θα φύγουμε από τους λύκους. Θα μείνουμε σταθεροί. Δεν είναι δική μου η δύναμη. Εν Κυρίω είμαστε δυνατοί. Αμήν. Και μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνει αυτό το ζωντανό νερό, ώστε να ανανεωθούμε, να ενδυναμωθούμε. Και όπως είπα, αν έχεις αδυνατήσει, αν λιγάκι έχεις αρχίσει να υποχωρείς, σταθεροποιήσου πάλι με τον Κύριο και πες, θα μείνω σταθερός, Κύριε. Γιατί χρειάζομαι την βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Χρειάζομαι τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον ΚΑΠΑΖ. Και προσήλθον εθυγατέρες του Σαλπάδ, ιού του Εφέρ, ιού του Γαλάδ, ιού του Μαχύρ, ιού του Μανασί, εκ των συγγενειών Μανασί, ιού του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Και εστάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε: «Ο πατήρ ημών απέθανεν εν τη ερήμο, και αυτός δεν ήτο εν τη συνοδεία των συναθρηστέντων κατά του Κυρίου εν τη συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε διηδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε ιούς. Διατί να εξαλειφθεί το όνομα του πατρός ημών εκ μέσου της συγγενείας αυτού, διότι δεν έχει ιόν? Δότε εις ημάς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών του πατρός ημών». Και έφερεν ο Μωυσής την κρίσιν αυτών ενώπιον του Κυρίου. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Ορθώς λαλούσιν εθυγατέρες του Σαλπάδ. Εξάπαντος θέλεις δώσει εις αυτάς κτήμα εις κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών του πατρός αυτών. Και θέλεις διαβιβάσει εις αυτάς την κληρονομίαν του πατρός αυτών. Και θέλεις λαλήσει προς τους ιούς Ισραήλ λέγον: Εάν άνθρωπος της αποθάνει και δεν έχει ιόν, τότε θέλετε διαβιβάσει την κληρονομίαν αυτού εις την θυγατέραν αυτού. Και αν δεν έχει θυγατέρα, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τους αδελφούς αυτού. Και αν δεν έχει αδελφούς, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τους αδελφούς του πατρός αυτού. Εάν δε ο πατήρ αυτού δεν έχει αδελφούς, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τον συγγενή αυτού, τον πλησιέστερον εκ της συγγενείας αυτού, και ούτως θέλει εξουσιάζει αυτήν. Και τούτο θελείστε εις τους ιούς Ισραήλ διάταγμα κρίσεως, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Ανάβα εις τούτο το όρος Αβαρίμ και είδε την γην την οποίαν έδωκα εις τους ιούς Ισραήλ. Και αφού είδεις αυτήν, θέλεις προσθεθεί και εσύ εις τον λαό σου, καθώς προσετέθη Ααρών ο αδελφός σου. Διότι εσείς εναντιώθητε εις τον λόγον μου εν τη ερήμο σύν, εν τη αντιλογία της συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε εις το είδωρ ενώπιον αυτών. Τούτο είναι το είδωρ μεριβά εν κάδης εν τη ερήμο σύν». Και λάλησεν ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον: «Κύριος ο Θεός των πνευμάτων πάσης σαρκός, ας διορίσει άνθρωπον επί την συναγωγήν, ώστις να εξέλθει έμπροσθεν αυτών, και ώστις να εισέλθει έμπροσθεν αυτών, και ώστις να εξάγει αυτούς, και ώστις να εισάγει αυτούς, ώστε να μην είναι η συναγωγή του Κυρίου ως πρόβατα μη έχων ταπημένα». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Λάβε μετά σου Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθεσ την χείρα σου επ' αυτόν, και παράστησον αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής, και δώσεις αυτόν διαταγάς ενώπιον αυτόν. Και θέλεις επιθέσει επ' αυτόν από τις δόξεις σου, δια να υπακούωσιν εις αυτόν πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ. Και θέλει παρασταθεί ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως, ώστις θέλει ερωτήσει περί αυτού κατά την κρίσιν του Ουρίμ ενώπιον του Κυρίου. Κατά τον λόγον αυτού θέλου συνεξέρχεστε, και κατά τον λόγον αυτού θέλου συνεισέρχεστε, αυτός και πάντες οι Ισραήλ μετ' αυτού και πάσα η συναγωγή. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Και έλαβε τον Ιησούν και παρέστησεν αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής. Και επέθηκε τα σχήρας αυτού επ' αυτόν και έδωκεν εις αυτόν διαταγάς, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Αριθμοί κεφάλαιον ΚΑΠΑ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τους Υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, τα δώρα μου, τους άρτους μου, την θυσίαν μου γινωμένη διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς εμέ, προσέχετε να προσφέρετε εις εμέ εν το πρέποντι καιρό αυτόν. Και θέλει σιπή προς αυτούς, αυτή είναι η διαπυρός γινωμένη προσφορά την οποία θέλετε προσφέρει προς τον Κύριον. Δύο αρνία εν η άφσια, άμωμα καθημέραν εις παντοτινόν ολοκαύτωμα. Το ένα αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Και δια προσφοράν εξαλφίτων θέλετε προσφέρει σε μίδελιν το δέκατον του εφά, εζυμωμένην με έλαιον από ελαίας κοπανισμένας, το τέταρτον του ίν. Τούτο είναι παντοτινόν ολοκαύτωμα, διορισμένον εν το όρισινα, ισοσμήν ευωδίας, θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Και εις ποντί αυτού θελήσε το τέταρτον του ίν δια το εν αρνίον. Εις το αγιαστήριον θέλει σχίσει σίκερα διασπονδύν εις τον Κύριο. Και το άλλο αρνίον θέλει προσφέρει το δειλινόν. Κατά την εξαλφή των προσφοράν της πρωίας και κατά την σπονδύν αυτής, θέλει προσφέρει αυτό θυσίαν γινωμένη διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριο. Και την ημέρα του Σαββάτου θέλει προσφέρει δύο αρνία εν η άφσια, άμωμα, και δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων και την σπονδύν αυτής. Τούτο είναι το ολοκαύτωμα εκάστου Σαββάτου, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδύς αυτού. Και εις τας νεομηνίας σας θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον, δύο μόσχους και ένα κρυόν, επτά αρνία εν η άφσια άμωμα. Και διέκαστον μόσχων, τρία δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων και δια των ένα κρυών, δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων. Και ανά εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων, διέκαστον αρνίων προς ολοκαύτωμα, θυσίαν γινωμένην διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριον. Και εις ποντί αυτών θελήστε ίνος, το ίμιση του ίν δια των μόσχων, και το τρίτον του ίν δια των κρυών, και το τέταρτον του ίν δια το αρνίον. Τούτο είναι το ολοκαύτωμα εκάστου μηνός, κατά τους μήνας του ενί αυτού. Και εις τράγος εξεγών θέλει προσφέρεστε προς τον Κύριον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και την 14η ημέρα του πρώτου μηνός είναι το Πάσχα του Κυρίου. Και την 15η του μηνός τούτου είναι εορτή. Επτά ημέρας θέλουσι τρώγεστε άζημα. Εν την πρώτη ημέρα θελείστε συγκάλεση Αγία. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. Και θέλετε προσφέρει θυσίαν γινωμένη διαπυρός, ολοκαύτωμα προς τον Κύριον, δύο μόσχους εκβών και ένα κρυόν, και επτά αρνία εν η άφσια. Άμωμα θέλου συνείστε εις εσάς, και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελήστε σε μίδαλης εζυμωμένη με έλαιον. Τρία δέκατα θέλετε προσφέρει δια των μόσχων και δύο δέκατα δια των κρυών. Ανά εν δέκατον θέλεις προσφέρει διέκαστον αρνίων κατά τα επτά αρνία. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας δια να γίνει εξηλαίωσις δια σας. Εκτός του ολοκαυτώματος της πρωίας, το οποίον είναι δια ολοκαύτωμα παντοτινών, θέλετε προσφέρει ταύτα. Ούτω θέλετε προσφέρει καθημέραν εις τας επτά ημέρας τα δώρα τα προσθυσίαν γινωμένην διαπυρός ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριο. Τούτο θέλει προσφέρεστε εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και εν τη ημέρα τη εβδόμη θέλετε έχει συγκάλεση Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. Και εν τη ημέρα των απαρχών, όταν προσφέρετε νέαν εξαλφή των προσφοράν προς τον Κύριον, εις το τέλος των εβδομάδων σας θέλετε έχει συγκάλεση Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριον, δύο μόσχους εκβοών, ένα κρυόν, επτά αρνία ενιάυσια. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελήστε σεμίδαλης εζυμωμένη με έλαιον, τρία δέκατα διέκαστον μόσχων, δύο δέκατα δια των ένα κρυών, ανά εν δέκατον διέκαστον αρνίων, κατά τα επτά αρνία. Ένα τράγο εξεγών, δια να γίνει εξηλαίωσης δια σας. Εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού, ταύτα θέλετε προσφέρει. Άμωμα θελουσινίστε εις εσάς και τα σπονδάς αυτών.
2: Ψαλμός ρο μη ζήτα. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλομεν εις τον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνών, η ένεσης πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διεσπαρμένους του Ισραήλ, ιατρεύει τους συντετριμμένους την καρδίαν και δένει τας πληγάς αυτών, αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεσης αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες. Ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα, τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδώντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ήτινες κράζουσι προς αυτών. Δεν χαίρει εις την δύναμην του ύπου, δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεόν σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου. Βάλει ειρήνην εις τα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου. Αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γην, ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα. Δίδει χιώνα ως μαλίον, διασπείρει την πάχνην ως τάκτην. Ρίπτει τον κρίσταλον αυτού ως κομμάτια. Έμπροσθεν του ψύχους αυτού, τις δύναται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού και διαλύει αυτά. Φυσά τον άνεμον αυτού και τα ύδατα ρέουσιν. Αναγγέλει τον λόγον αυτού προς τον Ιακώβ, τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού προς τον Ισραήλ. Δεν έκαμεν ούτως εις ουδέν έθνος, ουδέ εγνώρισαν τα σκρίσεις αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλια και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίσθησαν και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίον δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιών και ατμής, ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δέντρα καρποφόρα και πάσε κέντρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης. Νέοι τε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον. Η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της είναι πλησίον αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο μη θήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ψάλατε εις τον Κύριον οδύν νέαν, την ένεσιν αυτού εν τη συνάξη των οσίων. Ας εφραίνεται ο Ισραήλ εις τον ποιητήν αυτού. Οι ιοί της Ιών ας αγάλλονται εις τον βασιλέα αυτών. Ας ενώσει το όνομα αυτού χωροστατούντες. Εν την πάνω και κιθάρα ας ψαλμωδώσιν εις αυτών. Διότι ο Κύριος ευδοκεί εις τον λαόν αυτού. Θέλει δοξάσει τους πράους εν σωτηρία. Ιώσοι αυτού θέλουσιν αγάλεστε εν δόξη, θέλουσιν αγάλεστε επί τας κλίνας αυτών. Εξιμνήσεις του Θεού θέλουσιν είστε εν το λάριγγι αυτών και ρομφέα δίστομος εν τη χειρή αυτών, δια να κάμνωσιν εκδίκησιν εις τα έθνη, παιδείαν εις τους λαούς, δια να δέσωσι τους βασιλείς αυτών με αλύσεις και τους ενδόξους αυτών με δεσμάσι δειρά, δια να κάμωσιν επ' αυτούς την γεγραμμένην κρίσιν. Η δόξα αυτή θέλει είστε εις πάντα στους οσίους αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο νι. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού. Ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε Αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού. Ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος. Ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία. Ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης ευήχης. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή, ας ενεί τον Κύριον. Αλληλούια.
3: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 17. Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον μη, ελθέ θέλω σι δείξει την

εις χρυσούν ποτήριον, γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Και επί το μέτωπον αυτής ή το όνομα γεγραμμένον, μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα αμεθίουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και είδον αυτήν εθαύμασα θαυμασμών μέγαν. Και μη είπεν ο άγγελος, «Διατί εθαύμασας, εγώ θέλω σοι υπή το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει εις απώλειαν. Και θέλουν σοι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν. 7 κεφαλέ είναι 7 όροι, όπου η γυναίκα κάθεται επ' αυτών. Και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν, και ο εις είναι. Ο άλλος δεν ήλθεν έτη, και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος, και είναι εκ των 7, και υπάγει εις απώλειαν. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες, είναι 10 βασιλείς. Ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουν συν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμην και την εξουσίαν εαυτών. Ούτι θέλουσι πολεμήσει με το αρνίον και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μετ' αυτού, είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μη λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι, και έθνη και γλώσσε. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτι θέλουσι μισήσει την πόρνην, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν, και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακάψει εν πυρή. Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού και να γίνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον εωσού εκτελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πόληση μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 18. Και μετά ταύτα είδων άγγελων καταβαίνονται εκ του ουρανού, ως της είχε εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού. Και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης, λέγον, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου, και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής, έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής, και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής. Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν, «Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, δια να μη συγκοινωνήσετε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβετε εκ των πληγών αυτής, διότι η αμαρτία αυτής έφτασαν έως του ουρανού, και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής. Απόδοτε εις αυτήν, ως και αυτή απέδωκεν εις εσάς και διπλασιάσατε εις αυτήν διπλάσια κατά τα έργα αυτής. Με το ποτήριον με το οποίον εκέρασε, διπλάσιον κεράσατε εις αυτήν. Όσον εδόξασεν εαυτήν και κατετρίφησε, τόσον βασανισμόν και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει εν την καρδία αυτής, κάθιμε βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ήδη. Δια τούτο, εν μια ημέρα, θέλω συνελθεί επληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και πείνα, και θέλει κατακαυθεί εν πυρή, διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν. Και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφίσαντες μετ' αυτής, όταν βλέπωσι των καπνών της πυρπολίσεως αυτής από μακρόθεν ιστάμενη, δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόλης η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλης η ισχυρά, διότι εν μια ώρα ήλθεν η κρίση σου».
και οι έμποροι της

0: εις κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών, πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βίσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου και παν ξύλων αρωματικών και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου πολυτίμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κινάμωμων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλαιων και σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Και τα οπορικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγαν από σου και πάντα τα παχαία και τα λαμπρά έφυγαν από σου και πλέον δεν θέλεις ευρύ αυτά. Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες από αυτής, θέλουσι σταθεί απομακρόθεν δια των φόβων του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες και λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόληση μεγάλη, η ενδεδειμένη βύσινων και πορφυρούν και κόκκινων, και η χρυσωμένη με χρυσών και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, διότι εν μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Και πας πλοίαρχος, και παν το πλήθος το επί των πλοίων, και ναύτε, και όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης, εστάθησαν από μακρόθεν, και έκραζον, βλέποντες τον καπνόν της πυρπολίσεως αυτής, λέγοντες «Ποια πόλη σε στάθει ομοία με την πόλην την μεγάλην», και έβαλον χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών, και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόλη μεγάλη, ενή επλούτησαν εκ της αυθονίας αυτής, πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μια ώρα ηρημώθη. Εφραίνου επ' αυτήν ουρανέ, και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Προφήτε, διότι έκρινεν ο Θεός την κρίση σας εναντίον αυτής. Και εσήκωσεν εις άγγελος ισχυρός, λίθον ως μιλόπετραν μεγάλην, και έριψεν εις την θάλασσαν λέγον «Ούτω με ορμήν θέλει ρυφθεί η Βαβυλώνη μεγάλη πόλης, και δεν θέλει ευρεθεί πλέον». Και φωνήν κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και πας τεχνίτης πάσης τέχνης δεν θέλει ευρεθεί πλέον εν σύ. Και φωνή μήλου δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και φως λίχνου δεν θέλει φέγγει πλέον εν σύ. Και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Διότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, διότι με την γοητείαν σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, Κύριε, καθότι θα ακούσουμε ξανά το λόγο της δόξας σου, Κύριε. Θα ακούσουμε ξανά, Κύριε, τα λόγια τα ουράνια, τα οποία είναι ζωή, ευσέβεια και ευλογία. Γι' αυτό ζητάμε ιδιαίτερη χάρη, το πνεύμα μας να ανοίξει, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, Κύριε. Να ρουφήξουμε, Κύριε, κυριολεκτικά κάθε σου λόγο, οτιδήποτε ακουστεί, να εισέλθει μέσα μας με τέλεια οριμότητα και κατασταλαγμόστε, να γίνει, Κύριε, βίωμα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές και χρειαζόμαστε περισσότερο εσένα στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Παρατηρώντας τη ζωή του Κυρίου, θα προσέξουμε ότι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, ο Κύριος εργάστηκε θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, έδωσε κάθε ευλογία, ουράνια, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά εάν παρατηρήσουμε όλη τη ζωή του Κυρίου, από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία, θα δούμε ότι ήταν γεμάτη με προσευχή. Γιατί η προσευχή προηγείται τόσο από τα θαύματα, όσο και από οτιδήποτε άλλο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει. Και το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η προσευχή. Φτάνει όμως εμείς οι πιστοί να κατανοήσουμε το βάθος της προσευχής. Και καθώς ο Κύριος μας λέει να αυξανόμαστε στη δόξα Του, ομοίως μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αυξανόμαστε σε ωριμότητα καθημερινά στην προσευχή μας. Γιατί η προσευχή ενός πιστού δεν πρέπει να παραμείνει στην ίδια ποσότητα και στην ίδια κυρίως ποιότητα. Πρέπει ο πιστός να οριμάζει συνεχώς σε αυτό το θαυμάσιο και ευλογημένο όπλο που του έδωσε ο Κύριος. Και ξαναλέω, ο Κύριος πώς ξεκίνησε τη διακονία του? Πήγε στην έρημο και 40 ημέρες προσευχόταν καθώς ήταν σε συνεχή νηστεία. Και πώς τελείωσε την διακονία του ο Κύριος? Αν διαβάσουμε το 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι προσευχήθηκε για τους ανθρώπους και μετά πήγε, καθώς ήταν στην Γεθσημανή, να προσευχηθεί για να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί άξιος του καλέσματος που του είχε κάνει ο ουράνιος πατέρας. Όλη η ζωή του Κυρίου ήταν γεμάτη με προσευχή. Και οι μαθητές, καθώς τον έβλεπαν, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το οποίο ζούσε και έλεγε ο Κύριος. Γιατί σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ζώντας την ζωή της προσευχής». Γιατί είναι διαφορετικό κάποιος να έχει ζωή προσευχής και κάποιος να ζει τη ζωή της προσευχής. Και διαβάζουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 11:4. Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιο τόπο, ο Κύριος προσευχόταν, το έκανε συνέχεια, όπου και αν ήταν, και οι μαθητές τον έβλεπαν. Καθώς σταμάτησε κάποιος από τους μαθητές, του είπε σε αυτόν, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να ζήτησαν από τον Κύριο να τους διδάξει να κηρύττουν ή να ευαγγελίζουν. Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να έχουν πει στον Κύριο να τους διδάξει το πώς θα κάνουν το οτιδήποτε στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό που ζήτησαν από τον Κύριο ήταν να τους διδάξει να προσεύχονται. Γιατί η προσευχή είναι η βάση των πάντων. Και τους είπε, όταν προσεύχεστε να λέτε, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και πάνω στην γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα. Και συγχώρεσε μας τις αμαρτίες μας, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε εμάς και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Κύριος προσευχόταν, έκραζε, αγωνιζόταν στην προσευχή και οι μαθητές, καθώς έβλεπαν τον Κύριο, δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν μαζί του, γιατί ακόμη ζούσαν το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έβλεπα τον Κύριο να προσεύχεται ελεύθερα, εν πνεύματι, μέσα στη δόξα και το χρίσμα του Θεού. Και καθώς οι μαθητές ως Ισραηλίτες είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στις θυσίες και στις προσφορές, καθώς έβλεπαν αυτή τη διαφορετικότητα, δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν. Γιατί, όπως είπα, ήταν ακόμη κολλημένοι στο γράμμα και στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο Κύριος μας δείχνει ότι προσευχόταν στο πνεύμα, σε κάτι καινούριο, σε κάτι νέο, κάτι ένδοξο. Και οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε έτσι. Δίδαξέ μας το πώς θα ανέβουμε στο πνεύμα επίπεδο. Δίδαξέ μας να εισερχόμαστε εν πνεύματι Αγίω στην πνευματική σφαίρα, καθότι εάν δεν ανοιχθεί το οτιδήποτε στην σφαίρα του πνεύματος, δεν μπορεί να ανοιχθεί και στην υγιεινή σφαίρα, τη φυσική. Και σίγουρα βλέπουμε την σημαντικότητα της προσευχής. Βλέπουμε το πόσο ο διάβολος πολεμά την προσευχή ενός πιστού ή μιας επιτόπιας εκκλησίας. Και διαβάζοντας κάποια στατιστικά παγκοσμίως, είναι λυπηρό να βλέπεις τους στατιστικούς αριθμούς που λένε ότι μέσα σε μια εκκλησία η μειοψηφία προσεύχεται και η πλειοψηφία δεν προσεύχεται. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος, πρέπει να μάθουμε να έχουμε ζωή προσευχής και παράλληλα να ζούμε την προσευχή μας. Να ζούμε την προσευχή μας. Να διαβάσουμε Έξοδος 30 από το 1 στο 10. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μια πύχη το μάκρος του και μια πύχη το πλάτος του. Θα είναι τετράγωνο. Και το ύψος του δύο πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάς ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι. Την κορυφή του και τα πλάγια του ολόγυρα και τα κέρατά του. Και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και δύο χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις δύο γωνίες του, επάνω στα δύο πλάγια του θα τους κάνεις. Και θα είναι θήκες των μοχλών ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ηλαστήριο που είναι επάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό σημείαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Σημείαμα παντοτινό. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο σημείαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά παλφητά, ούτε θα χύσετε επάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του μια φορά τον χρόνο με το αίμα της προσφοράς, της εξιλέωσης περί αμαρτίας. Μια φορά τον χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που επικρατούσαν οι τύποι, τα σφαχτά, οι θυσίες, οι προσφορές, που όλα αυτά φανέρωναν τη δόξα του Κυρίου, που είναι το αντίτυπο όλων αυτών. Και διαβάσαμε ότι μπροστά στο καταπέτασμα, μπροστά στην κουρτίνα μπορούμε να πούμε, που χώριζε τα Άγια, από τα Άγια των Αγίων στην σκηνή του μαρτυρίου, θα ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο θα έκαιγε και θα έβγαζε θυμίαμα. Δε όταν ο αρχιερέας μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων για να κάνει εξυλασμό για το λαό Ισραήλ, έπρεπε πρωτού μπει ο χώρος να είναι πλήρης του θυμιάματος. Όλα αυτά ίσιαν στο γράμμα και στους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σήμερα το θυμίαμά μας είναι η προσευχή. Αποκάλυψη ε8, 5-8. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας καθένας κιθάρες και χρυσές φιάλες γεμάτες από θυμιάματα, οι οποίες είναι οι προσευχές των Αγίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Κοινή Διαθήκη Κύριος έχει φέρει το αντίτυπο της προσευχής. Και δεν χρειαζόμαστε πια να ανάβουμε κάρβουνα και να θυμιάζουμε σύμφωνα με τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, καθότι πια η προσευχή μας είναι το θυμίαμα μπροστά στον Κύριο της δόξας. Αλλά επειδή έχουμε έρθει από ένα θρησκευτικό περιβάλλον και καθώς τότε στην προ-Χριστό ζωή μας εξυμνούσαμε με τα έργα της σάρκα μας, πολλές φορές δεν μπορούμε να αποβάλουμε μέσα από το πνεύμα μας το θρησκευτικό πνεύμα που είχαμε κάποτε στην παλιά προ-Χριστό ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να συνταυτιστούμε με το πνεύμα του Κυρίου. Γιατί η προσευχή δεν είναι, αδελφοί, απλά να στέκομαι μπροστά στην παρουσία του Θεού και να του μιλάω. Δεν είναι η προσευχή να εκφράζω τα προβλήματά μου στον Κύριο μονάχα. Η προσευχή έχει βάθος. Και ο Κύριος, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, θέλει να οριμάσουμε στην προσευχή. Γιατί αυτό θα μας κρατήσει όχι μονάχα δυνατούς, αλλά και ασφαλείς μέχρι το τέλος. Αλλά Όχι μία τυπολογική προσευχή, αλλά μία προσευχή που θα έχει βάθος, θα έχει άνοιγμα, ώστε να επιτρέπουμε στον Κύριο να έρχεται και να μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Η προσευχή είναι η βάση της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρώτα πρέπει να προσευχηθούμε, να αιτηθούμε, να κράξουμε, να ψάξουμε, να φωνάξουμε, ώστε αφού ανοίξουν οι ουρανοί να δούμε τα αποτελέσματα των προσευχών μας στην γη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6:6. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου προσευχείς στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ανταποδώσω φανερά αυτό το οποίο θα του έχουμε πει και προσευχηθεί στον κρυφό τόπο της παρουσίας του. Αλλά για να δώσει ο Κύριος πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει να εισέλθουμε σε μια άγια κοινωνία με εκείνον. Και ο περισσότερος κόσμος έχει μια αντίληψη στην προσευχή ότι θα προσευχηθώ για θεραπεία, για τα προβλήματά μου, για κάποιες καταστάσεις που με στεναχωρούν. Αλλά η προσευχή, η εν Χριστώ προσευχή, η όρημη εν Χριστώ προσευχή έχει βάση που όταν ο πιστός εισέλθει σε αυτά, τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Τα πάντα δεν είναι ίδια. Καθώς ο πιστός θα νιώσει τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου, την παρουσία του Θεού, και εκεί θα μάθει να τρέφεται πνευματικά. Γιατί η προσευχή, όπως και ο λόγος, είναι η τροφή του πνεύματος. Γεμίζουμε και πρέπει να είμαστε γεμάτοι Κύριε της δόξης. Κατά Ματθαίον 6:7-8. Και όταν προσεύχεστε μην επαλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως η εθνική. Ο Κύριος θέλει την ποιότητα στην προσευχή και όχι την ποσότητα. Πρώτα ποιότητα και μετά ποσότητα. Θέλει χρόνο. Αλλά πρωτίστως θέλει μια προσευχή που το πνεύμα θα συντρίβεται μπροστά στη δόξα του και ο πιστός θα εγκαιτεύει με στεναγμούς αλέτους. Επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε επ' αυτόν. Ο Κύριος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Απλά δεν έχουμε εισέλθει ακόμα στην πίστη που θα μας ενδυναμώνει και θα μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος ήδη ξέρει τις ανάγκες μας και στο δικό του χρόνο θα μας τις αποδώσει. Όχι πως ο Θεός έχει χρόνο, αλλά μιλάω ανθρωπομορφικά, σύμφωνα με το θέλημά του και σύμφωνα με την ώρα που εκείνος θέλει να το δώσει, θα το δώσει. Εμείς απλά πρέπει να έχουμε προσευχή, πίστη και υπομονή. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν μάθει το τι είναι η πραγματική προσευχή. Και καθώς Στην άγνοιά τους οι άνθρωποι ανάβουν ένα κεράκι, ένα σημείαμα ή κάνουν ένα τάμα, αισθάνονται ότι έχουν καλύψει αυτή την πνευματική ευλογία. Αλλά αυτό είναι θρησκεία και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου. Ένας πιστός πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Όπως οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει για το πώς θα έπρεπε να προσεύχονται. Εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Καθώς το πνεύμα θα είναι σε μία πνευματική ωριμότητα και ο άνθρωπος θα μπορεί να εισέλθει στην παρουσία του Κυρίου και να γίνει ένα με εκείνον, να τον ψηλαφεί, να τον νιώθει και να τον ζει. Και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ο πιστός να γίνεται ένα με τον Κύριό του, καθώς μέσω της προσευχής η καρδιά του Κυρίου θα χύνεται, θα έρχεται με τέλειο τρόπο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά του πιστού. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή. Να στεκόμαστε στον Κύριο, εξητώντας την καρδιά Του, εξητώντας εκείνον, εξητώντας να μπούμε στην σφαίρα του Πνεύματος, να εισέλθουμε στην παρουσία Του και να σταθούμε μπροστά στον Άγιο του θρόνο, αδελφοί. Ετούμαστε. Ψάχνουμε. Κρούμε, όπως λέει ο λόγος. Και καλώς κάνουμε. Καλώς κάνουμε, αδελφοί. Πρέπει συνεχώς να κρούμε, να ετούμαστε, να ψάχνουμε και να εξητάμε. Αμήν. Αλλά το ανώτερο επίπεδο έχει δοξολογία και λατρεία. Είναι η ώρα που ο πιστός ανοίγει την ψυχή του. Είναι η στιγμή που ο πιστός πραγματικά υπηρετεί μόλι την ύπαρξη του Κύριου. Η ώρα της λατρείας είναι η στιγμή που ο πιστός με το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα λατρεύει τον Κύριο. Η ώρα της δοξολογίας. Εκεί που ο ουρανός ανοίγει και η προσευχή μας ως σημείαμα ανεβαίνει στην Άγια Παρουσία του Θεού. Και καθώς συντελείται όλη αυτή η εργασία, η κατάσταση, ο Κύριος έρχεται να μιλήσει, να οδηγήσει και να εκφράσει το Άγιο του θέλημα μέσα μας, αδελφοί, ώστε να παύσουμε πια να ζούμε το δικό μας θέλημα. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές η σάρκα μπαίνει μπροστά του Πνεύματος και το σαρκικό πολλές φορές ο πιστός, ο άνθρωπος, το καμουφλάρει και το μετουσιώνει λέγοντας το πνευματικό. Το δικαιολογεί. Είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος το έκανε. Λάθος. Εάν ο πιστός δεν έχει άνοιγμα στο πνεύμα, όλο αυτό είναι σαρκικό. Απλά το μετουσιώνει, το καμουφλάρει και το παρουσιάζει στο πνευματικό. Αλλά είναι σάρκα. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει προβλήματα στη σωτηρία του. Ανοίγει η καρδιά, ανοίγει το πνεύμα στην προσευχή. Ο πιστός κάθεται στα πόδια του Θεού και περιμένει, περιμένει. Και ο Κύριος έρχεται και μας κάνει μετόχους της Άγιας του φύσης. Μορφώνει τα εντός μας την προσευχή. Μορφώνει το χαρακτήρα Του, καθώς μας δείχνει το δικό μας χαρακτήρα. Μας δείχνει την καρδιά μας, τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας. Και εκεί έρχεται να μας πει τον τρόπο για το πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Στην ώρα που έχουμε κοινωνία μαζί Του. Εκείνη τη στιγμή ο φόβος φεύγει. Οι ανασφάλειες εξαφανίζονται. Γιατί ο άνθρωπος που ζει μέσα στην παρουσία της δόξας του Θεού δεν φοβάται τίποτε, γιατί είναι γεμάτος με τον Κύριο. Και όταν νιώθουμε φόβο στη ζωή μας, ίσως να μην είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του. Και πρέπει κάτι να αλλάξουμε, ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε εκείνο, αφήνοντάς Τον να μας γεμίσει, να μας δώσει ειρήνη και να μας οδηγήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο πίστης, βεβαιότητας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό Του. Αμήν. Η προσευχή πρέπει να ενεργείται με πίστη και καθώς ο πιστός να νιώθει πλήρως εξαρτημένος από τον Κύριο. Ο πιστός να έχει πλήρη κατανόηση ότι η προσευχή αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα. Και ένα μεγάλο πάλι λάθος που κάνουν πολλοί πιστοί είναι ότι θα προσευχηθούν 3-4-5 φορές, 1-2-3-4-5 μέρες και μετά, καθώς ο ουρανός δεν θα έχει ανοίξει, θα τα παρατήσουν. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν ξέρουμε στην σφαίρα του πνεύματος τι πρέπει να γκρεμιστεί, τι πρέπει να ανοίξει. Άρα, 1-2-3-5 προσευχές ίσως να μην έχει αγγιχθεί τίποτα από αυτά που πρέπει να ανοίξουμε και να γκρεμίσουμε. Και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Χρόνο. Μέχρι να δούμε την πόρτα να ανοίγει και τα τείχη να γκρεμίζονται. Μέχρι να δούμε την έκβαση του Κυρίου. Μέχρι να δούμε να ευωδώνεται ο κάθε λόγος που λέμε στον Ιησού. Και σίγουρα μια όριμη προσευχή ενός όριμου πιστού περιλαμβάνει και ένα σημαντικό δεδομένο. Ο πιστός έχει ζωή προσευχής, αλλά παράλληλα ζει τη ζωή της προσευχής του. Ζει αυτό που προσεύχεται. Κάνει το δικό του μέρος στην προσευχή. Γιατί υπάρχει πάλι μια λανθασμένη αντίληψη που λέει ότι εγώ θα προσευχηθώ και ο Κύριος θα κάνει όλα. Ναι, κάποιες φορές αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές, πιστέψτε με, ο Κύριος θέλει σε αυτό που προσευχόμαστε να έχουμε και εμείς συμμετοχή. Να ζούμε αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Αυτό το οποίο λέμε να το βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας και να αφήνουμε εκείνον να κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος μας διδάσκει, όπως εκείνη την ημέρα πριν περίπου 2.000 χρόνια τους μαθητές, που διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο. Θυμάστε, Κατολικά Ευαγγέλιο 10.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον 14 θα διαβάσουμε από το 15 έως το 33 εδάφιο. Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντας: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Απόλυσε τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε». Φοβερά πράγματα. Οι μαθητές εκείνη την στιγμή πρέπει να συγχύστηκαν, γιατί αυτό που τους έλεγε ο Κύριος ήταν έξω από την ανθρώπινη λογική. 15.000 περίπου άνθρωποι να φάνε με μερικά ψαράκια και μερικούς άρτους. Η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Αλλά αυτό είναι ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε. Ότι εκείνος εργάζεται το υπερφυσικό. Και το υπερφυσικό δεν συμβαδίζει ποτέ με την ανθρώπινη λογική. Και εκείνοι λένε σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και εκείνος είπε: «Φέρτε τα εδώ σε μένα». Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη. Παίρνει τα ψάρια και τα ψωμιά ο Κύριος και προσεύχεται. Προσεύχεται, αδελφοί. Κοιτάει τον ουρανό. Κοιτάει τον ουράνιο πατέρα. Κοιτάει αυτό που ο Κύριος ο Θεός θέλει και μπορεί να κάνει. Να πολλαπλασιάσει και να ευλογήσει. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαν να κατέβουν άγγελοι και να υπηρετήσουν τα πλήθη. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος ώστε ο κάθε άνθρωπος μπροστά του να έχει ένα ψάρι και ένα ψωμί. Πολύ απλά. Πολύ εύκολο το Θεό αυτό. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Πώς έγινε εκείνη την ημέρα το μοίρασμα του φαγητού? Καθώς οι μαθητές πήραν τα κοφίνια, περνούσαν μπροστά από τους χιλιάδες των ανθρώπων και μοίραζαν ψωμιά και ψάρια. Ο Κύριος ήθελε τη συμμετοχή του ανθρώπου στο θαύμα. Προηγείται προσευχή και μετά ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του μέρος, που ήταν ποιο. Ποιο ήταν το μέρος που θα έπρεπε να κάνουν εκείνη την ημέρα οι μαθητές? Απλά να κρατούν τα κοφίνια και να μοιράζουν ψωμιά και ψάρια. Τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα τα έκανε ο Κύριος ο Θεός. Αμήν. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Μπορούμε να συνυπολογίσουμε στατιστικά τον αριθμό, περίπου 15-20.000 κόσμος. Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν στην αντίπερη όχθη μέχρι ότου απολύσει τα πλήθη. Λέει στους μαθητές να πάνε στην απέναντι όχθη με το πλοιάριο. Εκείνος απολύει τα πλήθη. Και τι λέει στο 23? Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Γιατί στάθηκε ο Κύριος να προσευχηθεί και δεν κατέβηκε να πάει στους μαθητές από τη στιγμή που είχε απολύσει τα πλήθη? Έπρεπε να προσευχηθεί για αυτό το οποίο θα γινόταν αμέσως μετά. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Κύριος είχε αυτή την πνευματική ενσυναίσθηση. Το πόσο σημαντικό είναι η προσευχή
3: στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και το πείο ήταν ήδη στο μέσο της θάλασσας βασανιζόμενο από τα κύματα, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και τα την τέταρτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς πήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Κύριος προσευχόταν για να μπορέσει να κάνει αυτό που μόλις τώρα διαβάσαμε. Να περιπατήσει επάνω στη τρικυμία της θάλασσας. Ήταν μια μεγάλη σαλσταραχή στην θάλασσα της Γαλιλαίας. Αλλά ο Κύριος περπατούσε πάνω στα κύματα. Ήταν γεμάτος με προσευχή και ζούσε το υπερφυσικό. Απλά ο Κύριος έκανε το δικό του μέρος που ήταν να περπατήσει. Και ο ουράνιος πατέρας τον έχριε και τον ευλογούσε ώστε να περπατεί επάνω στα νερά. Και οι μαθητές βλέποντας τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα ταράχτηκαν λέγοντας ότι είναι φάντασμα. Και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε λέγοντας: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αποκρινόμενος σε αυτόν ο Πέτρος είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά». Ο Κύριος ήταν επάνω στα νερά και ο Πέτρος θεώρησε πιο ασφαλές μέρος τα τρικυμιασμένα νερά, καθώς απλά θα ήταν μαζί με τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, παρά να μείνει μέσα στη βάρκα. Επάνω στα νερά που ήταν τόσο αγριεμένα, ο Πέτρος θα αισθανόταν πιο ασφαλής, καθώς θα ήταν μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό του ζήτησε να βγει από την θάλασσα, να περπατήσει πάνω στα νερά και να πάει κοντά του. Και εκείνος είπε: «Έλα». Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας: «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς, απλώντας αμέσως το χέρι του, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες». Και όταν μπήκαν στο πλοίο, σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή της ζωής του είχε τέλεια ενσυναίσθηση για το τι σημαίνει προσευχή. Και μπορούσε, καθώς ζούσε την κοινωνία στην σφαίρα του πνεύματος, να ζει το υπερφυσικό. Να νικάει τον πειρασμό, την αμαρτία, τον φόβο, την ντροπή ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Κύριος θέλει να μορφώσει μέσα μας ένα παρόμοιο πνεύμα. Το οποίο όχι μονάχα θα προσεύχεται, αλλά θα δοξάζει και θα ζει κάθε πτυχή της προσευχής, βάζοντας παράλληλα όλα αυτά σε εφαρμογή στα καθημερινά βιώματά του. Στα καθημερινά βιώματά μας, αδελφοί. Στην φαινομενική σφαίρα, ας με επιτρέψει την έκφραση, οι άνθρωποι που φαίνονται ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ποιοι είναι? Οι ευαγγελιστές. Σωστά. Τρέχουν, εργάζονται και ως άνθρωποι, ως εργάτες του Κυρίου, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή. Στην πνευματική σφαίρα όμως δεν είναι αυτό μία πραγματικότητα. Στην πνευματική σφαίρα μπροστά είναι αυτοί που οικετεύουν στην ομάδα της Εκκλησίας και προσεύχονται. Και ενώ στο φαινόμενο βλέπουμε τους ευαγγελιστές ή τους εργάτες να είναι μπροστά και τους ηκέτες να μην φαίνονται καν στην πνευματική σφαίρα, αυτοί που ηκετεύουν είναι μπροστά. Γιατί αν δεν προσευχηθεί αυτός που ηκετεύει στην ομάδα της ηκεσίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα πώς θα τρέξει ο ευαγγελιστής αν δεν είναι σκεπασμένος με προσευχή και ηκεσία από αυτούς που προσεύχονται και ηκετεύουν γι' αυτό? Ανοίξουμε. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Εφεσίους 6, 18, 20. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Ο Παύλος λέει προσεύχεστε εν παντή τόπο με κάθε προσευχή και δέηση για όλους τους Αγίους. Στο 19. Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, χάρη το οποίο με πρέσβης φορώντας αλυσίδα, για να μιλήσω γι' αυτό με θάρρος όπως πρέπει να μιλήσω. Ο Παύλος ζητούσε προσευχή, να ανοιχτούν θύρες, να έχει θάρρος και λόγο για να μιλήσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά τι προηγείται? Η εικεσία και η προσευχή. Να διαβάσουμε και προς Κολοσσαείς 4:2-4. Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σε αυτή με ευχαριστία. Ταυτόχρονα προσεύχεστε και για εμάς, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα του λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο είμαι και φυλακισμένος, για να το φανερώσω όπως πρέπει να μιλήσω. Ας μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να σκεπάζουμε τους εργάτες. Γιατί η προσευχή προηγείται του εργάτη και της διακονίας του. Είναι μπροστά η προσευχή και ανοίγει θύρες, όπως διαβάσαμε. Για να μπορεί ο εργάτης να εργαστεί το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε άλλο στο όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Και όταν λέμε ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή της προσευχής, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ένα-δύο παραδείγματα για να το κατανοήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Κύριε, σώσε τη Ρόδο, σώσε την Κάρπαθο, σώσε την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο του. Αν δεν τρέξουν οι άνθρωποι να μιλήσουν και αν η προσευχή δεν γίνει βίωμα στην ζωή αυτού που προσεύχεται για την ισοδρία των ανθρώπων. Αμήν. Αμήν. Ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε κάτι τώρα ανθρώπινο, όχι τόσο πνευματικό. Κύριε, κράτα με υγιή. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή που την προσευχόμαστε όλοι μας, σωστά? Και κάθε βράδυ, να τα σουβλάκια, να οι πίτσες, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναιρούμε την προσευχή μας. Και λοιπόν, θα το πω, αυτή η προσευχή ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί την έχουμε αναιρέσει εμείς με τον τρόπο της ζωής μας. Άρα αδελφοί, το να προσεύχομαι είναι η βάση, αλλά πρέπει να ζητάω διάκριση και κατανόηση, μια αντίληψη πνευματική και θαυμαστή από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να ξέρω ποιο είναι το δικό μου μέρος σε αυτό το οποίο προσεύχομαι. Και να το ζω. Να το ζω, αδερφοί. Να το ζω. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια στην Κάρπαθο, ένα άτομο, μια-δυο φορές έρθει στην εκκλησία, όχι παραπάνω, βγήκε έξω και ζήτησε προσευχή για να του πάρει ο Κύριος την νικοτίνη. Κάναμε την προσευχή, ευλογήσαμε τον άνθρωπο, δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Τελειώνει η συνάθρηση και έρχεται και μου λέει: άκου να δεις, αδερφέ, εγώ θα συνεχίσω να καπνίζω. Αν ο Κύριος θέλει να μου το κόψει, θα το κόψει. Η προσευχή ήταν άκυρη. Άρα ας προσέχουμε με τη συμπεριφορά μας να μην ακυρώνουμε τις προσευχές μας, αλλά να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε στο δικό μας μέτρο και να αφήνουμε το περισσότερο του υπερφυσικού σε εκείνον. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6, 9, 10 εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στην γη. Θέλουμε το θέλημα του Θεού να γίνει όπως στον ουρανό και στην γη. Πρέπει να προσευχόμαστε, να κάνουμε το θέλημά του θέλημά μας, να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε και να αφήνουμε πίστη εκείνο να κάνει το υπόλοιπο, ζώντας μια ζωή προσευχής η οποία θα είναι γεμάτη με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ας οριμάσουμε πνευματικά. Ας αλλάξουμε πνευματικά. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε νικητές. Ας σηκωθεί ο πάγκος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός. Πάω στην κόλαση. Εάν μείνω έτσι και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 27. Κήρθαν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλαάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί, από τις συγγένειες του Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και αυτά είναι τα ονόματα των θυγατέρων του. Μααλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Και στάθηκαν μπροστά στο Μωυσή και μπροστά στον Ελεάζαρ τον Ιερέα και μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, λέγοντας: «Ο πατέρας μας πέθανε μέσα στην έρημο». Και αυτός δεν ήταν στη συνοδεία εκείνων που συναθρίστηκαν ενάντια στον Κύριο στη συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε για δική του αμαρτία και δεν είχε γιους. Και γιατί να εξαλειφθεί το όνομα του πατέρα μας μέσα από τη συγγένειά του, επειδή δεν έχει γιο? Δώστε σε μας κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα μας. Και ο Μωυσής έφερε την κρίση τους μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Σωστά μιλούν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ. Θα τους δώσεις οπωσδήποτε κτήμα για κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα τους. Και την κληρονομιά του πατέρα τους θα τη διαβιβάσεις σε αυτές. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας: Αν κάποιος άνθρωπος πεθάνει και δεν έχει γιο, την κληρονομιά του θα τη διαβιβάσετε τότε στη θυγατέρα του. Και αν δεν έχει θυγατέρα, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς του. Και αν δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς του πατέρα του. Και αν ο πατέρας του δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στον πλησιέστερο συγγενή του από τη συγγένειά του και αυτός θα την εξουσιάζει. Και αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ διάταγμα κρίσης, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Ανέβασε τούτο το βουνό Αβαρίμ και δες τη γη που έδωσα στους γιους Ισραήλ. Και αφού τη δεις, θα προσθεθείς κι εσύ στο λαό σου, όπως προστέθηκε ο Ααρών, ο αδελφός σου. Επειδή εσείς εναντιωθήκατε στο λόγο μου στην έρημο Σιν, στην αντιλογία της συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε μπροστά τους στο νερό». Αυτό είναι το νερό Μεριβά στην Κάδης, στην έρημο Σιν. Και ο Μωυσής μίλησε στον Κύριο λέγοντας: «Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων κάθε σάρκας, ας διορίσει ένα άνθρωπο για την επιστασία της συναγωγής, που να βγει μπροστά τους και να μπει μπροστά τους και που να τους βγάζει έξω και να τους βάζει μέσα, ώστε η συναγωγή του Κυρίου να μην είναι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πάρε μαζί σου τον Ιησού, τον γιο του Ναβί, άνθρωπος τον οποίο είναι το πνεύμα, και βάλε το χέρι σου επάνω σε αυτόν. Και παράστησε τον μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή, και δώσε σε αυτόν διαταγές μπροστά τους. Και θα βάλεις επάνω του από τη δόξα σου, για να επακούν σε αυτόν ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ. Και θα παρασταθεί μπροστά στον Ελεάζαρ τον ιερέα, που θα ρωτήσει γι' αυτόν σύμφωνα με την κρίση του Ρίμ μπροστά στον Κύριο. Σύμφωνα με το λόγο του θα βγαίνουν έξω και σύμφωνα με το λόγο του θα μπαίνουν μέσα. Αυτός και όλη η γη Ισραήλ μαζί του και ολόκληρη η συναγωγή». Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος και πήρε τον Ιησού και τον παρέστησε μπροστά στον Ελεάζαρ τον ιερέα και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και έβαλε πάνω του τα χέρια του και του έδωσε διαταγές, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Αριθμοί, κεφάλαιο 28. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ και πες τους: Τα δώρα μου, τα ψωμιά μου, τη θυσία μου που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία σε μένα, προσέχετε να τα προσφέρετε σε μένα στην πρέπουσα εποχή τους. Και πες τους: Αυτή είναι η προσφορά που γίνεται με φωτιά που θα προσφέρετε στον Κύριο. 2 αρνιά χρονιάρικα, άμωμα κάθε ημέρα, σε παντοτινό ολοκαύτωμα. Το ένα αρνί θα το προσφέρετε το πρωί και το άλλο αρνί θα το προσφέρετε το δειλινό. Και για την προσφορά από άλφυτα θα προσφέρετε σιμιγδάλι, το 1/10 του εφά, ζυμωμένο με λάδι από κοπανισμένες ελιές, το 1/4 του ίν. Τούτο είναι παντοτινό ολοκαύτωμα, διορισμένο στο όρος Σινά, σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και η σπονδή του θα είναι το 1/4 του ίν για το ένα αρνί. Στο αγιαστήριο θα χύσεις σίκερα για σπονδή στον Κύριο. Και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις στο δειλινό. Σύμφωνα με την πρωινή προσφορά που άλφητα και σύμφωνα με τη σπονδή της θα το προσφέρεις θυσία, που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και την ημέρα του Σαββάτου θα προσφέρεις 2 αρνιά χρονιάρικα άμωμα και 2 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά που άλφητα και τη σπονδή της. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε Σαββάτου, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής του. Και στις νεομηνίες σας θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο, 2 μοσχάρια και 1 κριάρι, 7 αρνία χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και για κάθε μοσχάρι, 3 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα. Και για το 1 κριάρι, 2 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα. Και ανά 1 δέκατο σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα για κάθε αρνί. Προς ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και η σπονδή τους θα είναι κρασί, το μισό του ίν για το μοσχάρι και το 1/3 του ίν για το κριάρι και το 1/4 του ίν για το αρνί. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε μήνα, σύμφωνα με τους μήνες του χρόνου. Και ένας τράγος από κατσίκες θα προσφέρεται στον Κύριο προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής του. Και τη 14η μέρα του πρώτου μήνα είναι το Πάσχα του Κυρίου. Και τη 15η του μήνα αυτού είναι γιορτή. 7 ημέρες θα τρώτε άζυμα. Στην πρώτη μέρα θα είναι Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και θα προσφέρετε θυσία που γίνεται με φωτιά, ολοκαύτωμα στον Κύριο, 2 μοσχάρια από βόδια και 1 κριάρι και 7 αρνιά χρονιάρικα. Άμωμα θα είναι σε εσάς. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι. 3 δέκατα θα προσφέρετε για το μοσχάρι και 2 δέκατα για το κριάρι. Ανά 1 δέκατο θα προσφέρεις για κάθε αρνί και στα 7 αρνιά. Και 1 τράγο για προσφορά περί αμαρτίας για να γίνει εξιλέωση για σας. Εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα, που είναι για παντοτινό ολοκαύτωμα, θα τα προσφέρετε αυτά. Έτσι θα προσφέρετε κάθε μέρα στις 7 ημέρες τα δώρα που είναι για θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Αυτό θα προσφέρετε εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και τη σπονδή του. Και στην 7η μέρα θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και στην ημέρα των απαρχών, όταν προσφέρετε νέα προσφορά στον Κύριο από άλφητα, στο τέλος των εβδομάδων σας, θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδία στον Κύριο, 2 μοσχάρια από βόδια, 1 κριάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για κάθε μοσχάρι, 2 δέκατα για το 1 κριάρι. Ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 7 αρνιά. 1 τράγο από κατσίκες για να γίνει εξιλέωση για σας. Εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα, αυτά θα προσφέρετε, χωρίς ψεγάδι θα είναι σε εσάς και τις σπονδές τους. Ψαλμός 147. Ενείτε τον Κύριο επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας, επειδή είναι τερπνό η ένεση πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Θα συγκεντρώσει τους διασπαρμένους του Ισραήλ. Γιατρεύει τους συντριμμένους στην καρδιά και δένει τις πληγές τους. Απαριθμεί τα πλήθη των άστρων. Καλεί τα πάντα με το όνομά τους. Ο Κύριος μας είναι μέγας και η δύναμή του μεγάλη. Η σύνεσή του αμέτρητη. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους ασεβείς όμως τους ταπεινώνει μέχρι το έδαφος. Ψάλτε στον Κύριο ευχαριστώντας. Ψαλμωδείτε στο Θεό μας με κιθάρα. Αυτόν που σκεπάζει τον ουρανό με σύννεφα. Αυτόν που ετοιμάζει βροχή για τη γη. Αυτόν που αναδίνει χορτάρι επάνω στα βουνά. αυτόν που δίνει στα κτίνη την τροφή τους και στους νεοσούς των κοράκων που κράζουν σε αυτόν. Δεν χαίρεται στη δύναμη του αλόγου, δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα πόδια του άντρα. Ο Κύριος ευχαριστιέται σε εκείνους που το φοβούνται, σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του. Να επενείς, Ιερουσαλήμ, τον Κύριο, να ενείς τον Θεό σου, Σιών, επειδή δυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους γιους σου ανάμεσά σου. Βάζει ειρήνη στα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σιταριού. Στέλνει το πρόσταγμα του στη γη, ο λόγος του τρέχει ταχύτατα. Δίνει χιόνι σαν μαλλί, διασκορπίζει την πάχνη σαν στάχτη. Ρίχνει τον κρύσταλό του σαν κομμάτια. Μπροστά στο ψύχος του, ποιος μπορεί να σταθεί? Στέλνει το λόγο του και τα διαλύει. Φυσάει τον ανεμό του και τα νερά ρέουν. Αναγγέλει το λόγο του στον Ιακώβ, τα διατάγματά του και τις κρίσεις του στον Ισραήλ. Δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος, ούτε γνώρισαν τις κρίσεις του. Αλληλούια. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε τον Κύριο από τους ουρανούς. Ενείτε τον μέσα στους ύψιστους χώρους. Ενείτε τον όλοι οι άγγελοι του. Ενείτε τον όλες οι δυνάμεις του. Ενείτε τον ήλια και φεγγάρι. Ενείτε τον όλα τα αστέρια του φωτός. Ενείτε τον οι ουρανοί των ουρανών και τα νερά που είναι πάνω από τους ουρανούς. Άσενουν το όνομα του Κυρίου, επειδή αυτός πρόσταξε και χτίστηκαν. Και τα στερέωσε στον αιώνα και στον αιώνα. Έβαλε διάταγμα που δεν θα παρέλθει. Ενείτε τον Κύριο από τη γη, δράκοντες και όλοι άβυσσοι. Φωτιά και χαλάζι, χιόνι και ατμός, ανεμοστρόβιλος, αυτός που εκτελεί το λόγο του. Τα βουνά και όλοι οι λόφοι, καρποφόρα δέντρα και όλοι οι κέδροι. Τα θηρία και όλα τα κτίνη, ερπετά και πουλιά φτερωτά. Βασιλιάδες της γης και όλοι οι λαοί, άρχοντες και όλοι οι κριτές της γης. Και νέοι και παρθένες, γένοντες μαζί με νεότερους. Ας ενούν το όνομα του Κυρίου, επειδή το δικό του όνομα μόνο είναι υψωμένο. Η δόξα του είναι πάνω στη γη και στον ουρανό. Και αυτός ύψωσε κέρας στο λαό του, ύμνο σε όλους τους οσίους του, στους γιους Ισραήλ, ενός λαού που είναι κοντά του. Αλληλούια. Ψαλμός 149. Ενείτε τον Κύριο. Ψάλτε στον Κύριο ένα καινούριο τραγούδι, την ένεσή του, στη σύναξη των οσίων. Ας εφραίνεται ο Ισραήλ στο δημιουργό του. Οι γη της Ιών ας αγάλλονται στο βασιλιά τους. Ας ενούν το όνομα του Κυρίου χωροστατώντας. Ας ψαλμωδούν σε αυτόν με τύμπανο και κιθάρα. Επειδή ο Κύριος ευδοκεί στο λαό του, θα δοξάσει τους πράους με σωτηρία. Οι όσοι θα αγάλλονται με δόξα, θα αγάλλονται επάνω στα κρεβάτια τους. Οι εξυμνήσεις του Θεού θα είναι στο λάριγκά τους και δίστομη ρομφαία στο χέρι τους. Για να κάνουν εκδίκηση στα έθνη, παιδεία στους λαούς. Για να δέσουν τους βασιλιάδες τους με αλυσίδες και τους ενδόξους τους με σιδερένια δεσμά. Για να εκτελέσουν επάνω τους τη γραμμένη κρίση. Αυτή η δόξα θα είναι σε όλους τους οσίους του. Αλληλούια. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε το Θεό στο αγιαστήριό του. Ενείτε τον στο στερέωμα της δύναμής του. Ενείτε τον για τα μεγαλεία του. Ενείτε τον σύμφωνα με το πλήθος της μεγαλοσύνης του. Ενείτε τον με ήχο σάλπιγγας. Ενείτε τον με ψαλτήρι και κιθάρα. Ενείτε τον με τύμπανο και χωροστασία. Ενείτε τον με χορδές και όργανο. Ενείτε τον με έβυχα κύμβαλα. Ενείτε τον με κύμβαλα αλαλαγμού. Κάθε πνοή ας ενεί τον Κύριο. Αλληλούια. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 17. Ήρθε τότε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την τιμωρία της μεγάλης πόρνης που κάθεται πλάι σε πολλά νερά». Οι βασιλιάδες της γης αμάρτησαν μαζί της και οι κάτοικοι της γης μέθησαν από το κρασί της πορνείας της. Ο άγγελος τότε με μετέφερε σε κατάσταση έκστασης στην έρημο. Εκεί είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε κόκκινο θηρίο. Το θηρίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα
2: και παντού ήταν γεμάτο αυτοκρατορικούς τίτλους, προσβλητικούς για το Θεό. Η γυναίκα ήταν ντυμένη στην πορφύρα και στο κόκκινο, ολόχρυση από το μάλαμα και στολισμένη πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε χρυσό ποτήρι, γεμάτο σιχασιές και βρώμες της πορνείας της. Πάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα μυστηριώδες όνομα. Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μάνα των πορνών και των σιχαμάτων της γης. Και είδα τη γυναίκα να μεθάει με το αίμα του λαού του Θεού, με το αίμα εκείνων που μαρτύρησαν για τον Ιησού. Όταν την είδα έμεινα κατάπληκτος. Ο άγγελος όμως μου είπε «Γιατί απορείς? Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου που τη βαστάζει και έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Το θηρίο που είδες υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει. Θα ανεβεί από την Άβυσσο και στον εξολοθρεμό θα πάει. Και θα απορρίσουν οι κάτοικοι της γης, αυτοί που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Γιατί θα βλέπουν το θηρίο που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει, μα που θα ξανάρθει». Εδώ χρειάζεται σοφό μυαλό. Τα 7 κεφάλια συμβολίζουν τους 7 λόφους που πάνω τους κάθεται η γυναίκα και ακόμη τους 7 αυτοκράτορες. Οι 5 έπεσαν. Ο ένας υπάρχει, ο άλλος δεν ήρθε ακόμη και όταν έρθει λίγο καιρό θα παραμείνει. Όσο για το θηρίο που υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει, είναι ο 8ος αυτοκράτορας. Αλλά είναι και ένας από τους 7 που πηγαίνει στον εξολοθρεμό.

Πλάι στα οποία κάθεται η πόρνη συμβολίζουν τους λαούς και τους όχλους, τα έθνη και τις γλώσσες. Τα 10 κέρατα που είδες και το θηρίο θα μισήσουν την πόρνη. Θα την ερημώσουν και θα τη γυμνώσουν. Θα φάνε τις σάρκες της και θα την εξαφανίσουν με πυρκαγιά. Γιατί ο Θεός έβαλε μέσα τους την επιθυμία να εκπληρώσουν το σχέδιο του. Να δώσουν ομόφωνα τα βασίλειά τους στο θηρίο, ώσπου να εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού. Τέλος, η γυναίκα που είδες συμβολίζει την πόλη τη μεγάλη που κυριαρχεί πάνω σε όλους τους βασιλιάδες. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 18. Ύστερα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του. Και έκραξε με δυνατή φωνή «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη». Έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα ακάθαρτο, για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε θεριό ακάθαρτο και μισητό. Από το μυθιστικό κρασί της πορνείας της έχουν βγει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλειδί της ακολασίας της. Άκουσα και άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει «Λαέ μου, μακριά από αυτήν». Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της για να μην συμμετάσχετε στις συμφορές της. Γιατί στιβάχτηκαν οι αμαρτίες της ίσα με τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώστε στο διπλάσιο ό,τι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε, διπλοκεράστε την. Όσοι ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της, τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της. Γιατί κομπάζει μέσα της «Κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει». Γι' αυτό σε μια μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της, ο θάνατος, το πένθος και η πείνα, και η πυρκαγιά θα την κατακάψει, γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε. Οι βασιλιάδες της γης που πόρνεψαν και ασέλγησαν μαζί της, όταν δουν τον καπνό από τις πυρκαγιές της, θα κλάψουν και θα θρηνήσουν για αυτήν. Φοβισμένοι για τα βασανά της, θα στέκονται μακριά και θα λένε «Αλή και τρισαλή, Βαβυλώνα, πόλη μεγάλη και δυνατή. Σε μια ώρα μέσα ήρθε η τιμωρία σου». Και οι έμποροι της γης θα κλαίνε και θα θλίμονται για αυτήν, γιατί κανένας πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους. Εμπόρευμα χρυσάφι και ασήμι, πολύτιμα λιθάρια και μαργαριτάρια, λινά, ακριβά και πορφυρά με ταξωτά και κόκκινα, κάθε λογής αρώματα και κάθε είδος φιλτισένιο, κάθε λογής ξύλο πολύτιμο και χάλκινο, σιδερικό και μάρμαρο, κανέλα και αλυφές, θυμιάματα, μύρο και λιβάνι, κρασί και λάδι, σιμιγδάλι και στάρι, ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια, κορμιά για πούλημα, ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Και θα λένε «Ο όριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου έφυγε μακριά σου και όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητες χαθήκανε για σένα και ούτε που θα ξαναβρεθούνε πια». Όσοι εμπορεύτηκαν με αυτά και πλούτησαν σε αυτή την πόλη, από φόβο για τα βάσανά της θα στέκονται μακριά και θα κλαίνε και θα πενθούνε λέγοντας «Αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη, την διμένη τα κρυβά λινά και την πορφύρα και τα κόκκινα». Τη στολισμένη με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Σε μια ώρα μέσα εξαφανίστηκε τόσος πλούτος. Και όλοι οι καπεταναίοι και όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα, οι ναύτες και όσοι δουλεύανε στη θάλασσα στάθηκαν από μακριά, βλέποντας τον καπνό της πυρκαγιάς της και έκραξαν «Υπήρξε ποτέ πόλη σαν και τούτη την πόλη τη μεγάλη» και κλαίγαν και πεθούσαν ρίχνοντας στάχτη στο κεφάλι τους και έλεγαν «Αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη». Από τον πλούτο της πλούτησαν όσοι είχαν καράβια στη θάλασσα. Όλα χαθήκαν σε μια ώρα μέσα. Χαρείτε για την κατάντια της, ουρανέ, λαέ του Θεού, Απόστολοι και Προφήτες. Ο Θεός έκρινε το δίκαιό σας και την τιμώρησε. Τότε ένας άγγελος δυνατός σήκωσε και έριξε στη θάλασσα ένα λιθάρι, μεγάλο σαν μιλόπετρα και είπε «Με τέτοια ορμή θα καταστραφείς, Βαβυλώνα, η πόλη η μεγάλη, και θα χαθείς για πάντα». Δεν θα ξανακούσεις πια τον ήχο των κιθαριστών και των μουσικών,
αυτών που παίζουν αυλό.

0: και σάλπιγγα. Δεν θα ξαναβρεις πια τους τεχνίτες της κάθε τέχνης και δεν θα ξανακούσεις τον ήχο της μιλόπετρας. Δεν θα ξαναδείς πια το φως του λιχναριού και τη φωνή του γαμπρού και της νύφης δεν θα την ξανακούσεις. Γιατί οι έμποροι σου ήταν οι δυνάστες της γης. Γιατί με τα μάγια σου πλάνεψες όλα τα έθνη. Γιατί σε σένα βρέθηκε χυμένο το αίμα των προφητών και του λαού του Θεού και όλων όσων σφαγιάστηκαν πάνω στη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας, ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε, γιατί μας κρατάς την πίστη Κύριε μας, μας εδραιώνεις, μας ευλογείς, άσχετα ποιες καταστάσεις είναι γύρω μας Κύριε μας, καλές, κακές, μάχες, χτυπήματα, φασαρίες Κύριε ή ειρήνη, γαλήνη, εσύ είσαι σταθερός στις υποσχέσεις σου, ότι είσαι μαζί μας και δεν θα μας αφήσεις, ούτε θα μας εγκαταλείψεις Ιησού μου. Ευχαριστούμε γιατί είμαστε εδώ Κύριε, αυτήν την εποχή, μέσα στον χρόνο, σε αυτόν τον γεωγραφικό τόπο Κύριε, όπου μας έβαλες, όποτε μας έβαλες Κύριε, μας ευχαριστούμε, γιατί έχεις σχέδια για μας και θέλουμε να τα εκπληρώσουμε Κύριε μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Είμαστε αδερφοί όλοι οι χριστιανοί μέσα σε έναν κόσμο που στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένος από αμαρτωλούς ανθρώπους γύρω μας. Και πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κόσμο με χριστιανικόν τρόπο. Γιατί ο Κύριος μας ονομάζει μαθητές Χριστού. Ματθαίος 5:13. Ένα γνωστό εδάφιο. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Τι είναι η διαφορά του αλατιού από το χώμα? Είναι ότι είναι αλμυρό. Ξεχωρίζει. Είσαστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό? Σε τίποτα δεν αξίζει πια παρά, αφού πεταχτεί έξω, να καταπατιέται από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Από τη μία είμαστε το αλάτι, από την άλλη είμαστε το φως. Και στο 16, έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Ποια είναι και πρέπει να είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους γύρω μας, με την πόλη μας, η Εκκλησία, πώς πρέπει να είναι μέσα στον υπόλοιπο κόσμο που μας έβαλε ο Κύριος? Γιατί είναι εύκολο, αδερφοί, να προσεύχομαι και να προσεύχεσαι για τα δικά μου και τα δικά σου, αλλά ποιος θα προσευχηθεί για τις ψυχές γύρω, για τον κόσμο που μας περιβάλλει? Προσέξτε, για τους αμαρτωλούς, για το σύστημα του κόσμου, που είναι ενάντιο στο θέλημα του Θεού γενικά. Ο Θεός όμως ξέρουμε ότι νοιάζεται για την πόλη μας. Όπως δίνει, λέει, τον ήλιον του και τη βροχή του σε όλους, χωρίς διάκριση, έτσι. Υπήρξε, όπως θα δούμε και παλιά για τους Ισραηλίτες, έπρεπε να πάνε στην αιχμαλωσία και μάλιστα για δεκαετίες. Τους ξερίζωσαν από τον τόπο τους και τους πήρα στη μακρινή που Βαβυλώνα, που ήταν το κέντρο της διαφθοράς και της ακαθαρσίας. Υπήρξε ο καιρός της αιχμαλωσίας, υπήρξε ο καιρός της απελευθέρωσης. Όμως, εκείνο το διάστημα που ήταν εκεί, ο Κύριος δεν αποφάσισε να τους απελευθερώσει μέχρι να εκπληρωθούν τα σχέδια του. Θυμάστε που δεν τηρούσαν τα Σάββατά του και όλα τα άλλα και τα μέτρησε ο Κύριος στα μαθηματικά του και τους είπε θα πάτε μακριά για να αναπαυτεί η γη που έπρεπε να αναπαυτεί. Και έρχονται στιγμές που νομίζουμε ότι ο Θεός θα έπρεπε να ενεργήσει για μας για να έρθει σε βοήθειά μας. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα, όχι το δικό μας. Το λέω αυτό γιατί συχνά προσευχόμαστε για να λυθεί το α πρόβλημα, το β πρόβλημα, ή μια κατάσταση να σπάσει, να ξεκλειδώσει, να ανοίξει. Και κάποτε γίνεται, κάποτε δεν γίνεται. Και μπορεί να περάσει και ένα διάστημα και αυτό μας κουράζει. Πάει να έρθει μέσα μας απογοήτευση και ο εχθρός βέβαια δεν θα κάτσει ήσυχος και θα σου πει ο Θεός δεν σε ακούει, δεν κάνει τίποτα. Αλλά ο Θεός έχει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του χρόνο. Ποιος θέλει να περνάει άσχημα, θλίψεις, καταστάσεις στη ζωή του? Εμείς θέλουμε μια ζωή χαρισάμενη μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει, να μην σας πω ότι όποτε έχουμε μια δυσκολία, άτε Κύριε να μας πάρεις, άτε Κύριε να τελειώνουμε. Μα είναι ολόκληρος ο κόσμος, τα δισεκατομμύρια, είναι δουλειά που πρέπει να γίνει, είναι ψυχές που πρέπει να σωθούν. Σκεφτήκατε ο Θεός να επεμβαίνει και να ακούει κάθε προσευχή? Εγώ δεν περνάω καλά αυτή την περίοδο, έχω μεγάλη θλίψη, αλλά Κύριε κάνε την αρπαγή τώρα. και να παρασύρει όλο τον κόσμο να τον πάρει μαζί του, και οι πιο πολλοί θα είναι ανέτοιμοι βέβαια. Ενώ από την άλλη ο άλλος λέει: «Μα εγώ είμαι μικρός, περίμενε κύριε. Εγώ να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να δεν γίνεται να έρθει τώρα. Όχι, περίμενε». Δεν θα έρθει ποτέ η αρπαγή, γιατί πάντα θα έχει νέους και νέες και θα συνεχίζεται και θα θέλουν ακόμα μια παράταση για να απολαύσουν εδώ. Αλλά ποιος παππούς θέλει να πεθάνει και να πάει στο χώμα, δεν θέλει να τον αρπάξει ο Κύριος? Έλα κύριε τώρα πριν πεθάνω. Επομένως δεν μπορεί ο Θεός να ενεργεί με τα θέλω μας, γιατί είναι καλά τα θέλω μας μεν, έλα κύριε να μας πάρεις, αλλά πρέπει να γίνει και το δικό του πρόγραμμα. Θα έρθει και θα ελευθερώσει ο Κύριος, γιατί η υπόσχεση του είναι ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας, όπως λέει το γνωστό εδάφιο, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει οδό διαφυγής, να το πούμε έτσι. Δεν λέει πουθενά ότι δεν θα πειραχτούμε, δεν θα δοκιμαστούμε, αλλά υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να νικήσουμε. Εκεί είναι τώρα η νίκη μας. Ο Ισραήλ λοιπόν βρέθηκε εξόριστος στη Βαβυλώνα, που η Βαβυλώνα, τώρα αν το δείτε στο χάρτη που είναι ο Ισραήλ και που είναι η Βαβυλώνα, και με τα μέσα της εποχής, είναι σαν να λέμε τώρα μας παίρνουν εμάς εδώ από την Κύπρο και μας εξορίζουν, ξέρω εγώ, στις Ινδίες, μακριά. Και άντε και Ινδίες, αν μπει στο αεροπλάνο και θα πας σε μερικές ώρες. Αλλά λέμε ότι δεν υπάρχουν αεροπλάνα, ας πούμε. Κάτι που είναι πολύ μακρινό ταξίδι. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες να πούν, θα το σκάσω και θα πάω πίσω στο Ισραήλ. Πού να πας? Μιλάμε τώρα αποστάσεις, θα πέθανε στη μέση του δρόμου. Η ερώτηση που απασχολεί τους Ισραηλίτες είναι: ωραία, βρέθηκα εδώ τώρα. Με βγάλανε, με ξεριζώσανε από τη γη μου και βρέθηκα εδώ. Γιατί ξέρετε, δεν φταίγανε όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι πολίτες του κράτους. Ήταν οι αρχηγοί τους, οι άρχοντες τους, οι βασιλιάδες τους που τα κάνανε θάλασσα και ήρθε εκεί οι Βαβυλώνοι και τους κατέχτησαν. Ο απλός ο κόσμος σύρθηκε στην αιχμαλωσία. Ποια πρέπει να είναι η σχέση μου με αυτήν τη μεγάλη πόλη που βρίσκομαι, θα ρωτούσαν. Φτάσαμε εδώ, τι θα κάνουμε τώρα? Και ο Θεός δεν αφήνει αναπάντητα τα ερωτήματα του ειλικρινού Ισραηλίτη. Και για μας σήμερα, έτσι, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε μια Βαβυλώνα, όποια πόλη και να είμαστε. Και στέλνει ο προφήτης ένα γράμμα, η Ιερεμίας 29 από το 4, και απαντάει ακριβώς σε αυτές τις ερωτήσεις, σε αυτές τις απορίες. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν εχμάλωτοι, που εγώ, λέει ο Κύριος, έκανα να φερθούν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Κτίστε σπίτια και κατοικήστε. Μα Κύριε, θα έρθεις να μας ελευθερώσεις. Φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους. Να φυτέψεις και να βλαστήσεις και να φας καρπό σημαίνει καιρός. Πάρτε γυναίκες και γεννήστε γιους και θυγατέρες. Δεν έχει σκοπό ο Θεός να μας αφήσει γρήγορα να πάμε πίσω. Πάρτε γυναίκες για τους γιους σας και δώστε τις θυγατέρες σας σε άνδρες. Και ας γεννήσουν γιους και θυγατέρες και αυξηθείτε εκεί και μη λιγοστεύσετε. Και ζητήστε την ειρήνη της πόλης. Της εχθρικής πόλης, έτσι, γιατί ήταν σκλάβοι. Όπου εγώ σας έκανα να φερθείτε εχμάλωτοι και προσεύχεστε για αυτή, εννοεί την πόλη, στον Κύριο. Επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Με άλλα λόγια, η απλή καθημερινή σας ζωή πρέπει να είναι τέτοια, να εκπέμπει δηλαδή τέτοιο φως, να έχει ένα τέτοιο άρωμα, που να είναι για τη δόξα του Θεού, Ισραηλίτες. Είναι σαν να λέει ο Θεός στο λαό του, σας έφερα εδώ για να ζήσετε την καθημερινότητά σας μέσα σε αυτήν την πόλη, σαν δικός μου λαός. Εγώ σας πήρα και σας έφερα. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί καταστάσεις και ας πούμε ο Ναβουχοδονόσορας ή άλλοι μεγάλοι άνδρες που έζησαν. Αυτοί δεν ήταν πιστοί. Δεν αγαπούσαν τον Θεό. Λέει εγώ θα κάνω αυτό. Ποιος του είπε εσύ θα κάνεις αυτό και το νομίζει ότι είναι δική του ιδέα? Μπορεί να είναι ο εχθρός, μπορεί να είναι ο Θεός, θα το βάλει στην καρδιά του, αλλά δεν το ξέρει αυτός. Αυτός λέει εγώ θα πάω να κατακτήσω αυτόν τον λαό. Γιατί ο Θεός το βάζει στην καρδιά του να τον κατακτήσει. Γιατί ήθελε να τους βγάλει επί εκεί, όπως είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος ο Κύριος. Και έπρεπε η γη να αναπαυτεί. και για άλλους λόγους, για την αποστασία τους κλπ, για την ανυπακοή τους. Θα ζήσετε, τους λέει ο Κύριος, εδώ, σε ξένον τόπο. Στο σπίτι σας, στη γειτονιά σας, στη δουλειά σας, στο σχολείο σας, στις καθημερινές σας ενασχολήσεις, θα κάνετε ό,τι κάνουν οι άλλοι, σαν δικός μου λαός όμως, μέσα στο κέντρο της ζωής αυτής της πόλης. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος ενεργεί έτσι? Μπορούσε κάλλιστα να τους στείλει τον προφήτη, μην ανησυχείτε παιδιά μου, αντέξετε λίγο ακόμα και εγώ θα σας ελευθερώσω και θα έρθω και θα καταστρέψω αυτούς τους κακούς ανθρώπους που σας ξερίζωσαν από τη γη σας, από την Άγια Γη που σας την έδωσα, που βγήκατε από την Αίγυπτο και είναι η γη Χαναάν και χίλια δυο. Μπορούσε να το κάνει έτσι ο Κύριος. Τους έλεγε ότι έπρεπε να κάνουν οικογένειες και παιδιά στη Βαβυλώνα. Πού? Μέσα στους αμαρτωλούς και μέσα στην αμαρτία, εκεί να ζήσουν. Μαζί με τους Βαβυλώνιους. Να πάνε στα ίδια σχολεία με αυτούς, να δουλέψουν μαζί με αυτούς, να τους έχουν γείτονες, τα παιδιά τους να παίζουν με τα παιδιά των Βαβυλωνίων, γιατί είσαι διάσπαρτος μέσα στην πόλη. Δεν τους έβαλες σε μια άλλη πόλη μόνη τους ξεχωριστή. Αυτό ήταν και η εξυπνάδα των λαών τότε. Όταν πήγαινες να κατακτήσεις μια περιοχή, μια χώρα, το να βάλεις εκεί στρατιώτες, να είναι από πάνω και να τους έχεις υπόδουλους, όπως ήταν οι Ρωμαίοι, ας πούμε, τον καιρό του Χριστού. Βλέπετε οι Ισραηλίτες συνέχεια να επαναστατήσουμε, ο ναός μας, να μην πούνε εδώ. Οι ζηλωτές κάθε λίγο κάνανε επαναστάσεις και τους κάψανε τους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι κάψανε και τους Ισραηλίτες. Αλλά ήταν συνέχεια αυτό το contradiction, συνέχεια, η τριβή. Ενώ κάποιοι άλλοι είχαν άλλη ιδέα. Σου λέει, θα τους ξεριζώσω όλους, θα τους πάρω χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και θα φέρω από αλλού άλλους λαούς, θα τους βάλω σε αυτή τη γη. Αυτή δεν τους νοιάζει, γιατί είναι ξένη γη, θα ζήσουν και οι άλλοι μέσα στη Βαβυλώνα τι θα κάνουν. Και έσπαγε αυτό το η πατρίδα μου, η γη μου. Βέβαια, κάποιοι θέλανε να επιστρέψουν, είχαν ζήλο μέσα τους, αλλά πολλοί άλλοι απορροφήθηκαν. Και ο Κύριος τους λέει, προσέξτε, θα ζήσετε μέσα σε αυτούς και μάλιστα να προσεύχεστε για αυτή την πόλη, την αμαρτωλή. Γιατί αν έχει αυτή η πόλη ειρήνη, θα έχετε και εσείς ειρήνη. Δεν μας λέει και στην Καινή Διαθήκη να προσεύχεστε για τους άρχοντες σας και τους βασιλιάδες κλπ, για να έχουμε βίων ήσυχων και αταραχών? Γιατί αν ζεις σε μια πόλη που επειδή κυριαρχούν η αμαρτία και λες, Κύριε, καταραμένοι να είναι αυτοί οι άνθρωποι, αφού είναι κακοί και κάνουν έτσι και κάνει επανάσταση, κάνει διαδηλώσεις, ο κόσμος να φωνάζει να κάνει, θα είναι μια καταστασία που θα επηρεάσει και εμάς. Δεν πρέπει βέβαια να προσπαθούμε να ζήσουμε μια προφυλαγμένη ζωή από τους γύρω μας. Λογικά, ο πιστός. Λέμε, θα στείλω το παιδί μου σχολείο, πόσο θα επηρεαστεί από το σύστημα του κόσμου? Ας τα αφήσω σπίτι, είναι μικρό ακόμα. Θα πάω δουλειά, πού να πάω δουλειά σε εκείνον τον κόσμο? Καλύτερα να βρω μια δουλειά να κάνω μόνος μου, σπίτι μου ή κάπου αλλού. Να ανοίξω κάτι μόνος μου, έστω και επικίνδυνο. Οι Ισραηλίτες όμως βλέπουμε εδώ ότι ενθαρρύνθηκαν να ζήσουν μέσα στη Βαβυλώνα. Και ο Ιερεμίας λέει ότι αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, αλλά δηλώνει ότι δεν έχουν καταλάβει την έννοια της αποστολής και της κλήσης που έχουμε μέσα στις πόλεις που ο Θεός μας έβαλε. Γιατί το πρώτο στοιχείο της κλήσης μας είναι να ζήσουμε μεν την καθημερινότητά μας μέσα στις πόλεις που ζούμε, αλλά χριστιανικά. Δεν μας λέει ο Κύριος να γίνουμε ένα με αυτούς, παρόλο που θα είμαστε ανάμεσά τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει, προσεύχεστε για αυτή στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Όχι μόνο να ζήσουμε την καθημερινότητα, αλλά να επιδιώξουμε την ειρήνη της πόλης μας. Καλή ώρα εδώ που είμαστε εμείς, στη Λευκωσία. Βέβαια, ίσως να μην αντιληφθούμε καλά-καλά τι εννοεί ο προφήτης όταν λέει για την ειρήνη. Γιατί η ειρήνη είναι μια λέξη που έχει πιο πλατιά σημασία. Δεν είναι απλά το αντίθετο του πολέμου. Ειρήνη ή πόλεμος. Δεν μιλάμε ότι να έχουμε πόλεμο ή ειρήνη. Το σαλόμ στο εβραϊκό αλλά και στα ελληνικά είναι πολλές οι έννοιες. Είναι η γαλήνη, η ησυχία, η ηρεμία, η αρμονία. Να υπάρχει ισορροπία, τάξη, ευταξία. Δηλαδή Ωραίο, το σύστημα να δουλεύει σωστά. Δουλεύει δηλαδή μια πόλη. Τα αυτοκίνητα σταματάνε στο κόκκινο, ξεκινάνε τα άλλα, σταματά άλλα. Ο πεζό θα διαπεράσει τη διάβασή του. Ο κόσμο λέει καλημέρα ο ένα τον άλλον. Περπατούν με το σκυλάκι του στο πεζοδρόμιο, ο άλλο έτσι, ο άλλο αλλιώ. Όμορφα, ωραία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Μια όμορφη ειρήνη. Όταν οι Ισραηλίτες κάνουν χειραψία και λέει σαλόμ ένα τον άλλο, τι εννοεί? Να μην έχουμε πόλεμο? Εννοεί ειρήνη στη ζωή σου γενικά, ευλογία. Γιατί η ζωή όπως θα έπρεπε να είναι, όπως τη σχεδίασε ο Κύριος, έτσι έπρεπε να είναι, αδερφοί. Και καλεί λοιπόν ο Κύριος το λαό του να ζήσει την καθημερινότητά του όπως το φως μέσα στο σκοτάδι, το πνευματικό. Όπως το αλάτι μέσα στο αυτό που έχει χάσει την ουσία του. Σαν να έχεις ένα φαγητό άνοστο και πρέπει να μπει το αλατάκι μέσα για να φέρει γεύση. Και το κάνει και πιο συγκεκριμένο, να ζητήσει ο λαός του την ειρήνη της πόλης που ζει, να ενδιαφερθεί για την πόλη του. Προσέξτε, γιατί να πούμε, μα σήμερα έχουμε πολλή αμαρτία, πολλές καταστάσεις, τι να προσευχόμαστε. Ο Ιερεμίας λέει για τη Βαβυλώνα, που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού μια πόλη, ένα όνομα συνώνυμο με την ανηθικότητα, με την ειδωλολατρία και την αμαρτία. Λέμε Βαβυλωνία και στην Αποκάλυψη ακόμα μιλάει για τη Βαβυλώνα. Γιατί είναι το άκρο νάωτο της αμαρτίας. Και μέσα στη Βαβυλώνα λοιπόν ο Θεός λέει στο λαό του ότι πρέπει να επιδιώξει να εργαστεί για την ειρήνη της πόλης. Ίσως να μην μας πολύ αρέσει αυτό το να προσεύχομαι εγώ τώρα, ενώ έχουμε τόσα δικά μας και έχουμε και τόση αντίδραση από αυτούς, και να προσευχόμαστε για την ειρήνη τους, να περνάνε καλά, να κάνουν τις αμαρτίες τους μια χαρά και να μην συμβαίνει τίποτα κακό, ενώ από μέσα μας καμιά φορά έτσι σιγοβράζει αυτή η αίσθηση της δικαιοσύνης, ότι ο Κύριος πρέπει να πατάξει την αμαρτία, πρέπει να εκδικηθεί. Και έλα Κύριε, όπως ξέρω εγώ, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που τους έριξε τη φωτιά από πάνω. Εμείς θα προσευχόμαστε για τους Σοδομίτες. Ας πούμε ότι είμαστε εκεί με τον Λότ. Κύριε, ευλόγησε τους και να έχουν ειρήνη και να μην συμβεί τίποτα κακό. Δεν αρέσει και πολύ. Αλλά αυτό που θέλει να πει ο προφήτης είναι πως είτε το θέλουμε είτε όχι, ό,τι συμβαίνει έξω επηρεάζει και αφορά εμάς. Το κακό τους θα έρθει και σε εμάς. Και μια και ανέφερα τα Σόδωμα, η φωτιά και το θιάφι θα έκαιγε όλους. Δεν έκανε ο Θεός διάκριση. Γι' αυτό μετά το παζάρι του Αβραάμ οι άγγελοι ήρθαν και έβγαλαν σχεδόν με το ζόρι το Λότ και την οικογένειά του. Αν έμενα μέσα θα πέθαναν και αυτοί. Άρα δεν συμφέρει στο Λότ και στον κάθε Λότ, αν πούμε εμείς στη θέση του, να θέλουμε το κακό της πόλης μας, γιατί είναι πολύ αμαρτωλή. Στην ειρήνη της πόλης θα έχουμε και εμείς ειρήνη. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Όπως η πόλη έχει ανάγκη την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η πόλη που βρισκόμαστε αφορά και μας, γιατί ζούμε εκεί. Και το ερώτημα ποια είναι η δική μας εμπλοκή ως Εκκλησία με την πόλη μας. Ο Θεός μας καλεί να προσευχηθούμε και όχι ρίξε Κύριε μια φωτιά να τα κάψεις όλα, να τελειώνουμε. Προσέξτε, οι Ισραηλίτες που ακούν αυτές τις συμβουλές είναι σκλαβωμένοι, εχμάλωτοι. Είχαν συρθεί στη Βαβυλώνα παρά τη θέλησή τους. Δεν πήγε ο Ναβουχοδόνος και τους είπε, ξέρετε η γη σας τώρα δεν... Εδώ δεν μπορεί να αφήσει τίποτα, έχει κατάρα από το Θεό. Θέλετε να έρθετε στη Βαβυλώνα να σας δώσουμε σπίτια να ζήσετε, ελάτε όσοι θέλετε. Όχι, με το ζόρι τους πήραν. Ακούγαν το λέξη Ναβουχοδονόσορ και αγαναχτούσαν μέσα τους. Σε αυτούς ο Θεός λέει προσευχηθείτε για την πόλη σας. Ο κάθε Ισραηλίτης μέχρι τότε ήξερε να προσεύχεται για την Ιερουσαλήμ, την πόλη, την Άγια, που ήταν ο ναός, που ήταν η αγαπημένη πόλη του Θεού. Αυτό ήταν αυτό που ξέρανε. Όμως ο Θεός τους λέει, ωραία, ανοίξτε λίγο τον ορίζοντα της προσευχής σας και προσευχηθείτε για τη Βαβυλώνα. Αυτό τώρα αδερφοί είναι σαν να μας διδάσκει θεολογία. Ότι ο Θεός δεν είναι μόνο Κύριος της Ιερουσαλήμ, είτε το θέλουμε είτε όχι. Στο Θεό αρέσει και πρέπει να μάθουμε να μας αρέσει και εμάς ότι εκεί που είμαστε πρέπει να προσευχόμαστε για το περιβάλλον μας. Να σας το πω αλλιώς, ο Θεός είναι και Θεός και της Βαβυλώνας. Μα ο άρχοντας του κόσμου τούτου δεν είναι ο διάβολος? Ναι, είναι. Είναι ο διάβολος. Πάνω σε όλο τον κόσμο γενικά αυτό το πονηρό πνεύμα. Αλλά ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων. Αν πας σε ένα βουνό, σε ένα τόπο και δεις ένα λουλουδάκι, του Κυρίου είναι. Δημιουργία δική του είναι, δεν είναι του διαβόλου. Δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος και δεν προσέχει μόνο εμάς που είμαστε εδώ καλή ώρα, αλλά ενδιαφέρεται και προσέχει την πόλη μας και ό,τι συμβαίνει μέσα σε αυτή. Νομίζετε, αδερφοί, σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, αν ήταν μόνο ο διάβολος ανεξέλεκτος, έτσι, άρχοντας του κόσμου του λέμε, και ο Θεός λέει, ωραία, δεν υπάρχω, εγώ δεν υπάρχω, ενώ δεν αγγίζω, δεν κάνω τίποτα, δεν επηρεάζω καθόλου τις καταστάσεις, θα μείνω στο θρόνο μου, εκεί ψηλά, στον ουρανό, και τον αφήσω τον διάβολο ανεξέλεκτο να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη ή στην άλλη πόλη. Τι θα έγινε όταν νομίζετε, οι άνθρωποι θα ζούσαν όπως ζουν τώρα? Παρόλη την αμαρτία και την πίεση που υπάρχει και τα σχέδια του εχθρού, υπάρχει ένα συνεχές φρένο από το Πνεύμα του Θεού. Μέσα από τα παιδιά του, αλλά και απευθείας από τον Κύριο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ακόμα καλό. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι έξω που δεν είναι πιστοί, έχουν μέσα τους ακόμα καλά στοιχεία. Δεν έχουν διαβρωθεί σε τέτοιο βαθμό. Γι' αυτό ο Κύριος περιμένει και περιμένει μέχρι να σωθούν όσοι μπορούν να σωθούν. Γιατί και το λίγο καλό που έχει ο καθένας, ο Κύριος θέλει από αυτό να αρπαχτεί για να σώσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Όταν φτάσει στο απροχώρητο, τότε έρχεται η κρίση, όπως τα Σόδωμα. Ή όπως των καιρών του Νόε, που λέει «Διεφθάρη πάσα σάρξ», ή όλη η σκέψη των ανθρώπων ήταν κακία, ο ένας να φάει τον άλλο. Αυτό ήταν όλοι οι άνθρωποι εκτός τον Νόε. Και λέει ο Θεός, ποιον να αφήσω, αφού δεν αξίζει κανείς. Ας τους καταστρέψω όλους, να κάνουμε ένα restart από την αρχή, να ξαναγίνει μια νέα προσπάθεια. Και φύλαξε μόνο τον Νόε, ο οποίος τους κήρυτε, τους έλεγε, αλλά τίποτα. Οι άνθρωποι είχαν μπει τόσο βαθιά μέσα στην αμαρτία. Όταν φτάσει σε τέτοιον επίπεδο, επεμβαίνει ο Θεός δυναμικά. Διαφορετικά, δίνει παράταση. Και εφόσον δίνει παράταση στις μέρες μας και γύρω μας, να σας το πω αλλιώς, ακόμα ένα επιχείρημα. Εμείς δεν είμαστε από τον κόσμο και είμαστε εδώ τώρα και λέμε εμείς είμαστε πιστοί τώρα. Αυτοί είναι οι άλλοι. Μα και εμείς από τους άλλους ήρθαμε και πιστέψαμε. Γιατί πιστέψαμε? Γιατί κάποιος μας μίλησε, γιατί άνοιξε η καρδιά μας, συγκινηθήκαμε, ταπεινωθήκαμε και δεχθήκαμε. Πόσες και πόσες χιλιάδες άλλοι είναι όπως ήμασταν εμείς πριν πιστέψουμε και θέλουν το κατάλληλο άγγιγμα, την κατάλληλη φωνή, το κατάλληλο εδάφιο, το κατάλληλο σπόρο να τους αγγίξει για να πούν «Ας δοκιμάσω και τον Κύριο». Είναι εύκολο να προσεύχεσαι και να προσεύχομαι για τα δικά μου, αλλά ποιος θα προσευχηθεί για τη Βαβυλώνα γύρω μας? Γιατί το να λέμε «Κύριε, φέρε ψυχές στην Εκκλησία, κάμε τους να έρθουν εδώ». Μα πού να έρθουν, πού ξέρουν οι άνθρωποι να έρθουν? Εδώ από το χέρι τους τραβάς να έρθουν και δεν έρχονται. Ενώ δεν είναι εύκολο, γι' αυτό η προσευχή πρέπει να σπάσει πνευματικά εμπόδια, τουλάχιστον κάποιοι να πούν «Ας πάω, ας μάθω, α, έμαθα ότι υπάρχει μια εκκλησία εκεί, ας πάω να δω», έτσι, σαν επισκέπτης, επισκέπτρια. Ο Θεός νοιάζεται για την πόλη μας. Και ως εκκλησία θέλει να σκεφτόμαστε για αυτήν, γιατί θέλει να την αγγίξει, θέλει να την ευλογήσει. Μα έχουμε πολλή αμαρτία. Μέσα από την αμαρτία ο Κύριος θα σώσει. Θυμάστε το εδάφιο? Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Αυτό πρέπει να είναι ένα καμπανάκι μέσα μας, γιατί έχουμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου και λέμε το κακό πρέπει να χτυπηθεί, να τιμωρηθεί με κακό. Είναι το λογικό, έτσι, και το καλό να ευλογηθεί. Ο Θεός έχει και δεύτερο σετ χαρακτήρα πάνω στη δικαιοσύνη του. Αμαρτία, ναι. Θα τιμωρηθεί η αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα στην πολλή αμαρτία μπορώ να δώσω πολύ χάρη και να συγχωρέσω και να έρθει. Ακούγεται άδικο, αλλά έτσι είναι ο Κύριος μας και θέλει να έχουμε και εμείς την καρδιά του και να σκεφτόμαστε και εμείς έτσι. Διαφορετικά κανένας δεν θα σωζόταν, αδερφοί, ούτε εμείς θα είμαστε εδώ ασφαλείς κάτω από τη σκέπη του Κυρίου μας. Γιατί υπάρχουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι έξω που έχουν πολύ καλό χαρακτήρα και αρχές, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Κύριο. Πόσοι και πόσες μεγάλωσαν στα πόδια μιας γιαγιάς, ενός παππού που τους μίλησε για τον Κύριο, που τους μίλησε για εμπειρίες πόσον καλός είναι ο Θεός και πώς πρέπει να έχουν καλό χαρακτήρα, αλλά ο κόσμος τους έφαγε, τους διάβρωσε και είναι χαμένα σαράκια μέσα στο νερό και λέει ο Κύριος στον Πέτρο και σε όλους τους Πέτρους, θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων, να ψαρέψετε αυτά τα ψαράκια, να τα βγάλετε από το σκοτάδι και να τα φέρετε στο φως. Το φως μας πρέπει να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους για να δοξάσουν τον ουράνιό μας τον Πατέρα. Κολοσσαίς 1:12. Να ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας έκανε ικανούς για τη μερίδα του κλήρου των Αγίων στο φως, που ζουν στο φως δηλαδή. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Βλέπετε αδερφοί, δεν είναι η πολύ καλοσύνη μας, η εξυπνάδα μας. Αυτός λέει μας έσωσε από την εξουσία, είμαστε δηλαδή στην εξουσία του σκότους, χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι, στην Ιρβάνα μας. Κύριος μας έβγαλε, λέει, και μας μετέθεσε σαν να παίρνεις ένα μωρό, το σηκώνεις πάνω και το βάζεις μέσα στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Το σκοτάδι, τι είναι το σκοτάδι? Είναι η πνευματική άγνοια. Το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι φως και σκοτάδι φυσικό. Μια χαρά είσαι στη δουλειά σου, κάνεις ό,τι κάνεις και εγώ είμαι πιστός και κάνω όλα τα ίδια μαζί σου. Γείτονα, καλημέρα, γεια σου, τι κάνεις? Πνευματική άγνοια, δεν μπορείς να αγγίξεις τα πνευματικά. Δεν ξέρεις, ακούς Θεός και λες μια δύναμη. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός μας ελευθέρωσε, άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά και μας μετέφερε στη Βασιλεία του Φωτός. Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Εδώ μπορούμε να αυξανόμαστε σε επίγνωση. Πώς μπορούμε να αυξηθούμε σε επίγνωση? Λέει εδώ στο Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο, στο 6. Θυμάστε που μιλάμε τώρα για τους Ισραηλίτες που πήγαν εχμάλωτοι. Ανάμεσα σε αυτούς, από τους γιους του Ιούδα, ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ, ο Αζαρίας. 4 νέοι, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι νέοι. Αν μπορούμε να το πούμε με τα δεδομένα της εποχής, της υψηλής κοινωνίας, που είχαν διδαχθεί, δηλαδή δεν ήταν όποιοι και όποιοι. Και ξεχώρισαν. Και ο αρχιευνούχος έβαλε ονόματα και τους άλλαξε. Τον Μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον Δε Ανανία Σεδράχ και τον Μισαήλ Μισάχ, τον Δε Αζαρία Αβδενεγό. Ο Δανιήλ όμως έβαλε στην καρδιά του να μην μολυνθεί από τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί που έπινε εκείνος. Γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μολυνθεί. Και ο Θεός έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος μπροστά στον αρχιευνούχο. Βλέπετε, ο Ιούδας είχε εχμαλωτιστεί. Και τι κάνουν οι Βαβυλώνοι τώρα? Προσπαθούν να συμμορφώσουν τις αρχές που είχαν οι σκλάβοι, οι εχμάλωτοι, να τους φέρουν στο δικό τους τρόπο ζωής. Αφού είσαστε μαζί μας, θα κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς. Γι' αυτό είπαμε, αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού σημαίνει μη συμμόρφωση με το σύστημα του κόσμου, ενώ είμαστε μέσα στον κόσμο. Μεταμόρφωση. Ο Κύριος θέλει να μας μεταμορφώσει όπως Αυτός θέλει. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέμε Βαβυλώνα, αδερφοί, ή πόλης μας γενικά το σύστημα, τι είναι? Είναι το κοσμικό σύστημα. Αυτό που ο εχθρός θέλει να φέρει στους ανθρώπους. Γιατί τι έκαναν τότε και τώρα? Τους αλλάζουν τα ονόματα, τις τροφές, τη γλώσσα, τη λατρεία του Θεού. Θυμάστε με το άγαλμα που πρέπει να προσκυνήσουν όλοι και οι τρεις νέοι πήγαν μέχρι και στο καμίνι της φωτιάς γιατί δεν δέχτηκαν. Θέλω να πω, προσπαθεί το σύστημα, σου λέει είσαι εδώ, τώρα θα κάνεις ό,τι θέλουμε εμείς. Αυτοί με σοφία έστησαν πόδι. Ο κόσμος θέλει να μας κάνει να μιλάμε όπως αυτός. Να αντινόμαστε όπως αυτός, να συμπεριφερόμαστε όπως αυτός. Να μην μιλάμε για άλλα θέματα, σου λέει τι είναι αυτά. Τι λένε, ο καθένας είναι ελεύθερος να ανατρέψει το Θεό του. Δημοκρατία, πολλή δημοκρατία. Όλοι το ίδιο είναι, όλοι αδερφοί είμαστε. Οι 4 νέοι εδώ δεν συμμορφώθηκαν. Ας μας λένε όπως θέλουν. Αν προσευχόμαστε αδερφοί στον Κύριο, θα μας ελευθερώσει από το λιοντάρι το οριόμενο. Και τον Δανίλ τον ελευθερώσει από τα λιοντάρια, θυμάστε, τον ίδιο τον Βαλτασάσαρ. Γιατί οι προσευχές τους έριξαν στα λιοντάρια, θυμάστε που προσευχόταν ο Δανίλ 3 φορές την ημέρα και αναγκάστηκε ο βασιλιάς γιατί το ξεγέλασαν και έπρεπε να μπει στο λάκκο με τα λιοντάρια, αλλά και οι προσευχές οι ίδιες τους ελευθέρωσαν από τα λιοντάρια. Και βλέπετε, εκεί που έρχεται το κακό, το μεγάλο και λες τώρα χάθηκα, αυτό το ίδιο γεγονός γίνεται μεγάλη διαφήμιση για τον Κύριο. Όταν η μουσική άρχισε να παίζει και όλοι προσκύνησαν την εικόνα, αυτοί οι τρεις στάθηκαν και είπαν όχι. Στάθηκαν για τον Κύριο και ο Κύριος στάθηκε μαζί τους. Δηλαδή, όποια δοκιμασία και αν περνάμε, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Αν μένουμε με τον Κύριο Ιησού, θα αυξάνουμε στη γνώση Του και θα μαθαίνουμε όλο και πιο πολύ, γιατί χρειάζεται σοφία σε κάθε κατάσταση. Και ποιο είναι το βραβείο, στο 17 εδάφιο, και στους 4 αυτούς νέους ο Θεός έδωσε γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία και έκανε τον Δανιήλ νοήμονα σε κάθε όραση και όνειρο. Ο Θεός το έκανε αυτό, γιατί τίμησαν τον Κύριο. Θυμάστε, είχαν πει στον αρχιευνούχο, μα δεν θέλουμε να τρώμε τα φαγητά του βασιλιά. Ήταν ακάθαρτα. Και τους λέμε, αν ο βασιλιάς σας δει, εγώ είμαι υπεύθυνος για τη διατροφή σας. Να σας στήσω μπροστά και να σας δει ότι θα είστε καχεκτικοί και Ξέρετε, λεπτή, θα πεθάνω εγώ, θα με σκοτώσει ο βασιλιάς. Γιατί ήταν, εκεί δεν είχε να συζητήσεις. Ήταν δικτατορία, ό,τι είπε ο βασιλιάς γινότανε. Και του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες, θα βάζει μας να τρώμε όσπρια και δοκίμασέ μας. Και λέει, στο τέλος, τα πρόσωπα του σε μια χαρά, παχύτερα, ωραία. Λέει, εντάξει, αφού δεν φαίνεστε ότι δεν τρώτε σωστά, τους έκανε τη χάρη. Αν τους έδωσε γνώση επειδή στάθηκαν και αρνήθηκαν να φάνε τις τροφές του βασιλιά, θα δώσει και σε σένα και σε μένα που δεν θέλω να φάω ό,τι ο κόσμος μου προσφέρει. Γιατί ο κόσμος σου λέει, φάτο, είναι καλό, είναι εύγευστο, όπως και τα φαγητά ήταν βασιλικά φαγητά. Αλλά είπαν όχι. Αδερφοί, για να είμαστε υγιείς, δεν χρειαζόμαστε τα πράγματα του κόσμου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε με ποια έννοια το λέω. Η υγεία δεν είναι μόνο σωματική και πνευματική γενικά. Ο Θεός είναι που μας δημιούργησε. Ο Θεός ξέρει στον DNA μας ακριβώς τι χρειάζονται τα σώματά μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας γενικά. Ποιες είναι οι ανάγκες μας, ποιες είναι οι πόθοι μας, οι ορμές μας, οι ορμόνες μας, ό,τι έχει ανάγκη ένα ανθρώπινο σώμα, το ξέρει ο Κύριος. Καλύτερα και από το διάβολο. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός θέλει να ζήσουμε μια ζωή εδώ ασκητική, να στερόμαστε τα πάντα και ο μόνος τρόπος για να έρθει να μας πάρει στον ουρανό και να είμαστε καλά εκεί, σαν πνεύματα. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη να απολαύσουμε τον κόσμο λίγο, δηλαδή να είναι το μέλι και εμείς να βουτήξουμε λίγο το δάχτυλο στο μέλι και απαγορεύεται και δεν πρέπει και είναι αμαρτία και μην το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχει να μου προσφέρει ο Κύριος τίποτε άλλο. Αν έχουμε τέτοιες σκέψεις πίσω-πίσω στο μυαλό μας, να τις ξεριζώσουμε, γιατί ο εχθρός τα φέρνει αυτά. Ότι ο κόσμος έξω, όταν ακούς αμαρτία, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Αυτός ο νέος έφυγε από την εκκλησία γιατί πήγε να απολαύσει τη ζωή του. Τι σκέφτεσαι. Όπως τον άσωτον ιό. Κακοπέρασε ο άσωτος ιός όταν έφυγε από το σπίτι του πατέρα που είχε και τα λεφτά στην τσέπη. Νομίζουμε όλοι πέρασε πολύ ωραία. Αλλά στο τέλος που έχασε τα λεφτά, τότε υπέφερε. Εκεί είναι το θέμα τώρα, τα χρήματα μόνο. Δηλαδή όσον έχεις χρήματα τον άλλο Θεό είναι όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Πολλοί πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι ενώ έχουν τα πάντα. Ναι, σου δίνει το χρήμα αρκετές ανέσεις, αλλά ο Κύριος είναι που δίνει μέσα βαθιά στην καρδιά αυτήν την πληρότητα. Και λες, δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη να πάω τώρα στην Ινδία ή στην Αυστραλία ή στην Νέα Υόρκη να ανέβω σε έναν ουρανοξύστη να δω τη θέα για να πω τι ωραία που είναι ή να δω τους καταράκτες του Νιαγάρα. Εντάξει, ωραία είναι να βλέπεις θεάματα, ενώ του Θεού είναι η φύση και να πάω να δεις ένα εξωτικό μέρος, αλλά το έχεις τόση ανάγκη, δεν χρειάζεται. Ένας άνθρωπος που είναι πλήρης, ο Ιησούς ποτέ δεν έφυγε από το Ισραήλ, από τη χώρα του. Ήρθαν άλλοι, τον επισκέφτηκαν από μακριά, αλλά δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει, να δει, να γνωρίσει κόσμους. Ήταν πλήρης. Δανιήλ, εκεί που είμαστε στο 1, στο 19. Ο Θεός δηλαδή μπορεί να μας συντηρήσει. Αυτό πρέπει να το περάσουμε μέσα μας. Ότι ξέρει και θέλει και μπορεί να μας δώσει πληρότητα μέσα μας. Να είμαστε αυτάρκεις πραγματικά. Να μην ζηλεύουμε τους άλλους που αμαρτάνουν. Να μην είναι δει μια κοπέλα και να λέει, κοίταξε άλλη, αλλάζει το ένα φίλο μετά τον άλλον, τώρα περνάει, εγώ δεν δικαιούμαι γιατί είμαι πιστή. Ή το αγόρι ανάλογα. Ή οτιδήποτε, είτε με ουσίες, είτε οτιδήποτε σκεφτείτε, κάτι που δεν το θέλει ο Κύριος, αλλά φαίνεται ελκυστικό. Και ο βασιλιάς μίλησε μαζί τους. Και ανάμεσα σε όλους δεν βρέθηκε κανένας όμοιος με τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Και παραστέκονταν μπροστά στο βασιλιά. Και σε κάθε υπόθεση σοφίας και νόησης, για την οποία τους ρώτησε ο βασιλιάς, τους βρήκε δεκαπλάσια καλύτερους από όλους τους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασίλειό του. Γιατί ήταν πολύ έξυπνοι? Όχι, γιατί ο Θεός τους ευλόγησε. Γιατί τους ευλόγησε? Γιατί στάθηκαν για τον Κύριο και ο Κύριος τους έστησε. Είναι μέσα στη Βαβυλώνα, μέσα στο κέντρο του διαβόλου, των πονηρών πνευμάτων, των δαιμόνων, γιατί οι άνθρωποι ανοίγονταν, βλέπετε, μάγους, επαϊδούς κλπ. Παρ' όλα αυτά οι δαίμονες αυτοί δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλύτερους που θα ήθελε πολύ ο διάβολος και ήρθαν αυτοί τώρα, οι αιρετικοί σε εισαγωγικά, οι ξένοι, να μας δείξουν εμάς που είμαστε αυθεντία στις μαγείες και όλα αυτά. Τους βρήκε, λέει, δεκαπλάσια. Μπορεί ο Θεός ή δεν μπορεί. Μέσα στη Βαβυλώνα. Δεν είναι, εγώ ο Θεός είμαι πολύ άγιος και δεν μπορώ να αγγίξω. Είναι πολύ αμαρτιακή, είναι ο διάβολος εκεί. Ελάτε έξω αν θέλετε. Δεν μας το λέει αυτό ο Κύριος. Ο διάβολος είναι ακόμη ο Θεός του κόσμου τούτου, όπως είπα. Η επιρροή του, μέσω των διανοημάτων του, έχει δύναμη και βλέπουμε τα αποτελέσματα παντού. Όμως ο Θεός του ζήτησε και μας ζητά να μείνουμε, να κατοικήσουμε ανάμεσα στην παρούσα διεστραμμένη γενεά. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται σοφία. Αν μπορούσαν αυτοί οι νέοι να πούν, κοίτα βασιλιά, εδώ είναι το κέντρο της αμαρτίας, εμείς είμαστε Ισραηλίτες, λοιπόν, σκότωσέ μας να τελειώνουμε ή θα αυτοκτονήσουμε. Δεν κάτσουμε εδώ τώρα να σου λέμε τα όνειρά σου και το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά? Όχι, έζησαν, μάλιστα ο Δανίλ έζησε, πέθανε ένας βασιλιάς, ήρθε ο άλλος και έζησε γέρος μέχρι τέλους. Και ο Θεός τον ευλόγησε με όλους. Δεν αποτελούμε μέρος του κακού που επικρατεί στον κόσμο, αλλά ζούμε ανάμεσα σε αυτόν τον κακό. Γι' αυτό είπα πριν στην προσευχή μου, ευχαριστούμε Κύριε που είμαστε εδώ αυτή τη χρονιά σε αυτόν τον τόπο. Μπορείς να είμαστε τον καιρό του Χριστού ή στην Αναγέννηση ή στο Μεσαίωνα ή οποιαδήποτε άλλη εποχή, σε μια άλλη χώρα μακριά κλπ. Εδώ μας έβαλε ο Κύριος, εδώ θα δουλέψουμε. Δεν θα πούμε στο βήμα του Χριστού όταν σταθούμε, Κύριε, γιατί δεν με έβαλε στο 150 μετά Χριστό, που ήταν πιο ωραία, είχε θαύματα, είχε τόσα καλά, ή των καιρών του Χριστού και με έφερε εδώ τώρα που έχει τόση πολλή αμαρτία. Ή που πλησιάζει ο καιρός του Αντίχριστου και βλέπω τόσα πράγματα και δεν μπορώ, το πνεύμα μου διαμαρτύρεται. Ο Κύριος σου λέει, γεννήθηκε σε αυτή την εποχή, θα δουλέψει το καλύτερο που μπορεί να κάνει σε αυτή την εποχή που σε έβαλα. Τότε δούλεψαν άλλοι. Ο καθένας είναι με την εποχή του. Γιατί να σας πω κάτι άλλο? Γιατί να γεννιόμαστε όλοι τον καιρό του Χριστού που θα θέλαμε, αν γεννιόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, που δεν είχε νήσου, που δεν μπορούσε να συγχωρεθείς, πώς θα ζούσαμε? Αν είμαστε στα Σόδωμα και στα Γόμορα? Υπάρχουν πράγματα που θα θέλαμε να είναι διαφορετικά, να αλλάξουν. Η αμαρτία και η διαφθορά, ξέρουμε, είναι κουραστική για αυτούς που αγαπούν πραγματικά τη δικαιοσύνη. Όμως, αδερφοί, το κακό δεν πρόκειται να εκριζωθεί μέχρι να έρθει ο Κύριος και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Πάτερ ημών εν της ουρανή, έλθε το η βασιλεία σου, όπως τον ουρανό, στη γη. Δεν είναι εδώ η βασιλεία του, είναι ο διάβολος. Όταν ο διάβολος δεθεί 1000 χρόνια, τότε θα έχουμε τη βασιλεία του Θεού στη γη, πριν γίνει νέος ουρανός και νέα γη. Εκείνα τα 1000 χρόνια θα είναι η βασιλεία του Θεού στη γη. Εκείνη που δουλεύει η προσευχή. Αλλά, όπως είπα, θα θέλαμε να είμαστε τότε. Δεν είμαστε τότε, τώρα είμαστε τώρα. Το τότε ο Κύριος ξέρει τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πιεζόμαστε πολλές φορές να ανεχτούμε μέρος αυτού του κοσμικού συστήματος, γιατί πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να εργαστούμε, να τριφτούμε, κάτω από συνθήκες που δεν είναι ιδανικές για τον Κύριο, ούτε και για μας. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να δουλέψουμε σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν πολύ αμαρτωλοί άνθρωποι. Γιατί πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να προμηθεύσεις την οικογένειά σου, τα απαραίτητα. Δεν μπορούν όλοι να είναι επιμένες, να πληρώνονται, ή οι Ιεραπόστολοι να πληρώνονται, να έχουν δηλαδή έσοδα, θέλω να πω, να δουλεύουν σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Δεν έχει τόσες δουλειές για όλο τον κόσμο. Ο άλλος θα είναι νοσοκόμος, ο άλλος θα είναι κτίστης, ο άλλος θα είναι μπογιατζής. Θα πάει όπου πας, υπάλληλος σε μια εταιρεία, έχει γύρω σου κόσμο. Κακό. Καλό και κακό. Συνήθως είναι κακή. Αλλά πρέπει να ζήσεις. Θα πεις, θα κάτσω στο σπίτι μου να προσεύχομαι όλη μέρα γιατί δεν μπορώ τον κόσμο και ποιος θα σου δώσει να φάεις? Λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός που δεν θέλει να εργάζεται, να μην τρώει. Όλοι οι χριστιανοί όλων των εποχών έπρεπε να εργαστούν. Ο Αδάμ που δεν είχε ανάγκη να εργαστεί, ήταν όλα τέλεια και λέει ο Θεός τον έβαλε στον κήπο να εργάζεται τη γη από την οποία ελήφθη. Ο Θεός θέλει να εργαζόμαστε και ο ίδιος εργάζεται. Αν και το είδος της δουλειάς, οι ώρες που δουλεύουμε δεν είναι πάντοτε αυτό που θέλουμε, πρέπει να παραμείνουμε και μάλιστα αγνοί και καθαροί. Είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Δηλαδή ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι ναι μεν ζει σε έναν κόσμο διαστραμμένο, αμαρτωλό, και ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι το μόνιμο σπίτι του, αλλά πρέπει να περάσει. Όλες οι αντιπαθητικές καταστάσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν μέχρι να έρθει ο Κύριος. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε όλη την κοινωνία εμείς, να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να είναι όλος ο κόσμος παράδεισος. Δεν θα είναι, και μάλιστα μας λέει ότι το σκοτάδι θα πληθαίνει, η πλάνη θα πληθαίνει και ο κόσμος θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αλλά λέει ο Κύριος, εγώ σας φύλαξα μέσα στον κόσμο. Γιατί πρέπει να ζήσουμε μια σωστή χριστιανική ζωή, περπατώντας καθημερινά με τον Κύριο. Και αδερφοί, δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές. Κύριε, κάνε μου μια χάρη και τα επόμενα χρόνια να είναι όλα καλά. Είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, να έχουμε δηλαδή τις αξίες και τις χριστιανικές αρχές, το βάδισμα μας το πνευματικό, κάθε μέρα όπως τρώμε φαγητό, έτσι και πνευματικά πρέπει να διατηρούμαστε. Γιατί για να κρατηθείς αποχωρισμένος για τον Κύριό σου, ζώντας μια ζωή που να ικανοποιεί Αυτόν και να είναι σύμφωνη με το θέλημά Του, πρέπει να είσαι συνεπής στην προσωπική σου ζωή. Ιωάννης 17:15. Στην προσευχή του ο Κύριος. Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό. Δηλαδή να έχουμε δύναμη να νικάμε στις μάχες ενάντια στο σύστημα του κόσμου τούτου. Θυμάστε, όπως είπα πριν, ο Νόε ήταν ένα μέλος της κοινωνίας του πριν τον κατακλυσμό, αλλά είχε την ομολογία ότι έζησε τέλεια ανάμεσα στη γενιά του, ενώπιον του Κυρίου εννοώ, ότι ήταν σωστός. Στον κόσμο μας, που κάποια μέρη είναι μοντέρνες εκδόσεις των Σοδόμων, ξέρουμε ότι η αμαρτία αυθονεί. Και πρέπει να ζούμε εν μέσω αυτής της γενιάς, της σκολιάς και διαστραμμένης. Αλλά δεν μας λέει ο Κύριος να είμαστε συμμέτοχοι των κακών πράξεων της. Όμως, αδερφοί, δεν είναι εύκολο να μπαίνεις μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα σε αυτήν τη δέστο σαν λάσπη, να μπαίνεις μέσα, να λερώνεσαι και να βγαίνεις καθαρός. Θα μείνει πάνω σου κάτι, γιατί είμαστε από σάρκα φτιαγμένοι. Χρειαζόμαστε δύναμη για να προχωρήσουμε και υπομονή να αντέξουμε στις εναντιώσεις. Να το πω αλλιώς, χρειάζεσαι χρήσμα υπακοής. Δηλαδή το να υπακούσεις το λόγο, γιατί πολλές φορές είναι πολύ δυνατό το σύστημα που σε τραβάει. Όπως στις σιρήνες, θυμάστε στη μυθολογία με τον Οδυσσέα, που οι σιρήνες ήταν τόσο ωραία η μουσική τους που έμεναν εκεί οι ναυτικοί και πέθαναν βέβαια από την πείνα, διότι δεν μπορούσαν να φύγουν. Και ο Οδυσσέας λέει, άλλος κι αυτός, λέει: δέστε με σε έναν κατάρτιν καλά, να μην μπορώ, και εσείς κλείστε τα αυτιά σας να ακούσω, αλλά να μην με αξεδίσετε έτσι, για να μην πεθάνω. Και έτσι και έκανε. Αν σε τραβάνε οι σιρήνες του κόσμου που λέμε,

παρασύρεται από κανένα ρεύμα που είναι ξένο προς Αυτόν. Ούτε να δέχεσαι, ξέρετε, λέμε για τον κόσμο έξω, έξω, έξω. Ο κόσμος μπαίνει και μέσα. Δηλαδή βλέπεις μέσα στην εκκλησία, την τοπική έτσι, άσχετο αν είναι πολύ λίγοι. Αρχίζουν διαμάχες, αρχίζουν κουτσομπολιά, ψήθυροι, κατηγορία ένας τον άλλο. Εκεί είπες, απ, δεν φτάνει που έχουμε τον κόσμο έξω, μπήκε μέσα ο κόσμος τώρα. Και πρέπει αυτό να το σπάσεις, γιατί το σώμα πρέπει να είναι ενωμένο, υγιές, δυνατό. Ατενίζοντας ένα μόνο πρόσωπο, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αυτός θα την οδηγήσει την εκκλησία του σε ενότητα, στην φιλίωση και στην τελική νίκη. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα επιβίωσης. Αν δεν κρατηθούμε μαζί ως ένα σώμα, πώς θα στηριχθούμε? Ναι, έχουμε τον Κύριο, αλλά έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Ξέρετε, η πιο σκοτεινή ώρα είναι πριν αρχίσει να ξημερώνει. Θυμάμαι μου μικρός και λέγαμε τα μεσάνυχτα. Νταγκ, νταγκ, νταγκ, 12 φορές. Ήταν ότι είναι πολύ νύχτα για μας. Και μετά, ειδικά τα καλοκαίρια, αρχίζει να ξημερώνει μετά από λίγο. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε τον Κύριο. Λέει ο Κύριος, κάντε υπομονή, εφόσον είναι σκοτάδι, σημαίνει ότι πλησιάζει η μέρα. Αυτό τι μου λέει, καμιά φορά οδηγώ και βλέπω μακριά και βλέπω κόκκινο, λέω, φτυχώς. Γιατί εφόσον είναι κόκκινο, έρχεται το πράσινο. Και μέχρι να πάω, η αντίστροφη μέτρηση μετράει υπέρ μου. Γιατί ξέρω ότι πλησιάζοντας σιγά σιγά, θα έρθει η ώρα που θα ανάψει το πράσινο. Αν είναι πράσινο και κάτω μακριά, λέω, θα το προλάβω, θα το προλάβω. Και να δεις που θα φτάσω στο τέλος και εκείνη την ώρα θα ανάψει το κόκκινο και θα περιμένω όλη την ώρα το κόκκινο μέχρι το επόμενο πράσινο. Γι' αυτό λέω παρακαλώ να είναι κόκκινο. Να το δω. Γιατί κόκκινο σημαίνει έρχεται το πράσινο. Είμαστε στο σκοτάδι, είναι νύχτα. Ωραία. Εφόσον είναι νύχτα, μετά τη νύχτα έρχεται η μέρα. Μου έλεγε ένας αδερφός, να μην πω το όνομά του, αλλά ήταν εδώ μας έκανε και την ομολογία του που τον ελευθέρωσε καιρός από τα ναρκωτικά. Παλιά και είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, λέει. Κάθε νύχτα νόμιζα ότι δεν θα ξαναξημερώσει. Του λέω καλά, αφού δεν είχε την εμπειρία, ότι μου λέει τη νύχτα είχα φόβο ότι δεν θα ξημερώσει, θα είναι πάντα σκοτάδι. Οι δαίμονες τώρα, ξέρετε, ήταν ότι θα είναι πάντα σκοτάδι. Γι' αυτό και ο Κύριος μιλάει για την κόλαση, ότι είναι το σκότος το εξώτερο. Και τι ήταν αυτό που τον αναθάρρυνε κάθε μέρα, όταν άκουα λέει τα πουλάκια που κελαϊδούσαν, πριν ακόμα πριν χαράξει, ερχόταν μέσα μου μια αναψυχή ότι θα ξημερώσει και σήμερα. Είχε μια χαρά και ξημέρωνε μετά. Την άλλη νύχτα ήταν το ίδιο. Λέω, Κύριε, είναι το σκοτάδι, ναι, αλλά θα έρθει το φως. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα το φέρει. Χρειάζεται, αδερφοί, μακροθυμία. Υπομονή, όχι πικρίες στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Να αγαπάω, έστω και αν δεν με αγαπάνε. Εσύ σκέπασε τα όλα, ισοπαίδωσε τα, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Αδερφοί, σκεφτείτε κάτι. Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια του Ιούδα. Εκείνον το βράδυ. Δεν ήξερε ο Θεός πρόδωση, ήξερε. Τον περίμενε σταυρός, τον μερίζουν τόσα δεινά και έκατσε και έπλυνε τα πόδια του. Συγχώρεσε αυτούς που το σταύρωναν. Και λέει, πατέρα μου, συγχώρεσε τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Υπάρχει δηλαδή ένα βάθος που πρέπει να φτάσουμε. Πού? Εκεί που οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας πληγώσουν. Όταν έρχεται κάποιος και μου είπε κάτι αυτό και πληγώθηκα, βλέπω ότι αυτό το άτομο πνευματικά είναι ρηχό. Αν περιμένεις από τους άλλους όλους να φέρονται τέλεια για να νιώθεις καλά, τι πιστός και πιστή είσαι. Εκεί στην τριβή θα φανεί. Εάν σου είπε κάτι να σε πληγώσει και το προσπερνάς και λες «Ο Κύριος ευλογεί», εκεί θα φανεί η πνευματικότητά σου. Αλλά πρέπει να είσαι νεκρός ως προς τα συναισθήματα, στην αμαρτία, στο βέλος του άλλου. Ο νεκρός δεν πονάει και έτσι μας θέλει ο Κύριος. Για σκεφτείτε τον Χριστό που τον φώναζαν, που τον λιδωρούσαν, που τον μαστίγωναν, που τον κοροϊδεύαν, τραβούσαν τα γένια. Δεν έβραζε από μέσα του. Πατέρα μου, δεν ξέρουν τι κάνουν. Η υπηρεσία του Κυρίου γίνεται με χαρά, είναι στάση καρδιάς. Δεν βασίζεται στις περιστάσεις. Αν είναι όλα καλά γύρω μου, είμαι καλά πνευματικά. Αν έρχονται ένα, δύο, τρία προβλήματα, αναστατώνομαι και τα χάνω όλα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή ο διάβολος βλέπει την αδυναμία σου, θα σου βομβαρδίζει ταυτόχρονα με δύο, τρία προβλήματα για να χάνεις την ειρήνη σου
και να κερδίσει.

0: κερδίζει αυτός. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε, μας για αυτά τα λίγα λόγια. Μας έβαλες, Κύριε, μέσα στην πόλη μας, Κύριε. Πράγματι, βοήθησε μας να είμαστε φως και αλάτι, Κύριε, μας, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Κάνε μας νικηφόρους, Κύριε, μας, απέναντι σε κάθε κατάσταση, Χριστέ μου, Άγιε. Κάνε μας μακρόθυμους με τους ανθρώπους, Κύριε, να αγαπήσουμε πραγματικά τις ψυχές, Ιησού μου. Να δείξουμε, Κύριε, μας, ποιοι είμαστε εμείς, όχι ποιοι είναι αυτοί. Την αγάπη σου, Κύριε, μας, το ενδιαφέρον σου, την ειρήνη σου, Κύριε, την υπομονή σου μέσα μας, Χριστέ μου, Άγιε. Δώσε μας τη χαρά, Κύριε, μας, τη δική σου που αναβλύζει, Κύριε, μας, μέσα από την αιωνιότητα, Κύριε, μέσα από τη θυσία σου, ότι είμαστε μαζί σου και θα είμαστε μαζί σου, βασιλείς και ιερείς, Κύριε. Και μέσα από το χαμόγελο, από τη χαρά, από την ελευθερία, Κύριε, μας, είναι που θα ελκύσουμε τις ψυχές να έρθουν, Κύριε, μας, γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο σκοτάδι και θέλουν βοήθεια. Θέλουν πραγματική χαρά και ελευθερία, Χριστέ μου Άγιε, που μόνο εσύ μπορείς να δώσεις, Κύριε μας, αλλά δεν σε γνωρίζουν και χρειάζεται να δουν μέσα από εμάς εσένα, Χριστέ μου. Γι' αυτό ευδόκησε και βοήθησε μας, Χριστέ μας Άγιε, να σταθούμε όπως μας θέλεις, Κύριε, φώτα μέσα στον κόσμο, Χριστέ μου, αλλά την Κύριε μας, σε έναν κόσμο ανούσιο, Ιησού μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον καπαθήτα. Και εν δομηνή το εβδόμο, τη πρώτη του μηνός, θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγία. Δεν θέλετε κάμνη ουδέν έργων δουλευτικών. Αυτή είναι εις εσάς η μέρα αλλαλαγμού σαλπίγκων. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον ένα μόσχον εκβών, ένα κρυόν, 7 αρνία ενιάψια άμωμα. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδελης εζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα δια των μόσχων, 2 δέκατα δια των κρυών και 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 7 αρνία. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, δια να γίνει εξηλαίωσης δια σας. Εκτός του ολοκαυτώματος του μηνός και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών κατά το διατεταγμένον περί αυτών θυσίαν γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Και τη δεκάτη τούτου του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγία και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχά σας. Ουδεμίαν εργασίαν θέλετε κάμνη και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον ίσως μην ευωδίας, ένα μόσχον εκβών, ένα κρυόν, 7 αρνία ενιάψια. Άμωμα θελουσινίστε εις εσάς. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδαλης εζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα δια των μόσχων, 2 δέκατα δια ένα κρυόν, ανά 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 7 αρνία. Ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός της προς εξηλαίωσιν περί αμαρτίας προσφοράς και του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών. Και τη 15η ημέρα του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνει ουδέν έργων δουλευτικών. Και θέλετε εορτάζει εορτήν εις τον Κύριον 7 ημέρας. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον 13 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια. Άμωμα θελουσινίστε. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδαλη σε ζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα διέκαστον μόσχων εκ των 13 μόσχων, 2 δέκατα διέκαστον κρυών εκ των 2 κρυών και ανά 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 14 αρνία. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και τη σπονδής αυτού. Και τη δευτέρα ημέρα θέλετε προσφέρει 12 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία νιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών. Και τη τρίτη ημέρα 11 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και ένα τράγων εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη τετάρτη ημέρα 10 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία, κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη πέμπτη ημέρα 9 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια άμωμα. και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη έκτη ημέρα, 8 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάυσια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη εβδόμη ημέρα, 7 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία ενιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών, ως είναι διατεταγμένων περί αυτών. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Τη 8η ημέρα θέλετε έχει σύναξην επίσημον, ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάμνη, και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον, ένα μόσχον, ένα κρυόν, 7 αρνία ενιάυσια άμωμα, την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών, δια των μόσχων, δια των κρυών και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Ταύτα θέλετε κάμνη προς τον Κύριον εις τας διορισμένας εορτάς σας, εκτός των ευχών σας και των αυτοπροαιρέτων προσφορών σας, δια τα ολοκαυτώματά σας και δια τας εξαλφή των προσφοράς σας και δια τα σπονδάς σας και δια τας ειρηνικάς προσφοράς σας. Και ελάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα. Και ελάλησεν ο Μωυσής προς τους άρχοντας των φυλών των Ιών Ισραήλ λέγον, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος. Όταν άνθρωπος της κάμει ευχήν προς τον Κύριον ή ομώσει όρκον, ώστε να δέσει την ψυχήν αυτού με δεσμόν, δεν θέλει παραβεί τον λόγον αυτού. Θέλει κάμει κατά πάντα όσα εξήλθον εκ του στόματος αυτού. Εάν δε γίνει της κάμει ευχήν προς τον Κύριον και δέσει εαυτήν με δεσμόν εν τη οικία του πατρός αυτής, εις την νεότητα αυτής, και ακούσει ο πατήρ αυτής την ευχήν αυτής και τον δεσμόν αυτής δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής και σιωπήσει προς αυτήν ο πατήρ αυτής, τότε πάσε ευχή αυτής θελουσιμένη. Και πας δεσμός δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής θελημένη. Εάν δε ο πατήρ αυτής δεν συγκατανεύσει εις αυτήν, καθήν ημέραν ακούσει, πάσε ευχή αυτής ή η δεσμή αυτής δια των οποίων έδεσε την ψυχήν αυτής δεν θελουσιμένη. Και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν, διότι ο πατήρ αυτής δεν συγκατένευσεν εις αυτήν. Εάν όμως έχουσα άνδρα ευχήθη ή επροφερέτη δια των χιλέων αυτής, δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής, και ήκουσεν ο ανήρ αυτής και εσιώπησε προς αυτήν, καθήν ημέραν ήκουσε, τότε ευχή αυτής θελουσιμένη, και η δεσμή αυτής δια των οποίων έδεσε την ψυχήν αυτής θελουσιμένη. Εάν όμως ο ανήρ αυτής δεν συγκατένευσεν εις αυτήν, καθήν ημέραν ήκουσε, τότε θέλει ακυρώσει την ευχήν αυτής την οποία ευχήθη, και ό,τι επρόφερε δια των χιλέων αυτής, δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής. Και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν. Πάσα όμως ευχή χείρας ή γυναικός αποβεβλημένης, δια της οποίας έδεσε την ψυχήν αυτής, θελημένη επ' αυτήν. Και αν ευχήθη εν τη οικία του ανδρός αυτής ή έδεσε την ψυχήν αυτής με δεσμόν όρκου και ήκουσεν ο ανήρ αυτής και σιώπησε προς αυτήν και δεν εναντιώθη εις αυτήν, τότε πάσε ευχή αυτής θελουσιμένη και πάντες οι δεσμοί δια των οποίων έδεσε την ψυχήν αυτής θελουσιμένη. Εάν όμως ο ανήρ αυτής οικείρωσε αυτά ρητός, καθήν ημέραν ήκουσε παν ότι εξήλθε εκ των χειλαίων αυτής, περί των ευχών αυτής και περί του δεσμού της ψυχής αυτής δεν θελημένη. Ο ανήρ αυτής οικείρωσε αυτά και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν. Πάσαν ευχήν και πάντα όρκων υποχρεώνοντα εις κακουχίαν ψυχής, ο ανήρ αυτής δύναται να επικυρώσει ή ο ανήρ αυτής δύναται να ακυρώσει. Εάν όμως ο ανήρ αυτής σιωπήσει διόλου προς αυτήν, από ημέρας εις ημέραν, τότε επικυρώνει πάσα στας ευχάς αυτής ή πάντα στους δεσμούς αυτής ή την είναι επ' αυτήν. Αυτός επεκύρωσεν αυτά, διότι εσιώπησε προς αυτήν καθήν ημέραν ήκουσεν. Εάν όμως οικείρωσεν αυτά ρητός, αφού ήκουσε, τότε θέλει βαστάσει την αμαρτίαν αυτής. Ταύτα είναι τα διατάγματα τα οποία προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν μεταξύ ανδρός και γυναικός αυτού και μεταξύ πατρός και θυγατρός αυτού εν τη νεότητη αυτής εν τη οικία του πατρός αυτής.
0: Παροιμίε, κεφάλαιο Α. Παροιμίε Σολομώντος, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ, δια να γνωρίσει της σοφίαν και παιδείαν, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, και να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος, και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων, ρίσεις σοφών και ενίγματα αυτών. Αρχή σοφίας φόβους Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφίαν και την διδασκαλίαν. Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Διότι ταύτα θέλου συνείσθε στέφανος χαρίτων εις την κορυφήν σου και περιδέρεων περί των τράχυλών σου. Υιέ μου, εάν θελήσωσιν η αμαρτωλή να σε δελεάσωση, μη θελήσεις, εάν είπωσιν ελθέ με θυμών, ας ενεδρεύσομεν διέμα, ας επιβουλευθόμεν ανετίως των αθώων, ας καταπίωμεν αυτούς ζώντας ως ο Άδης και ολοκλήρους ως τους καταβαίνοντας εις των Λάκων. Θέλομεν ευρύ παν πολύτιμων αγαθών, θέλομεν γεμίσει τους οίκους ημών από λαφύρων, θες των κλήρων σου μεταξύ ημών, εν βαλάντιον ας είναι εις πάντας ημάς. Υιέ μου, μη περιπατήσεις εν οδό μεταυτών, άπεχε τον πόδα σου από τον τρίβον αυτών, διότι οι πόδες αυτών τρέχουσιν εις το κακόν και σπεύδουσιν εις τον αχίσωσιν αίμα, διότι ματέως εξαπλώνεται δίκτυον έμπροσθεν των οφθαλμών παντός πτερωτού, διότι ούτι ενεδρεύουσι κατά του ιδίου αυτών αίματος, επιβουλεύονται τας εαυτών ψυχάς. Τι αυτε είναι εωδή παντός πλεονέκτου, η πλεονεξία αφαιρεί την ζωήν των κυριευωμένων υπ' αυτής. Η σοφία φωνάζει έξω, εκπέμπει την φωνήν αυτής εν τες πλατείες. Κράζει επικεφαλής των αγορών, εν τες εισόδης των πυλών. Απαγγέλει τους λόγους αυτής δια της πόλεως, λέγουσα «Έως πότε μωρή θέλετε αγαπά την μωρίαν, και οι χλεβαστέ θέλουσιν ιδίνεσθε εις τους χλεβασμούς αυτών, και οι άφρονες θέλουσι μισή την γνώσην. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπηκούετε. Εξέτεινον την χείρα μου και ουδείς προσήχεν, αλλά κατεφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεστε. Δια τούτο κι εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλεθρόν σας, θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψης και η στενοχωρία έλθω συνεφημάς, τότε θέλουσι με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Επιμόνως θέλουσι με εξητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρύ, διότι εμίσησαν την γνώσην και των φόβων του Κυρίου δεν έκλεξαν. Δεν ηθέλησαν τα συμβουλάς μου, κατεφρόνησαν πάντα στους ελέγχους μου. Δια τούτο θέλουσι φάγει από τον καρπόν της οδού αυτών και θέλουσι χορταστεί από των κακοβουλιών αυτών, διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικίζει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Παροιμίε, κεφάλαιο δεύτερο. Υιέ μου, εάν δεχθείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις την σοφίαν, να κλείνεις την καρδίαν σου εις την σύνεσιν, και εάν επικαλεστείς την φρόνησιν και υψώσεις την φωνήν σου εις την σύνεσιν, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβον του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωσιν του Θεού. Διότι ο Κύριος δίδει σοφίαν, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσης και σύνεσης, αποταμιεύει σωτηρίαν εις τους ευθύς, είναι ασπής εις τους περιπατούντας εν ακεραιότητη, υπερασπίζων τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων αυτού. Τότε θέλεις εννοήσει δικαιοσύνην και κρίσιν και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθήν. Εάν η σοφία εισέλθει εις την καρδίαν σου και η γνώσης ειδύνει την ψυχήν σου, ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη, σύνεσης θέλει σε διατηρή, για να σε ελευθερώνει από τη σοδού της πονηράς, από ανθρώπου λαλούντος δόλια, ή τίνες εγκαταλείπουση τα σοδούς της ευθύτητος, δια να περιπατήσωσιν εν τεσοδείς τους κότους. Ήτινες ειδύνονται εις τον ακάμνωση κακών, χαίρουσιν εις τας διαστροφάς της κακίας, τον οποίον εωδή είναι σκολιέ και επορίε αυτόν διεστραμένε. Για να σε ελευθερώνει από ξένης γυναικός, από αλωτρίας κολακευούσης με τους λόγους αυτής, ή της εγκατέλειπε των επιστήθειων της νεότητος αυτής και ελισμόνησε την διαθήκην του Θεού αυτής. Διότι ο οίκος αυτής καταβιβάζει εις τον θάνατον και τα βήματα αυτής εις τους νεκρούς. Πάντες οι εισερχόμενοι προς αυτήν δεν επιστρέφουσιν, ουδέ αναλαμβάνουσι τα σοδούς της ζωής, για να περιπατήσεν τη οδό των αγαθών και να φυλάτης τα στρίβους των δικαίων. Διότι οι ευθύς θέλουσι κατοικήσει την γην και οι τέλειοι θέλουσιν εναπολυφθεί εν αυτή. Οι δε ασεβείς θέλουσιν εκοπεί από της γης και οι παράνομοι θέλουσιν εκριζωθεί από αυτής. Παροιμίε, κεφάλαιο γάμα. Υιέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάτη τας εντολάς μου. Διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνην θέλουσι προσθέσει εισέ. Έλεος και αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου. Εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου. Ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσήν σου. Εν πάσα στεσοδή σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν. Φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου και μιέλωσης εις τα οστά σου. Τίμα τον Κύριον από τον υπαρχόντον σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου. Και θέλουσιν εμπλιστεί εσύ το θήκε σου από αυθονίας και η λινή σου θέλουσιν εκχυλίζει από νέου ίνου. Υιέ μου, μη καταφρόνει την παιδείαν του Κυρίου και μη αθήμη ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι ο Κύριος ελέγχει όντι να αγαπά, καθώς και ο πατήρ των ιών εις τον οποίον ευαρεστείται. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος ως της απέκτησε σύνεσιν. Διότι το εμπόριον αυτής είναι καλύτερον παρά το εμπόριον του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά χρυσίων καθαρών. Είναι τιμιωτέρα πολυτίμων λίθων και πάντα όσα επιθυμήσεις δεν είναι αντάξια αυτής. Μακρότης ημερών είναι εν τη δεξιά αυτής, εν τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εωδή αυτής είναι οδή τερπνέ και πάσε ετρίβη αυτής ειρήνη. Είναι δένδρον ζωής εις τους εναγκαλιζόμενους αυτήν και μακάριοι οι κρατούντες αυτήν. Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος την γην, εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση. Δια της γνώσεως αυτού εάβηση ηνύχθησαν και τα νέφη σταλάζουσι δρόσον. Υιέ μου, ας μη απομακρυνθώσει ταύτα από τον οφθαλμόν σου. Φύλατε ορθήν βουλήν και φρόνησιν. Και θέλει είστε ζωή εις την ψυχήν σου και χάρις εις τον τράχυλόν σου. Τότε θέλεις περιπατεί ασφαλώς την οδόν σου και ο πού σου δεν θέλει προσκόψει. Όταν πλαγιάζεις, δεν θέλει τρομάζει Μάλιστα θέλεις πλαγιάζει και ο ύπνος σου θέλει είστε γλυκείς. Δεν θέλεις τρομάξει από ευνηδίου φόβου, ουδέ από του ολέθρου των ασεβών όταν επέλθει. Διότι ο Κύριος θέλει είστε η ελπή σου και θέλει φυλάξει τον πόδα σου από το να πιαστεί.

0: τους δικαίους. Κατάρα Κυρίου εν το οίκο του ασεβούς. Ευλογεί δε την κατοικίαν των δικαίων. Βεβαίως αυτός αντιτάτεται εις τους υπερηφάνους. Εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Η σοφή θελούσι κληρονομήσει δόξαν. Το δε ύψος των αφρόνων θέλει είστε η ατιμία.
1: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 19. Και μετά ταύτα, ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό, λέγοντος «Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών, διότι αληθινέ και δίκαιε είναι εκρίσεις αυτού. Διότι έκρινε την πόρνη την μεγάλην, ή της έφθυρε την γην με την πορνίαν αυτής, και εξεδίκησεν εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου είπων «Αλληλούια!» Και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των καθήμενων επί του θρόνου, λέγοντες «Αμήν, Αλληλούια!» Και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή, λέγουσα «Ενείτε τον Θεόν ημών, πάντες οι δούλοι αυτού, και οι φοβούμενοι αυτών, και οι μικροί και οι μεγάλοι». Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων «Αλληλούια!» Διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν. Διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ητίμασεν εαυτήν. Και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών. Διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι η κεκλημένη εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πρόσεχε, μη κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύνδουλό σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουση την μαρτυρίαν του Ιησού, των Θεών προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο ο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδής γνωρίζει ημί αυτός, και ήταν ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν του ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι βύσινων λευκών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, δια να κτυπά με αυτήν τα έθνη. Και αυτός θελυπημάνει αυτούς εν ράβδος ιδυρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων». Και είδον ένα άγγελο ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, λέγον προς πάντα τα όρνια τα πετώμενα εις το μεσουράνημα, «Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του Μεγάλου Θεού, δια να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων των ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωση πόλεμον με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και επιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την κοιωμένην με το θείον. Και οι λοιποί εφωνεύθησαν με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένην εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 20. Και είδον άγγελον καταβαίνονται εκ του ουρανού, ώστις είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρή αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ώστις είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσεν αυτόν 1000 έτη. Και έριψαν αυτόν εις την άβυσσον, και έκλεισεν αυτόν

0: και εσφράγισεν επάνω αυτού, δια να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, έως σου πληρωθώσει τα χίλια έτη, και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους, και εκάθισαν επ' αυτών, και κρίσεις εδόθη εις αυτούς, και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού, και δια των λόγων του Θεού, και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί την χείρα αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, έως σου πληρωθώσει τα χίλια έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ώστις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάστασιν. Επί τούτον, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετ' αυτού χίλια έτη. Και όταν πληρωθώσει τα χίλια έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού, και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδον των Αγίων και την πόλην την αγαπημένην. Και κατέβει πύραπ του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύκτα εις τους αιώνας των αιώνων. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν, και των καθήμενων επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδων τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία εινύχθησαν. Και βιβλίων άλλο εινύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης, κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το έχουμε έτσι πιάσει από διάφορες πτυχές, αλλά δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο και πολλές φορές, αδελφοί, ανάμεσα στους χριστιανικούς κύκλους είναι παρεξηγήσιμο. Άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Και έχει να κάνει με τον νόμο του Θεού και τη χάρη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεδιαλύνει όλο αυτό μέσα μας και να καταλάβουμε, αδελφοί, τη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, στην περίοδο του νόμου και στην περίοδο της χάριτος. Και τι σημαίνει χάρις, τι σημαίνει να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ότι η σωτηρία λαμβάνεται εξαιτίας της πίστης, μέσα από την πίστη, εξαιτίας της χάρτους του Θεού, εξαιτίας του έργου που έκανε ο Κύριος τελειωμένο, το τετέλεστε που λέγαμε την άλλη φορά πάνω στο Σταυρό. Το τέλειωσε το έργο του. Δεν χρειάζεται κάποιος να προσθέσει σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο ανθρώπινο έργο να κάνει ο άνθρωπος ώστε να σωθεί, γιατί η σωτηρία είναι δοσμένη από το Θεό. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα τη λάβουν εκ πίστεως. Σε αυτούς. Μια πίστη που όμως δεν παράγει τα κατάλληλα έργα είναι μια νεκρή πίστη, όπως έχουμε ξαναπεί. Μια πίστη η οποία λες ότι έχεις, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι που να το αποδεικνύει αυτό ότι πιστεύεις. Πιστεύω. Ναι, αποδείξε το ότι πιστεύεις. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια έργα θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί την πίστη στον Ιησού Χριστό? Δηλαδή, ωραία, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη. Ποια έργα? Τι είναι αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς καθώς πιστεύουμε σε Εκείνον? Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πίστη στον Χριστό και στις απαιτήσεις που μας δίνει ο νόμος του Θεού? Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες, να πρέπει να βρούμε τι ακριβώς ο Θεός θέλει στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Ποιος είναι ο ρόλος της χάριτος και της πίστεως στον Χριστό? Πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό σωστά και να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Η απάντηση σε αυτό είναι σαφής μέσα στο Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του, και αυτό θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα, δεν εξαρτάται από την τήρηση του νόμου, αλλά από την πίστη του στον Κύριο. Και όταν λέμε τήρηση του νόμου, θα δούμε στο σύνολο του νόμου, όλος ο νόμος. Είναι μπροστά μας όλος ο νόμος, που είναι δοσμένος από το Θεό. Και όλο αυτό το θέμα, αδερφοί, έχει μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο, όπως είπα πριν. Ο νόμος του Μωυσή θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ενιαίος, πλήρες. Ένα σύστημα που ο Θεός έχει δώσει και είχε δώσει στον άνθρωπο για να ζήσει στην Παλαιά Διαθήκη με αυτό το νόμο. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι όπως η σωτηρία του Κυρίου, το τετέλεστε, ήταν μια ολοκληρωμένη πράξη για όλους εμάς, έτσι και ο νόμος ήταν κάτι ολοκληρωμένο. Δεν μπορούσες ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις από αυτό. Λέει γι' αυτό το νόμο ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως στον Ιωάννη στο 1.17. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ο νόμος και η χάρις. Ο νόμος και η χάρις. Θα πρέπει να προσέξουμε τη φράση «Ο νόμος εδόθη διά του Μωυσέως». Έτσι. Όχι μερικοί νόμοι ή ένα μέρος του νόμου. Άλλοι προσπαθούν να χωρίσουν τον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί. Άλλες οι 10 εντολές, άλλες. Όλος ο νόμος δόθηκε από το Μωυσή ολοκληρωμένος στο ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, είναι σαν ένα σύστημα. Δόθηκε στην περίοδο της ιστορίας και μέσω μιας ανθρώπινης παρέμβασης που είναι ο Μωυσής. Τον έδωσε σε ένα ορισμένο καιρό. Στον καιρό του Μωυσή. Και τον έδωσε, θα δούμε, για ένα συγκεκριμένο λαό. Το λαό Ισραήλ. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, που αυτή η χρονική περίοδος κάποτε θα τέλειωνε. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 5.13. «Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία». Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. «Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την νομιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε είναι τύπος του μέλλοντος». Παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία εδώ. Ότι μέχρι το Μωυσή δεν υπήρχε νόμος. Διότι μέχρι, λέει, του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Καθώς υπήρχε ο νόμος, τι παρήγαγε ο νόμος? Αμαρτία. Έτσι. Όμως δεν λογίζεται ότι δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και μη αμαρτήσαντες κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Τι θέλει να σου πει εδώ? Ότι ενώ δεν υπήρχε νόμος ανάμεσα στην περίοδο του Αδάμ μέχρι του Μωυσή, πάλι βασίλευε ο θάνατος. Και πάλι υπήρχε αμαρτία. Το βασικό στοιχείο βέβαια ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα. Βλέπουμε ότι είναι ο μοναδικός νόμος που είχε τεθεί, να μην φάνε από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν κάτι αρνητικό. Όμως υπήρχε και ο προφορικός νόμος. Ήξερα να κάνει θυσίες. Έτσι. Δεν είχε δοθεί ο νόμος του Μωυσή, αλλά και πάλι οι άνθρωποι παρέβαιναν. Είχε εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο. Εξαιτίας της παράβασης του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, η ροπή προς την αμαρτία είχε εισέλθει μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι γνώριζαν λίγο πολύ, έτσι, το καλό και το κακό. Τη συνείδηση ο Θεός δεν την έβαλε στον άνθρωπο, την έβαλε από την αρχή. Γνώριζε ο άνθρωπος τα βασικά, έτσι. Και έρχεται η ώρα που έρχεται ο Μωυσής στο προσκήνιο και λέει, διότι και ο νόμος εδόθηκε του Μωυσέως. Όλες αυτές οι διατάξεις, τα νομοθετήματα, το σύστημα του νόμου, αδερφοί, και των κρίσεων, όλα περιέχονται, το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Εκεί παραθέτονται οι νόμοι, οι κρίσεις, που απευθύνονται στο λαό του Θεού. Προσέξτε, πού απευθύνονται? Στον τότε λαό του Θεού. Στον Ισραήλ. Μετά το τέλος αυτής της περίοδου, αδερφοί, τίποτα δεν προστέθηκε, έτσι, σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο σύστημα του Θεού. Καθώς ζούσαν οι άνθρωποι και τηρούσαν όσο γινότανε τον νόμο, ήταν κάτω από τον νόμο. Επίσης, δεν μπορούσε ούτε κάποιος να προσθέσει, ούτε κάποιος να αφαιρέσει από αυτό. Ήταν πλήρης Δευτερονόμιο 4:1-2. Ακούστε τι λέει. Τώρα λοιπόν άκου Ισραήλ τα διατάγματα και τας κρίσεις τας οποίας εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Για ποιο λόγο έδωσε τα διατάγματα και τις κρίσεις? Για να ζήσετε. Και όπως ξέρουμε, όποιος τηρούσε όλο τον νόμο θα ζούσε εξαιτίας της στήρησης του νου. Και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Τους δόθηκε ο νόμος για αυτό το σκοπό, την οποία ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσει στο λόγο τον οποίον εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Τους είχε απαγορεύσει λοιπόν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν. Ήταν ο νόμος του Θεού ήρωας. Ήταν πνευματικός ή ήταν σαρκικός? Ο νόμος ήταν πνευματικός. Ήταν από το πνεύμα του Θεού και απευθυνόταν στο λαό του Θεού. Αυτό μας οδηγεί φυσικά στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να αναλύσουμε. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρο το σύστημα του νόμου. Αμήν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα τήρησης ορισμένων μόνο μερικών νόμων και τους άλλους τους αφήνουμε απ' έξω. Για το Θεό και για την τήρηση του νόμου δεν υπάρχει κάτι σημαντικό και κάτι λιγότερο σημαντικό. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος. Όλος ο νόμος του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι μικρότερο ή αυτό είναι μεγαλύτερο? Θα κάνω τα βασικά και τα άλλα θα τα αφήσω πίσω. Όχι. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος του Θεού και αυτό το βλέπουμε στον Ιάκωβο, στο 2:10. Όστις όμως φυλάτει όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Γιατί τα λέει αυτά? Για να τους δείξει και ο Παύλος, θα δούμε και από τη μεριά του Παύλου και εδώ στον Ιάκωβο, ότι αδελφοί, δεν ήταν εύκολο να τηρηθεί ο νόμος και ο νόμος τελικά δεν οδηγούσε τον άνθρωπο στη δικαίωση. Με αυτόν τον τρόπο κηρυττόταν η χάρις και το έλεος, η σταύρωση, η θυσία του Χριστού. Επειδή λοιπόν μη μοιχεύσεις, είπε και μην φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μοιχεύσεις, φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Δεν είναι ότι εγώ τήρησα τα 9 από τα 10. Πρέπει να τηρήσεις και τα 10. Ποιος μπορεί όμως να το κάνει αυτό? Ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο ο άνθρωπος από μόνος του να τηρήσει τον νόμο? Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε, αδελφοί, έκανε μεγάλο αγώνα να κρατηθεί μέχρι τέλους. Με κραυγή, με δάκρυα. Φανταστείτε να μην κάνεις μία αμαρτία. Γίνεται? Δοκίμασε το μια μέρα μόνο. Όχι 33 χρόνια. Μία μέρα. Και την άλλη φορά θα δούμε γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι ότι έδωσε κάτι τελικά μόνο και μόνο για να πει ο άνθρωπος, παιδιά, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Είχε λόγους που τα έδωσε το νόμο. Και αυτούς τους λόγους θα τους δούμε μετά. Όχι σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ότι ο νόμος ως μέσο δικαίωσης απέτυχε για όλο το ανθρώπινο γένος. Εκτός από έναν, από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Και τελικά, μήπως αυτός ήταν ο τελικός στόχος του νόμου? Μήπως τελικά το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός? Θα το δούμε παρακάτω για το τέλος του νόμου. Και όταν λέω το τέλος του νόμου, πιστεύω έχει την έννοια του σαν να παίρνεις ένα βέλος στη χορδή και το αφήνεις με δύναμη και φτάνεις στο στόχο. Αυτό είναι το τέλος. Ο στόχος ποιος ήταν? Ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο στόχος. Αμήν. Και όταν ήρθε ο Χριστός, σήμαινε ότι ο νόμος εκπλήρωσε το σκοπό του και τέλειωσε. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι ο νόμος δόθηκε, αδερφοί, στον κόσμο για να έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί σε κανένας να τηρήσει τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει τον νόμο ως νόμο, ως μέσο δικαίωσης. Αλλιώς δεν έχει, αν δεν τηρήσει τον νόμο, δεν υπάρχει εκεί κάτι που να μπορεί να σε ωφελήσει. Γαλάτας 3.10, ακούστε τι λέει. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πας όσες δεν εμένει εν πάση τες γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου ώστε να πράξει αυτά. Είσαι κάτω από κατάρα. Και ακούστε την φράση που λέει «Δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης». Σε όλα. Όχι σε μερικά. Όχι σε εκείνα που μπορώ. Όχι σε εκείνα που θέλω. Όχι σε εκείνα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα. Σε όλα. Άρα όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Είτε ήταν Φαρισαίοι, είτε ήταν Σαδουκαίοι, είτε ήταν άνθρωποι τελώνες ή αμαρτωλοί, όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Κάτω από κατάρα. Το τρίτο σημείο που θα δούμε είναι το εξής. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο νόμος δόθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δόθηκε από τον Μωυσή αποκλειστικά και μόνο για ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, δηλαδή ιστορικά από το Μωυσή μέχρι το Χριστό, και για ένα συγκεκριμένο λαό, τον Ισραήλ. Δεν δόθηκε σε όλο τον κόσμο, ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση να τηρούν τα έθνη τον νόμο. Είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Είτε λίγο είτε πολύ. Έπρεπε, αυτό απευθυνόταν για το λαό Ισραήλ και υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίοι ήταν οι προσήλυτοι που τους μίλαγαν οι Ιουδαίοι, πίστευαν, έκαναν την περιτομή και ήταν προσήλυτοι. Και αυτοί έπρεπε αφού έκαναν την περιτομή να τηρήσουν τον νόμο. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε, αδερφοί, με συντομία τρία σημαντικά πράγματα που είδαμε μέχρι τώρα. Πρώτο, ο νόμος δόθηκε άπαξ διαπαντός σαν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Κανένας δεν μπορούσε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Δεύτερο, πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του σαν ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα. Όχι απλά δόθηκε, αλλά πρέπει να το τηρήσεις σε όλη την ολότητά του. Εάν κάπου εσύ παραβείς τον νόμο, είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Και τρίτον, στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, αλλά για το λαό Ισραήλ. Γιατί άραγε για το λαό Ισραήλ? Γιατί μέσα από τον Ισραήλ θα ερχόταν ο Χριστός. Τι έβλεπε ο Θεός? Λέτε να έδινε κάτι το οποίο στους ανθρώπους απλά και μόνο για να τους καταδικάσει, απλά και μόνο για να δουν την ανωτερότητα του Θεού και του νόμου και τη δικιά τους μικρότητα, για να πούνε όλα αυτά έχουν ισχύ, αλλά αδερφοί τελικά ο νόμος δόθηκε γιατί? Για να έρθει ο Χριστός. Τώρα Με τους χριστιανούς τι γίνεται? Λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό όσον αφορά το λαό Ισραήλ και όσον αφορά τον νόμο. Με εμάς τι γίνεται? Τελικά για μας καταργήθηκε ο νόμος ή ισχύει ο νόμος για μας? Πόσο ισχύει και γιατί είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού? Καθώς λοιπόν έχουμε βάλει αυτά τα τρία στοιχεία σαν βάση, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε όσον αφορά την Καινή Διαθήκη τι διδάσκει για τη σχέση μεταξύ χριστιανού πιστού και του νόμου. Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ένας βασικός κανόνας είναι ο εξής: ότι για η δικαιοσύνη του Χριστού, του χριστιανού, δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο Θεό και να πεις «Εγώ τηρώ τις εντολές». Τι λέει ο κόσμος? Πάμε, μιλάμε στον κόσμο και τι λέει? «Άμα τηρείς τις εντολές, είσαι εντάξει με το Θεό».
2: Τα καλά έργα.
1: Τα καλά έργα. Ούτε κλέβω, ούτε σκοτώνω, ούτε μοιχεύω, άρα είμαι εντάξει. Είναι εντάξει. Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πού? Πού τοποθετεί τον εαυτό του? Σαν να είναι κάτω από τον νόμο. Μα όλο αυτό απέτυχε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη του χριστιανού δεν εξαρτάται από αυτό. Όμως βλέπουμε ένα εδάφιο στη Ρωμαίους το 6:14 που λέει το εξής. Κάτι που είναι πολύ σαφές. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων αλλά υπό χάρη. Και αυτό αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη, και αυτοί οι δύο δρόμοι αποκλείουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι και με τη χάρη και να είσαι και με τον νόμο. Ή θα είσαι με τη χάρη ή θα είσαι με τον νόμο. Και δεύτερον είναι ότι ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Θα πει κανένας, μα πώς γίνεται αυτό? Λέει, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όταν είσαι κάτω από τον νόμο η αμαρτία θα σε κυριεύσει. Προσπαθείς σαν άνθρωπος να τηρήσεις τον νόμο αλλά πάντα είσαι παραβάτης του νόμου. Και κάτι άλλο. Θα πει κανένας, πώς με τη χάρη του Θεού μπορεί να μην με κυριεύσει η αμαρτία? Γιατί αδερφοί, μαζί με τη χάρη του Θεού τι έρχεται επίσης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έρχεται μαζί με τη χάρη του Θεού? Η συγχώρεση, αλλά έρχεται και το Πνεύμα του Θεού. Η δύναμη εξίσους που μπορείς να νικήσεις την αμαρτία. Όταν δεν υπάρχει χάρις, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Όταν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Σε έναν ήρθε μόνο, στον Ιησού, ο οποίος στήρισε τον νόμο. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη επίσης, μας δίνει τη συγχώρηση, μας δίνει την άφεση, μας δίνει τη δύναμη για να μπορεί ο άνθρωπος τελικά να κυριαρχήσει επί της αμαρτίας. Όσο το άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Για να ξεφύγει από αυτό, πρέπει να φύγει και να ξεφύγει από την κυριαρχία του νόμου. Α Κορινθίους 15:56. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Εκεί που παίρνει δύναμη η αμαρτία είναι ο νόμος του Θεού. Εκεί που, που στηρίζεται η αμαρτία είναι ο νόμος. Εκεί που έχει βάση. Έτσι. Ο νόμος λοιπόν στην πραγματικότητα ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας. Βαδίζεις σε έναν δρόμο, okay, με το αυτοκίνητό σου, βγαίνεις, δεν υπάρχει σήμα. Κάνεις σύμφωνα με αυτό που εσύ νομίζεις σαν άτομο. Δεν υπάρχει. Βλέπεις μια στροφή απότομη, κόβεις ταχύτητα, προχωράς. Όταν υπάρχει ένα σήμα όμως, υπάρχει ένας νόμος και εσύ τον παραβαίνεις, τότε είσαι παράνομος. Πριν δεν ήσουν. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, μπαίνει και η παράβαση. Όταν εσύ δεν το τράβεις. Όταν εσύ παραβαίνεις το σήμα, παραβαίνεις τον νόμο. Οι άνθρωποι όσο πιο σκληρά προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσαν ότι τελικά είναι αδύνατον ανθρωπίνος να το τηρήσεις. Γιατί είμαστε σάρκα. Ή σχεδόν αδύνατον. Γιατί ένας τον τήρησε. Μπορεί να θέλεις, μπορεί να ειδύνεσαι στον νόμο του Θεού που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά υπάρχει ένας άλλος νόμος μέσα που σε εγκλωβίζει και τελικά παραβαίνει στον νόμο. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Η μόνη διαφυγή είναι να ξεφύγεις από τον νόμο του Θεού, από την κυριαρχία του νόμου και να μπεις μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η λύση. Ρωμαίους 7:5. Διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν της μέλης ημών, για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Όταν είμαστε εν σαρκή, μέσα στη σάρκα, μέσα στον κόσμο, τα πάθη των αμαρτιών, δια του νόμου, έτσι. Ενώ ο νόμος μας έλεγε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, εμείς κάναμε τα δικά μας. Και αυτά τα πάθη είχαν μια ενέργεια μέσα στα μέλη μας με ένα σκοπό, να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Τώρα όμως απειλαχθήκαμε από του νόμου. Ακούστε τι λέει. Καλά θα πει κανένας, μα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι τώρα νόμο καταργούμενο. Ουχή λέει, μη γέννητο, νόμο συνιστόμενο. Πώς λέει εδώ πέρα ότι απειλαχθήκαμε από τον νόμο. Ο νόμος δηλαδή δεν ισχύει. Θα ασκήσουμε τη σελίδα, τις 10 εντολές. Όχι. Ο νόμος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Από πού απειλαχθήκαμε λοιπόν. Απειλαχθήκαμε από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Από εκεί απειλαχθήκαμε. Από εκεί φύγαμε, ξεφύγαμε από αυτό. Ο νόμος είναι εκεί, μας δείχνει το καλό, το κακό ποιο είναι, μας φανερώνει το πού να βαδίσουμε. Είναι εκεί, αμήν. Αλλά είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αποθανόντος εκείνο υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Πέθανε ο νόμος για μας σαν μέσο δικαίωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε, αδερφοί, να λατρεύουμε το Θεό όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά μπορούμε να μπούμε μέσα στην κενότητα της πνευματικής ζωής, μια καινούργια ζωή που λαμβάνουμε αυτή την καινούργια ζωή μέσω της πίστης μας στο Χριστό. Ήρθε ο Λόγος του Θεού εν σαρκή. Ήρθε ο νόμος του Θεού εκπληρωμένος μπροστά μας. Ήρθε το παράδειγμα που είναι ο Χριστός, να περπατήσουμε κι εμείς ακριβώς στα βήματα του Χριστού. Αυτό μας καλεί να κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι στην προσδρομία στο 14 λέει: «Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα των πιστεύοντα». Όποιος πιστέψει στον Χριστό για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου. Αυτό είναι το τέλος, αδελφοί, του ότι κάποιος ήταν κάτω από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Είπαμε, ο στόχος ήταν ο Χριστός. Το τέλος του νόμου ήταν ο Χριστός. Και πλέον εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε τον νόμο και να πούμε μπροστά στο Θεό ότι εγώ τηρώ τις εντολές και δικαίωσέ με γιατί είμαι δίκαιος. Δεν είμαστε δίκαιοι εξαιτίας της στήρησης του νόμου, αλλά εξαιτίας της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο Παύλος είναι πολύ ακριβής αυτό που λέει εδώ. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα μας. Γιατί πολλοί δυστυχώς λένε τελείωσε ο νόμος. Δεν ισχύει πλέον για μας. Άρα το μη μοιχεύσεις δεν ισχύει. Το μη πορνεύσεις δεν ισχύει. Το μη κλέψεις δεν ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού. Μα η χάρη του Θεού, θα δούμε αδελφοί, δεν είναι και τόσο... ή μπορώ να το θέσω αλλιώς, δεν είναι καθόλου ελευθερία της σάρκας. Μην μεταχειριζόμαστε λοιπόν τη χάρη του Θεού σαν να θέλουμε να ελευθερωθούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Θα πρέπει να βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού που εδώ κειμένα μετά. Αυτό μας καλεί τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Έχουμε ένα οδηγό μπροστά μας που πηγαίνει μπροστά σαν καλός ποιμένας και εμείς θα πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν. Γιατί αδελφοί δεν είναι μόνο να πεις ότι δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο. Συνήθως τοποθετούμε τον νόμο στα μη και λέμε μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Α, δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο, δεν το κάνω αυτό. Ναι, αλλά η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και κάπου εκεί παραβλέπεται αυτό σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τον νόμο και προσπαθούν να τηρήσουν τα μη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας φανέρωσε την αγάπη στο Θεό και στον πλησίον? Που είναι τελικά το α και το ω του νόμου. Όποιος αγαπά Κύριε το Θεό του με όλη την καρδιά και τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, τηρεί όλο τον νόμο. Πόσο να αγαπήσω? Πόσο να συγχωρήσω? Έρχεται ο Πέτρος, λέει, πόσο να συγχωρέσω τον αδερφό μου, έως επτάκης? Ο νόμος το καθορίζει αυτό? Δεν το καθορίζει. Συνήθως θεωρούμε τον νόμο σαν κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αλλά έχει το Χριστός που δεν αναιρεί το ότι δεν πρέπει να πορνεύεις, δεν πρέπει να μοιχεύεις, δεν πρέπει να κλέβεις, δεν τα αναιρεί αυτά, αλλά προσθέτει την αγάπη. Ήμασταν χτες στην σύναξη των νέων που είχαν στο Ηράκλειο και είπε ένας αδελφός ένα πολύ όμορφο. Το θέμα ήταν να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και έδωσε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη. Και λέει εκεί πέρα ότι ο Σαμαρίτης, ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ, έπεσε ένας Ιουδαίος κάτω από τους ληστές, τον λίστεψαν, τον γύμνωσαν, τον άφησαν μηθανή και έρχεται ο ιερέας από τον άλλο δρόμο. Ο Λεβίτης από τον άλλο δρόμο πήγε. Τον προσπέρασε και φύγαν. Γιατί? Γιατί είχαν το δικό τους προορισμό να πράττουν τα του νόμου
2: Όμως δεν είχα καταλάβει την καρδιά του νου. Αγαπάμε. Ναι, και εγώ τον αγαπάω το καημένο. Αχ, τι έπαθε. Έπεσε. Στο χαντάκι είναι ο άνθρωπος, πεθαίνει. Ναι, αγαπητός. Αλλά πάω στον δρόμο μου. Γιατί ο νόμος δεν μου καθορίζει το πόσο να αγαπήσω. Και έχει το καλό Σαμαρίτης, τον περιθάλπτη, ξέρουν την ιστορία, πάει στο ξενοδοχείο κτλ. Δίνει τα χρήματά του, μάλλον τα έδωσε σχεδόν όλα. Και λέει ο αδερφός τώρα, ωραία, το έκανε αυτό ο καλός Σαμαρίτης. Προχωράει ο καλός Σαμαρίτης και βλέπει ένα δεύτερο. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Είχε και αυτός ένα σκοπό να πάει κάπου εκείνη την ημέρα. Έπαιρνε ένα δεύτερο, ξανά στην ίδια κατάσταση. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Το ίδιο. Και λέει, υπάρχει και άλλη πιθανότητα μια φορά στο εκατομμύριο να βρει και τρίτο μετά. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Δηλαδή, πού τελειώνει η αγάπη? Και τελικά, ο καλός Σαμαρίτης, αδερφοί, τον βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί όλη μέρα αυτό που έκανε ήταν το θέλημα του Θεού. Θεράπευε τους ανθρώπους. Έβγαζε δαιμόνια. Έκανε το θέλημα του Θεού συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Πού είναι γραμμένο όλο αυτό στον νόμο όμως? Για πέστε μου, πού είναι γραμμένο στον νόμο? Σε πιέζει πουθενά ο νόμος να το κάνεις αυτό? Καλά λέει, άμα βρεις το βόδι του αδερφού σου, λέει, μέσα, μην το αφήσεις, πάρ' το. Έτσι και είναι πλανόμενο. Λέει κάποια στοιχεία εκεί πέρα. Αλλά μέχρι πού? Τελικά, ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι πιο light σε αυτά που θέλει από μας? Ή θέλει περισσότερα? Τι λέτε? Μπορούμε να τα πετύχουμε με την τήρηση του νόμου? Όχι. Μπορούμε όμως να τα πετύχουμε καθώς έχουμε το παράδειγμα του Χριστού μπροστά μας και καθώς έχουμε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μέσα μας, ώστε να μας κινεί και να μας δυναμώνει. Άρα ο νόμος, αδελφοί, κάπου σταματάει. Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί με τον νόμο. Αλλά αυτό που πάντα ο Θεός ήθελε από την αρχή ήταν να πάρουμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος δεν υπήρχε σαν πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν. Δεν υπήρχε το πρότυπο μπροστά στους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι ο νόμος ήταν παιδαγωγός για να μας οδηγήσει στον Χριστό. Ήταν κάτι το οποίο ο Θεός είχε δώσει προς ώρας για να έρθει ο Χριστός στο προσκήνιο. Ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με το θάνατο του Χριστού, Κολοσσαίς 2:13. Και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα και εξαλείψας, ακούστε, το καθημόν χειρόγραφων συνιστάμενων στις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις μας, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Δεν είναι ότι πήρε τον νόμο από τη μέση. Σημαίνει αυτό? Όχι. Σημαίνει ότι πήρε, αδερφοί, το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου. Τι απαιτούσε ο νόμος όταν δεν τηρούσες εσύ τον νόμο? Θάνατο. Τι απαιτούσε ο νόμος? Θάνατο. Αυτή την απέτηση του νόμου ο Χριστός την πήρε και την κάρφωσε στο Σταυρό, ώστε να μην απαιτεί ο νόμος από μας θάνατο. Και μετά έρχεται η σωτηρία, η λύτρωση του Κυρίου. Αμήν. Και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας, για να μας δώσει δύναμη, όχι για να τηρήσουμε τον νόμο για να δικαιωθούμε μέσω του νόμου, αλλά για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού τελικά. Ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Των απαιτήσεων που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου που στέκονταν ανάμεσα στο Θεό και σε εκείνους που τις είχαν παραβεί. Το εμπόδιο, το χώρισμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, αφού μπορούν να αφαιρεθούν αυτές οι απαιτήσεις, ο Θεός συγχωρεί. Γιατί είναι δίκαιος. Είναι δίκαιος. Αμήν, είναι δίκαιος. Δεν παραβαίνει τον νόμο του. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που αφαίρεσε ο Χριστός με τη θυσία του ήταν οι απαιτήσεις του νόμου, για να μπορεί ο Θεός μετά να μας δεχτεί. Να μπορεί ο Θεός να μας δώσει το Πνεύμα του το Άγιο. Αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές. Κολοσσαίς 2:16. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μη δεις δια φαγητών ή δια ποτών ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων. Τα Σάββατα, αδερφοί, ήταν μέρος δεκαλόγου ο Μωυσέος, έτσι. Ένας νόμος ήταν το Σάββατο. Άρα, λέει να μη σε κρίνει. Μπορεί να σε κρίνει κάποιος γι' αυτό. Δηλώνει την ολότητα του νόμου. Εκεί, όπως ο Παύλος, και σου λέει ότι αν κάποιος παραβεί, αδερφοί, κάτι τέτοιο, μια στιγμή, τι θα κάνει ο Κύριος, πέστε μου. Θυμάστε τον Κύριο, έκανε τις θεραπείες το Σάββατο. Λέει Σάββατο, να σηκώσει ο άλλος τον κράβατό του και να πάει πίσω στο σπίτι του, παγορεύεται. Μα το Σάββατο, λέει, δεν έγινε, φτιάχτηκε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Εδώ είναι το πνεύμα του νόμου που τους δίδασκε ο Κύριος συνέχεια. Και τι τους δίδασκε? Μην κοιτάτε τον νόμο σαν μέσο δικαίωσης. Ο Χριστός ήταν το μέσο της δικαίωσης. Εφεσίους 2:14. Ακούστε τι λέει. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκανε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Έχουμε ακούσει για αυτό το μεσότυχο. Χώριζε στο ναό τους άντρες, τις γυναίκες, τους άντρες από τους ιερείς. Αλλά έχει να κάνει με κάτι άλλο. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού των νόμων, των εντολών, των εν της διατάγμαση, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη. Μέσω λοιπόν του θανάτου του, του εξυλασμού του, στο σταυρό, κατήργησε, δηλαδή ακύρωσε την ισχύ τον νόμο των εντολών. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που χώριζε τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και τους ανθρώπους γενικά όσον αφορά το Θεό. Έφυγε αυτό από τη μέση. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει δυνατό για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς μέσω της πίστης στον Χριστό να γίνουν ένα. Δεν υπάρχει περιτεθειμένος και απερίτμητος στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει άρσενη φίλη. Δεν υπάρχει ιερέας ή λαϊκός. Όλοι είμαστε τι? Ένα. Και η φράση που λέει ο νόμος των εντολών δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή μέσα σε αυτό και οι 10 εντολές έχασε περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατο του Χριστού. Ο Παύλος συζητά ξανά τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα στην Α' Τιμωθέου στο 1:8. Εξεύρομαι δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τις μετα...

0: Οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, οι ένοχοι εξαιτίας των παραβάσεων. Ένα άτομο που είναι ένοχο για αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός χριστιανός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Δεν είναι κάτω από τη χάρη.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Είναι κάτω από τον νόμο. Δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό. Δεν έχει δημιουργηθεί η μετάνοια μέσα του, ώστε τελικά να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Την αληθινή μετάνοια θα έπρεπε να έρθει στον άνθρωπο για να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί, έχει γίνει δίκαιος ο άνθρωπος αυτός. Όχι με τη δικιά του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία δίνεται μέσω της πίστης στο Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν. Δεν βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία του νόμου ο δίκαιος. Ποιοι βρίσκονται? Οι παραβάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Και είναι εκεί ο νόμος, μέχρι σήμερα, είναι εκεί ο νόμος που τι τους κάνει. Ο νόμος σε αυτούς τους καθιστά άδικους, μη δίκαιους, παραβάτες. Έχει ρόλο ο νόμος σήμερα? Και βέβαια έχει ρόλο. Και βέβαια έχει ρόλο. Κατακρίνει την αμαρτία μέχρι σήμερα. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό και δεν έχουν μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Αυτούς κατακρίνει. Είναι χρήσιμος? Και βέβαια είναι χρήσιμος. Και βέβαια και για μας είναι χρήσιμος. Γιατί πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα μπούσουλα. Ένα γραμμένο μπούσουλα θα λέγαμε, για να μην ξεφεύγουμε πολλές φορές. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μας δικαιώνει. Ο νόμος δεν μας δικαιώνει η τήρηση των εντολών. Ποιος μας δικαιώνει? Εκείνος. Ρωμαίος 8:14 λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Α. Οι Υιοί του Θεού είναι εκείνοι που διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους κάτω από την κυριαρχία του Πνεύματος. Κάτω από την οδηγία του Πνεύματος, που δεν είναι το Πνεύμα του Θεού κάτι αόριστο και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Όχι. Το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί στη ζωή αυτή του Χριστού. Εκεί μας οδηγεί. Που η ζωή του Χριστού είναι εναρμονισμένη και ταυτισμένη με τον Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Δεν φεύγει από εκεί. Ακολουθούμε εκείνον. Και όχι μόνο ακολουθούμε ένα κατάλογο μη, αλλά ακολουθούμε εκείνον που τελικά μας οδηγεί πού? Στην τέλεια υπακοή. Αμήν. Στην τέλεια αγάπη. Και ο τελικός στόχος ποιος είναι? Του Χριστού. Η τέλεια παράδοση. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εκεί βρισκόμαστε στην πλήρη τελειότητα. Αμήν. Όταν το θέλεις αυτό, ο Θεός είναι που θα σου οδηγήσει με το Πνεύμα Του σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εκεί βαδίζουμε. Παρακάτω λέει στο 18 εδάφιο, αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Άμα οδηγείς από το Πνεύμα. Εγώ οδηγήθηκα από το Πνεύμα να πάω να ευαγγελίσω, ξέρω εγώ, σε ένα στριπτιζάδικο που λένε ο κόσμος. δεν οδηγήσει αυτό.

0: Πνεύμα, φίλε. Τι μπορεί με οδηγεί το πνεύμα εμένα, δεν είμαι κάτω από τον νόμο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και στον ομοφυλόφιλο αγάπη υπάρχει. Αγάπη στον πλησίον. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα, μοιχεύουμε, πορνεύουμε, αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν οδηγείς ένα το πνεύμα εκεί. Το πνεύμα του Θεού ποτέ δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού. Τον Άγιο Νόμο του Θεού. Η χάρη, μπήκαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που μας λέει ότι να κρατάμε τη χάρη, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να δεχτούμε τη συγχώρεση του Κυρίου, την αγάπη του Θεού που εξάλειψε το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου στη ζωή μας, μας συγχώρεσε και μας οδηγεί με το πνεύμα του, ώστε τελικά να φτάσουμε να μοιάξουμε τον Χριστό, αδελφοί, μέχρι τέλους. Εάν μπορούμε να το συνοψίσουμε, είναι αυτή η φράση που θα πω παρακάτω, αυτή η πρόταση. Εάν είσαι αληθινό παιδί του Θεού μέσω της πίστης στο Χριστό, η απόδειξη είναι ότι οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εάν οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν είσαι κάτω από το νόμο. Εάν οδηγείσαι. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι παιδί του Θεού και κάτω από το νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δείξουμε, να πούμε ένα παράδειγμα όσον αφορά τον νόμο και τη χάρη. Θέλουμε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που δεν έχουμε βαδίσει από χθες ούτε από προχθές. Και υπάρχουν δύο επιλογές για να πας εκεί. Έτσι, θες να περάσεις μέσα από μια δύσβατη ζούγκλα. Με φαράγγια, με γκρεμούς, με δρόμους περίεργους, ανηφόρες, κατηφόρες, λιοντάρια, δεξιά, αριστερά. Δυσκολία, πολύ. Ο ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να σου δώσουν ένα χάρτη, ο οποίος χάρτης σου λέει το πού να βαδίζεις ακριβώς, ώστε τελικά να φτάσεις στον προορισμό σου. Αλλά ξέρετε, πάντα μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχει και η αμφισβήτηση, υπάρχει και μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο εύκολο δρόμο να βαδίσουμε μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να βαδίσεις συνέχεια στο μη. Μην πας λίγο δεξιά, γιατί μπορεί να πέσει στον γκρεμό. Μην πας λίγο αριστερά, γιατί θα πέσει στον γκρεμό. Θα πρέπει να ανέβεις ψηλά-ψηλά. Μα γιατί να μην πάω λίγο πιο έτσι, να φτάσω πιο εύκολα. Είχαμε πάει με τον Εμμανουήλ και την Νίκη και είχαμε δει το έργο αυτό με την Οδύσσια. Και ο Οδυσσέας τώρα επέστρεφε, χίλια δυο καταστάσεις δύσκολες, και βρέθηκε κάποιος και του έλεγε ότι θα περάσει από εκεί, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί αν το κάνετε αυτό θα γίνει καταστροφή. Δεν πρέπει να περάσεις μέσα από τις σιρήνες, γιατί θα υπάρξει καταστροφή. Ή θα περάσεις και θα καταστραφείτε όλοι. Λέει, θα κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα βουλώσω εγώ τα αυτιά των ανθρώπων που είναι δίπλα μου. Υπάρχει όμως περιέργεια. Το δέσαν στο κατάρτι για να ακούσει τελικά τις σιρήνες. Μα εάν ακούσεις τις σιρήνες, θα καταστραφείς. Βρήκε κάποιο τρόπο, αλλά βλέπουμε την περιέργεια του ανθρώπου, δηλαδή σου λέει μην αμαρτάνεις, μην μοιχεύσεις, μην πορνεύσεις, και βλέπεις το παιδί και μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, χριστιανό παιδί, και λες, μα πρέπει να γνωρίσω και λίγο τον κόσμο, δεν μπορεί να ζήσω σε αυτή τη ζωή χωρίς να, οι σιρήνες είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάποια άλλη φάση του λένε ότι αν πας σε αυτό το μέρος, δεν πρέπει να φάτε τα βόδια εκεί πέρα, γιατί θα ξεσηκώσετε την οργή του Ποσειδώνα, ξέρω εγώ, και θα καταστραφείτε. Τελικά όλοι έφαγαν, εκτός τον Οδυσσέα. Γιατί έπεσε πείνα. Εκεί βλέπεις την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, ενώ σου δίνεται ο χάρτης που είναι ο νόμος, έχουμε πάντοτε την τάση να τον αμφισβητούμε πολλές φορές και να τον τελικά να γίνουμε παραβάτες. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος. Συνέχεια στο μη, συνέχεια ζω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να φτάσεις που τελικά όλοι απέτυχαν. Όλοι γλίστρησαν και έπεσαν στον κρεμό. Όλοι παρέβηκαν το χάρτη. Όλοι τελικά δεν έφτασαν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ένα προσωπικό οδηγό. Και αυτός είναι ο Χριστός για μας. Και τι μας λέει? Να περπατάμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με τα βήματά του ακριβώς. Όπου πάει και πατάει εκείνος ο οποίος ξέρει το δρόμο που είναι ο Χριστός, εκεί να περπατάμε κι εμείς. Αμήν. Δεν μου λέτε ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πας κάπου, για να περάσεις σε ένα μέρος και να φτάσεις εκεί που θέλεις? Ποιος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος, ο χάρτης ή ο οδηγός? Ο προσωπικός οδηγός είναι ο Χριστός, ο προσωπικός οδηγός, που αν πας να ξεφύγεις λίγο θα έρθει και θα σου πει: λάθος κάνεις φίλε μου, έλα από κοντά μου, ακολούθησε ακριβώς τα βήματά μου. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον νόμο και στη χάρη, ανάμεσα στην οδηγία του νόμου στη ζωή μας και ανάμεσα στην οδηγία του πνεύματος, καθώς ακολουθούμε εκείνον. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Αμήν. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν θα τον αφήσει ο Κύριος ποτέ. Και το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια Φύση του Θεού. Τίποτα. Επομένως, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται κάτω από τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν το εξής. Ο Θεός ποτέ δεν περίμενε στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Το ήξερε ο Θεός από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ότι έγινε υπόδικος όλος ο κόσμος στο Θεό εξαιτίας του νόμου. Τότε προκύπτει ένα ερώτημα που θα τα απαντήσουμε την άλλη φορά. Αν ο Θεός ποτέ δεν περίμενε από τους ανθρώπους να πετύχουν τη δικαιοσύνη μέσω της στήρησης των εντολών, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Για ποιο λόγο? Θα δούμε την άλλη φορά αυτό. Αμήν. Λοιπόν, αδερφοί, λίγο πολύ καταλάβαμε. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν άλλαξε. Ο λόγος του Θεού δεν αλλοιούται. Είναι εκεί για μας. Αμήν. Φανερώνει ο Θεός μέσα από τον νόμο του το θέλημά του. Ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Χωρίς τον νόμο δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε το καλό και το κακό ποιο είναι. Ο κόσμος σήμερα αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει από μόνος του ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Η κοινή γνώμη ορίζει. Ενώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ορίζει ποιο είναι. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα δεν δικαιωνόμαστε από την τήρηση κάποιων εντολών. Τηρούμε σαν άνθρωποι. Να πάμε μπροστά στο τέτοιο να πούμε. Όχι. Αλλά εξαιτίας του ότι πιστέψαμε σε εκείνον. Σε εκείνον που πήρε τις απαιτήσεις του νόμου πάνω στο σταυρό. Σε εκείνος που μας δικαίωσε. Σε εκείνον ο οποίος μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο. Σε εκείνον που είναι ο παντοτινός οδηγός μας για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 29. Και στον 7ο μήνα, την πρώτη του μήνα, θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό. Αυτή είναι σε εσάς η μέρα αλλαλαγμού σαλπίγκων. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδία στον Κύριο, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για το μοσχάρι, 2 δέκατα για το κρυάρι και 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 7 αρνιά. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας για να γίνει εξιλέωση σε εσάς. Εκτός από το ολοκαύτωμα του μήνα και την προσφορά του από άλφητα και το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα και το σπονδόν τους, σύμφωνα με τα διατεταγμένα για αυτά, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και τη 10η μέρα αυτού του 7ου μήνα θα έχετε Άγια Σύναξη και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας. Δεν θα κάνετε καμία εργασία. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο σε οσμή ευωδίας, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι θα είναι σε εσάς. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για το μοσχάρι, 2 δέκατα για το ένα κρυάρι, ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και στα 7 αρνιά. Ένα τράγο από κατσίκες σε προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από την προσφορά περί αμαρτίας προς εξιλέωση και του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και το σπονδόν τους. Και τη 15η μέρα του 7ου μήνα θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό και θα γιορτάζετε γιορτή στον Κύριο για 7 ημέρες. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο, 13 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα. Χωρίς ψεγάδι θα είναι. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για κάθε μοσχάρι από τα 13 μοσχάρια, 2 δέκατα για κάθε κρυάρι από τα 2 κρυάρια και ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 14 αρνιά. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας. Εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και τη δεύτερη μέρα θα προσφέρετε 12 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και των σπονδών τους. Και την τρίτη ημέρα 11 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και για την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την τέταρτη μέρα, 10 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα, την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την πέμπτη μέρα, 9 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την έκτη ημέρα, 8 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από Άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της προσφοράς του από Άλφητα και της σπονδής του. Και την 7η μέρα, 7 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από Άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο για αυτά. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της προσφοράς του από Άλφητα και τη σπονδή του. Την 8η μέρα θα έχετε επίσημη σύναξη. Κανένα έργο δουλευτικό δεν θα κάνετε. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Ένα μοσχάρι, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Την προσφορά τους από Άλφητα και τις σπονδές τους για το μοσχάρι, για το κρυάρι και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από Άλφητα και τη σπονδή του. Αυτά θα κάνετε στον Κύριο στις διορισμένες γιορτές σας, εκτός από τις ευχές σας και τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας για τα ολοκαυτώματά σας και για τις προσφορές σας από Άλφητα και για τις σπονδές σας και για τις ειρηνικές σας προσφορές. Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Κεφάλαιο 30. Και ο Μωυσής μίλησε στους άρχοντες των φυλών των γιών Ισραήλ λέγοντας: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε. Όταν ένας άνθρωπος κάνει ευχή στον Κύριο ή ορκιστεί όρκο, ώστε να δέσει τη ψυχή του με δεσμό, δεν θα παραβεί το λόγο του. Θα κάνει σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν από το στόμα του. Και αν μια γυναίκα κάνει ευχή στον Κύριο και δέσει τον εαυτό της με δεσμό στο σπίτι του πατέρα της, στη νιώτη της, και ο πατέρας της ακούσει την ευχή της και το δεσμό της, με τον οποίο έδεσε την ψυχή της, και ο πατέρας της σιωπήσει σε αυτή, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν και κάθε δεσμός με τον οποίο έδεσε την ψυχή της θα μένει. Αν όμως ο πατέρας της δεν συγκατανεύσει σε αυτή την ημέρα που θα ακούσει όλες τις ευχές της ή οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της δεν θα μένουν και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει επειδή ο πατέρας της δεν συγκατένευσε σε αυτή. Αν όμως ο πατέρας της δεν συγκατανεύσει σε αυτή την ημέρα που θα ακούσει όλες τις ευχές της ή οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της, δεν θα μένουν. Και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει επειδή ο πατέρας της δεν συγκατένευσε σε αυτή. Αν όμως ευχήθηκε ενώ είχε άνδρα ή πρόφερε κάτι με τα χείλη της με το οποίο έδεσε την ψυχή της και ο άνδρας της άκουσε και σιώπησε σε αυτή την ημέρα που άκουσε, τότε οι ευχές της θα μένουν και οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της θα μένουν. Αν όμως ο άνδρας της δεν συγκατένευσε σε αυτήν την ημέρα που άκουσε, τότε θα ακυρώσει την ευχή της που ευχήθηκε και ό,τι πρόφερε με τα χείλη της με το οποίο έδεσε την ψυχή της. Και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει. Όμως, κάθε ευχή χείρας ή γυναίκας αποβλημένης με την οποία έδεσε την ψυχή της θα μένει επάνω της. Και αν ευχήθηκε στο σπίτι του άνδρα της ή έδεσε την ψυχή της με δεσμό ορκού και ο άνδρας της άκουσε και σιώπησε σε αυτή και δεν εναντιώθηκε, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν και όλοι οι δεσμοί με τους οποίους έδεσε την ψυχή της θα μένουν. Αν όμως ο άνδρας της τα ακύρωσε ρητά την ημέρα που άκουσε κάθε τι που βγήκε από τα χείλη της για τις ευχές της και για το δεσμό της ψυχής της, δεν θα μένει. Ο άνδρας της τα ακύρωσε και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει. Κάθε ευχή και κάθε όρκο που υποχρεώνει σε κακουχία της ψυχής, ο άνδρας της μπορεί να την επικυρώσει ή ο άνδρας της μπορεί να την ακυρώσει. Αν όμως ο άνδρας της σιωπήσει ολοκληρωτικά σε αυτή από ημέρα σε ημέρα, τότε επικυρώνει όλες τις ευχές της ή όλους τους δεσμούς της που είναι πάνω της. Αυτός τα επικύρωσε επειδή σιώπησε σε αυτήν την ημέρα που άκουσε. Αν όμως τα ακύρωσε ρητά αφού άκουσε τότε θα βαστάξει την αμαρτία της. Αυτά είναι τα διατάγματα που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή ανάμεσα σε άνδρα και τη γυναίκα του και ανάμεσα σε πατέρα και τη θυγατέρα του, στη νιώτη της, στο σπίτι του πατέρα της.
2: Οι παροιμίες του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, για να γνωρίζει κάποιος σοφία και παιδεία και να εννοήσει λόγια φρόνησης. Για να λάβει διδασκαλία σύνεσης, δικαιοσύνης και κρίσης και ευθύτητας. Για να δώσει νόηση στους απλούς και στο νέο μάθηση και διάγνωση. Ο σοφός, ακούγοντας, θα γίνει σοφότερος. Και ο νοήμονας θα αποκτήσει επιστήμη διακυβέρνησης, ώστε να εννοεί παροιμία και σκοτεινόν λόγο, λόγια των σοφών και τα ενίγματα τους. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Γιέ μου, άκου τη διδασκαλία του πατέρα σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητέρας σου. Επειδή αυτά θα είναι στεφάνια από αρετές πάνω στο κεφάλι σου και περιδέρεο γύρω από το λαιμό σου. Γιέ μου, αν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσουν, μη θελήσεις. Αν πουν, έλα μαζί μας, ας στήσουμε ενέδρα για αίμα, ας επιβουλευτούμε τον αθώο χωρίς αιτία, ας τους καταπιούμε ζωντανούς σαν τον Άδη και ολόκληρους σαν αυτούς που κατεβαίνουν στο Λάκκο, θα βρούμε κάθε πολύτιμο αγαθό, θα γεμίσουμε τα σπίτια μας από λάφυρα. Βάλε το κλήρο σου ανάμεσά μας, ένα βαλάντιο ας είναι σε όλους μας. Γιέ μου, μην περπατήσεις σε δρόμο μαζί τους, κράτα μακριά το πόδι σου από τα μονοπάτια τους. Επειδή τα πόδια τους τρέχουν στο κακό και σπέβδουν στο να χύσουν αίμα. Δεδομένου ότι μάταια απλώνεται ένα δίχτυ μπροστά στα μάτια κάθε φτερωτού. Επειδή αυτοί στείνουν ενέδρα ενάντια στο ίδιο τους το αίμα, επιβουλεύονται τις δικές τους ψυχές. Τέτοιοι είναι οι δρόμοι κάθε πλεονέκτη. Η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή εκείνων που κυριεύονται από αυτή. Η σοφία φωνάζει έξω, διασαλπίζει τη φωνή της στις πλατείες. Κράζει στα ψηλά μέρη των αγορών, στις εισόδους των πυλών. Αναγγέλει τα λόγια της διαμέσου της πόλης λέγοντας «Μέχρι πότε, ο μωρί, θα αγαπάτε τιμωρία και οι χλεβαστές θα ευχαριστιούνται στους χλεβασμούς τους και οι άφρονες θα μισούν τη γνώση? Επιστρέψτε στους ελέγχους μου. Να, εγώ θα εκαίω το πνεύμα μου πάνω σας, θα σας κάνω να καταλάβετε τα λόγια μου. Επειδή εγώ έκραζα και εσείς δεν υπακούατε. Άπλωνα το χέρι μου και κανένας δεν πρόσεχε. Αλλά καταφορνούσατε όλες τις συμβουλές μου και δεν δεχόσασταν τους ελέγχους μου. Γι' αυτό κι εγώ θα γελάσω επάνω στον ολεθρό σας, θα χαρώ υπερβολικά όταν έρθει ο φόβος επάνω σας. Όταν ο φόβος σας θα έρθει επάνω σας σαν ερήμωση και η καταστροφή σας θα ορμήσει σαν ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στενοχώρια θα έρθουν επάνω σας, τότε θα με επικαλεστούν, αλλά δεν θα αποκριθώ. Θα με εξητήσουν επίμονα, αλλά δεν θα με βρουν. Επειδή μίσησαν την γνώση και δεν έκλεξαν τον φόβο του Κυρίου, δεν θέλησαν τις συμβουλές μου, καταφρόνησαν όλους τους ελέγχους μου. Γι' αυτό θα φάνε από τον καρπό του δρόμου τους και θα χορτάσουν από τις ασύνετες πράξεις τους. Επειδή η αποστασία των μωρών θα τους θανατώσει και η αμεριμνησία των αφρώνων θα τους αφανίσει. Όποιος όμως με ακούει θα κατοικήσει με ασφάλεια και θα ησυχάζει χωρίς να φοβάται κακό. Γιέ μου, αν δεχτείς τα λόγια μου και αποθησαυρίσεις τις εντολές μου μέσα σου, ώστε το αυτί σου να προσέξεις τη σοφία, να στρέψεις την καρδιά σου στη σύνεση. Και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, αν τη ζητήσεις σαν ασήμι και την εξερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς, τότε θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Επειδή ο Κύριος δίνει σοφία, από το στόμα του βγαίνει γνώση και σύνεση. Από τα μιέφη σωτηρίας τους ευθύς, είναι ασπίδα σε αυτούς που περπατούν με ακεραιότητα, υπερασπίζοντας τους δρόμους της δικαιοσύνης και φυλάττοντας τον δρόμο των οσίων του. Τότε θα εννοήσει σε δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα κάθε αγαθό δρόμο. Αν η σοφία μπει στην καρδιά σου και η γνώση κάνει τη ψυχή σου να ευχαριστιέται, όρθη βούληση θα σε φυλάτει, σύνεση θα σε διατηρεί, για να σε ελευθερώνει από τον πονηρό δρόμο, από άνθρωπο που μιλάει δόλια, οι οποίοι εγκαταλείπουν τους δρόμους της ευθύτητας, για να περπατούν στους δρόμους του σκότους. Οι οποίοι βρίσκουν ευχαρίστηση στο να πράττουν κακό, χαίρονται στις διαστροφές της κακίας, των οποίων οι δρόμοι είναι στρεβλοί και οι πορείες τους διεστραμμένες. Για να σε ελευθερώνει από ξένη γυναίκα, από γυναίκα αλότρια που κολακεύει με τα λόγια της, η οποία εγκατέλειψε τον επιστήθιο της νιώτης της και λησμόνησε τη διαθήκη του Θεού της, επειδή το σπίτι της κατεβάζει στο θάνατο και τα βήματά της στους νεκρούς. Όλοι όσοι μπαίνουν μέσα σε αυτή δεν γυρίζουν πίσω, ούτε ξαναπαίρνουν τους δρόμους της ζωής. Για να περπατάς στο δρόμο των αγαθών και να φυλάτεις τα μονοπάτια των δικαίων. Επειδή οι ευθύς θα κατοικήσουν τη γη και οι τέλειοι θα εναπομείνουν σε αυτή. Ενώ οι ασεβείς θα εκοπούν από τη γη και οι παράνομοι θα ξεριζωθούν από αυτή. Γέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδιά σου αστηρεί τις εντολές μου. Επειδή θα σου προσθέσουν μακρότητα ημερών και χρόνια ζωής και ειρήνη. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν. Δέστες γύρω από το λαιμό σου. Χάραξε τες στην πλάκα της καρδιάς σου. Έτσι θα βρεις χάρη και εύνοια μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Να φοβάσαι τον Κύριο και να παρεκκλίνεις από κακό. Αυτό θα είναι γιατριά στα νεύρα σου και αναζωογόνηση στα κόκαλά σου. Τίμα τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου και από τις απαρχές όλων των γεννημάτων σου. Και θα γεμίσουν οι συνταποθήκες σου από αφθονία και οι λινοί σου θα ξεχυλήσουν από νέο κρασί. Γέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μη αθυμείς όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Επειδή ο Κύριος ελέγχει όποιον αγαπάει, όπως ο πατέρας τον γιο του, στον οποίο αρέσκεται. Μακάριος ο άνθρωπος που βρήκε σοφία και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση. Επειδή το εμπόριό της είναι καλύτερο παρά το εμπόριο με το ασίμι και το κέρδος της περισσότερο από καθαρό χρυσάφι. Είναι πολυτιμότερη από πολύτιμες πέτρες και όλα όσα επιθυμήσεις δεν είναι αντάξιά της. Μακρότητα ημερών βρίσκεται στο δεξί της χέρι και στο αριστερό της πλούτος και δόξα. Οι δρόμοι της είναι τερπνοί και όλα τα μονοπάτια της ειρήνη. Είναι δέντρο ζωής σε αυτούς που την αγκαλιάζουν και μακάριοι όσοι την κρατούν. Με τη σοφία ο Κύριος θεμελίωσε τη γη, με σύνεση στερέωσε τους ουρανούς. Με τη γνώση του ανοίχθηκαν οι άβυσσοι και τα σύννεφα σταλάζουν δρόσο. Γέ μου, αυτά ας μη απομακρυνθούν από τα μάτια σου, φύλαγε ορθή βουλή και φρόνηση. Και θα είναι ζωή στη ψυχή σου και χάρη στον τράχυλό σου. Τότε θα περπατάς στο δρόμο σου με σιγουριά και το πόδι σου δεν θα σκοντάψει. Όταν πλαγιάζεις, δεν θα τρομάζεις. Μάλιστα θα πλαγιάζεις και ο ύπνος σου θα είναι γλυκός. Από ξαφνικό φόβο δεν θα τρομάξεις ούτε από τον όλεθρο των ασεβών όταν έρθει επάνω τους. Επειδή ο Κύριος θα είναι η ελπίδα σου και θα φυλάξει το πόδι σου από το να πιαστεί. Μη αρνηθείς το καλό σε εκείνους στους οποίους πρέπει όταν είναι στο χέρι σου να το κάνεις. Μην πεις στον πλησίο σου «πήγαινε και ξαναγύρισε και αύριο θα σου δώσω», ενώ στην πραγματικότητα το έχεις. Μη μηχανεύεσαι κακό εναντίον του πλησίον σου, ενώ κατοικεί με εμπιστοσύνη μαζί σου. Μη μάχεσαι κάποιον χωρίς αιτία, εάν δεν σου έκανε κακό. Μη ζηλεύεις τον βίαιο άνθρωπο και μη διαλέξεις κανέναν από τους δρόμους του. Επειδή ο Κύριος αηδιάζει τον διεστραμμένο, το δε δικό του απόρριτο φανερώνεται στους δικαίους. Κατάρα του Κυρίου βρίσκεται στο σπίτι του ασεβή. Ευλογεί όμως το σπίτι των δικαίων. Βέβαια αυτός αντιτάσσεται στους υπερήφανους. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Οι σοφοί θα κληρονομήσουν δόξα. Το ύψος των αφρόνων όμως θα είναι η ατιμία.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 19.

Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στο θρόνο και έλεγαν «Αμήν, Αλληλούια». Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε «Υμνήστε το Θεό μας όλοι οι δούλοι Του και όσοι Τον σέβεστε, μικροί και μεγάλοι». Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος και σαν βοή καταράχτη και σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει «Αλληλούια». Ο Κύριός μας, ο Θεός ο Παντοκράτορας, είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας το δοξάσουμε γιατί έφτασε η ώρα για τον γάμο του αρνιού και η νύφη στολίστηκε. Της δόθηκε για να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Τότε ο άγγελος μου λέει «Γράψε, μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του αρνιού». Και πρόσθεσε «Τούτα τα λόγια είναι από το Θεό και είναι αληθινά». Και έπεσαν μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε «Μην το κάνεις αυτό». Και εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδερφούς σου που μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Το Θεό να προσκυνήσεις. Γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και να ένα άσπρο άλογο. Ο καβαλάρης του έχει το όνομα «Πιστός και Αληθινός» και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του στέματα πολλά και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το ξέρει παρά μονάχα αυτός. Ντυμένος στο λιβαμένη στο αίμα και το όνομά του είναι «Ο Λόγος του Θεού». Τον ακολούθησαν τα ουράνια στρατεύματα καβάλα σε άσπρα άλογα και εντυμένη καθάριο άσπρο λινό. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένιο ραβδί και αυτός θα πατήσει το πατητήρι θυμωμένα για να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα «Βασιλιάς των βασιλιάδων και Κύριος των κυρίων». Και είδα να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος που έκραζε με δυνατή φωνή στα όρνια τα πετούμενα μεσουρανής. «Εμπρός, μαζευτείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού, για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων με τους καβαλάριδές τους, και σάρκες όλων των ελευθέρων και των δούλων και των μικρών και των μεγάλων». Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για πόλεμο ενάντια στον καβαλάρι του αλόγου και στο στράτευμά του. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του και ο ψευδοπροφήτης, που με εντολή του έκανε τις τερατουργίες με τις οποίες πλάνεψε εκείνους που δέχθηκαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκύνησαν το άγαλμα του. Και τους δυο τους έριξαν ζωντανούς στη λίμνη της φωτιάς που έκαιγε με θιάφη. Οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με το σπαθί που έβγαινε από το στόμα του καβαλάρι του αλόγου. Και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις σάρκες τους. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 20. Είδα τότε ένα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Και εχμαλώτησε το δράκοντα, τον όφη τον αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο σατανάς και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον έριξε στην Άβυσσο, την οποία έκλεισε και σφράγισε από πάνω του για να μην μπορέσει άλλο να πλανέψει τα έθνη ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Ύστερα από αυτά πρέπει να λυθεί για λίγο καιρό. Ύστερα είδα να κάθονται σε θρόνους αυτοί στους οποίους δόθηκε η εξουσία να κρίνουν. Ήταν οι ψυχές αυτών που αποκεφαλίστηκαν για τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού και για το Λόγο του Θεού και δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε το άγαλμά του και ούτε δέχθηκαν το χάραγμά του στο μέτωπο και στο χέρι τους. Και ξαναγύρισαν στη ζωή και βασίλεψαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ξαναγύρισαν στη ζωή ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάριοι και Άγιοι αυτοί που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Όταν τελειώσουν τα 1000 χρόνια, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει έξω να

0: πλανέψει τον Γόγ και τον Μαγόγ, τα έθνη που είναι σκορπισμένα στις τέσσερις γωνιές της γης. Θα τους μαζέψει όλους για πόλεμο και θα είναι αμέτρητοι σαν την άμμο της θάλασσας. Τους είδα να σκορπίζονται σε όλο το πλάτος της γης και να περικυκλώνουν το στρατόπεδο του Θεού και την πόλη την αγαπημένη. Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και τους έκανε στάχτη. Και ο διάβολος, που τους παραπλανούσε, ρίχτηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θιάφη και όπου βρισκόταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα. Και είδα ένα άσπρο θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν. Η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν. Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στον θρόνο. Ανοίχτηκαν βιβλία και ύστερα ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί κατά τα έργα τους που ήταν γραμμένα στα βιβλία. Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 1. Korinther Kapitel 16.
2: Διαβάζουμε από την Αλφα Κορινθίους το 16ο κεφάλαιο.
1: Vers 13.
2: Το 13. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε.
1: Hast du schon einmal etwas gehört?
2: Άκουσες καμιά φορά?
1: Von den drei japanischen Soldaten?
2: Για αυτούς τους τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
1: Der eine hieß Nakamura.
2: Ο ένας ονομαζόταν Nakamura.
1: Der andere hieß Yokai.
2: Ο άλλος ονομαζόταν Yokai.
1: Und der dritte war ein Soldat namens Onado.
2: Και ο τρίτος ονομαζόταν Onado ή Onada.
1: Diese drei waren im Zweiten Weltkrieg auf verschiedenen Inseln stationiert.
2: Αυτοί οι τρεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόντουσαν σε διάφορες νήσους, υπηρετούσανε.
1: Und was hatten diese drei gemeinsam?
2: Και τι κάναν αυτοί οι τρεις μαζί?
1: Was macht diese drei ganz besonders aus?
2: Αυτό που το ιδιαίτερο που κάνανε.
1: Diese drei Männer,
2: αυτοί οι τρεις άντρες,
1: haben festgehalten,
2: κρατούσανε,
1: an dem was sie tun mussten.
2: Κρατούσανε αυτό που έπρεπε να κάνουν, κρατιόντουσαν από αυτό που έπρεπε
1: als
2: να κάνουν.
1: Als die amerikanische Armee auf diese Inseln gekommen sind,
2: καθώς ήρθαν οι Αμερικάνοι σε αυτά τα νησιά,
1: haben sie sich zurückgezogen und festgestanden dem Feind gegenüber.
2: Αντιστάθηκαν πάρα πολύ ισχυρά.
1: Aufgeben war für diese Männer keine Option.
2: Δεν ήταν, υπήρχε καμία πιθανότητα για αυτούς τους στρατιώτες να παραδοθούν ή να παραιτηθούν.
1: Jeder wollte feststehen.
2: Ο καθένας ήθελε να κρατηθεί στη θέση του.
1: Bis an das Ende.
2: Μέχρι το τέλος.
1: Und den erteilten Befehl bis zum Ende befolgen.
2: Και να υποστούν τα πάντα μέχρι το τέλος.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Δεν αφήνανε το χώρο που υπηρετούσαν ούτε ένα βήμα.
1: Sondern ausharren.
2: Αλλά αντέχανε.
1: Standhaft wollten sie bleiben.
2: Ήτανε σταθεροί εκεί και στεκόντουσαν.
1: Und so haben sie niemals mitbekommen, dass der Krieg vorbei ist.
2: Και έτσι δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε εκεί στα νησιά που βρισκόντουσαν. Δεν τους είπε κανένας ότι τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Jeder von denen behielt seine Stellung.
2: Και έτσι ο καθένας ήταν εκεί στη θέση του.
1: Keinen Meter weg von
2: seiner Stellung. Δεν γουνιόταν από τη θέση που τον είχαν βάλει.
1: 1972 wurde einer dieser Soldaten entdeckt.
2: Και το 1972 ανεκαλύφθη ένας από αυτούς τους
1: στρατιώτες.
2: 25 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου κρατούσανε το πόστο τους. Οι άλλοι δύο,
1: 2 Jahre später,
2: 2 χρόνια αργότερα, μάθανε ότι ήδη πριν 25 χρόνια ο πόλεμος τέλειωσε.
1: Und dann kehrten sie erst zurück in ihre Heimat.
2: Και τότε και μόνο γύρισαν στην
1: Denn
2: πατρίδα
1: sie wollten
2: τους,
1: feststehen,
2: γιατί
1: bis zum letzten.
2: Θέλανε να παραμείνουν εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Diese drei haben ausgehalten 29 Jahre.
2: Αυτοί οι τρεις αντέξανε 29 χρόνια
1: bis zum, nach dem Ende des Krieges.
2: Μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Und der eine,
2: και ο ένας,
1: der wollte nicht von dieser Insel gehen.
2: Τελικά δεν ήθελε και να φύγει από αυτό το νησί.
1: Weil er sagte, ich hatte einen Befehl.
2: Γιατί είπε, έχω μία εντολή.
1: Und der Befehl war, stehen zu bleiben.
2: Και η εντολή είναι να μείνω εδώ.
1: Und so musste der General gefunden werden.
2: Και έπρεπε να βρεθεί ο στρατηγός, να βρουν τον στρατηγό.
1: Der damals diesen Befehl gegeben hat.
2: Που έδωσε αυτή την εντολή στο στρατιώτη.
1: Und dieser General wurde dorthin geflogen.
2: Και πήγε αεροπορικός ο στρατηγός αυτός εκεί που βρισκόταν ο στρατιώτης. Και του λέει: «Κύριε Ονόντα, σε ελευθερώνω από την εντολή που σου δώσα. Μπορείς να γυρίσεις σπίτι σου». Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι παραμύθι, είναι γεγονός.
1: Und so ist dann nach Hause gekommen.
2: Και έτσι επέστρεψε αυτό στο σπίτι.
1: Erst als der Befehl des Generals gekommen ist.
2: Γιατί είχε την εντολή του στρατηγού.
1: Alle drei.
2: Και οι τρεις αυτοί.
1: Hatten fast 30 Jahre. Περί τα, nach Kriegsende.
2: Περί τα 30 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου.
1: Ausgeharrt.
2: Αντέξανε και μείνανε στο πόστο τους.
1: Eine unglaubliche Geschichte.
2: Αυτό είναι μια καταπληκτική ιστορία.
1: Die diese drei Männer miteinander verbindet.
2: Που τελικά ενώνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
1: Welch eine Standfestigkeit.
2: Τι σταθερότητα, τι επιμονή.
1: Welch ein Ausharren von diesen
2: Τι αντοχή
1: Männern.
2: Αυτών των ανθρώπων.
1: Auf ihren Plätzen.
2: Στη θέση τους.
1: Die Frage ist jetzt,
2: η ερώτηση όμως είναι,
1: wie sieht es bei uns aus?
2: Με μας τι γίνεται?
1: Wie sieht es in deinem Leben und in meinem Leben aus?
2: Τι γίνεται στη ζωή σου και στη ζωή μου?
1: Wie sieht es in der Nachfolge Jesu in uns aus?
2: Τι γίνεται με τους ακόλουθους του Ιησού?
1: Ja, wir gehören keinem General.
2: Βεβαίως δεν ανήκουμε σε κανένα στρατηγό.
1: Wir gehören keiner weltlichen Armee.
2: Ούτε σε κανένα στρατό.
1: Und doch sind wir eine Armee.
2: Και παρόλα αυτά είμαστε στρατός.
1: Eine Armee Gottes.
2: Ένας στρατός του Κυρίου.
1: Nein, wir gehören dem Herrn aller Herren.
2: Ανήκουμε στον Κύριο των Κυρίων.
1: Wir gehören dem König aller Könige.
2: Στον Βασιλέα των Βασιλέων.
1: Und in Christus und seinem Wort ist das Beste gegeben, das wir überhaupt haben.
2: Και από τον Ιησού μας έχει δοθεί αυτό που έχουμε.
1: Und wir wissen, dass er wiederkommen wird.
2: Και ξέρουμε ότι θα ξανάρθει.
1: Und er hat uns verheißen, dass er uns niemals alleine lassen wird.
2: Μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει μόνους.
1: Auch dann, wenn es schwierige Zeiten gibt.
2: Ακόμα και όταν έρχονται δύσκολοι καιροί.
1: Der Glaube an Jesus
2: η πίστη στον Ιησού
1: endet niemals in einer Enttäuschung.
2: Δεν τελειώνει όταν έρχεται μία απογοήτευση.
1: Der Glaube an Jesus, egal welche Probleme und Schwierigkeiten
2: η πίστη στον Ιησού, άσχετα με πόσες δυσκολίες υπάρχουν, πόσα προβλήματα υπάρχουν,
1: enden immer in der Herrlichkeit.
2: Τελειώνει στην αιωνιότητα.
1: Amen. Das Beste kommt noch für uns.
2: Αλλά γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Und jetzt ist es Zeit für uns,
2: και τώρα είναι ο καιρός για μας
1: festzustehen.
2: Να μείνουμε σταθεροί.
1: Auszuhalten.
2: Να αντέξουμε.
1: Auszuharren.
2: Να παραμείνουμε στη θέση μας.
1: Wisst ihr, allgemein, allgemein,
2: γενικά, σε όλη την Ευρώπη,
1: es gibt so viele Christen.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί.
1: Aus welchen Gründen auch immer.
2: Και
1: die Gemeinde verlassen.
2: Και έχουν σε αυτές τις διάφορες εκκλησίες πάρα πολλοί χριστιανοί εγκαταλείψει την
1: Κοινωνία.
2: Και ζουν χωρίς εκκλησία.
1: Kein Ausharren.
2: Δεν αντέξανε. Δεν επιμείνανε.
1: Geschwister, wir stehen natürlich in Gefahr.
2: Βέβαια, αδέλφια, βρισκόμαστε σε κίνδυνο.
1: Dass wir uns mitreißen lassen durch Umstände, durch Entwicklungen.
2: Ώστε να μην αντέξουμε μέσα από προβλήματα, μέσα από τις εξελίξεις των πραγμάτων, να μην αντέξουμε.
1: Sei es viel Druck, der von außen hineinkommt.
2: Καθώς έρχεται πάρα πολύ πίεση απ' έξω προς εμάς.
1: Sei es durch Ausgrenzung innerhalb der Gemeinde.
2: Και εξαιτίας πραγμάτων που συμβαίνουν και μέσα στην Εκκλησία.
1: Wir stehen in Gefahr, weggerissen zu werden.
2: Βρισκόμαστε στον κίνδυνο να εγκαταλείψουμε. Αλλά ο Κύριος ζητάει από μας να μείνουμε σταθεροί. Ότι οι προβλήματα υπήρχαν τότε, υπάρχουν και τώρα.
1: Paulus macht sich Sorgen um die Gemeinde in Thessaloniki.
2: Ο Παύλος είχε έγνοια για την εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Die Gemeinde war sehr jung.
2: Η εκκλησία ήταν νέα.
1: Er selber musste weg aus der Stadt.
2: Ο ίδιος έπρεπε να ταξιδεύει, να φύγει.
1: Und Christen in Thessaloniki hatten starken, starken Gegenwind zur damaligen Zeit.
2: Και οι πιστοί στην Θεσσαλονίκη είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
1: Paulus spricht im Thessalonicher Brief davon.
2: Και μιλάει ο Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή για αυτές τις δυσκολίες.
1: Er spricht davon, wie diese gläubigen Leute dort.
2: Και μιλάει και λέει πως αυτοί οι πιστοί εκεί.
1: Unter viel Bedrängnis, unter vielen Nöten, unter vielen
2: κάτω από πάρα πολλά προβλήματα, κάτω από πολλές πιέσεις.
1: Mit Freuden das Wort aufgenommen haben.
2: Είχανε χαρά. Καθώς λαμβάνανε το λόγο. Με χαρά παίρνανε το λόγο.
1: Und jetzt war es das Anliegen des Paulus, die Gemeinde zu gründen, krisenfest zu machen.
2: Και τώρα η αποστολή του Παύλου ήταν να εδραιώσει την εκκλησία.
1: Und ihnen nicht etwa die Seifenblase von Spaßchristentum zu vermitteln.
2: Και να μην τους μετατρέψει απλώς σε χαρούμενους χριστιανούς.
1: Würden diese Gläubigen unter all diesem Druck standhalten?
2: Θα αντέχανε άραγε όλοι αυτοί οι πιστοί κάτω από πιέσεις?
1: Es war die Sorge.
2: Αυτή ήταν η έγνοια του.
1: Würden diese Gläubigen all diese Schwierigkeiten, all diesem Gegenwind?
2: Αυτοί οι πιστοί θα μπορούσαν μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να παραμείνουν?
1: Oder würden sie zurückweichen?
2: Ή θα φεύγαν, θα υποχωρούσαν?
1: Vielleicht sogar wieder zurückgehen in die Welt?
2: Πιθανόν πίσω στην παλιά τους ζωή.
1: Als das Evangelium dorthin gekommen ist in diese Stadt.
2: Καθώς πήγε το, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε αυτή την πόλη.
1: Man sagt, es hat ungefähr 200.000 Einwohner gegeben.
2: Ήταν κάτοικοι, ήταν περίπου 200.000 κάτοικοι.
1: Und die Stadt war bekannt als eine lasterhafte Stadt.
2: Και ήταν γνωστή σαν μια πόλη με πάρα πολλά προβλήματα.
1: Innerhalb von kurzer Zeit entstand dort diese Gemeinde.
2: Αλλά μέσα σε λίγο διάστημα δημιουργήθηκε εκεί η εκκλησία.
1: Aber sie erlebten viel Leid, viel Verfolgung.
2: Αλλά άρχισαν να ζουν πολλούς διωγμούς.
1: Und Paulus macht sich Sorgen.
2: Και γι' αυτό ο Παύλος είχε έγνοια.
1: Denn diese jungen Christen bestehen in diesen
2: Άραγε θα αντέξουν οι νέοι χριστιανοί σε αυτούς τους διωγμούς.
1: Und Timotheus konnte ihn beruhigen.
2: Και τον ησύχαζε ο Τιμόθεος.
1: Er konnte ihn trösten.
2: Τον παρηγορούσε.
1: Und er konnte ihm mitteilen, der Glaube dieser Geschwister, der ist fest.
2: Προσπαθούσε να τον πείσει ότι η πίστη αυτών των πιστών ήταν σταθερή.
1: Und es heißt, dass sie fest stehen im Herrn.
2: Και ότι στεκόντουσαν αμετάθετοι στον Ιησού.
1: Feststehen wie eine Armee.
2: Τόσο σταθερή σαν ένας στρατός.
1: Die nicht zurückweicht.
2: Που δεν υποχωρεί.
1: Obwohl der Feind angreift.
2: Παρόλο που επιτίθεται ο εχθρός. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες.
1: Obwohl der Teufel losgelassen ist.
2: Παρόλο που ο Σατανάς τους επιτίθεται.
1: Aber diese Gemeinde, diese Gläubigen,
2: αλλά αυτοί οι πιστοί
1: festgestanden im Herrn.
2: Παρέμειναν σταθεροί στον Κύριο.
1: Geschwister, wir leben in einer Zeit.
2: Αδέρφια, ζούμε σε μια περίοδο.
1: Wir sehen das ja überall.
2: Το βλέπουμε παντού.
1: Kriege.
2: Πόλεμοι.
1: Überall.
2: Παντού.
1: Jetzt Israel.
2: Τώρα με το Ισραήλ.
1: Hamas.
2: Η Χαμάς.
1: Und das ist der Anfang.
2: Και αυτό είναι η αρχή.
1: Ich habe gelesen, dass die Hamas
2: einen
1: Befehl gegeben haben.
2: Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι δώσαν μια εντολή στη Χαμάς.
1: Die Juden auf der ganzen Welt zu ermorden.
2: Να δολοφονήσουν τους Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο.
1: Und wisst ihr,
2: και ξέρετε,
1: wer nach den Juden dran kommt?
2: Ποιος έρχεται μετά τους Ισραηλίτες?
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir.
2: Εμείς.
1: Wir werden in das Fadenkreuz dieser Terroristen kommen.
2: Εμείς θα μπούμε στο στόχαστρο αυτών των τρομοκρατών.
1: Darum ist so wichtig, Geschwister, dass wir feststehen, was kommt.
2: Γι' αυτό, αδέρφια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε σταθεροί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έρθει.
1: Σκεφτείτε,
2: σκεφτείτε αυτούς τους τρεις στρατιώτες, οι οποίοι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες 30 χρόνια άντεξαν.
1: Sie haben ihren Posten nicht verlassen.
2: Δεν αφήσανε το πόστο τους, τη θέση τους.
1: Wie schnell sind wir dem gegenüber, wenn der Gegenwind kommt.
2: Πόσο γρήγορα θα φύγουμε όταν έρθει ο άνεμος.
1: Wenn es nicht so läuft, wie wir meinen.
2: Αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που καλές όπως τις θέλουμε, τι θα κάνουμε τότε; Θα γυρίσουμε την πλάτη;
1: Ach, weißt du, meine Meinung in der Gemeinde ist so und so.
2: Α, ξέρεις, η γνώμη μου μέσα στην εκκλησία είναι αυτή.
1: Aber der Pastor hört ja nicht auf mich.
2: Αλλά ο ποιμένας δεν με ακούει.
1: Ich wäre viel besser.
2: Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα.
1: Wenn er tun würde, was ich sage,
2: αν ο ποιμένας έκανε αυτά που εγώ του λέω, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Und weil es nicht so geschieht,
2: και επειδή δεν συμβαίνει αυτό,
1: Rückzug.
2: Τότε φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Ach, weißt du, ich bin so verletzt worden.
2: Ή ξέρεις, πληγώθηκα. Πληγώθηκα.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Rückzug.
2: Φεύγει.
1: Wir werden immer verletzt.
2: Θα είμαστε πάντοτε πληγωμένοι.
1: Es gibt immer Verletzungen.
2: Υπάρχουν πάντοτε πληγές.
1: Aber wir haben jemanden, der uns heilen kann.
2: Αλλά έχουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας θεραπεύσει.
1: Warum gibt es so viele, die sich zurück Schwierigkeiten kommen?
2: Γιατί είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι υποχωρούν όταν έρχονται δυσκολίες;
1: Weil sie nicht gelernt haben, im Glauben zu stehen, im Glauben zu kämpfen.
2: Γιατί δεν έχουν μάθει να πολεμάνε και να παραμένουν με πίστη.
1: Weil lange Zeit ein Verwöhn-Evangelium gepredigt wurde.
2: Γιατί για πάρα πολύ καιρό πήρανε μέσα τους ένα Ευαγγέλιο της καλοπέρασης.
1: Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude,
2: χαρά,
1: ein bisschen Tanzen.
2: Λίγος χορός.
1: Oh, alles ist gut.
2: Όλα είναι καλά. Ο Κύριος μας δίνει όλα ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας καλομαθαίνει.
1: Verwöhn-Evangelium.
2: Αυτό είναι της καλοπέρασης το Ευαγγέλιο.
1: Aber wir stehen im Krieg.
2: Αλλά είμαστε σε πόλεμο.
1: Wir stehen im Krieg.
2: Είμαστε σε πόλεμο.
1: Da müssen wir lernen, festzustehen im Herrn.
2: Και πρέπει να μάθουμε να μένουμε σταθεροί στον Κύριο.
1: Keinen Millimeter zurückweichen.
2: Να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό.
1: Diese Gläubigen in Thessaloniki, die waren bereit,
2: πιστοί,
1: für den Herrn zu leiden.
2: Αυτοί οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ήταν έτοιμοι να υποφέρουν για τον Κύριο. Για τη γνώση του Ιησού Χριστού ήταν έτοιμοι να υποφέρουν.
1: Sie weigerten sich all diesen Angriffen auf Rückzug zu gehen.
2: Και δεν επρόκειτο όλες αυτές οι επιθέσεις να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Σαν και αυτούς τους τρεις στρατιώτες.
1: Aufzugeben.
2: Δεν σκεφτήκανε καν να παραδοθούν.
1: Und so soll diese Gemeinde, die damaligen Gläubigen, für uns ein Vorbild sein.
2: Έτσι αυτή η εκκλησία των τότε χριστιανών πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για μας.
1: Was machst du?
2: Τι κάνεις;
1: Am Arbeitsplatz.
2: Τι κάνεις στη δουλειά σου; Εκεί που εργάζεσαι. Τι θα κάνεις αν ήσουν στο Ισραήλ;
1: Wenn dein Mitarbeiter oder dein Freund, wer auch immer, auf einmal gegen Israel redet und für Hamas redet,
2: τι θα γίνει αν ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου μιλάει υπέρ του Ισραήλ και εσύ μιλάς υπέρ της Χαμάς;
1: Ziehst du dich zurück?
2: Εσύ θα υποχωρήσεις;
1: Findest du Ausreden?
2: Θα βρεις μια ευκαιρία να φυγείς;
1: Oder stehst du im Herrn fest?
2: Ή στέκεσαι σταθερός στον Κύριο;
1: Und stehst für Israel?
2: Και στέκεσαι για το Ισραήλ;
1: Wie ist es, wenn es um Homosexualität geht?
2: Τι θα γίνει αν κάτι αφορά την ομοφιλοφιλία?
1: Und du angegriffen wirst?
2: Και σου έγινε μια επίθεση πάνω σε αυτό.
1: Ja, ich aber so genau, ja, ja, vielleicht und eher irgendwie.
2: Oder Λέει, δηλαδή βρίσκεσαι σε αμηχανία.
1: Stehen wir fest im Herrn?
2: Ή μένουμε σταθεροί στον Κύριο?
1: Stehen wir fest, Geschwister?
2: Μένουμε σταθεροί, αδέρφια? Ή υποχωρούμε?
1: Paulus verwendet sehr oft diesen Begriff.
2: Ο Παύλος μεταχειρίζεται πάρα πολύ συχνά αυτή την έκφραση, το να μείνει κανείς σταθερός.
1: Er fordert zum Beispiel die Korinther auf, zu wachen und fest zu stehen.
2: Τους Κορίνθιους τους συμβουλεύει να στέκεστε, λέει, εν τη πίστη και ενδυναμούστε.
1: Fest zu stehen im Glauben.
2: Να μείνετε σταθεροί στην πίστη.
1: Festhalten an der göttlichen Wahrheit.
2: Να μείνετε σταθεροί στην αλήθεια του Κυρίου, κανένα συμβιβασμό. Κανένα συμβιβασμό δεν μπορεί να γίνει με το λόγο του Κυρίου. Υπάρχει περίπτωση παρόλες τις επιθέσεις της παρόλες τις δυσκολίες.
1: Sich zu weigern, einen Millimeter nachzugeben.
2: Να σταθούμε έτσι ώστε να μην υποχωρήσουμε.
1: In der Gemeinde zu bleiben.
2: Ούτε ένα εκατοστό και να παραμείνουμε σταθεροί μέσα στην Εκκλησία.
1: Es gibt keine vollkommene Gemeinde.
2: Δεν υπάρχει καμία τέλεια Εκκλησία.
1: Niemals.
2: Ποτέ.
1: Aber die Gemeinde ist das Haus.
2: Αλλά η Εκκλησία είναι το σπίτι του Κυρίου, ο οίκος του Κυρίου. Είναι όλα καλά? Όχι. Υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν προβλήματα. Και παρόλα αυτά παραμένει η Εκκλησία, ο οίκος του Κυρίου. Και πρέπει να παραμείνεις στον οίκο του Κυρίου. Άσχετα τι συμβαίνει. Γιατί η Εκκλησία είναι ο τόπος που εμφανίζεται ο Κύριος.
1: Manchmal höre ich, weißt du, wir treffen uns ganz lose und machen Gottesdienst.
2: Ναι, μερικές φορές ακούω, για συγκεντρωνόμαστε έτσι μερικοί και προσευχόμαστε.
1: Ja, ist gut.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Aber es ist nicht der Wille Gottes.
2: Αλλά δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό.
1: Der Wille Gottes ist die Gemeinde.
2: Το θέλημα του Κυρίου είναι η Εκκλησία.
1: Und hier beginnt fest zu stehen.
2: Και εδώ πρέπει να μείνεις σταθερός.
1: In guten wie in schlechten
2: times. Εδώ θα πρέπει να δείξεις ότι είσαι σταθερός. Στις καλό, την καλή στιγμή και την κακή στιγμή.
1: In Ephesians 6.
2: Στην Εφεσίους, κεφάλαιο 6.
1: Werden wir dreimal aufgefordert fest zu stehen.
2: Εκεί ο Παύλος τρεις φορές λέει μείνετε σταθεροί ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Τρεις φορές το επαναλαμβάνει.
1: Und darin sind die Gläubigen in Thessaloniki, der damaligen Gemeinde, für uns ein Vorbild.
2: Και γι' αυτό αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο για μας.
1: Wisst ihr, zur Nachfolge Jesu gehört auch Leidenszeiten.
2: Βεβαίως για τους ακολούθους του Ιησού περνάει καιρός ταλαιπωρίας.
1: Es gehört auch mit dazu, dass wir leiden für Jesus.
2: Και επίσης υπάρχει περίπτωση να υποφέρουμε για τον Ιησού.
1: Ich denke, dass der ganze Wohlstand, der ganze Glaubensfreiheit vieles von dem weggespült hat.
2: Πιστεύω ότι αυτή η καλοπέραση και η δίθεν ελευθερία προκάλεσε πάρα πολλά
1: unser
2: πράγματα από αυτά.
1: Unser geistliches Immunsystem ist durch zu viel Gutes geschwächt worden.
2: Και έφερε το πολύ καλό, έφερε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Wir müssen ausharren und feststehen, bis der Herr wiederkommt.
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί μέχρι που να έρθει ο Ιησούς.
1: Bleiben wir fest und standhaft im Bekenntnis zu Jesus, egal und wenn es uns.
2: Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στη γνώση και στην αποκάλυψη του Κυρίου, άσχετα με το τι συμβαίνει.
1: Weißt du, viele legen sich ein positives Christentum zurecht.
2: Γιατί μερικοί θέλουν μόνο τα θετικά.
1: Es wird nur noch das betont, was dem Zeitgeist gefällt.
2: Τονίζεται πάρα πολύ αυτό που φαίνεται να είναι καλό σύμφωνα με τον κόσμο.
1: Lasst uns feststehen und Mut haben.
2: Πρέπει να έχουμε θάρρος.
1: Über den Himmel zu sprechen.
2: Να μιλάμε για τον ουρανό.
1: Über die Hölle zu reden.
2: Να μιλάμε για την κόλαση.
1: Über Rettung und Verdammnis zu reden.
2: Να μιλάμε για την σωτηρία και την καταδίκη.
1: Sehr oft wird zitiert, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet werden.
2: Πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κριθεί. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αυτός που δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί.
1: Geschwister, die Zeiten werden nicht besser werden.
2: Ο καιρός δεν θα φέρει καλύτερα πράγματα.
1: Im Gegenteil.
2: Αντίθετα.
1: Der Weg wird immer schmaler sein.
2: Ο δρόμος για όλους θα είναι πιο στενός, πιο δύσκολος.
1: Und darum ist es so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό.
1: Egal was kommen wird.
2: Άσχετα με το τι θα γίνει.
1: Zu stehen im Herrn.
2: Να μείνουμε στον Κύριο.
1: Und keinen Millimeter zurückweichen.
2: Και να μην υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό.
1: Nein, Herr. Wir stehen fest für dich.
2: Όχι, Κύριε, μένουμε σταθεροί για σένα.
1: Wenn wir auf uns selber blicken, sind wir total überfordert.
2: Εάν κοιτάμε προς τον εαυτό μας, τότε.
1: Sondern wir müssen auf ihn blicken.
2: Τότε χαθήκαμε.
1: Πρέπει
2: να κοιτάμε προς αυτόν. Αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Αυτός είναι η βοήθειά μας.
1: Luther hatte schon gewusst.
2: Ο Λούθυρος το ήξερε αυτό.
1: Und er hat ein Lied geschrieben.
2: Και έγραψε ένα τραγούδι, ένα
1: Eine
2: ύμνο.
1: Feste Burg ist unser Gott.
2: Ο Κύριος μας είναι σταθερός πύργος.
1: Ja, unser Herr ist eine feste Burg.
2: Ναι, ο Κύριος είναι ένας πύργος σταθερός.
1: Und wir können in dieser Burg überleben und bestehen.
2: Και μέσα σε αυτό το πύργο μπορούμε να επιβιώσουμε και να αντέξουμε.
1: Weil der Herr unsere Burg ist, er ist unser Beschützer.
2: Γιατί είναι ο πύργος μας, είναι ο σωτήρας μας.
1: Fest gestanden bis zum Ende.
2: Μείνε σταθερός μέχρι το τέλος.
1: Paulus festgestanden bis zum Ende im Gefängnis, tot vor Augen.
2: Ο Παύλος έμεινε σταθερός μέσα στη φυλακή, μέχρι το θάνατό του.
1: Und in all diesen Problemen und Schwierigkeiten, den Tod, den Märtyrertod vor Augen.
2: Και όλες αυτές οι δυσκολίες των μαρτύρων, το θάνατο που είχαν πρώτον με οφθαλμό τους.
1: Was sagt Paulus?
2: Τι είπε ο Παύλος γι' αυτό?
1: Ich weiß, wem ich geglaubt habe.
2: Ich γνωρίζω. Ποιον πιστεύω, σε ποιον πιστεύω. Και αυτόν προς τον οποίο πιστεύω είναι τόσο δυνατός ώστε να με προστατεύει κάθε μέρα. Και αυτή είναι η βοήθειά μας. Ξέρω, γνωρίζω ποιον πιστεύω.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
2: Ξέρω σε ποιον πιστεύω.
1: Er ist mächtig genug.
2: Είναι αρκετά δυνατός.
1: Mich zu bewahren.
2: Να με προστατεύσει.
1: Mich fest zu gründen.
2: Να με στερεώσει.
1: Und deswegen müssen wir fest gebunden sein an dem, an den wir glauben.
2: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι σταθερά με αυτόν τον οποίον πιστεύουμε, με τον Ιησού Χριστό.
1: Und das sollte dein Bekenntnis sein.
2: Και αυτή πρέπει να είναι η μαρτυρία σου.
1: Ich weiß, wem ich glaube.
2: Ξέρω ποιον πιστεύω.
1: Er ist mein guter Hirte.
2: Αυτός είναι ο καλός μου ποιμένας. Αυτός είναι ο πύργος μου.
1: Er ist mein Heiler.
2: Είναι ο σωτήρας μου.
1: Er ist der wiederherstellt.
2: Είναι αυτός που αποκαθιστά τα πάντα.
1: Und ich wünsche uns,
2: και εύχομαι,
1: dass wir solche Gläubige werden wie damals die Gläubigen in Thessalonik.
2: Ώστε να γίνουμε τέτοιοι πιστοί όπως οι πιστοί της Θεσσαλονίκης, που παρέμειναν παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις επιθέσεις. Και εύχομαι σε εμάς να παραμείνουμε σταθεροί παρόλες τις εξελίξεις αυτού του κόσμου. Παρόλες τις εξελίξεις.
1: Warum?
2: Γιατί?
1: Weil wir ihn kennen.
2: Γιατί γνωρίζουμε αυτόν.
1: Der mächtig genug ist.
2: Που είναι αρκετά δυνατός.
1: Das uns anvertraute Gut.
2: Ώστε εμάς να μας προστατεύσει.
1: Auf seinen Tag hin zu bewahren.
2: Και να μας κρατήσει για την ημέρα του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πρέπει να έχουμε μπροστά μας το στόχο.
2: Und uns nicht mitreißen lassen.
1: Και να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν
2: πράγματα.
1: Να μην αφήσουμε να μας αποσπάσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί αν κοιτάμε πάρα πολύ προς αυτά που συμβαίνουν, πιθανόν να απογοητευτούμε και να ξεχάσουμε.
2: Ich glaube an den, der mächtig genug ist, mich dazu.
1: Πιστεύω σε αυτόν που είναι δυνατός και μπορεί να με περάσει μέσα από αυτά.
2: Diese drei japanischen Soldaten.
1: Αυτοί οι τρεις Ιάπωνες στρατιώτες.
2: Bis zu 30 Jahren haben sie durchgehalten.
1: 30 χρόνια άντεξαν.
2: Sie haben ihre Posten nicht verlassen.
1: Δεν άφησαν τη θέση τους, το πόστο τους.
2: Und das ist beachtlich.
1: Και αυτό είναι αξιοσημείωτο.
2: Ja, am Ende waren sie enttäuscht.
1: Στο τέλος απογοητεύτηκαν.
2: Für was haben wir das getan?
1: Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό?
2: Aber im Gegensatz zu diesen drei Soldaten,
1: αλλά αντίθετα από αυτούς τους τρεις στρατιώτες,
2: dürfen wir wissen,
1: πρέπει εμείς να ξέρουμε,
2: dass unser Feststehen im Herrn,
1: ότι η δική μας αιμονή και παραμονή στον Κύριο
2: ποτέ vergeblich ist.
1: Δεν είναι για τίποτα.
2: Niemals, Geschwister.
1: Δεν είναι ποτέ, αδερφιά. Ακόμα και αν απαιτεί δυνάμεις.
2: Denn das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir im Triumphzug mit Jesus marschieren.
1: Κάποια στιγμή θα περπατήσουμε μαζί με τον Ιησού θριαμβευτές.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλό έρχεται.
2: Einst werden wir im neuen Jerusalem sein.
1: Κάποια στιγμή θα είμαστε στη Νέα Ιερουσαλήμ.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir auf goldenen Straßen wandeln.
1: Σε αυτές τις χρυσούς δρόμους θα περπατάμε. Αυτό το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht.
1: Κάποια στιγμή θα δούμε τον Ιησού πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden keine Tränen mehr sein.
1: Μια φορά δεν θα υπάρχουν πια πόνος, δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα υπάρχει τίποτε.
2: Das Beste kommt noch.
1: Λοιπόν, το καλύτερο έρχεται.
2: Einst werden wir in das Weinhaus Gottes geführt.
1: Μια φορά θα πιούμε από το ποτό του Κυρίου.
2: Das Beste kommt noch.
1: Το καλύτερο έρχεται.
2: Deswegen.
1: Γι' αυτό το λόγο.
2: Lasst uns feststehen.
1: Ας μείνουμε σταθεροί.
2: Auch wenn der Sturm kommt.
1: Ακόμα και αν έρθουν οι καταιγίδες. Αν είναι έξαλλος ο διάβολος εναντίον μας.
2: Nein, wir wollen nicht zurückweichen.
1: Δεν υποχωρούμε, πρέπει να επιμείνουμε.
2: Auch wenn es Schwierigkeiten gibt in der Gemeinde untereinander. Nein, wir stehen.
1: Ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην εκκλησία.
2: Warum?
1: Του ενός προς τον άλλον.
2: Weil
1: γιατί?
2: Wir einst im Triumphzug Jesu marschieren werden.
1: Γιατί είναι μια στιγμή που θα πορευθούμε θριαμβευτές. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μείνουμε σταθεροί.
2: Und immer wieder und immer wieder uns ausrichten auf unseren Herrn.
1: Και ξανά και ξανά να απευθυνόμαστε στον Κύριό μας.
2: Amen. Weil das Beste kommt noch.
1: Γιατί το καλύτερο έρχεται.
2: Sag deinem Nachbarn, das Beste kommt noch für.
1: Πες το στο διπλανό σου, το καλύτερο έρχεται.
2: Und wir müssen uns mit auf diese Dinge konzentrieren.
1: Και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα.
2: Und nicht auf die Probleme.
1: Και όχι στα προβλήματα.
2: Wenn wir nur einen Blick auf die Probleme haben.
1: Όταν το μάτι μας κοιτάει μόνο τα προβλήματα.
2: Wie so ein Rennpferd.
1: Σαν να είναι σαν το τρένο που τρέχει. Και
2: links und rechts.
1: Είναι όπως τα άλογα που έχουν δεξιά και αριστερά αυτές τις παροπίδες.
2: So sind wir manchmal.
1: Τότε
2: wir sehen nur die Probleme.
1: Βλέπουμε μόνο τα προβλήματα.
2: Nein. Wir müssen unseren Blick erheben.
1: Πρέπει να σηκώσουμε το βλέμμα μας.
2: Und all diese Schwierigkeiten, all diese
1: και όλες αυτές τις δυσκολίες.
2: Hinaufschauen und sehen,
1: να δούμε προς τα πάνω και να δούμε ότι το καλύτερο έρχεται και γι' αυτό
2: werde ich es machen wie diese Soldaten.
1: Θα κάνω όπως αυτοί οι στρατιώτες.
2: Keinen Millimeter werde ich zurückweichen.
1: Δεν θα υποχωρήσω ούτε ένα χιλιοστό. Θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος.
2: Treu meinem Herrn.
1: Πιστό στον Κύριό μου.
2: Treu in seiner Armee.
1: Πιστό στο στρατό του.
2: Amen. Und wenn ich verwundet werde,
1: και αν
2: gehe ich ins Krankenhaus in die Gemeinde und dort bekomme ich Heilung.
1: Και αν συμβαίνουν πράγματα, αν είμαι τραυματισμένος, θα πάω στην εκκλησία και θα γίνει το θαύμα μου. Amen. Το καλύτερο έρχεται.
2: Amen. Und zu all dem, dass wir bestehen können und feststehen können, brauchen wir eines.
1: Για να μπορούμε να αντέξουμε, να μπορούμε να επιμείνουμε, χρειαζόμαστε ένα πράγμα.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Wir brauchen immer wieder neu das Wasser aus dem Felsen, das uns stärkt.
1: Χρειαζόμαστε ξανά και ξανά το νερό από τον βράχο που θα μας δυναμώσει. Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να νικήσουμε. Θα γίνουμε νικηφόροι. Χρειαζόμαστε τη δύναμη και την ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος. Παρόλες τις πληγές, παρόλες τις απογοητεύσεις.
2: Nein, wir werden nicht zurückweichen.
1: Όχι, δεν θα υποχωρήσουμε.
2: Ich will feststehen im Glauben.
1: Θα μείνουμε σταθεροί στην πίστη.
2: Dort, wo der Herr mich hingestellt.
1: Εκεί όπου με έβαλε ο Κύριος.
2: Und das muss, das bedarf einer Entscheidung.
1: Αλλά γι' αυτό χρειάζεται μια απόφαση.
2: Ich entscheide mich.
1: Αποφασίζω.
2: Ich will feststehen.
1: Θέλω να παραμείνω σταθερός, εδρεωμένος στον Κύριο.
2: Und wenn der Sturm kommt, werde ich nicht zurückweichen.
1: Και όταν έρθει η καταιγίδα, δεν θα υποχωρήσω.
2: Wenn die Armee des Feindes kommt, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθει ο στρατός του εχθρού, δεν θα υποχωρήσω.
2: Wenn Schwierigkeiten sind in der Familie, ich werde nicht zurückweichen.
1: Όταν έρθουν δυσκολίες στην οικογένεια, δεν θα υποχωρήσω. Αλλά θα εδρεωθώ, θα θεμελιωθώ και θα μείνω σταθερός στον Κύριο. Και χρειάζομαι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζομαι ξανά και ξανά αυτό το είδωρο. Και αν είσαι εδώ και έχεις αδυναμία πνευματική και έχεις απογοητευτεί και αν μπεις και αν έχεις αρχίσει να υποχωρείς, χρειάζεσαι το έλαιο της θεραπείας ώστε να θεραπευθούν οι πληγές σου και τότε θα μπορείς ξανά να εδραιωθείς. Αν έχεις κουραστεί, χρειάζεσαι αυτό το ανανεωτικό είδωρ του Αγίου Πνεύματος για να γίνεις νέος, με καινούρια όραση, με καινούρια αποκάλυψη, με καινούρια διάθεση και να παραμείνεις σταθερός. Όχι, Κύριε, δεν θα υποχωρήσω, αλλά θα μείνω σταθερός. Ο καθένας από μας έχει ένα λόγο για να υποχωρήσει. Ξανά και ξανά. Δυστυχώς. Και πάρα πολλοί υποχώρησαν. Είχαμε μια φορά μια μεγάλη κρίση.
2: Ich hab gesagt, Herr,
1: είπα, Κύριε,
2: Ich will nicht zurückweichen.
1: Δεν θέλω να υποχωρήσω.
2: Ich will festen, egal was kommen wird.
1: Θέλω να μείνω σταθερός, άσχετα το τι γίνεται.
2: Ob es noch eine Gemeinde geben wird oder nicht, oder was auch immer, all die Verletzungen, ich will nicht zurückweichen.
1: Παρόλες τις πληγές που έχω υποστεί, οτιδήποτε συμβεί, εγώ δεν θα υποχωρήσω. Θέλω να είμαι δρεωμένος γερά. Αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Και μέσα από διάφορες διαδικασίες βοήθησε ο Κύριος και έδωσε ξανά ζωή.
2: Nein, wir wollen nicht zu denen gehören, die zurückweichen.
1: Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που υποχωρούν και φεύγουν. Θέλουμε να ανήκουμε σε αυτούς που παραμένουν. Μέχρι το τέλος.
2: Warum?
1: Γιατί? Γιατί το καλό έρχεται. Το καλό έρχεται. Καλύτερο έρχεται.
2: Und wenn ich meine feststehen, meine ich auch in der Gemeinde.
1: Και γι' αυτό πρέπει να μείνω σταθερός μέσα στην Εκκλησία.
2: Weißt du, du kannst überall verletzt werden.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να πληγωθείς.
2: In der Familie.
1: Στην οικογένεια.
2: In der Ehe.
1: Στο γάμο.
2: Durch die Kinder.
1: Τα παιδιά σου να σε πληγώσουν.
2: Und in der Gemeinde.
1: Και επίσης και στην Εκκλησία.
2: Aber wir laufen nicht davon.
1: Αλλά δεν φεύγουμε.
2: Fest.
1: Αλλά μένουμε σταθεροί.
2: Wir lassen uns heilen vom Herrn.
1: Ας αφήσουμε να θεραπευτούμε από τον Κύριο. Να μας αποκαταστήσει ο Κύριος. Γιατί ξέρουμε ποιον πιστεύουμε. Αυτόν ο οποίος έχει νικήσει τον Γολγοθά. Αυτός είναι μαζί μας. Δεν είμαστε ανάμεσα σε λύκους. Δεν πρόκειται να μ' αφήσει να μας κατασπαράξουν οι λύκοι. Ούτε εμείς θα φύγουμε από τους λύκους. Θα μείνουμε σταθεροί. Δεν είναι δική μου η δύναμη. Εν Κυρίω είμαστε δυνατοί. Αμήν. Και μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μας δίνει αυτό το ζωντανό νερό, ώστε να ανανεωθούμε, να ενδυναμωθούμε. Και όπως είπα, αν έχεις αδυνατήσει, αν λιγάκι έχεις αρχίσει να υποχωρείς, σταθεροποιήσου πάλι με τον Κύριο και πες, θα μείνω σταθερός, Κύριε. Γιατί χρειάζομαι την βοήθειά σου, Κύριε. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Πνεύματός σου. Χρειάζομαι τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορώ να το κάνω, Κύριε. Να μείνω εδρεωμένος σε Σένα, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Thank you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον καπαζίτα. Και προσήλθον εθυγατέρες του Σαλπάδ, ιού του Εφέρ, ιού του Γαλάδ, ιού του Μαχύρ, ιού του Μανασί, εκ των συγγενειών Μανασί, ιού του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Και εστάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε. Ο πατήρ ημών απέθανεν εν τη ερήμο, και αυτός δεν ήτο εν τη συνοδεία των συναθρισθέντων κατά του Κυρίου εν τη συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε διηδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε νιούς. Διατί να εξαλειφθεί το όνομα του πατρός ημών εκ μέσου της συγγενείας αυτού, διότι δεν έχει ιόν? Δότε εις ημάς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών του πατρός ημών. Και έφερεν ο Μωυσής την κρίσιν αυτών ενώπιον του Κυρίου. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, ορθώς λαλούσιν εθυγατέρες του Σαλπαάδ. Εξάπαντος θέλεις δώσει εις αυτάς κτήμα εις κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών του πατρός αυτών. Και θέλεις διαβιβάσει εις αυτάς την κληρονομίαν του πατρός αυτών. Και θέλεις λαλήσει προς τους ιούς Ισραήλ λέγον, εάν άνθρωπος της αποθάνει και δεν έχει ιόν, τότε θέλετε διαβιβάσει την κληρονομίαν αυτού εις την θυγατέραν αυτού. Και αν δεν έχει θυγατέρα, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τους αδελφούς αυτού. Και αν δεν έχει αδελφούς, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τους αδελφούς του πατρός αυτού. Εάν δε ο πατήρ αυτού δεν έχει αδελφούς, τότε θέλετε δώσει την κληρονομίαν αυτού εις τον συγγενή αυτού, τον πλησιέστερον εκ της συγγενείας αυτού, και ούτως θέλει εξουσιάζει αυτήν. Και τούτο θελείστε εις τους ιούς Ισραήλ, διάταγμα κρίσεως, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, ανάβα εις τούτο το όρος Αβαρίμ και είδε την γην την οποίαν έδωκα εις τους ιούς Ισραήλ. Και αφού είδεις αυτήν, θέλεις προσθεθεί και εσύ εις τον λαό σου, καθώς προσετέθη Ααρών ο αδελφός σου. Διότι εσείς εναντιώθητε εις των λόγων μου εν τη ερήμο σύν, εν τη αντιλογία της συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε εις το είδωρ ενώπιον αυτών. Τούτο είναι το είδωρ μεριβά εν κάδης εν τη ερήμο σύν. Και λάλησεν ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον, Κύριος ο Θεός των πνευμάτων πάσης σαρκός, ας διορίσει άνθρωπον επί την συναγωγήν, ώστις να εξέλθει έμπροσθεν αυτών και ώστις να εισέλθει έμπροσθεν αυτών και ώστις να εξάγει αυτούς και ώστις να εισάγει αυτούς, ώστε να μην είναι η συναγωγή του Κυρίου ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάβε μετά σου Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθεσ την χείρα σου επ' αυτών, και παράστησον αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής και δώσεις αυτόν διαταγάς ενώπιον αυτών. Και θέλεις επιθέσει επ' αυτόν από τις δόξεις σου δια να υπακούωσιν εις αυτόν πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ. Και θέλει παρασταθεί ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως ώστις θέλει ερωτήσει περί αυτού κατά την κρίσιν του Ουρίμ ενώπιον του Κυρίου. Κατά των λόγων αυτού θέλου συνεξέρχεστε και κατά των λόγων αυτού θέλου συνεισέρχεστε αυτός και πάντες οι Ισραήλ μετ' αυτού και πάσα η συναγωγή. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Και έλαβε τον Ιησούν και παρέστησεν αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πάσης της συναγωγής. Και επέθηκε τα σχήρας αυτού επ' αυτών και έδωκεν εις αυτόν διαταγάς, καθώς προσέταξε Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Αριθμοί, κεφάλαιον κάπα ήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Τα δώρα μου, τους άρτους μου, την θυσίαν μου γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς εμέ, προσέχετε να προσφέρετε εις εμέ, εν το πρέποντι καιρό αυτόν». Και θέλει σιπή προς αυτούς, «Αυτή είναι η διαπυρός γινωμένη προσφορά, την οποία θέλετε προσφέρει προς τον Κύριο. Δύο αρνία εν η αύσια, άμωμα καθημέραν εις παντοτινόν ολοκαύτωμα. Το ένα αρνίον θέλεις προσφέρει το πρωί και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Και δια προσφοράν εξαλφίτων θέλετε προσφέρει σε μίδελιν το δέκατον του εφά, εζυμωμένην με έλαιον από ελαίας κοπανισμένας το τέταρτον του ίν. Τούτο είναι παντοτινόν ολοκαύτωμα διορισμένον εν το όρι Σινά, ίσως μην ευωδίας θυσία γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων. Και εις ποντί αυτού θελήσε το τέταρτον του ίν δια το εν αρνίον. Εις το αγιαστήριον θελισχύσει σίκερα δια σπονδύν εις τον Κύριον. Και το άλλο αρνίον θέλεις προσφέρει το δειλινόν. Κατά την εξαλφή των προσφοράν της πρωίας και κατά την σπονδύν αυτής, θέλεις προσφέρει αυτό θυσίαν γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Και την ημέρα του Σαββάτου θέλεις προσφέρει δύο αρνία εν η αύσια, άμωμα, και δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον δια προσφοράν εξαλφήτων και την σπονδύν αυτής. Τούτο είναι το ολοκαύτωμα εκάστου Σαββάτου εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και εις τας νεομηνίας σας θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον δύο μόσχους και ένα κρυόν, επτά αρνία εν η αύσια άμωμα. Και διέκαστον μόσχων τρία δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων και δια των ένα κρυών δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων. Και ανά εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης με έλαιον, δια προσφοράν εξαλφίτων διέκαστον αρνίων προς ολοκαύτωμα, θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Και εις ποντί αυτών θελήστε ίνος, το ίμιση του ίν δια των μόσχων, και το τρίτον του ίν δια των κρυών, και το τέταρτον του ίν δια το αρνίων. Τούτο είναι το ολοκαύτωμα εκάστου μηνός, κατά τους μήνας του ενή αυτού. Και εις τράγος εξεγών θέλει προσφέρεστε προς τον Κύριον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και την 14η ημέρα του πρώτου μηνός είναι το Πάσχα του Κυρίου. Και την 15η του μηνός τούτου είναι εορτή. Επτά ημέρας θέλους τρώγεστε άζημα. Εν την πρώτη ημέρα θέλει είστε συγκάλεσης Αγία. Δεν θέλετε κάμνι ουδέν έργων δουλευτικών. Και θέλετε προσφέρει θυσίαν γινωμένη διαπυρός, ολοκαύτωμα προς τον Κύριον δύο μόσχους εκβών και ένα κρυόν και επτά αρνία εν η αύσια. Άμωμα θέλουσιν είστε εις εσάς. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελήστε σε μίδαλης εζυμωμένη με έλαιον. Τρία δέκατα θέλετε προσφέρει δια των μόσχων και δύο δέκατα δια των κρυών. Ανά εν δέκατον θέλεις προσφέρει διέκαστον αρνίων κατά τα επτά αρνία. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας δια να γίνει εξηλαίωσης δια σας. Εκτός του ολοκαυτώματος της πρωίας, το οποίον είναι δια ολοκαύτωμα παντοτινών, θέλετε προσφέρει ταύτα. Ούτω θέλετε προσφέρει καθημέραν εις τας επτά ημέρας τα δώρα τα προς θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Τούτο θέλει προσφέρεστε εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής αυτού. Και εν τη ημέρα τη εβδόμη θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνι ουδέν έργων δουλευτικών. Και εν τη ημέρα των απαρχών, όταν προσφέρετε νέαν εξαλφή των προσφοράν προς τον Κύριον, εις το τέλος των εβδομάδων σας θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνι ουδέν έργων δουλευτικών. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον, δύο μόσχους εκβών, ένα κρυόν, επτά αρνία ενιάξια. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελήστε σε μίδαλις εζυμωμένη με έλαιον, τρία δέκατα διέκαστον μόσχων, δύο δέκατα δια των ένα κρυών, ανά εν δέκατον διέκαστον αρνίων, κατά τα επτά αρνία. Ένα τράγο εξεγών, δια να γίνει εξηλαίωσις δια σας. Εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού, ταύτα θέλετε προσφέρει. Άμωμα θελουσιν είστε εις εσάς και τα σπονδάς αυτών.
0: Ψαλμός ρο μη ζήτα. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλομεν εις τον Θεόν ημών, διότι είναι τερπνών, η ένεσις πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διεσπαρμένους του Ισραήλ, ιατρεύει τους συντετριμμένους την καρδίαν και δένει τας πληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες. Ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα. Τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδώντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ήτινες κράζουσι προς αυτών. Δεν χαίρει εις την δύναμην του ύπου, δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επαίνει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου. Βάλει ειρήνην εις τα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου. Αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γην, ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα. Δίδει χιώνα ως μαλίον, διασπείρει την πάχνην ως τάκτην. Ρίπτει τον κρίσταλον αυτού ως κομμάτια. Έμπροσθεν του ψύχους αυτού, τις δύναται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού και διαλύει αυτά. Φυσά τον άνεμον αυτού και τα ύδατα ρέουσιν. Αναγγέλει τον λόγον αυτού προς τον Ιακώβ, τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού προς τον Ισραήλ. Δεν έκαμεν ούτως εις ουδέν έθνος, ουδέ εγνώρισαν τα σκρίσεις αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλια και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίσθησαν και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίον δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δέντρα καρποφόρα και πάσε κέντρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης. Νέοι τε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον. Η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της είναι πλησίον αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο μη θήτα. Ενείτε τον Κύριον. Ψάλατε εις τον Κύριον οδύν νέαν. Την ένεσιν αυτού εν τη συνάξη των οσίων. Ας εφραίνετε ο Ισραήλ εις τον ποιητήν αυτού. Οι ιοί της Ιών ας αγάλλονται εις τον βασιλέα αυτών. Ας ενώσει το όνομα αυτού χωροστατούντες. Εν την πάνω και κιθάρα ας ψαλμωδώσιν εις αυτόν. Διότι ο Κύριος ευδοκεί εις τον λαόν αυτού. Θέλει δοξάσει τους πράους εν σωτηρία. Οι όσοι αυτού θέλουσιν αγάλεστε εν δόξη.
2: θέλουσιν αγάλεστε επί τας κλίνας αυτών. Εξιμνήσεις του Θεού θέλουσιν είστε εν το λάριγγι αυτών και ρομφέα δίστομος εν τη χειρή αυτών, δια να κάμνωσιν εκδίκησιν εις τα έθνη, παιδείαν εις τους λαούς, δια να δέσωσι τους βασιλείς αυτών με αλύσεις και τους ενδόξους αυτών με δεσμάσι δειρά, δια να κάμωσιν επ' αυτούς την γεγραμμένην κρίσιν. Η δόξα αυτή θέλει είστε εις πάντα στους οσίους αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο νι. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού. Ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε Αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού. Ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος. Ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία. Ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης ευήχης. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή, ασενεί τον Κύριον. Αλληλούια.
3: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 17. Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον μη, ελθέ θέλω σι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στην γην εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον, και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίου κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα. Και η γηνή ήτο ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινων, και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριων, γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένων μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα αμεθίουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και είδον αυτήν εθαύμασα θαυμασμών μέγαν. Και μη είπεν ο άγγελος, «Διατί εθαύμασας, εγώ θέλω σι υπή το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα σεπτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει εις απώλειαν. Και θέλω σι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν. Επτά κεφαλέ είναι επτά όροι, όπου η γυναίκα κάθεται επ' αυτών. Και είναι επτά βασιλείς. Οι πέντε έπεσαν, και ο εις είναι. Ο άλλος δεν ήλθεν έτη, και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά, και υπάγει εις απώλειαν. Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουν συν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτι έχουσι μίαν γνώμην, και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμην και την εξουσίαν εαυτών. Ούτι θέλουσι πολεμήσει με το αρνίον, και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού, είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μη λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι, και έθνη και γλώσσε. Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτι θέλουσι μισήσει την πόρνην, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν, και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακάψει εν πυρή. Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού και να γίνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον εωσού εκτελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πόλης η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 18.
3: Και μετά ταύτα, είδων άγγελων καταβαίνονται εκ του ουρανού, ως της είχε εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού. Και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης, λέγον «Έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων, και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου, και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν με ταυτής, και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής. Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσα

0: εις αυτήν, διότι λέγει εν τη καρδία αυτής, κάθιμε βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ήδη. Δια τούτο, εν μια ημέρα θέλω συνελθεί επληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και πείνα, και θέλει κατακαυθεί εν πυρή, διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός, ο κρίνων αυτήν. Και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν η βασιλής της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφίσαντες μετ' αυτής, όταν βλέπωσι των καπνών της πυρπολίσεως αυτής από μακρόθεν ιστάμενη, δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόλης η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλης η ισχυρά, διότι εν μια ώρα ήλθεν η κρίση σου». Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών, πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βίσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου και παν ξύλων αρωματικών και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου πολυτίμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κυνάμωμων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλαιων και σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Και τα οπορικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγαν από σου και πάντα τα παχαία και τα λαμπρά έφυγαν από σου και πλέον δεν θέλεις ευρύ αυτά. Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες από αυτής, θέλουσι σταθεί από μακρόθεν δια των φόβων του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες και λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόλης η μεγάλη, η ενδεδειμένη βύσινων και πορφυρούν και κόκκινων, και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, διότι εν μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Και πας πλοίαρχος, και παν το πλήθος το επί των πλοίων, και ναύτε, και όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης, εστάθησαν από μακρόθεν, και έκραζον, βλέποντες τον καπνόν της πυρπολίσεως αυτής, λέγοντες «Ποια πόλη σε στάθει ομοία με την πόλην την μεγάλην?» Και έβαλον χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες «Ουέ, ουέ η πόλης η μεγάλη, ενή επλούτησαν εκ της αυθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μια ώρα ηρημώθη. Εφραίνου επ' αυτήν ουρανέ και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Προφήτε, διότι έκρινεν ο Θεός την κρίσιν σας εναντίον αυτής. Και εσήκωσεν εις άγγελος ισχυρός λίθον ως μιλόπετραν μεγάλην και έριψεν εις την θάλασσαν λέγον «Ούτω με ορμήν θέλει ρυφθεί η Βαβυλώνη μεγάλη πόλης και δεν θέλει ευρεθεί πλέον». Και φωνήν κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και πας τεχνίτης πάσης τέχνης δεν θέλει ευρεθεί πλέον εν σύ. Και φωνή μήλου δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και φως λίχνου δεν θέλει φέγγει πλέον εν σύ. Και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Διότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης. Διότι με την γοητείαν σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, Κύριε, καθότι θα ακούσουμε ξανά το λόγο της δόξας σου, Κύριε. Θα ακούσουμε ξανά, Κύριε, τα λόγια τα ουράνια, τα οποία είναι ζωή, ευσέβεια και ευλογία. Γι' αυτό ζητάμε ιδιαίτερη χάρη, το πνεύμα μας να ανοίξει, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, Κύριε. Να ρουφήξουμε, Κύριε, κυριολεκτικά κάθε σου λόγο, οτιδήποτε ακουστεί, να εισέλθει μέσα μας με τέλεια οριμότητα και κατασταλαγμό, ώστε να γίνει, Κύριε, βίωμα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές και χρειαζόμαστε περισσότερο εσένα στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Παρατηρώντας τη ζωή του Κυρίου, θα προσέξουμε ότι στα 3,5 χρόνια της διακονίας του, ο Κύριος εργάστηκε θαύματα, θεραπείες, νεκραναστάσεις, έδωσε κάθε ευλογία, ουράνια, σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά εάν παρατηρήσουμε όλη τη ζωή του Κυρίου, από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία, θα δούμε ότι ήταν γεμάτη με προσευχή. Γιατί η προσευχή προηγείται τόσο από τα θαύματα, όσο και από οτιδήποτε άλλο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να κάνει. Και το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η προσευχή. Φτάνει όμως εμείς οι πιστοί να κατανοήσουμε το βάθος της προσευχής. Και καθώς ο Κύριος μας λέει να αυξανόμαστε στη δόξα Του, ομοίως μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αυξανόμαστε σε ωριμότητα καθημερινά στην προσευχή μας. Γιατί η προσευχή ενός πιστού δεν πρέπει να παραμείνει στην ίδια ποσότητα και στην ίδια κυρίως ποιότητα. Πρέπει ο πιστός να οριμάζει συνεχώς σε αυτό το θαυμάσιο και ευλογημένο όπλο που του έδωσε ο Κύριος. Και ξαναλέω, ο Κύριος πώς ξεκίνησε τη διακονία του? Πήγε στην έρημο και 40 ημέρες προσευχόταν, καθώς ήταν σε συνεχή νηστεία. Και πώς τελείωσε την διακονία του ο Κύριος? Αν διαβάσουμε το 17ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι προσευχήθηκε για τους ανθρώπους και μετά πήγε, καθώς ήταν στην Γεθσημανή, να προσευχηθεί για να μπορέσει ο ίδιος να σταθεί άξιος του καλέσματος που του είχε κάνει ο ουράνιος πατέρας. Όλη η ζωή του Κυρίου ήταν γεμάτη με προσευχή. Και οι μαθητές, καθώς τον έβλεπαν, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το οποίο ζούσε και έλεγε ο Κύριος. Γιατί σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ζώντας την ζωή της προσευχής». Γιατί είναι διαφορετικό κάποιος να έχει ζωή προσευχής και κάποιος να ζει τη ζωή της προσευχής. Και διαβάζουμε κατά Λουκά Ευαγγέλιο 11:4. Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιο τόπο, ο Κύριος προσευχόταν, το έκανε συνέχεια, όπου και αν ήταν, και οι μαθητές τον έβλεπαν. Καθώς σταμάτησε κάποιος από τους μαθητές, του είπε σε αυτόν, «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να ζήτησαν από τον Κύριο να τους διδάξει να κηρύττουν ή να ευαγγελίζουν. Δεν θυμάμαι μέσα στη γραφή οι μαθητές να έχουν πει στον Κύριο να τους διδάξει το πώς θα κάνουν το οτιδήποτε στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό που ζήτησαν από τον Κύριο ήταν να τους διδάξει να προσεύχονται. Γιατί η προσευχή είναι η βάση των πάντων. Και τους είπε, όταν προσεύχεστε να λέτε, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και πάνω στην γη. Το καθημερινό μας ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα. Και συγχώρεσε μας τις αμαρτίες μας, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε εμάς και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Κύριος προσευχόταν, έκραζε, αγωνιζόταν στην προσευχή και οι μαθητές, καθώς έβλεπαν τον Κύριο, δεν μπορούσαν να συνταυτιστούν μαζί του, γιατί ακόμη ζούσαν το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έβλεπα τον Κύριο να προσεύχεται ελεύθερα, εν πνεύματι, μέσα στη δόξα και το χρίσμα του Θεού. Και καθώς οι μαθητές ως Ισραηλίτες είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα στις θυσίες και στις προσφορές, καθώς έβλεπαν αυτή τη διαφορετικότητα, δεν μπορούσαν να την κατανοήσουν. Γιατί, όπως είπα, ήταν ακόμη κολλημένοι στο γράμμα και στον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ όμως ο Κύριος μας δείχνει ότι προσευχόταν στο πνεύμα, σε κάτι καινούριο, σε κάτι νέο, κάτι ένδοξο. Και οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε έτσι. Δίδαξέ μας το πώς θα ανέβουμε στο πνεύμα επίπεδο. Δίδαξέ μας να εισερχόμαστε εν πνεύματι Αγίω στην πνευματική σφαίρα, καθότι εάν δεν ανοιχθεί το οτιδήποτε στην σφαίρα του πνεύματος, δεν μπορεί να ανοιχθεί και στην υγιεινή σφαίρα, τη φυσική. Και σίγουρα βλέπουμε την σημαντικότητα της προσευχής. Βλέπουμε το πόσο ο διάβολος πολεμά την προσευχή ενός πιστού ή μιας επιτόπιας εκκλησίας. Και διαβάζοντας κάποια στατιστικά παγκοσμίως, είναι λυπηρό να βλέπεις τους στατιστικούς αριθμούς που λένε ότι μέσα σε μια εκκλησία η μειοψηφία προσεύχεται και η πλειοψηφία δεν προσεύχεται. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος, πρέπει να μάθουμε να έχουμε ζωή προσευχής και παράλληλα να ζούμε την προσευχή μας. Να ζούμε την προσευχή μας. Να διαβάσουμε Έξοδος 30 από το 1 στο 10. Θα κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα από ξύλο σιτήμ θα το κάνεις. Μια πύχη το μάκρος του και μια πύχη το πλάτος του θα είναι τετράγωνο και το ύψος του δύο πύχες. Τα κέρατά του θα προέρχονται από αυτό. Και θα το σκεπάς ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του, και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι ολόγυρα. Και δύο χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι, κοντά στις δύο γωνίες του, επάνω στα δύο πλάγια του θα τους κάνεις, και θα είναι θήκες των μοχλών ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι. και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα που είναι μπροστά στην κυβωτό του μαρτυρίου, αντικρινά στο ηλαστήριο που είναι επάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα. Και ο Αρών θα θυμιάζει επάνω σε αυτό ευωδιαστό θυμίαμα κάθε πρωινό. Όταν ετοιμάζει τα λιχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό. Και όταν ο Αρών ανάβει τα λιχνάρια την εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σε αυτό σημείαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενναίες σας. Σημείαμα παντοτινό. Δεν θα προσφέρετε πάνω σε αυτό ξένο σημείαμα, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε προσφορά παλφητά, ούτε θα χύσετε επάνω σε αυτό σπονδί. Και ο Αρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του μια φορά τον χρόνο με το αίμα της προσφοράς, της εξιλέωσης περί αμαρτίας. Μια φορά τον χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σε αυτό στις γενναίες σας. Αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο. Πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που επικρατούσαν οι τύποι, τα σφαχτά, οι θυσίες, οι προσφορές, που όλα αυτά φανέρωναν τη δόξα του Κυρίου, που είναι το αντίτυπο όλων αυτών. Και διαβάσαμε ότι μπροστά στο καταπέτασμα, μπροστά στην κουρτίνα μπορούμε να πούμε, που χώριζε τα Άγια, από τα Άγια των Αγίων στην σκηνή του μαρτυρίου, θα ήταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο θα έκαιγε και θα έβγαζε θυμίαμα. Δε όταν ο αρχιερέας μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων για να κάνει εξυλασμό για το λαό Ισραήλ, έπρεπε πρωτού μπει ο χώρος να είναι πλήρης του θυμιάματος. Όλα αυτά ίσιαν στο γράμμα και στους τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σήμερα το θυμίαμά μας είναι η προσευχή. Αποκάλυψη ε8, 5-8. Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο, έχοντας καθένας κιθάρες και χρυσές φιάλες γεμάτες από θυμιάματα, οι οποίες είναι οι προσευχές των Αγίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Κοινή Διαθήκη Κύριος έχει φέρει το αντίτυπο της προσευχής. Και δεν χρειαζόμαστε πια να ανάβουμε κάρβουνα και να θυμιάζουμε σύμφωνα με τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, καθότι πια η προσευχή μας είναι το θυμίαμα μπροστά στον Κύριο της δόξας. Αλλά επειδή έχουμε έρθει από ένα θρησκευτικό περιβάλλον και καθώς τότε στην προ-Χριστό ζωή μας εξυμνούσαμε με τα έργα της σάρκα μας, πολλές φορές δεν μπορούμε να αποβάλουμε μέσα από το πνεύμα μας το θρησκευτικό πνεύμα που είχαμε κάποτε στην παλιά προ-Χριστό ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να συνταυτιστούμε με το πνεύμα του Κυρίου, γιατί η προσευχή δεν είναι, αδελφοί, απλά να στέκουμε μπροστά στην παρουσία του Θεού και να του μιλάω. Δεν είναι η προσευχή να εκφράζω τα προβλήματά μου στον Κύριο μονάχα. Η προσευχή έχει βάθος. Και ο Κύριος, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, θέλει να οριμάσουμε στην προσευχή. Γιατί αυτό θα μας κρατήσει όχι μονάχα δυνατούς, αλλά και ασφαλείς μέχρι το τέλος. Αλλά Όχι μία τυπολογική προσευχή, αλλά μία προσευχή που θα έχει βάθος, θα έχει άνοιγμα να επιτρέπουμε στον Κύριο να έρχεται και να μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Η προσευχή είναι η βάση της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρώτα πρέπει να προσευχηθούμε, να αιτηθούμε, να κράξουμε, να ψάξουμε, να φωνάξουμε, ώστε αφού ανοίξουν οι ουρανοί να δούμε τα αποτελέσματα των προσευχών μας στην γη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6:6. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο ταμείο σου και αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου προσευχείς στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ανταποδώσω φανερά αυτό το οποίο θα του έχουμε πει και προσευχηθεί στον κρυφό τόπο της παρουσίας του. Αλλά για να δώσει ο Κύριος πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει να εισέλθουμε σε μια άγια κοινωνία με εκείνον. Και ο περισσότερος κόσμος έχει μια αντίληψη στην προσευχή ότι θα προσευχηθώ για θεραπεία, για τα προβλήματά μου, για κάποιες καταστάσεις που με στεναχωρούν. Αλλά η προσευχή, η εν Χριστώ προσευχή, η όριμη εν Χριστώ προσευχή έχει βάση που όταν ο πιστός εισέλθει σε αυτά, τα πάντα αλλάζουν. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Τα πάντα δεν είναι ίδια. Καθώς ο πιστός θα νιώσει τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου, την παρουσία του Θεού και εκεί θα μάθει να τρέφεται πνευματικά, γιατί η προσευχή όπως και ο λόγος είναι η τροφή του πνεύματος, γεμίζουμε και πρέπει να είμαστε γεμάτοι Κύριε της δόξης. Κατά Ματθαίον 6:7-8. Και όταν προσεύχεστε μην επαλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως η εθνική. Ο Κύριος θέλει την ποιότητα στην προσευχή και όχι την ποσότητα. Πρώτα ποιότητα και μετά ποσότητα. Θέλει χρόνο. Αλλά πρωτίστως θέλει μια προσευχή που το πνεύμα θα συντρίβεται μπροστά στη δόξα του και ο πιστός θα εγκαιτεύει με στεναγμούς αλέτους. Επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μην εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε επ' αυτόν. Ο Κύριος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Απλά δεν έχουμε εισέλθει ακόμα στην πίστη που θα μας ενδυναμώνει και θα μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος ήδη ξέρει τις ανάγκες μας και στο δικό του χρόνο θα μας τις αποδώσει. Όχι πως ο Θεός έχει χρόνο, αλλά μιλάω ανθρωπομορφικά, σύμφωνα με το θέλημά του και σύμφωνα με την ώρα που εκείνος θέλει να το δώσει, θα το δώσει. Εμείς απλά πρέπει να έχουμε προσευχή, πίστη και υπομονή. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν έχουν μάθει το τι είναι η πραγματική προσευχή. Και καθώς Στην άγνοιά τους οι άνθρωποι ανάβουν ένα κεράκι, ένα σημείαμα ή κάνουν ένα τάμα, αισθάνονται ότι έχουν καλύψει αυτή την πνευματική ευλογία. Αλλά αυτό είναι θρησκεία και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου. Ένας πιστός πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Όπως οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο να τους μάθει για το πώς θα έπρεπε να προσεύχονται. Εν πνεύματι Αγίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Καθώς το πνεύμα θα είναι σε μία πνευματική ωριμότητα και ο άνθρωπος θα μπορεί να εισέλθει στην παρουσία του Κυρίου και να γίνει ένα με εκείνον, να τον ψηλαφεί, να τον νιώθει και να τον ζει. Και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ο πιστός να γίνεται ένα με τον Κύριό του, καθώς μέσω της προσευχής η καρδιά του Κυρίου θα χύνεται, θα έρχεται με τέλειο τρόπο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά του πιστού. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή. Να στεκόμαστε στον Κύριο, εξητώντας την καρδιά Του, εξητώντας εκείνον, εξητώντας να μπούμε στην σφαίρα του Πνεύματος, να εισέλθουμε στην παρουσία Του και να σταθούμε μπροστά στον Άγιο του θρόνο, αδελφοί. Ετούμαστε. Ψάχνουμε, κρούμε, όπως λέει ο λόγος, και καλώς κάνουμε. Καλώς κάνουμε, αδελφοί. Πρέπει συνεχώς να κρούμε, να ετούμαστε, να ψάχνουμε και να εξητάμε. Αμήν. Αλλά το ανώτερο επίπεδο έχει δοξολογία και λατρεία. Είναι η ώρα που ο πιστός ανοίγει την ψυχή του. Είναι η στιγμή που ο πιστός πραγματικά υπηρετεί μόλι την ύπαρξη του Κύριου. Η ώρα της λατρείας είναι η στιγμή που ο πιστός με το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα λατρεύει τον Κύριο. Η ώρα της δοξολογίας. Εκεί που ο ουρανός ανοίγει και η προσευχή μας ως σημείαμα ανεβαίνει στην Άγια Παρουσία του Θεού. Και καθώς συντελείται όλη αυτή η εργασία, η κατάσταση, ο Κύριος έρχεται να μιλήσει, να οδηγήσει και να εκφράσει το Άγιο του θέλημα μέσα μας, αδελφοί, ώστε να πάψουμε πια να ζούμε το δικό μας θέλημα. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, πολλές φορές η σάρκα μπαίνει μπροστά του Πνεύματος και το σαρκικό πολλές φορές ο πιστός, ο άνθρωπος, το καμουφλάρει και το μετουσιώνει λέγοντας το πνευματικό. Το δικαιολογεί. Είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε. Ο Κύριος το έκανε. Λάθος. Εάν ο πιστός δεν έχει άνοιγμα στο πνεύμα, όλο αυτό είναι σαρκικό. Απλά το μετουσιώνει, το καμουφλάρει και το παρουσιάζει στο πνευματικό. Αλλά είναι σάρκα. Και αυτό αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει προβλήματα στη σωτηρία του. Ανοίγει η καρδιά, ανοίγει το πνεύμα στην προσευχή. Ο πιστός κάθεται στα πόδια του Θεού και περιμένει, περιμένει. Και ο Κύριος έρχεται και μας κάνει μετόχους της Άγιας του φύσης. Μορφώνει τα εντός μας την προσευχή. Μορφώνει το χαρακτήρα Του, καθώς μας δείχνει το δικό μας χαρακτήρα. Ας δείχνει την καρδιά μας, τις αδυναμίες μας, τα λατώματά μας. Και εκεί έρχεται να μας πει τον τρόπο για το πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Στην ώρα που έχουμε κοινωνία μαζί Του. Εκείνη τη στιγμή ο φόβος φεύγει. Οι ανασφάλειες εξαφανίζονται. Γιατί ο άνθρωπος που ζει μέσα στην παρουσία της δόξας του Θεού δεν φοβάται τίποτε, γιατί είναι γεμάτος με τον Κύριο. Και όταν νιώθουμε φόβο στη ζωή μας, ίσως να μην είμαστε τόσο γεμάτοι με την παρουσία Του. Και πρέπει κάτι να αλλάξουμε, ώστε να έρθουμε πιο κοντά σε εκείνο, αφήνοντάς Τον να μας γεμίσει, να μας δώσει ειρήνη και να μας οδηγήσει σε ένα ανώτερο επίπεδο πίστης, βεβαιότητας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό Του. Αμήν. Η προσευχή πρέπει να ενεργείται με πίστη και καθώς ο πιστός να νιώθει πλήρως εξαρτημένος από τον Κύριο. Ο πιστός να έχει πλήρη κατανόηση ότι η προσευχή αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα. Και ένα μεγάλο πάλι λάθος που κάνουν πολλοί πιστοί είναι ότι θα προσευχηθούν 3-4-5 φορές, 1-2-3-4-5 ημέρες και μετά καθώς ο ουρανός δεν θα έχει ανοίξει, θα τα παρατήσουν. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται στη σφαίρα του πνεύματος. Δεν ξέρουμε στη σφαίρα του πνεύματος τι πρέπει να γκρεμιστεί, τι πρέπει να ανοίξει. Άρα, 1-2-3-5 προσευχές ίσως να μην έχει αγγιχθεί τίποτα από αυτά που πρέπει να ανοίξουμε και να γκρεμίσουμε. Και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Χρόνο. Μέχρι να δούμε την πόρτα να ανοίγει και τα τείχη να γκρεμίζονται. Μέχρι να δούμε την έκβαση του Κυρίου. Μέχρι να δούμε να ευωδώνεται ο κάθε λόγος που λέμε στον Ιησού. Και σίγουρα μια όριμη προσευχή ενός όριμου πιστού περιλαμβάνει και ένα σημαντικό δεδομένο. Ο πιστός έχει ζωή προσευχής, αλλά παράλληλα ζει τη ζωή της προσευχής του. Ζει αυτό που προσεύχεται. Κάνει το δικό του μέρος στην προσευχή. Γιατί υπάρχει πάλι μια λανθασμένη αντίληψη που λέει ότι εγώ θα προσευχηθώ και ο Κύριος θα κάνει όλα. Ναι, κάποιες φορές αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές πιστέψτε με, ο Κύριος θέλει σε αυτό που προσευχόμαστε να έχουμε και εμείς συμμετοχή. Να ζούμε αυτό το οποίο προσευχόμαστε. Αυτό το οποίο λέμε να το βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας και να αφήνουμε εκείνον να κάνει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ο Κύριος μας διδάσκει, όπως εκείνη την ημέρα πριν περίπου 2.000 χρόνια τους μαθητές, πως διαβάσαμε πριν λίγο στο εδάφιο, θυμάστε, Κατολικά Ευαγγέλιο 10.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κατά Ματθαίον 14 θα διαβάσουμε από το 15 έως το 33 εδάφιο. Και όταν έγινε βράδυ, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντας: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα ήδη έχει περάσει. Απόλυσε τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε». Φοβερά πράγματα. Οι μαθητές εκείνη την στιγμή πρέπει να συγχύστηκαν, γιατί αυτό που τους έλεγε ο Κύριος ήταν έξω από την ανθρώπινη λογική. 15.000 περίπου άνθρωποι να φάνε με μερικά ψαράκια και μερικούς άρτους. Η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό. Αλλά αυτό είναι ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε. Ότι εκείνος εργάζεται το υπερφυσικό. Και το υπερφυσικό δεν συμβαδίζει ποτέ με την ανθρώπινη λογική. Και εκείνοι λένε σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και εκείνος είπε: «Φέρτε τα εδώ σε μένα». Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν επάνω στα χόρτα και πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε και αφού τα έκοψε, έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη. Παίρνει τα ψάρια και τα ψωμιά ο Κύριος και προσεύχεται. Προσεύχεται, αδελφέ. Κοιτάει τον ουρανό. Κοιτάει τον ουράνιο πατέρα. Κοιτάει αυτό που ο Κύριος ο Θεός θέλει και μπορεί να κάνει. Να πολλαπλασιάσει και να ευλογήσει. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσαν να κατέβουν άγγελοι και να υπηρετήσουν τα πλήθη. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος ώστε ο κάθε άνθρωπος μπροστά του να έχει ένα ψάρι και ένα ψωμί. Πολύ απλά. Πολύ εύκολο το Θεό αυτό. Έγινε κάτι τέτοιο?
2: Όχι.
1: Πώς έγινε εκείνη την ημέρα το μοίρασμα του φαγητού? Καθώς οι μαθητές πήραν τα κοφίνια, περνούσαν μπροστά από τους χιλιάδες των ανθρώπων και μοίραζαν ψωμιά και ψάρια. Ο Κύριος ήθελε τη συμμετοχή του ανθρώπου στο θαύμα. Προηγείται προσευχή και μετά ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του μέρος, που ήταν ποιο. Ποιο ήταν το μέρος που θα έπρεπε να κάνουν εκείνη την ημέρα οι μαθητές? Απλά να κρατούν τα κοφίνια και να μοιράζουν ψωμιά και ψάρια. Τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα τα έκανε ο Κύριος ο Θεός. Αμήν. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και σήκωσαν το περίσσευμα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Μπορούμε να συνυπολογίσουμε στατιστικά τον αριθμό, περίπου 15-20.000 κόσμος. Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν στην αντίπερη όχθη μέχρι ότου απολύσει τα πλήθη. Λέει στους μαθητές να πάνε στην απέναντι όχθη με το πλοιάριο. Εκείνος απολύει τα πλήθη. Και τι λέει στο 23? Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. Γιατί στάθηκε ο Κύριος να προσευχηθεί και δεν κατέβηκε να πάει στους μαθητές από τη στιγμή που είχε απολύσει τα πλήθη? Έπρεπε να προσευχηθεί για αυτό το οποίο θα γινόταν αμέσως μετά. Χωρίς προσευχή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Κύριος είχε αυτή την πνευματική ενσυναίσθηση. Το πόσο σημαντικό είναι η προσευχή
3: στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Και το πείο ήταν ήδη στο μέσο της θάλασσας βασανιζόμενο από τα κύματα, επειδή ο άνεμος ήταν ενάντιος. Και τα την τέταρτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς πήγε προς αυτούς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Κύριος προσευχόταν για να μπορέσει να κάνει αυτό που μόλις τώρα διαβάσαμε. Να περιπατήσει επάνω στη τρικυμία της θάλασσας. Ήταν μια μεγάλη σαλσταραχή στην θάλασσα της Γαλιλαίας. Αλλά ο Κύριος περπατούσε πάνω στα κύματα. Ήταν γεμάτος με προσευχή και ζούσε το υπερφυσικό. Απλά ο Κύριος έκανε το δικό του μέρος που ήταν να περπατήσει. Και ο ουράνιος πατέρας τον έχριε και τον ευλογούσε ώστε να περπατεί επάνω στα νερά. Και οι μαθητές βλέποντας τον να περπατάει επάνω στη θάλασσα ταράχτηκαν λέγοντας ότι είναι φάντασμα. Και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε λέγοντας: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Και αποκρινόμενος σε αυτόν ο Πέτρος είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έρθω σε σένα επάνω στα νερά». Ο Κύριος ήταν επάνω στα νερά και ο Πέτρος θεώρησε πιο ασφαλές μέρος τα τρικυμιασμένα νερά, καθώς απλά θα ήταν μαζί με τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, παρά να μείνει μέσα στη βάρκα. Επάνω στα νερά που ήταν τόσο αγριεμένα, ο Πέτρος θα αισθανόταν πιο ασφαλής, καθώς θα ήταν μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό του ζήτησε να βγει από την θάλασσα, να περπάτησε πάνω στα νερά και να πάει κοντά του. Και εκείνος είπε: «Έλα». Και αφού ο Πέτρος κατέβηκε το πλοίο, περπάτησε πάνω στα νερά για να έρθει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον άνεμο δυνατόν, φοβήθηκε και καθώς άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγοντας: «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς, απλώντας αμέσως το χέρι του, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, σε τι δίστασες». Και όταν μπήκαν στο πλοίο, σταμάτησε ο άνεμος. Και εκείνοι που ήσαν μέσα στο πλοίο, μόλις ήρθαν, τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι Υιός του Θεού». Ο Κύριος από την πρώτη στιγμή της ζωής του είχε τέλεια ενσυναίσθηση για το τι σημαίνει προσευχή. Και μπορούσε, καθώς ζούσε την κοινωνία στην σφαίρα του πνεύματος, να ζει το υπερφυσικό. Να νικάει τον πειρασμό, την αμαρτία, τον φόβο, την τροπή ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Κύριος θέλει να μορφώσει μέσα μας ένα παρόμοιο πνεύμα. Το οποίο όχι μονάχα θα προσεύχεται, αλλά θα δοξάζει και θα ζει κάθε πτυχή της προσευχής, βάζοντας παράλληλα όλα αυτά σε εφαρμογή στα καθημερινά βιώματά του. Στα καθημερινά βιώματά μας, αδελφοί. Στην φαινομενική σφαίρα, ας με επιτρέψει την έκφραση, οι άνθρωποι που φαίνονται ότι είναι στην πρώτη γραμμή, ποιοι είναι? Οι ευαγγελιστές. Σωστά. Τρέχουν, εργάζονται και ως άνθρωποι, ως εργάτες του Κυρίου, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι στην εμπροστοφυλακή. Στην πνευματική σφαίρα όμως δεν είναι αυτό μία πραγματικότητα. Στην πνευματική σφαίρα μπροστά είναι αυτοί που οικετεύουν στην ομάδα της Εκκλησίας και προσεύχονται. Και ενώ στο φαινόμενο βλέπουμε τους ευαγγελιστές ή τους εργάτες να είναι μπροστά και τους ηκέτες να μην φαίνονται καν στην πνευματική σφαίρα, αυτοί που ηκετεύουν είναι μπροστά. Γιατί αν δεν προσευχηθεί αυτός που ηκετεύει στην ομάδα της ηκεσίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα πώς θα τρέξει ο ευαγγελιστής αν δεν είναι σκεπασμένος με προσευχή και ηκεσία από αυτούς που προσεύχονται και ηκετεύουν γι' αυτό? Ανοίξουμε. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Εφεσίους 6, 18, 20. Προσευχόμενοι σε κάθε καιρό με κάθε προσευχή και δέηση εν πνεύματι και αγρυπνώντας σε αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους. Ο Παύλος λέει προσεύχεστε εν παντή τόπο με κάθε προσευχή και δέηση για όλους τους Αγίους. Στο 19. Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, χάρη το οποίο με πρέσβης φορώντας αλυσίδα, για να μιλήσω γι' αυτό με θάρρος όπως πρέπει να μιλήσω. Ο Παύλος ζητούσε προσευχή, να ανοιχτούν θύρες, να έχει θάρρος και λόγο για να μιλήσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά τι προηγείται? Η εικεσία και η προσευχή. Να διαβάσουμε και προς Κολοσσαείς 4:2-4. Επιμένετε στην προσευχή, αγρυπνώντας σε αυτή με ευχαριστία. Ταυτόχρονα προσεύχεστε και για εμάς, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα του λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο είμαι και φυλακισμένος, για να το φανερώσω όπως πρέπει να μιλήσω. Ας μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, να σκεπάζουμε τους εργάτες. Γιατί η προσευχή προηγείται του εργάτη και της διακονίας του. Είναι μπροστά η προσευχή και ανοίγει θύρες, όπως διαβάσαμε. Για να μπορεί ο εργάτης να εργαστεί το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε άλλο στο όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Και όταν λέμε ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή της προσευχής, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ένα-δύο παραδείγματα για να το κατανοήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Κύριε, σώσε τη Ρόδο, σώσε την Κάρπαθο, σώσε την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο του. Αν δεν τρέξουν οι άνθρωποι να μιλήσουν και αν η προσευχή δεν γίνει βίωμα στην ζωή αυτού που προσεύχεται για την σωτηρία των ανθρώπων. Αμήν. Αμήν. Ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε κάτι τώρα ανθρώπινο, όχι τόσο πνευματικό. Κύριε, κράτα με υγιή. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή που την προσευχόμαστε όλοι μας, σωστά? Και κάθε βράδυ, να τα σουβλάκια, να οι πίτσες, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναιρούμε την προσευχή μας και λυπάμαι που θα το πω, αυτή η προσευχή ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί, γιατί την έχουμε αναιρέσει εμείς με τον τρόπο της ζωής μας. Άρα αδελφοί, το να προσεύχομαι είναι η βάση, αλλά πρέπει να ζητάω διάκριση και κατανόηση, μια αντίληψη πνευματική και θαυμαστή από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να ξέρω ποιο είναι το δικό μου μέρος σε αυτό το οποίο προσεύχομαι. Και να το ζω. Να το ζω, αδερφοί. Να το ζω. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια στην Κάρπαθο, ένα άτομο, μια-δυο φορές έρθει στην εκκλησία, όχι παραπάνω, βγήκε έξω και ζήτησε προσευχή για να του πάρει ο Κύριος την νικοτίνη. Κάναμε την προσευχή, ευλογήσαμε τον άνθρωπο, δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Τελειώνει η συνάθρηση και έρχεται και μου λέει: άκου να δεις, αδερφέ, εγώ θα συνεχίσω να καπνίζω. Αν ο Κύριος θέλει να μου το κόψει, θα το κόψει. Η προσευχή ήταν άκυρη. Άρα ας προσέχουμε με τη συμπεριφορά μας να μην ακυρώνουμε τις προσευχές μας, αλλά να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε στο δικό μας μέτρο και να αφήνουμε το περισσότερο του υπερφυσικού σε εκείνον. Και θα κλείσω, αδελφοί, διαβάζοντας κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6, 9, 10 εδάφιο. Έτσι λοιπόν να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και πάνω στην γη. Θέλουμε το θέλημα του Θεού να γίνει όπως στον ουρανό και στην γη. Πρέπει να προσευχόμαστε, να κάνουμε το θέλημά του θέλημά μας, να ζούμε αυτό που προσευχόμαστε και να αφήνουμε πίστη εκείνο να κάνει το υπόλοιπο, ζώντας μια ζωή προσευχής η οποία θα είναι γεμάτη με τη δόξα και το πνεύμα του Κυρίου. Ας οριμάσουμε πνευματικά. Ας αλλάξουμε πνευματικά. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε νικητές. Ας σηκωθώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του εφάπαξ.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 27. Κήρθαν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλαάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί, από τις συγγένειες του Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και αυτά είναι τα ονόματα των θυγατέρων του. Μαάλα, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Και στάθηκαν μπροστά στο Μωυσή και μπροστά στον Ελεάζαρ τον ιερέα και μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, λέγοντας «Ο πατέρας μας πέθανε μέσα στην έρημο». Και αυτός δεν ήταν στη συνοδεία εκείνων που συναθρίστηκαν ενάντια στον Κύριο στη συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε για δική του αμαρτία και δεν είχε γιους. Και γιατί να εξαλειφθεί το όνομα του πατέρα μας μέσα από τη συγγένειά του, επειδή δεν έχει γιο? Δώστε σε μας κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα μας. Και ο Μωυσής έφερε την κρίση τους μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Σωστά μιλούν οι θυγατέρες του Σαλπαάδ. Θα τους δώσεις οπωσδήποτε κτήμα για κληρονομιά ανάμεσα στα αδέλφια του πατέρα τους. Και την κληρονομιά του πατέρα τους θα τη διαβιβάσεις σε αυτές. Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ λέγοντας «Αν κάποιος άνθρωπος πεθάνει και δεν έχει γιο, την κληρονομιά του θα τη διαβιβάσετε τότε στη θυγατέρα του. Και αν δεν έχει θυγατέρα, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς του. Και αν δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στους αδελφούς του πατέρα του. Και αν ο πατέρας του δεν έχει αδελφούς, τότε θα δώσετε την κληρονομιά του στον πλησιέστερο συγγενή του από τη συγγένειά του και αυτός θα την εξουσιάζει. Και αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ διάταγμα κρίσης, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Ανέβασε τούτο το βουνό Αβαρίμ και δες τη γη που έδωσα στους γιους Ισραήλ. Και αφού τη δεις, θα προσθεθείς κι εσύ στο λαό σου, όπως προσθέθηκε ο Ααρών, ο αδελφός σου. Επειδή εσείς εναντιωθήκατε στο λόγο μου στην έρημο Σιν, στην αντιλογία της συναγωγής, ώστε να με αγιάσετε μπροστά τους στο νερό. Αυτό είναι το νερό Μεριβά στην Κάδης, στην έρημο Σιν. Και ο Μωυσής μίλησε στον Κύριο λέγοντας «Ο Κύριος, ο Θεός των πνευμάτων κάθε σάρκας, ας διορίσει ένα άνθρωπο για την επιστασία της συναγωγής, που να βγει μπροστά τους και να μπει μπροστά τους και που να τους βγάζει έξω και να τους βάζει μέσα, ώστε η συναγωγή του Κυρίου να μην είναι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Πάρε μαζί σου τον Ιησού, τον γιο του Ναβί, άνθρωπος τον οποίο είναι το πνεύμα, και βάλε το χέρι σου επάνω σε αυτόν. Και παράστησε τον μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή και δώσε σε αυτόν διαταγές μπροστά τους. Και θα βάλεις επάνω του από τη δόξα σου, για να επακούν σε αυτόν ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ. Και θα παρασταθεί μπροστά στον Ελεάζαρ τον ιερέα, που θα ρωτήσει για αυτόν σύμφωνα με την κρίση του Ρίμ μπροστά στον Κύριο. Σύμφωνα με το λόγο του θα βγαίνουν έξω και σύμφωνα με το λόγο του θα μπαίνουν μέσα. Αυτός και όλη η γη Ισραήλ μαζί του και ολόκληρη η συναγωγή». Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος και πήρε τον Ιησού και τον παρέστησε μπροστά στον Ελεάζαρ τον ιερέα και μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και έβαλε πάνω του τα χέρια του και του έδωσε διαταγές, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Αριθμοί, κεφάλαιο 28. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ και πες τους, τα δώρα μου, τα ψωμιά μου, τη θυσία μου που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία σε μένα, προσέχετε να τα προσφέρετε σε μένα στην πρέπουσα εποχή τους. Και πες τους, αυτή είναι η προσφορά που γίνεται με φωτιά που θα προσφέρετε στον Κύριο. 2 αρνιά χρονιάρικα, άμωμα κάθε ημέρα, σε παντοτινό ολοκαύτωμα. Το ένα αρνί θα το προσφέρετε το πρωί και το άλλο αρνί θα το προσφέρετε το δειλινό. Και για την προσφορά από άλφητα θα προσφέρετε σιμιγδάλι, το 1/10 του εφά, ζυμωμένο με λάδι από κοπανισμένες ελιές, το 1/4 του ίν. Τούτο είναι παντοτινό ολοκαύτωμα, διορισμένο στο όρος Σινά, σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και η σπονδή του θα είναι το 1/4 του ίν για το ένα αρνί. Στο αγιαστήριο θα χύσεις σίκερα για σπονδή στον Κύριο. Και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις στο δειλινό. Σύμφωνα με την πρωινή προσφορά που άλφητα και σύμφωνα με τη σπονδή της θα το προσφέρεις θυσία, που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και την ημέρα του Σαββάτου θα προσφέρεις 2 αρνιά χρονιάρικα άμωμα και 2 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά που άλφητα και τη σπονδή της. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε Σαββάτου, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής του. Και στις νεομηνίες σας θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο, 2 μοσχάρια και 1 κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και για κάθε μοσχάρι, 3 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα. Και για το 1 κρυάρι, 2 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα. Και ανά 1 δέκατο σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για προσφορά από άλφητα για κάθε αρνί, προς ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και η σπονδή τους θα είναι κρασί, το μισό του ίν για το μοσχάρι και το 1/3 του ίν για το κρυάρι και το 1/4 του ίν για το αρνί. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα κάθε μήνα, σύμφωνα με τους μήνες του χρόνου. Και ένας τράγος από κατσίκες θα προσφέρεται στον Κύριο προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της σπονδής του. Και τη 14η μέρα του πρώτου μήνα είναι το Πάσχα του Κυρίου. Και τη 15η του μήνα αυτού είναι γιορτή. 7 ημέρες θα τρώτε άζυμα. Στην πρώτη μέρα θα είναι Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και θα προσφέρετε θυσία που γίνεται με φωτιά, ολοκαύτωμα στον Κύριο, 2 μοσχάρια από βόδια και 1 κρυάρι και 7 αρνιά χρονιάρικα. Άμωμα θα είναι σε εσάς. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι. 3 δέκατα θα προσφέρετε για το μοσχάρι και 2 δέκατα για το κρυάρι. Ανά 1 δέκατο θα προσφέρεις για κάθε αρνί και στα 7 αρνιά. Και 1 τράγο για προσφορά περί αμαρτίας για να γίνει εξηλαίωση για σας. Εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα, που είναι για παντοτινό ολοκαύτωμα, θα τα προσφέρετε αυτά. Έτσι θα προσφέρετε κάθε μέρα, στις 7 ημέρες, τα δώρα που είναι για θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Αυτό θα προσφέρετε, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και τη σπονδή του. Και στην 7η μέρα θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και στην ημέρα των απαρχών, όταν προσφέρετε νέα προσφορά στον Κύριο από άλφητα, στο τέλος των εβδομάδων σας, θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδία στον Κύριο, 2 μοσχάρια από βόδια, 1 κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για κάθε μοσχάρι, 2 δέκατα για το 1 κρυάρι. Ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 7 αρνιά. 1 τράγο από κατσίκες για να γίνει εξηλαίωση για σας. Εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα, αυτά θα προσφέρετε, χωρίς ψεγάδι θα είναι σε εσάς και τις σπονδές τους. Ψαλμός 147. Ενείτε τον Κύριο επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας, επειδή είναι τερπνό η ένεση πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Θα συγκεντρώσει τους διασπαρμένους του Ισραήλ. Γιατρεύει τους συντριμμένους στην καρδιά και δένει τις πληγές τους. Απαριθμεί τα πλήθη των άστρων. Καλεί τα πάντα με το όνομά τους. Ο Κύριός μας είναι μέγας και η δύναμή του μεγάλη. Η σύνεσή του αμέτρητη. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους ασεβείς όμως τους ταπεινώνει μέχρι το έδαφος. Ψάλτε στον Κύριο ευχαριστώντας, ψαλμωδείτε στο Θεό μας με κιθάρα. Αυτόν που σκεπάζει τον ουρανό με σύννεφα, αυτόν που ετοιμάζει βροχή για τη γη, αυτόν που αναδίνει χορτάρι επάνω στα βουνά, αυτόν που δίνει στα κτίνη την τροφή τους και στους νεοσούς των κοράκων που κράζουν σε αυτόν. Δε χαίρεται στη δύναμη του αλόγου, δε βρίσκει ευχαρίστηση στα πόδια του άντρα. Ο Κύριος ευχαριστιέται σε εκείνους που το φοβούνται, σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του. Να επενείς, Ιερουσαλήμ, τον Κύριο, να ενείς το Θεό σου, Σιών, επειδή δυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους γιους σου ανάμεσά σου. Βάζει ειρήνη στα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σιταριού. Στέλνει το πρόσταγμα του στη γη, ο λόγος του τρέχει ταχύτατα. Δίνει χιόνι σαν μαλλί, διασκορπίζει την πάχνη σαν στάχτη. Ρίχνει τον κρύσταλό του σαν κομμάτια. Μπροστά στο ψύχος του, ποιος μπορεί να σταθεί? Στέλνει το λόγο του και τα διαλύει. Φυσάει τον ανεμό του και τα νερά ρέουν. Αναγγέλει το λόγο του στον Ιακώβ, τα διατάγματά του και τις κρίσεις του στον Ισραήλ. Δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος, ούτε γνώρισαν τις κρίσεις του. Αλληλούια. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε τον Κύριο από τους ουρανούς. Ενείτε τον μέσα στους ύψιστους χώρους. Ενείτε τον όλοι οι άγγελοι του. Ενείτε τον όλες οι δυνάμεις του. Ενείτε τον ήλια και φεγγάρι. Ενείτε τον όλα τα στέρια του φωτός. Ενείτε τον οι ουρανοί των ουρανών και τα νερά που είναι πάνω από τους ουρανούς. Άσενουν το όνομα του Κυρίου, επειδή αυτός πρόσταξε και χτίστηκαν. Και τα στερέωσε στον αιώνα και στον αιώνα. Έβαλε διάταγμα που δεν θα παρέλθει. Ενείτε τον Κύριο από τη γη, δράκοντες και όλοι άβυσσοι. Φωτιά και χαλάζι, χιόνι και ατμός, ανεμοστρόβιλος, αυτός που εκτελεί το λόγο του. Τα βουνά και όλοι οι λόφοι, καρποφόρα δέντρα και όλοι οι κέδροι. Τα θηρία και όλα τα κτίνη, ερπετά και πουλιά φτερωτά. Βασιλιάδες της γης και όλοι οι λαοί, άρχοντες και όλοι οι κριτές της γης. Και νέοι και παρθένες, γένοντες μαζί με νεότερους. Ας ενούν το όνομα του Κυρίου, επειδή το δικό του όνομα μόνο είναι υψωμένο. Η δόξα του είναι πάνω στη γη και στον ουρανό. Και αυτός ύψωσε κέρας στο λαό του, ύμνο σε όλους τους οσίους του, στους γιους Ισραήλ, ενός λαού που είναι κοντά του. Αλληλούια. Ψαλμός 149. Ενείτε τον Κύριο. Ψάλτε στον Κύριο ένα καινούριο τραγούδι, την ένεσή του, στη σύναξη των οσίων. Ας εφραίνεται ο Ισραήλ στο δημιουργό του. Οι γη της Ιών ας αγάλλονται στο βασιλιά τους. Ας ενούν το όνομα του Κυρίου χωροστατώντας. Ας ψαλμωδούν σε αυτόν με τύμπανο και κιθάρα. Επειδή ο Κύριος ευδοκεί στο λαό του, θα δοξάσει τους πράους με σωτηρία. Οι όσοι θα αγάλλονται με δόξα, θα αγάλλονται επάνω στα κρεβάτια τους. Οι εξυμνήσεις του Θεού θα είναι στο λάριγκά τους και δίστομη ρομφαία στο χέρι τους. Για να κάνουν εκδίκηση στα έθνη, παιδεία στους λαούς. Για να δέσουν τους βασιλιάδες τους με αλυσίδες και τους ενδόξους τους με σιδερένια δεσμά. Για να εκτελέσουν επάνω τους τη γραμμένη κρίση. Αυτή η δόξα θα είναι σε όλους τους οσίους του. Αλληλούια. Ψαλμός 150. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε το Θεό στο αγιαστήριό του. Ενείτε τον στο στερέωμα της δύναμής του. Ενείτε τον για τα μεγαλεία του. Ενείτε τον σύμφωνα με το πλήθος της μεγαλοσύνης του. Ενείτε τον με ήχο σάλπιγγας. Ενείτε τον με ψαλτήρι και κιθάρα. Ενείτε τον με τύμπανο και χωροστασία. Ενείτε τον με χορδές και όργανο. Ενείτε τον με έβυχα κύμβαλα. Ενείτε τον με κύμβαλα αλαλαγμού. Κάθε πνοή ας ενεί τον Κύριο. Αλληλούια. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 17. Ήρθε τότε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την τιμωρία της μεγάλης πόρνης που κάθεται πλάι σε πολλά νερά». Οι βασιλιάδες της γης αμάρτησαν μαζί της και οι κάτοικοι της γης μέθησαν από το κρασί της πορνείας της. Ο άγγελος τότε με μετέφερε σε κατάσταση έκστασης στην έρημο. Εκεί είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε κόκκινο θηρίο. Το θηρίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα
2: και παντού ήταν γεμάτο αυτοκρατορικούς τίτλους, προσβλητικούς για το Θεό. Η γυναίκα ήταν ντυμένη στην πορφύρα και στο κόκκινο, ολόχρυση από το μάλαμα και στολισμένη πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε χρυσό ποτήρι, γεμάτο σιχασιές και βρώμες της πορνείας της. Πάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα μυστηριώδες όνομα. Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μάνα των πορνών και των σιχαμάτων της γης. Και είδα τη γυναίκα να μεθάει με το αίμα του λαού του Θεού, με το αίμα εκείνων που μαρτύρησαν για τον Ιησού. Όταν την είδα έμεινα κατάπληκτος. Ο άγγελος όμως μου είπε «Γιατί απορείς? Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου που τη βαστάζει και έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Το θηρίο που είδες υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει. Θα ανεβεί από την Άβυσσο και στον εξολοθρεμό θα πάει. Και θα απορρίσουν οι κάτοικοι της γης, αυτοί που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, γιατί θα βλέπουν το θηρίο που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει, μα που θα ξανάρθει». Εδώ χρειάζεται σοφό μυαλό. Τα 7 κεφάλια συμβολίζουν τους 7 λόφους που πάνω τους κάθεται η γυναίκα και ακόμη τους 7 αυτοκράτορες. Οι 5 έπεσαν. Ο ένας υπάρχει, ο άλλος δεν ήρθε ακόμη και όταν έρθει λίγο καιρό θα παραμείνει. Όσο για το θηρίο που υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει, είναι ο 8ος αυτοκράτορας. Αλλά είναι και ένας από τους 7 που πηγαίνει στον εξολοθρεμό. Και τα 10 κέρατα που είδες είναι 10 βασιλιάδες που δεν πήραν ακόμη τη βασιλεία, μα θα την πάρουν για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί συμφωνούν σε ένα πράγμα, να δώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο. Αυτοί θα πολεμήσουν το αρνί. Το αρνί όμως, μαζί με αυτούς που διάλεξε, τους εκλεκτούς και πιστούς, θα τους νικήσει, γιατί είναι κύριος των κυρίων και βασιλιάς των βασιλιάδων. Και τότε ο άγγελος μου λέει «Τα νερά που είδες, πλάι στα οποία κάθεται η πόρνη, συμβολίζουν τους λαούς και τους όχλους, τα έθνη και τις γλώσσες. Τα 10 κέρατα που είδες και το θηρίο θα μισήσουν την πόρνη, θα την ερημώσουν και θα τη γυμνώσουν, θα φάνε τις σάρκες της και θα την εξαφανίσουν με πυρκαγιά. Γιατί ο Θεός έβαλε μέσα τους την επιθυμία να εκπληρώσουν το σχέδιο Του, να δώσουν ομόφωνα τα βασίλειά τους στο θηρίο, ώσπου να εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού. Τέλος, η γυναίκα που είδες συμβολίζει την πόλη τη μεγάλη που κυριαρχεί πάνω σε όλους τους βασιλιάδες». Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 18. Ύστερα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του. Και έκραξε με δυνατή φωνή «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη. Έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα ακάθαρτο, για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε θεριό ακάθαρτο και μισητό». Από το μυθιστικό κρασί της πορνείας της έχουν βγει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλειδί της ακολασίας της. Άκουσα και άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει «Λαέ μου, μακριά από αυτήν. Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της για να μην συμμετάσχετε στις συμφορές της. Γιατί στιβάχτηκαν οι αμαρτίες της ίσα με τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της. Φερθείτε της όπως και αυτή σας φέρθηκε. Ξεπληρώστε στο διπλάσιο ό,τι έκανε. Με το ποτήρι που κέρασε, διπλοκεράστε την». Όσοι ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της, τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της. Γιατί κομπάζει μέσα της «Κάθομαι θρονιασμένη σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει». Γι' αυτό σε μια μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της, ο θάνατος, το πένθος και η πείνα. Και η πυρκαγιά θα την κατακάψει, γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε. Οι βασιλιάδες της γης που πόρνεψαν και ασέλγησαν μαζί της, όταν δουν τον καπνό από τις πυρκαγιές της, θα κλάψουν και θα θρηνήσουν για αυτήν. Φοβισμένοι για τα βασανά της, θα στέκονται μακριά και θα λένε «Αλή και τρισαλή, Βαβυλώνα, πόλη μεγάλη και δυνατή. Σε μια ώρα μέσα ήρθε η τιμωρία σου». και οι έμποροι της γης θα κλαίνε και θα θλίμονται για αυτήν, γιατί κανένας πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους. Εμπόρευμα χρυσάφι και ασίμι, πολύτιμα λιθάρια και μαργαριτάρια, λινά, ακριβά και πορφυρά με ταξωτά και κόκκινα, κάθε λογής αρώματα και κάθε είδος φιλτισένιο, κάθε λογής ξύλο πολύτιμο και χάλκινο, σιδερικό και μάρμαρο, κανέλα και αλυφές, θυμιάματα, μύρο και λιβάνι, κρασί και λάδι, σιμιγδάλι και στάρι, ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια, κορμιά για πούλημα, ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Και θα λένε, ο όριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου έφυγε μακριά σου, και όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητες χαθήκανε για σένα και ούτε που θα ξαναβρεθούνε πια. Όσοι εμπορεύτηκαν με αυτά και πλούτησαν σε αυτή την πόλη, από φόβο για τα βάσανά της θα στέκονται μακριά και θα κλαίνε και θα πενθούνε λέγοντας «Αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη, την τιμένη τα κρυβά λινά και την πορφύρα και τα κόκκινα, τη στολισμένη με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Σε μια ώρα μέσα εξαφανίστηκε τόσος πλούτος». Και όλοι οι καπεταναίοι και όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα, οι ναύτες και όσοι δουλεύανε στη θάλασσα στάθηκαν από μακριά, βλέποντας τον καπνό της πυρκαγιάς της και έκραξαν «Υπήρξε ποτέ πόλη σαν και τούτη την πόλη τη μεγάλη» και κλαίγαν και πεθούσαν ρίχνοντας στάχτη στο κεφάλι τους και έλεγαν «Αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη, από τον πλούτο της πλούτησαν όσοι είχαν καράβια στη θάλασσα. Όλα χαθήκαν σε μια ώρα μέσα». Χαρείτε για την κατάντια της, ουρανέ, λαέ του Θεού, Απόστολοι και Προφήτες. Ο Θεός έκρινε το δίκαιό σας και την τιμώρησε. Τότε ένας άγγελος δυνατός σήκωσε και έριξε στη θάλασσα ένα λιθάρι, μεγάλο σαν μιλόπετρα και είπε

0: γιατί σε σένα βρέθηκε χυμένο το αίμα των προφητών και του λαού του Θεού και όλων όσων σφαγιάστηκαν πάνω στη γη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε. Γιατί μας κρατάς την πίστη, Κύριε μας. Μας εδραιώνεις, μας ευλογείς. Άσχετα ποιες καταστάσεις είναι γύρω μας, Κύριε μας. Καλές, κακές, μάχες, χτυπήματα, φασαρίες, Κύριε, ή ειρήνη, γαλήνη. Εσύ είσαι σταθερός στις υποσχέσεις σου, ότι είσαι μαζί μας και δεν θα μας αφήσεις, ούτε θα μας εγκαταλείψεις, Ιησού μου. Ευχαριστούμε γιατί είμαστε εδώ, Κύριε, αυτήν την εποχή, μέσα στον χρόνο, σε αυτόν τον γεωγραφικό τόπο, Κύριε, όπου μας έβαλες, όποτε μας έβαλες, Κύριε, μας ευχαριστούμε, γιατί έχεις σχέδια για μας και θέλουμε να τα εκπληρώσουμε, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε. Είμαστε αδερφοί όλοι οι χριστιανοί μέσα σε έναν κόσμο που στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένος από αμαρτωλούς ανθρώπους γύρω μας. Και πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κόσμο με χριστιανικόν τρόπο. Γιατί ο Κύριος μας ονομάζει μαθητές Χριστού. Ματθαίος 5:13. Ένα γνωστό εδάφιο. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Τι είναι η διαφορά του αλατιού από το χώμα? Είναι ότι είναι αλμυρό, ξεχωρίζει. Είσαστε το αλάτι της γης. Αν όμως το αλάτι αλλοιωθεί, με τι θα ξαναγίνει αλμυρό? Σε τίποτα δεν αξίζει πια, παρά αφού πεταχτεί έξω, να καταπατιέται από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Από τη μια είμαστε το αλάτι, από την άλλη είμαστε το φως. Και στο 16, έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Ποια είναι, ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους γύρω μας, με την πόλη μας, η Εκκλησία, πώς πρέπει να είναι μέσα στον υπόλοιπο κόσμο που μας έβαλε ο Κύριος? Γιατί είναι εύκολο, αδερφοί, να προσεύχομαι και να προσεύχεσαι για τα δικά μου και τα δικά σου, αλλά ποιος θα προσευχηθεί για τις ψυχές γύρω, για τον κόσμο που μας περιβάλλει? Προσέξτε, για τους αμαρτωλούς, για το σύστημα του κόσμου, που είναι ενάντιο στο θέλημα του Θεού γενικά. Ο Θεός όμως ξέρουμε ότι νοιάζεται για την πόλη μας. Όπως δίνει, λέει, τον ήλιο του και τη βροχή του σε όλους, χωρίς διάκριση, έτσι. Υπήρξε, όπως θα δούμε και παλιά για τους Ισραηλίτες, έπρεπε να πάνε στην αιχμαλωσία και μάλιστα για δεκαετίες. Τους ξερίζωσαν από τον τόπο τους και τους πήρα στη μακρινή που Βαβυλώνα, που ήταν το κέντρο της διαφθοράς και της ακαθαρσίας. Υπήρξε ο καιρός της αιχμαλωσίας, υπήρξε ο καιρός της απελευθέρωσης. Όμως, εκείνο το διάστημα που ήταν εκεί, ο Κύριος δεν αποφάσισε να τους απελευθερώσει μέχρι να εκπληρωθούν τα σχέδια του. Θυμάστε που δεν τηρούσαν τα Σάββατά του και όλα τα άλλα και τα μέτρησε ο Κύριος στα μαθηματικά του και τους είπε «Θα πάτε μακριά για να αναπαυτεί η γη που έπρεπε να αναπαυτεί». Και έρχονται στιγμές που νομίζουμε ότι ο Θεός θα έπρεπε να ενεργήσει για μας για να έρθει σε βοήθειά μας. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα, όχι το δικό μας. Το λέω αυτό γιατί συχνά προσευχόμαστε για να λυθεί το α πρόβλημα, το β πρόβλημα, ή μια κατάσταση να σπάσει, να ξεκλειδώσει, να ανοίξει. Και κάποτε γίνεται, κάποτε δεν γίνεται. Και μπορεί να περάσει και ένα διάστημα και αυτό μας κουράζει. Πάει να έρθει μέσα μας απογοήτευση και ο εχθρός βέβαια δεν θα κάτσει ήσυχος και θα σου πει ο Θεός δεν σε ακούει, δεν κάνει τίποτα. Αλλά ο Θεός έχει το δικό του πρόγραμμα, το δικό του χρόνο. Ποιος θέλει να περνάει άσχημα, θλίψεις, καταστάσεις στη ζωή του? Εμείς θέλουμε μια ζωή χαρισάμενη, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας πάρει, να μην σας πω ότι όποτε έχουμε μια δυσκολία, άτε Κύριε να μας πάρεις, άτε Κύριε να τελειώνουμε. Μα είναι ολόκληρος ο κόσμος, τα δισεκατομμύρια, είναι δουλειά που πρέπει να γίνει, είναι ψυχές που πρέπει να σωθούν. Σκεφτήκατε ο Θεός να επεμβαίνει και να ακούει κάθε προσευχή? Εγώ δεν περνάω καλά αυτή την περίοδο, έχω μεγάλη θλίψη, αλλά Κύριε κάνε την αρπαγή τώρα. και να παρασύρει όλο τον κόσμο να τον πάρει μαζί του, και οι πιο πολλοί θα είναι ανέτοιμοι βέβαια. Ενώ από την άλλη ο άλλος λέει: μα εγώ είμαι μικρός, περίμενε κύριε. Εγώ να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να δεν γίνεται να έρθει τώρα. Όχι, περίμενε. Δεν θα έρθει ποτέ η αρπαγή, γιατί πάντα θα έχει νέους και νέες και θα συνεχίζεται και θα θέλουν ακόμα μια παράταση για να απολαύσουν εδώ. Αλλά ποιος παππούς θέλει να πεθάνει και να πάει στο χώμα, δεν θέλει να τον αρπάξει ο Κύριος? Έλα κύριε τώρα πριν πεθάνω. Επομένως δεν μπορεί ο Θεός να ενεργεί με τα θέλω μας, γιατί είναι καλά τα θέλω μας μεν, έλα κύριε να μας πάρεις, αλλά πρέπει να γίνει και το δικό του πρόγραμμα. Θα έρθει και θα ελευθερώσει ο Κύριος, γιατί η υπόσχεσή του είναι ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας, όπως λέει το γνωστό εδάφιο, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει οδό διαφυγής, να το πούμε έτσι. Δεν λέει πουθενά ότι δεν θα πειραχτούμε, δεν θα δοκιμαστούμε, αλλά υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να νικήσουμε. Εκεί είναι τώρα η νίκη μας. Ο Ισραήλ λοιπόν βρέθηκε εξόριστος στη Βαβυλώνα, που η Βαβυλώνα, τώρα αν το δείτε στο χάρτη που είναι ο Ισραήλ και που είναι η Βαβυλώνα, και με τα μέσα της εποχής, είναι σαν να λέμε τώρα μας παίρνουν εμάς εδώ από την Κύπρο και μας εξορίζουν, ξέρω εγώ, στις Ινδίες, μακριά. Και άντε και οι Ινδίες, αν μπεις στο αεροπλάνο και θα πας σε μερικές ώρες, αλλά λέμε ότι δεν υπάρχουν αεροπλάνα, ας πούμε. Κάτι που είναι πολύ μακρινό ταξίδι. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες να πούν, θα το σκάσω και θα πάω πίσω στο Ισραήλ. Πού να πας? Μιλάμε τώρα από στάση, θα πέθανε στη μέση του δρόμου. Η ερώτηση που απασχολεί τους Ισραηλίτες είναι, ωραία, βρέθηκα εδώ τώρα. Με βγάλανε, με ξεριζώσανε από τη γη μου και βρέθηκα εδώ. Γιατί, ξέρετε, δεν φταίγανε όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι πολίτες του κράτους. Ήταν οι αρχηγοί τους, οι άρχοντες τους, οι βασιλιάδες τους που τα κάνανε θάλασσα και ήρθε εκεί οι Βαβυλώνοι και τους κατέχτησαν. Ο απλός ο κόσμος σύρθηκε στην αιχμαλωσία. Ποια πρέπει να είναι η σχέση μου με αυτήν τη μεγάλη πόλη που βρίσκομαι? Θα ρωτούσαν. Φτάσαμε εδώ, τι θα κάνουμε τώρα? Και ο Θεός δεν αφήνει αναπάντητα τα ερωτήματα του ειλικρινού Ισραηλίτη. Και για μας σήμερα, έτσι, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε μια Βαβυλώνα, όποια πόλη και να είμαστε. Και στέλνει ο προφήτης ένα γράμμα, η Ιερεμίας 29 από το 4, και απαντάει ακριβώς σε αυτές τις ερωτήσεις, σε αυτές τις απορίες. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν εχμάλωτοι, που εγώ, λέει ο Κύριος, έκανα να φερθούν εχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Κτίστε σπίτια και κατοικήστε. Μα Κύριε, θα έρθεις να μας ελευθερώσεις? Φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους. Να φυτέψεις και να βλαστήσεις και να φας καρπό σημαίνει καιρός. Πάρτε γυναίκες και γεννήστε γιους και θυγατέρες. Δεν έχει σκοπό ο Θεός να μας αφήσει γρήγορα να πάμε πίσω. Πάρτε γυναίκες για τους γιους σας και δώστε τις θυγατέρες σας σε άνδρες. Και ας γεννήσουν γιους και θυγατέρες και αυξηθείτε εκεί και μη λιγοστεύσετε. Και ζητήστε την ειρήνη της πόλης. Της εχθρικής πόλης, έτσι, γιατί ήταν σκλάβοι. Όπου εγώ σας έκανα να φερθείτε εχμάλωτοι και προσεύχεστε για αυτή, εννοεί την πόλη, στον Κύριο. Επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Με άλλα λόγια, η απλή καθημερινή σας ζωή πρέπει να είναι τέτοια, να εκπέμπει δηλαδή τέτοιο φως, να έχει ένα τέτοιο άρωμα, που να είναι για τη δόξα του Θεού, Ισραηλίτες. Είναι σαν να λέει ο Θεός στο λαό του, σας έφερα εδώ για να ζήσετε την καθημερινότητά σας μέσα σε αυτήν την πόλη, σαν δικός μου λαός. Εγώ σας πήρα και σας έφερα. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί καταστάσεις και, ας πούμε, ο Ναβουχοδονόσορας ή άλλοι μεγάλοι άνδρες που έζησαν. Αυτοί δεν ήταν πιστοί. Δεν αγαπούσαν τον Θεό. Λέει, εγώ θα κάνω αυτό. Ποιος του είπε, εσύ θα κάνεις αυτό και το νομίζω ότι είναι δική του ιδέα? Μπορεί να είναι ο εχθρός, μπορεί να είναι ο Θεός, να το βάλει στην καρδιά του, αλλά δεν το ξέρει αυτός. Αυτός λέει, εγώ θα πάω να κατακτήσω αυτόν τον λαό. Γιατί ο Θεός το βάζει στην καρδιά του να τον κατακτήσει. Γιατί ήθελε να τους βγάλει επί εκεί, όπως είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος ο Κύριος. Και έπρεπε η γη να αναπαυτεί. και για άλλους λόγους, για την αποστασία τους κλπ, για την ανυπακοή τους. Θα ζήσετε, τους λέει ο Κύριος, εδώ, σε ξένον τόπο. Στο σπίτι σας, στη γειτονιά σας, στη δουλειά σας, στο σχολείο σας, στις καθημερινές σας ενασχολήσεις, θα κάνετε ό,τι κάνουν οι άλλοι, σαν δικός μου λαός όμως, μέσα στο κέντρο της ζωής αυτής της πόλης. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος ενεργεί έτσι? Μπορούσε κάλλιστα να τους στείλει τον προφήτη: μην ανησυχείτε, παιδιά μου, αντέξετε λίγο ακόμα και εγώ θα σας ελευθερώσω και θα έρθω και θα καταστρέψω αυτούς τους κακούς ανθρώπους που σας ξερίζωσαν από τη γη σας, από την Άγια Γη που σας την έδωσα, που βγήκατε από την Αίγυπτο και είναι η γη Χαναάν και χίλια δυο. Μπορούσε να το κάνει έτσι ο Κύριος. Τους έλεγε ότι έπρεπε να κάνουν οικογένειες και παιδιά στη Βαβυλώνα. Πού? Μέσα στους αμαρτωλούς και μέσα στην αμαρτία, εκεί να ζήσουν. Μαζί με τους Βαβυλώνιους. Να πάνε στα ίδια σχολεία με αυτούς, να δουλέψουν μαζί με αυτούς, να τους έχουν γείτονες, τα παιδιά τους να παίζουν με τα παιδιά των Βαβυλωνίων, γιατί είσαι διάσπαρτος μέσα στην πόλη. Δεν τους έβαλες σε μια άλλη πόλη μόνη τους, ξεχωριστή. Αυτό ήταν και η εξυπνάδα των λαών τότε. Όταν πήγαινες να κατακτήσεις μια περιοχή, μια χώρα, το να βάλεις εκεί στρατιώτες, να είναι από πάνω και να τους έχεις υπόδουλους, όπως ήταν η Ρωμαία, ας πούμε, τον καιρό του Χριστού. Βλέπετε οι Ισραηλίτες συνέχεια να επαναστατήσουμε, ο ναός μας, να μην πούνε εδώ. Οι ζηλωτές κάθε λίγο κάνανε επαναστάσεις και τους κάψανε τους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι κάψανε και τους Ισραηλίτες. Αλλά ήταν συνέχεια αυτό το contradiction, συνέχεια, η τριβή. Ενώ κάποιοι άλλοι είχαν άλλη ιδέα. Σου λέει, θα τους ξεριζώσω όλους, θα τους πάρω χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και θα φέρω από αλλού άλλους λαούς, θα τους βάλω σε αυτή τη γη. Αυτή δεν τους νοιάζει, γιατί είναι ξένη γη, θα ζήσουν και οι άλλοι μέσα στη Βαβυλώνα τι θα κάνουν. Και έσπαγε αυτό το η πατρίδα μου, η γη μου. Βέβαια, κάποιοι θέλανε να επιστρέψουν, είχαν ζήλο μέσα τους, αλλά πολλοί άλλοι απορροφήθηκαν. Και ο Κύριος τους λέει, προσέξτε, θα ζήσετε μέσα σε αυτούς και μάλιστα να προσεύχεστε για αυτή την πόλη. Την αμαρτωλή. Γιατί αν έχει αυτή η πόλη ειρήνη, θα έχετε και εσείς ειρήνη. Δεν μας λέει και στη Γενή Διαθήκη να προσεύχεστε για τους άρχοντες σας και τους βασιλιάδες κλπ. Για να έχουμε βίων, ήσυχων και αταραχών. Γιατί αν ζεις σε μια πόλη που επειδή κυριαρχούν η αμαρτία και λες, Κύριε, καταραμένοι να είναι αυτοί οι άνθρωποι, αφού είναι κακοί και κάνουν έτσι και κάνει επανάσταση, κάνει διαδηλώσεις, ο κόσμος να φωνάζει να κάνει, θα είναι μια καταστασία που θα επηρεάσει και εμάς. Δεν πρέπει βέβαια να προσπαθούμε να ζήσουμε μια προφυλαγμένη ζωή από τους γύρω μας. Λογικά, ο πιστός, λέμε, θα στείλω το παιδί μου σχολείο, πόσο θα επηρεαστεί από το σύστημα του κόσμου. Ας τα αφήσω σπίτι, είναι μικρό ακόμα. Θα πάω δουλειά, πού να πάω δουλειά σε εκείνον τον κόσμο? Καλύτερα να βρω μια δουλειά να κάνω μόνος μου, σπίτι μου ή κάπου αλλού. Να ανοίξω κάτι μόνος μου, έστω και επικίνδυνο. Οι Ισραηλίτες όμως βλέπουμε εδώ ότι ενθαρρύνθηκαν να ζήσουν μέσα στη Βαβυλώνα. Να ζήσουν μέσα στη Βαβυλώνα. Και ο Ιερεμίας λέει ότι αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, αλλά δηλώνει ότι δεν έχουν καταλάβει την έννοια της αποστολής και της κλίσης που έχουμε μέσα στις πόλεις που ο Θεός μας έβαλε. Γιατί το πρώτο στοιχείο της κλίσης μας είναι να ζήσουμε με την καθημερινότητά μας μέσα στις πόλεις που ζούμε, αλλά χριστιανικά. Δεν μας λέει ο Κύριος να γίνουμε ένα με αυτούς, παρόλο που θα είμαστε ανάμεσά τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει, προσεύχεστε για αυτή στον Κύριο, επειδή μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη. Όχι μόνο να ζήσουμε την καθημερινότητα, αλλά να επιδιώξουμε την ειρήνη της πόλης μας. Καλή ώρα εδώ που είμαστε εμείς, στη Λευκωσία. Βέβαια, ίσως να μην αντιληφθούμε καλά-καλά τι εννοεί ο προφήτης όταν λέει για την ειρήνη, γιατί η ειρήνη είναι μια λέξη που έχει πιο πλατιά σημασία. Δεν είναι απλά το αντίθετο του πολέμου. Ειρήνη ή πόλεμος. Δεν μιλάμε ότι να έχουμε πόλεμο ή ειρήνη. Το σαλόμ στο εβραϊκό αλλά και στα ελληνικά είναι πολλές οι έννοιες. Είναι η γαλήνη, η ησυχία, η ηρεμία, η αρμονία, να υπάρχει ισορροπία, τάξη, ευταξία, δηλαδή Ωραίο, το σύστημα να δουλεύει σωστά. Δουλεύει δηλαδή μια πόλη. Τα αυτοκίνητα σταματάνε στο κόκκινο, ξεκινάνε τα άλλα, σταματάνε άλλα. Ο πεζός θα διαπεράσει τη διάβασή του. Ο κόσμος λέει καλημέρα ο ένας στον άλλον. Περπατούν με το σκυλάκι του στο πεζοδρόμιο, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Όμορφα, ωραία. Αυτό θέλει ο Κύριος. Μια όμορφη ειρήνη. Ήταν. Όταν οι Ισραηλίτες κάνουν χειραψία και λέει σαλόμ ένα στον άλλο, τι εννοεί, να μην έχουμε πόλεμο? Εννοεί ειρήνη στη ζωή σου γενικά, ευλογία. Γιατί η ζωή όπως θα έπρεπε να είναι, όπως τη σχεδίασε ο Κύριος, έτσι έπρεπε να είναι, αδερφοί. Και καλεί λοιπόν ο Κύριος το λαό του να ζήσει την καθημερινότητά του όπως το φως μέσα στο σκοτάδι, το πνευματικό. Όπως το αλάτι μέσα στο αυτό που έχει χάσει την ουσία του. Σαν να έχεις ένα φαγητό άνοστο και πρέπει να μπει το αλατάκι μέσα για να φέρει γεύση. Και το κάνει και πιο συγκεκριμένο, να ζητήσει ο λαός του την ειρήνη της πόλης που ζει, να ενδιαφερθεί για την πόλη του. Προσέξτε, γιατί να πούμε, μα σήμερα έχουμε πολλή αμαρτία, πολλές καταστάσεις, τι να προσευχόμαστε. Ο Ιερεμίας λέει για τη Βαβυλώνα, που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού μια πόλη, ένα όνομα συνώνυμο με την ανηθικότητα, με την ειδωλολατρία και την αμαρτία. Λέμε Βαβυλωνία και στην Αποκάλυψη ακόμα μιλάει για τη Βαβυλώνα. Γιατί είναι το άκρο νάωτο της αμαρτίας. Και μέσα στη Βαβυλώνα λοιπόν ο Θεός λέει στο λαό του ότι πρέπει να επιδιώξει να εργαστεί για την ειρήνη της πόλης. Ίσως να μην μας πολύ αρέσει αυτό το να προσεύχομαι εγώ τώρα, ενώ έχουμε τόσα δικά μας και έχουμε και τόση αντίδραση από αυτούς, και να προσευχόμαστε για την ειρήνη τους, να περνάνε καλά, να κάνουν τις αμαρτίες τους μια χαρά και να μην συμβαίνει τίποτα κακό, ενώ από μέσα μας καμιά φορά έτσι σιγοβράζει αυτή η αίσθηση της δικαιοσύνης, ότι ο Κύριος πρέπει να πατάξει την αμαρτία, πρέπει να εκδικηθεί. Και έλα Κύριε, όπως ξέρω εγώ, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που τους έριξε τη φωτιά από πάνω. Εμείς θα προσευχόμαστε για τους Σοδομίτες. Ας πούμε ότι είμαστε εκεί, με τον Λότ. Κύριε, ευλόγησε τους και να έχουν ειρήνη και να μην συμβεί τίποτα κακό. Δεν αρέσει και πολύ. Αλλά αυτό που θέλει να πει ο προφήτης είναι πως είτε το θέλουμε είτε όχι, ό,τι συμβαίνει έξω επηρεάζει και αφορά εμάς. Το κακό τους θα έρθει και σε εμάς. Και μια και ανέφερα τα Σόδωμα, η φωτιά και το θιάφι θα έκαιγε όλους. Δεν έκανε ο Θεός διάκριση. Γι' αυτό μετά το παζάρι του Αβραάμ οι άγγελοι ήρθαν και έβγαλαν σχεδόν με το ζόρι το Λότ και την οικογένειά του. Αν έμεναν μέσα θα πέθαναν και αυτοί. Άρα δεν συμφέρει στο Λότ και στον κάθε Λότ, αν πούμε εμείς στη θέση του, να θέλουμε το κακό της πόλης μας, γιατί είναι πολύ αμαρτωλή. Στην ειρήνη της πόλης θα έχουμε και εμείς ειρήνη. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Όπως η πόλη έχει ανάγκη την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η πόλη που βρισκόμαστε αφορά και εμάς, γιατί ζούμε εκεί. Και το ερώτημα ποια είναι η δική μας εμπλοκή ως Εκκλησία με την πόλη μας. Ο Θεός μας καλεί να προσευχηθούμε και όχι ρίξε Κύριε μια φωτιά να τα κάψεις όλα, να τελειώνουμε. Προσέξτε, οι Ισραηλίτες που ακούν αυτές τις συμβουλές είναι σκλαβωμένοι, εχμάλωτοι. Είχαν συρθεί στη Βαβυλώνα παρά τη θέλησή τους. Δεν πήγε ο Ναβουχοδόνος και τους είπε, ξέρετε η γη σας τώρα δεν, εδώ δεν μπορεί να θύσει τίποτα, έχει κατάρα από το Θεό, θέλετε να έρθετε στη Βαβυλώνα να σας δώσουμε σπίτια να ζήσετε, ελάτε όσοι θέλετε. Όχι, με το ζόρι τους πήραν. Ακούγαν το λέξη Ναβουχοδονόσορ και αγανακτούσαν μέσα τους. Σε αυτούς ο Θεός λέει προσευχηθείτε για την πόλη σας. Ο κάθε Ισραηλίτης μέχρι τότε ήξερε να προσεύχεται για την Ιερουσαλήμ, την πόλη, την Άγια, που ήταν ο ναός, που ήταν η αγαπημένη πόλη του Θεού. Αυτό ήταν αυτό που ξέρανε. Όμως ο Θεός τους λέει, ωραία, ανοίξτε λίγο τον ορίζοντα της προσευχής σας και προσευχηθείτε για τη Βαβυλώνα. Αυτό τώρα αδερφοί είναι σαν να μας διδάσκει θεολογία. Ότι ο Θεός δεν είναι μόνο Κύριος της Ιερουσαλήμ, είτε το θέλουμε είτε όχι. Στο Θεό αρέσει και πρέπει να μάθουμε να μας αρέσει και εμάς ότι εκεί που είμαστε πρέπει να προσευχόμαστε για το περιβάλλον μας. Να σας το πω αλλιώς. Ο Θεός είναι και Θεός και της Βαβυλώνας. Μα ο άρχοντας του κόσμου τούτου δεν είναι ο διάβολος? Ναι, είναι. Είναι ο διάβολος. Πάνω σε όλο τον κόσμο γενικά αυτό το πονηρό πνεύμα. Αλλά ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων. Αν πας σε ένα βουνό, σε ένα τόπο και δεις ένα λουλουδάκι, του Κυρίου είναι. Δημιουργία δική του είναι, δεν είναι του διαβόλου. Δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος και δεν προσέχει μόνο εμάς που είμαστε εδώ καλή ώρα, αλλά ενδιαφέρεται και προσέχει την πόλη μας και ό,τι συμβαίνει μέσα σε αυτή. Νομίζετε, αδερφοί, σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, αν ήταν μόνο ο διάβολος ανεξέλεκτος, έτσι, άρχοντας του κόσμου του λέμε, και ο Θεός λέει, ωραία, δεν υπάρχω, εγώ δεν υπάρχω, ενώ δεν αγγίζω, δεν κάνω τίποτα, δεν επηρεάζω καθόλου τις καταστάσεις, θα μείνω στο θρόνο μου, εκεί ψηλά, στον ουρανό, και τον αφήσω τον διάβολο ανεξέλεκτο να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη ή στην άλλη πόλη. Τι θα έγινε όταν νομίζετε, οι άνθρωποι θα ζούσαν όπως ζουν τώρα? Παρόλη την αμαρτία και την πίεση που υπάρχει και τα σχέδια του εχθρού, υπάρχει ένα συνεχές φρένο από το Πνεύμα του Θεού. Μέσα από τα παιδιά του, αλλά και απευθείας από τον Κύριο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ακόμα καλό. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι έξω που δεν είναι πιστοί, έχουν μέσα τους ακόμα καλά στοιχεία. Δεν έχουν διαβρωθεί σε τέτοιο βαθμό. Γι' αυτό ο Κύριος περιμένει και περιμένει μέχρι να σωθούν όσοι μπορούν να σωθούν. Γιατί και το λίγο καλό που έχει ο καθένας, ο Κύριος θέλει από αυτό να αρπαχτεί για να σώσει. Αυτή είναι η καρδιά του. Όταν φτάσει στο απροχώρητο, τότε έρχεται η κρίση. Όπως τα Σόδωμα. Ή όπως τον καιρό του Νόε. Που λέει, διεφθάρει πάσα σάρξ. Ή όλη η σκέψη των ανθρώπων ήταν κακία, ο ένας να φάει τον άλλο. Αυτό ήταν όλοι οι άνθρωποι εκτός τον Νόε. Και λέει ο Θεός, ποιον να αφήσω, αφού δεν αξίζει κανείς. Ας τους καταστρέψω όλους, να κάνουμε ένα restart από την αρχή, να ξαναγίνει μια νέα προσπάθεια. Και φύλαξε μόνο τον Νόε, ο οποίος τους κήρυτε, τους έλεγε, αλλά τίποτα. Οι άνθρωποι είχαν μπει τόσο βαθιά μέσα στην αμαρτία. Όταν φτάσει σε τέτοιον επίπεδο, επεμβαίνει ο Θεός δυναμικά. Διαφορετικά, δίνει παράταση. Και εφόσον δίνει παράταση στις μέρες μας και γύρω μας, να σας το πω αλλιώς, ακόμα ένα επιχείρημα. Εμείς δεν είμαστε από τον κόσμο και είμαστε εδώ τώρα και λέμε εμείς είμαστε πιστοί τώρα. Αυτοί είναι οι άλλοι. Μα και εμείς από τους άλλους ήρθαμε και πιστέψαμε. Γιατί πιστέψαμε? Γιατί κάποιος μας μίλησε, γιατί άνοιξε η καρδιά μας, συγκινηθήκαμε, ταπεινωθήκαμε και δεχθήκαμε. Πόσες και πόσες χιλιάδες άλλοι είναι όπως ήμασταν εμείς πριν πιστέψουμε και θέλουν το κατάλληλο άγγιγμα, την κατάλληλη φωνή, το κατάλληλο εδάφιο, το κατάλληλο σπόρο να τους αγγίξει για να πούν «Ας δοκιμάσω και τον Κύριο». Είναι εύκολο να προσεύχεσαι και να προσεύχομαι για τα δικά μου, αλλά ποιος θα προσευχηθεί για τη Βαβυλώνα γύρω μας? Γιατί το να λέμε «Κύριε, φέρε ψυχές στην Εκκλησία, κάμε τους να έρθουν εδώ». Μα πού να έρθουν, πού ξέρουν οι άνθρωποι να έρθουν? Εδώ από το χέρι τους τραβάς να έρθουν και δεν έρχονται. Ενώ δεν είναι εύκολο, γι' αυτό η προσευχή πρέπει να σπάσει πνευματικά εμπόδια, τουλάχιστον κάποιοι να πούν «Ας πάω, ας μάθω, α, έμαθα ότι υπάρχει μια εκκλησία εκεί, ας πάω να δω», έτσι, σαν επισκέπτης, επισκέπτρια. Ο Θεός νοιάζεται για την πόλη μας και ως εκκλησία θέλει να σκεφτόμαστε για αυτήν, γιατί θέλει να την αγγίξει, θέλει να την ευλογήσει. Μα έχουμε πολλή αμαρτία. Μέσα από την αμαρτία ο Κύριος θα σώσει. Θυμάστε το εδάφιο? Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Αυτό πρέπει να είναι ένα καμπανάκι μέσα μας, γιατί έχουμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου και λέμε το κακό πρέπει να χτυπηθεί, να τιμωρηθεί με κακό. Είναι το λογικό, έτσι, και το καλό να ευλογηθεί. Ο Θεός έχει και δεύτερο σετ χαρακτήρα πάνω στη δικαιοσύνη του. Αμαρτία, ναι. Θα τιμωρηθεί η αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα στην πολλή αμαρτία μπορώ να δώσω πολύ χάρη και να συγχωρέσω και να έρθει. Ακούγεται άδικο, αλλά έτσι είναι ο Κύριος μας και θέλει να έχουμε και εμείς την καρδιά του και να σκεφτόμαστε και εμείς έτσι. Διαφορετικά κανένας δεν θα σωζόταν, αδερφοί, ούτε εμείς θα είμαστε εδώ ασφαλείς κάτω από τη σκέπη του Κυρίου μας. Γιατί υπάρχουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι έξω που έχουν πολύ καλό χαρακτήρα και αρχές, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Κύριο. Πόσοι και πόσες μεγάλωσαν στα πόδια μιας γιαγιάς, ενός παππού που τους μίλησε για τον Κύριο, που τους μίλησε για εμπειρίες πόσο καλός είναι ο Θεός και πώς πρέπει να έχουν καλό χαρακτήρα, αλλά ο κόσμος τους έφαγε, τους διάβρωσε και είναι χαμένα ψαράκια μέσα στο νερό και λέει ο Κύριος στον Πέτρο και σε όλους τους Πέτρους, θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων, να ψαρέψετε αυτά τα ψαράκια, να τα βγάλετε από το σκοτάδι και να τα φέρετε στο φως. Το φως μας πρέπει να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους για να δοξάσουν τον ουράνιό μας τον Πατέρα. Κολοσσαΐς 1:12. Να ευχαριστείτε τον Πατέρα που σας έκανε ικανούς για τη μερίδα του κλήρου των Αγίων στο φως, που ζουν στο φως δηλαδή. Αυτός μας έσωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέθεσε στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Βλέπετε αδερφοί, δεν είναι η πολύ καλοσύνη μας, η εξυπνάδα μας. Αυτός λέει μας έσωσε από την εξουσία, είμαστε δηλαδή στην εξουσία του σκότους, χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι, στην Ιρβάνα μας, Κύριος μας έβγαλε λέει και μας μετέθεσε σαν να παίρνεις ένα μωρό, το σηκώνεις πάνω και το βάζεις μέσα στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Το σκοτάδι. Τι είναι το σκοτάδι? Είναι η πνευματική άγνοια. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι φως και σκοτάδι φυσικό. Μια χαρά είσαι στη δουλειά σου, κάνεις ό,τι κάνεις και εγώ είμαι πιστός και κάνω όλα τα ίδια μαζί σου. Γείτονα, καλημέρα, γεια σου, τι κάνεις? Πνευματική άγνοια. Δεν μπορείς να αγγίξεις τα πνευματικά. Δεν ξέρεις. Ακούς Θεός και λες μια δύναμη. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός μας ελευθέρωσε, άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά και μας μετέφερε στη Βασιλεία του Φωτός. Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο. Εδώ μπορούμε να αυξανόμαστε σε επίγνωση. Πώς μπορούμε να αυξηθούμε σε επίγνωση? Λέει εδώ στο Δανιήλ, πρώτο κεφάλαιο, στο 6. Θυμάστε που μιλάμε τώρα για τους Ισραηλίτες που πήγαν εχμάλωτοι. Ανάμεσα σε αυτούς, από τους γιους του Ιούδα, ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ, ο Αζαρίας. 4 νέοι, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι νέοι. Αν μπορούμε να το πούμε με τα δεδομένα της εποχής, της υψηλής κοινωνίας, που είχαν διδαχθεί, δηλαδή δεν ήταν όποιοι και όποιοι. Και ξεχώρισαν. Και ο αρχιευνούχος έβαλε ονόματα και τους άλλαξε. Τον Μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον Δε Ανανία Σεδράχ και τον Μισαήλ Μισάχ, τον Δε Αζαρία Αβδενεγό. Ο Δανιήλ όμως έβαλε στην καρδιά του να μην μολυνθεί από τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί που έπινε εκείνος. Γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μολυνθεί. Και ο Θεός έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος μπροστά στον αρχιευνούχο. Βλέπετε, ο Ιούδας είχε εχμαλωτιστεί. Και τι κάνουν οι Βαβυλώνοι τώρα? Προσπαθούν να συμμορφώσουν τις αρχές που είχαν οι σκλάβοι, οι εχμάλωτοι, να τους φέρουν στο δικό τους τρόπο ζωής. Αφού είσαστε μαζί μας, θα κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς. Γι' αυτό είπαμε, αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού σημαίνει μη συμμόρφωση με το σύστημα του κόσμου, ενώ είμαστε μέσα στον κόσμο. Μεταμόρφωση. Ο Κύριος θέλει να μας μεταμορφώσει όπως Αυτός θέλει. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, όταν λέμε Βαβυλώνα, αδερφοί, ή πόλης μας γενικά το σύστημα, τι είναι? Είναι το κοσμικό σύστημα. Αυτό που ο εχθρός θέλει να φέρει στους ανθρώπους. Γιατί τι έκαναν τότε και τώρα? Τους αλλάζουν τα ονόματα, τις τροφές, τη γλώσσα, τη λατρεία του Θεού. Θυμάστε με το άγαλμα που πρέπει να προσκυνήσουν όλοι και οι τρεις νέοι πήγαν μέχρι και στο καμίνι της φωτιάς γιατί δεν δέχτηκαν. Θέλω να πω, προσπαθεί το σύστημα, σου λέει είσαι εδώ, τώρα θα κάνεις ό,τι θέλουμε εμείς. Αυτοί με σοφία έστησαν πόδι. Ο κόσμος θέλει να μας κάνει να μιλάμε όπως αυτός. Να αντινόμαστε όπως αυτός, να συμπεριφερόμαστε όπως αυτός. Να μην μιλάμε για άλλα θέματα, σου λέει τι είναι αυτά. Τι λένε, ο καθένας είναι ελεύθερος να λατρεύει το Θεό του. Δημοκρατία, πολλή δημοκρατία. Όλοι το ίδιο είναι, όλοι οι αδερφοί είμαστε. Οι 4 νέοι εδώ δεν συμμορφώθηκαν. Ας μας λένε όπως θέλουν. Αν προσευχόμαστε αδερφοί στον Κύριο, θα μας ελευθερώσει από το λιοντάρι το οριόμενο. Και τον Δανίλ τον ελευθερώσει από τα λιοντάρια, θυμάστε, τον ίδιο τον Βαλτασάσαρ. Γιατί οι προσευχές τους έριξα στα λιοντάρια. Θυμάστε που προσευχόταν ο Δανιήλ 3 φορές την ημέρα και αναγκάστηκε ο βασιλιάς γιατί το ξεγέλασαν και έπρεπε να μπει στο λάκκο με τα λιοντάρια. Αλλά και οι προσευχές οι ίδιες τους ελευθέρωσαν από τα λιοντάρια. Και βλέπετε, εκεί που έρχεται το κακό, το μεγάλο και λες τώρα χάθηκα, αυτό το ίδιο γεγονός γίνεται μεγάλη διαφήμιση για τον Κύριο. Όταν η μουσική άρχισε να παίζει και όλοι προσκύνησαν την εικόνα, αυτοί οι τρεις στάθηκαν και είπαν όχι. Στάθηκαν για τον Κύριο και ο Κύριος στάθηκε μαζί τους. Δηλαδή όποια δοκιμασία και αν περνάμε, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Αν μένουμε με τον Κύριο Ιησού, θα αυξάνουμε στη γνώση Του και θα μαθαίνουμε όλο και πιο πολύ, γιατί χρειάζεται σοφία σε κάθε κατάσταση. Και ποιο είναι το βραβείο στο 17 εδάφιο? Και στους 4 αυτούς νέους ο Θεός έδωσε γνώση και σύνεση σε κάθε μάθηση και σοφία και έκανε τον Δανιήλ νοήμονα σε κάθε όραση και όνειρο. Ο Θεός το έκανε αυτό. Γιατί τίμησαν τον Κύριο. Θυμάστε είχαν πει στον αρχιευνούχο, μα δεν θέλουμε να τρώμε τα φαγητά του βασιλιά. Ήταν ακάθαρτα. Και τους λέμε, αν ο βασιλιάς σας δει, εγώ είμαι υπεύθυνος για τη διατροφή σας. Να σας στήσω μπροστά και να σας δει ότι θα είστε εγκαχεκτικοί και ξέρετε, λεπτή, θα πεθάνω εγώ, θα με σκοτώσει ο βασιλιάς. Γιατί ήταν, εκεί δεν είχε να συζητήσεις, ήταν δικτατορία, ό,τι είπε ο βασιλιάς γινότανε. Και του λέει, δοκίμασέ μας 10 μέρες, θα βάζει μας να τρώμε όσπρια και δοκίμασέ μας. Και λέει, στο τέλος τα πρόσωπα του σε μια χαρά, παχύτερα, ωραία. Λέει, εντάξει, αφού δεν φαίνεστε ότι δεν τρώτε σωστά, τους έκανε τη χάρη. Αν τους έδωσε γνώση επειδή στάθηκαν και αρνήθηκαν να φάνε τις τροφές του βασιλιά, θα δώσει και σε σέναν και σε μένα που δεν θέλω να φάω ό,τι ο κόσμος μου προσφέρει. Γιατί ο κόσμος σου λέει, φάτο, είναι καλό, είναι εύγευστο, όπως και τα φαγητά ήταν βασιλικά φαγητά. Αλλά είπαν όχι. Αδερφοί, για να είμαστε υγιείς δεν χρειαζόμαστε τα πράγματα του κόσμου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε με ποια έννοια το λέω. Η υγεία δεν είναι μόνο σωματική και πνευματική γενικά. Ο Θεός είναι που μας δημιούργησε. Ο Θεός ξέρει στον DNA μας ακριβώς τι χρειάζονται τα σώματά μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας γενικά. Ποιες είναι οι ανάγκες μας, ποιες είναι οι πόθοι μας, οι ορμές μας, οι ορμόνες μας, ό,τι έχει ανάγκη ένα ανθρώπινο σώμα, το ξέρει ο Κύριος. Καλύτερα και από το διάβολο, γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός θέλει να ζήσουμε μια ζωή εδώ ασκητική, να στερόμαστε τα πάντα και ο μόνος τρόπος για να έρθει να μας πάρει στον ουρανό και να είμαστε καλά εκεί, σαν πνεύματα. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη να απολαύσουμε τον κόσμο λίγο, δηλαδή να είναι το μέλι και εμείς να βουτήξουμε λίγο το δάχτυλο στο μέλι και απαγορεύεται και δεν πρέπει και είναι αμαρτία και μην το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχει να μου προσφέρει ο Κύριος τίποτε άλλο. Αν έχουμε τέτοιες σκέψεις πίσω-πίσω στο μυαλό μας, να τις ξεριζώσουμε, γιατί ο εχθρός τα φέρνει αυτά. Ότι ο κόσμος έξω, όταν ακούς αμαρτία, τι σκέφτεσαι μέσα σου. Αυτός ο νέος έφυγε από την εκκλησία γιατί πήγε να απολαύσει τη ζωή του. Τι σκέφτεσαι. Όπως τον άσωτο ιό. Κακοπέρασε ο άσωτος ιός όταν έφυγε από το σπίτι του πατέρα που είχε και τα λεφτά στην τσέπη. Νομίζουμε όλοι πέρασε πολύ ωραία. Αλλά στο τέλος που έχασε τα λεφτά, τότε υπέφερε. Εκεί είναι το θέμα τώρα, τα χρήματα μόνο. Δηλαδή όσον έχεις χρήματα, τον άλλο Θεό είναι όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Πολλοί πλούσιοι είναι δυστυχισμένοι ενώ έχουν τα πάντα. Ναι, σου δίνει το χρήμα αρκετές ανέσεις, αλλά ο Κύριος είναι που δίνει μέσα βαθιά στην καρδιά αυτήν την πληρότητα. Και λες, δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη να πάω τώρα στην Ινδία ή στην Αυστραλία ή στην Νέα Υόρκη να ανέβω σε έναν ουρανοξύστη να δω τη θέα για να πω τι ωραία που είναι ή να δω τους καταράκτες του Νιαγάρα. Εντάξει, ωραία είναι να βλέπεις θεάματα, ενώ του Θεού είναι η φύση και να πας να δεις ένα εξωτικό μέρος, αλλά το έχεις τόση ανάγκη, δεν χρειάζεται. Ένας άνθρωπος που είναι πλήρης, ο Ιησούς ποτέ δεν έφυγε από το Ισραήλ, από τη χώρα του. Ήρθαν άλλοι, τον επισκέφτηκαν από μακριά, αλλά δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει, να δει, να γνωρίσει κόσμους. Ήταν πλήρης. Δανιήλ, εκεί που είμαστε στο 1, στο 19. Ο Θεός δηλαδή μπορεί να μας συντηρήσει. Αυτό πρέπει να το περάσουμε μέσα μας. Ότι ξέρει και θέλει και μπορεί να μας δώσει πληρότητα μέσα μας. Να είμαστε αυτάρκεις πραγματικά. Να μην ζηλεύουμε τους άλλους που αμαρτάνουν. Να μην είναι μια κοπέλα και να λέει, κοίταξε άλλη, αλλάζει τον φίλο μετά τον άλλον, τώρα περνάει, εγώ δεν δικαιούμαι γιατί είμαι πιστή. Ή το αγόρι ανάλογα. Ή οτιδήποτε, είτε με ουσίες, είτε οτιδήποτε σκεφτείτε κάτι που δεν το θέλει ο Κύριος, αλλά φαίνεται ελκυστικό. Και ο βασιλιάς μίλησε μαζί τους. Και ανάμεσα σε όλους δεν βρέθηκε κανένας όμοιος με τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Και παραστέκονταν μπροστά στο βασιλιά. Και σε κάθε υπόθεση σοφίας και νόησης, για την οποία τους ρώτησε ο βασιλιάς, τους βρήκε δεκαπλάσια καλύτερους από όλους τους μάγους και επαειδούς, όσοι ήσαν σε ολόκληρο το βασίλειό του. Γιατί ήταν πολύ έξυπνοι? Όχι, γιατί ο Θεός τους ευλόγησε. Γιατί τους ευλόγησε? Γιατί στάθηκαν για τον Κύριο και ο Κύριος τους έστησε. Είναι μέσα στη Βαβυλώνα, μέσα στο κέντρο του διαβόλου, των πονηρών πνευμάτων, των δαιμόνων, γιατί οι άνθρωποι ανοίγονταν, βλέπετε, μάγους, επαϊδούς κλπ. Παρόλα αυτά, οι δαίμονες αυτοί δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλύτερους που θα ήθελε πολύ ο διάβολος και ήρθαν αυτοί τώρα, οι αιρετικοί, σε εισαγωγικά, οι ξένοι, να μας δείξουν εμάς που είμαστε αυθεντία στις μαγείες και όλα αυτά. Τους βρήκε, λέει, δεκαπλάσια. Μπορεί ο Θεός ή δεν μπορεί? Μέσα στην Βαβυλώνα. Δεν είναι, εγώ ο Θεός είμαι πολύ άγιος και δεν μπορώ να αγγίξω. Είναι πολύ αμαρτιακή, είναι ο διάβολος εκεί. Ελάτε έξω, αν θέλετε. Δεν μας το λέει αυτό ο Κύριος. Ο διάβολος είναι ακόμη ο Θεός του κόσμου τούτου, όπως είπα. Η επιρροή του, μέσω των διανοημάτων του, έχει δύναμη και βλέπουμε τα αποτελέσματα παντού. Όμως ο Θεός του ζήτησε και μας ζητά να μείνουμε, να κατοικήσουμε ανάμεσα στην παρούσα διεστραμμένη γενεά. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται σοφία. Αν μπορούσαν αυτοί οι νέοι να πούν, κοίτα βασιλιά, εδώ είναι το κέντρο της αμαρτίας, εμείς είμαστε Ισραηλίτες, λοιπόν, σκότωσέ μας να τελειώνουμε ή θα αυτοκτονήσουμε. Δεν κάτσουμε εδώ τώρα να σου λέμε τα όνειρά σου και το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά? Όχι, έζησαν, μάλιστα ο Δανίλη έζησε, πέθανε ένας βασιλιάς, ήρθε ο άλλος και έζησε γέρος μέχρι τέλους. Και ο Θεός τον ευλόγησε με όλους. Δεν αποτελούμε μέρος του κακού που επικρατεί στον κόσμο, αλλά ζούμε ανάμεσα σε αυτόν το κακό. Γι' αυτό είπα πριν στην προσευχή μου, ευχαριστούμε Κύριε που είμαστε εδώ αυτή τη χρονιά σε αυτόν τον τόπο. Μπορείς να είμαστε τον καιρό του Χριστού ή στην Αναγέννηση ή στο Μεσαίωνα ή οποιαδήποτε άλλη εποχή, σε μια άλλη χώρα μακριά κλπ. Εδώ μας έβαλε ο Κύριος, εδώ θα δουλέψουμε. Δεν θα πούμε στο βήμα του Χριστού όταν σταθούμε, Κύριε, γιατί δεν με έβαλε στο 150 μετά Χριστόν, που ήταν πιο ωραία, είχε θαύματα, είχε τόσα καλά, ή των καιρών του Χριστού και με έφερε εδώ τώρα που έχει τόση πολλή αμαρτία. Ή που πλησιάζει ο καιρός του Αντίχριστου και βλέπω τόσα πράγματα και δεν μπορώ, το πνεύμα μου διαμαρτύρεται. Ο Κύριος σου λέει, γεννήθηκε σε αυτή την εποχή, θα δουλέψει το καλύτερο που μπορεί να κάνει σε αυτή την εποχή που σε έβαλα. Τότε δούλεψαν άλλοι. Ο καθένας είναι με την εποχή του. Γιατί να σας πω κάτι άλλο? Γιατί να γεννιόμαστε όλοι τον καιρό του Χριστού που θα θέλαμε, αν γεννιόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, που δεν είχε νήσου, που δεν μπορούσε να συγχωρεθείς, πώς θα ζούσαμε? Αν είμαστε στα Σόδωμα και στα Γόμορα? Υπάρχουν πράγματα που θα θέλαμε να είναι διαφορετικά, να αλλάξουν. Η αμαρτία και η διαφθορά, ξέρουμε, είναι κουραστική για αυτούς που αγαπούν πραγματικά τη δικαιοσύνη. Όμως, αδερφοί, το κακό δεν πρόκειται να εκριζωθεί μέχρι να έρθει ο Κύριος και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Πάτερ ημών εν της ουρανή, έλθε το η βασιλεία σου, όπως τον ουρανό, στη γη. Δεν είναι εδώ η βασιλεία του, είναι ο διάβολος. Όταν ο διάβολος δεθεί 1000 χρόνια, τότε θα έχουμε τη βασιλεία του Θεού στη γη, πριν γίνει νέος ουρανός και νέα γη. Εκείνα τα 1000 χρόνια θα είναι η βασιλεία του Θεού στη γη. Εκείνη που δουλεύει η προσευχή. Αλλά, όπως είπα, θα θέλαμε να είμαστε τότε. Δεν είμαστε τότε, τώρα είμαστε τώρα. Το τότε ο Κύριος ξέρει τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πιεζόμαστε πολλές φορές να ανεχτούμε μέρος αυτού του κοσμικού συστήματος, γιατί πρέπει να ζήσουμε, πρέπει να εργαστούμε, να τριφτούμε, κάτω από συνθήκες που δεν είναι ιδανικές για τον Κύριο, ούτε και για μας. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να δουλέψουμε σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν πολύ αμαρτωλοί άνθρωποι. Γιατί πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να προμηθεύσεις την οικογένειά σου, τα απαραίτητα. Δεν μπορούν όλοι να είναι επιμένες, να πληρώνονται ή οι Ιεραπόστολοι να πληρώνονται, να έχουν δηλαδή έσοδα. Θέλω να πω, να δουλεύουν σε ένα χριστιανικό περιβάλλον δεν έχει τόσες δουλειές για όλο τον κόσμο. Ο άλλος θα είναι νοσοκόμος, ο άλλος θα είναι κτίστης, ο άλλος θα είναι μπογιατζής. Θα πάει όπου πας υπάλληλος σε μια εταιρεία, έχει γύρω σου κόσμο. Κακό. Καλό και κακό. Συνήθως είναι κακή. Αλλά πρέπει να ζήσεις. Θα πεις, θα κάτσω στο σπίτι μου να προσεύχομαι όλη μέρα γιατί δεν μπορώ τον κόσμο και ποιος θα σου δώσει να φάεις? Λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός που δεν θέλει να εργάζεται, να μην τρώει. Όλοι οι χριστιανοί όλων των εποχών έπρεπε να εργαστούν. Ο Αδάμ που δεν είχε ανάγκη να εργαστεί, ήταν όλα τέλεια και λέει ο Θεός τον έβαλε στον κήπο να εργάζεται τη γη από την οποία ελήφθη. Ο Θεός θέλει να εργαζόμαστε και ο ίδιος εργάζεται. Αν και το είδος της δουλειάς, οι ώρες που δουλεύουμε δεν είναι πάντοτε αυτό που θέλουμε, πρέπει να παραμείνουμε και μάλιστα αγνοί και καθαροί. Είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Δηλαδή, ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι ναι, μεν ζει σε έναν κόσμο διαστραμμένο, αμαρτωλό, και ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι το μόνιμο σπίτι του, αλλά πρέπει να περάσει. Όλες οι αντιπαθητικές καταστάσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν μέχρι να έρθει ο Κύριος. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε όλη την κοινωνία εμείς, να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να είναι όλος ο κόσμος παράδεισος. Δεν θα είναι, και μάλιστα μας λέει ότι το σκοτάδι θα πληθαίνει, η πλάνη θα πληθαίνει και ο κόσμος θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αλλά, λέει ο Κύριος, εγώ σας φύλαξα μέσα στον κόσμο. Γιατί πρέπει να ζήσουμε μια σωστή χριστιανική ζωή, περπατώντας καθημερινά με τον Κύριο. Και αδερφοί, δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές. Κύριε, κάνε μου μια χάρη και τα επόμενα χρόνια να είναι όλα καλά. Είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, να έχουμε δηλαδή τις αξίες και τις χριστιανικές αρχές, το βάδισμα μας το πνευματικό, κάθε μέρα όπως τρώμε φαγητό, έτσι και πνευματικά πρέπει να διατηρούμαστε. Γιατί για να κρατηθείς αποχωρισμένος για τον Κύριό σου, ζώντας μια ζωή που να ικανοποιεί Αυτόν και να είναι σύμφωνη με το θέλημά Του, πρέπει να είσαι συνεπής στην προσωπική σου ζωή. Ιωάννης 17:15. Στην προσευχή του ο Κύριος. Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό. Δηλαδή να έχουμε δύναμη να νικάμε στις μάχες ενάντια στο σύστημα του κόσμου τούτου. Θυμάστε, όπως είπα πριν, ο Νόε ήταν ένα μέλος της κοινωνίας του πριν τον κατακλυσμό, αλλά είχε την ομολογία ότι έζησε τέλεια ανάμεσα στη γενιά του, ενώπιον του Κυρίου εννοώ, ότι ήταν σωστός. Στον κόσμο μας, που κάποια μέρη είναι μοντέρνες εκδόσεις των Σοδόμων, ξέρουμε ότι η αμαρτία αυθονεί. Και πρέπει να ζούμε εν μέσω αυτής της γενιάς, δυσκολίας και διαστραμμένης. Αλλά δεν μας λέει ο Κύριος να είμαστε συμμέτοχοι των κακών πράξεων της. Όμως, αδερφοί, δεν είναι εύκολο να μπαίνεις μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα σε αυτήν τη δέστο σαν λάσπη, να μπαίνεις μέσα, να λερώνεσαι και να βγαίνεις καθαρός. Θα μείνει πάνω σου κάτι, γιατί είμαστε από σάρκα φτιαγμένοι. Χρειαζόμαστε δύναμη για να προχωρήσουμε και υπομονή να αντέξουμε στις εναντιώσεις. Να το πω αλλιώς, χρειάζεσαι χρήσμα υπακοής. Δηλαδή το να υπακούσεις το λόγο, γιατί πολλές φορές είναι πολύ δυνατό το σύστημα που σε τραβάει. Όπως στις σιρήνες, θυμάστε στη μυθολογία με τον Οδυσσέα, που οι σιρήνες ήταν τόσο ωραία η μουσική τους που έμεναν εκεί οι ναυτικοί και πέθαναν βέβαια από την πείνα, διότι δεν μπορούσαν να φύγουν. Και ο Οδυσσέας λέει, άλλος κι αυτός, λέει: δέστε με σε έναν κατάρτιν καλά, καλά να μην μπορώ, και εσείς κλείστε τα αυτιά σας να ακούσω, αλλά να μην με ξεδίσετε έτσι για να μην πεθάνω. Και έτσι και έκανε. Αν σε τραβάνε οι σιρήνες του κόσμου που λέμε τόσο πολύ, έχεις τη δύναμη, αν δεν έχεις χρήσμα ανυπακοής στον Κύριο. Γι' αυτόν η Εκκλησία, η νύμφη, δεν παραδίδεται στην νοχελικότητα και στην απραξία. Ο Κύριος θα τα κανονίσει, ο Κύριος θα μας φυλάξει. Να και τώρα προσεύχομαι να κάνω, δεν χρειάζεται να πηγαίνω Εκκλησία κάθε φορά. Ο Κύριος είναι. Εγώ εμπιστεύομαι τον Κύριο. Ο διάβολος όμως θα σε ρουφήξει σιγά σιγά. Γιατί δεν στέκεσαι. Γιατί δεν θα έχεις δύναμη. Γι' αυτό το παιδί του Θεού δεν πρέπει να παρασύρεται από κανένα ρεύμα που είναι ξένο προς Αυτόν. Ούτε να δέχεσαι, ξέρετε, λέμε για τον κόσμο έξω, έξω, έξω. Ο κόσμος μπαίνει και μέσα. Δηλαδή βλέπεις μέσα στην εκκλησία, την τοπική, έτσι, άσχετο αν είναι πολύ λίγοι. Αρχίζουν διαμάχες, αρχίζουν κουτσομπολιά, ψήθυροι, κατηγορεί ο ένας τον άλλο, εκεί πεις, απ. Δεν φτάνει που έχουμε τον κόσμο έξω, μπήκε μέσα ο κόσμος τώρα. Και πρέπει αυτό να το σπάσεις, γιατί το σώμα πρέπει να είναι ενωμένο, υγιές, δυνατό. Ατενίζοντας ένα μόνο πρόσωπο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός θα την οδηγήσει την Εκκλησία του σε ενότητα, στην φιλίωση και στην τελική νίκη. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα επιβίωσης. Αν δεν κρατηθούμε μαζί ως ένα σώμα, πώς θα στηριχθούμε? Ναι, έχουμε τον Κύριο, αλλά έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Ξέρετε, η πιο σκοτεινή ώρα είναι πριν αρχίσει να ξημερώνει. Θυμάμαι, ήμουν μικρός και λέγαμε τα μεσάνυχτα. Νταν, 12 φορές. Ήταν ότι είναι πολύ νύχτα για μας. Και μετά, ειδικά τα καλοκαίρια, αρχίζει να ξημερώνει μετά από λίγο. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε τον Κύριο. Λέει ο Κύριος, κάντε υπομονή, εφόσον είναι σκοτάδι, σημαίνει ότι πλησιάζει η μέρα. Αυτό τι μου λέει, καμιά φορά οδηγώ και βλέπω μακριά και βλέπω κόκκινο, λέω, ευτυχώς. Γιατί εφόσον είναι κόκκινο, έρχεται το πράσινο. Και μέχρι να πάω, η αντίστροφη μέτρηση μετράει υπέρ μου. Γιατί ξέρω ότι πλησιάζοντας σιγά σιγά θα έρθει η ώρα που θα ανάψει το πράσινο. Αν είναι πράσινο και κάτω μακριά, λέω: θα το προλάβω, θα το προλάβω. Και να δεις που θα φτάσω στο τέλος και εκείνη την ώρα θα ανάψει το κόκκινο και θα περιμένω όλη την ώρα το κόκκινο μέχρι το επόμενο πράσινο. Γι' αυτό λέω: παρακαλώ να είναι κόκκινο. Να το δω. Γιατί κόκκινο σημαίνει έρχεται το πράσινο. Είμαστε στο σκοτάδι, είναι νύχτα. Ωραία. Εφόσον είναι νύχτα, μετά τη νύχτα έρχεται η μέρα. Μου έλεγε ένας αδερφός. Να μην πω το όνομά του, αλλά ήταν, εδώ μας έκανε και την ομολογία του που τον ελευθέρωσε καιρός από τα ναρκωτικά. Παλιά. Και είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Λέει, κάθε νύχτα νόμιζε ότι δεν θα ξαναξημερώσει. Του λέω, καλά, αφού δεν είχες την εμπειρία, ότι μου λέει, τη νύχτα είχα φόβο ότι δεν θα ξημερώσει. Θα είναι πάντα σκοτάδι. Οι δαίμονες τώρα, ξέρετε, ήταν ότι θα είναι πάντα σκοτάδι. Γι' αυτό και ο Κύριος μιλάει για την κόλαση, ότι είναι το σκότος το εξώτερο. Και τι ήταν αυτό που τον αναθάρρυνε κάθε μέρα, όταν άκουα λέει τα πουλάκια που κελαϊδούσαν, πριν ακόμα πριν χαράξει, ερχόταν μέσα μου μια άναψη ότι θα ξημερώσει και σήμερα. Και είχε μια χαρά και ξημέρωνε μετά. Την άλλη νύχτα ήταν το ίδιο. Λέω, Κύριε, είναι το σκοτάδι, ναι, αλλά θα έρθει το φως. Το ξέρουμε, το πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα το φέρει. Χρειάζεται, αδερφοί, μακροθυμία. Υπομονή, όχι πικρίες στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Να αγαπάω, έστω και αν δεν με αγαπάνε. Εσύ σκέπασε τα όλα, ισοπαίδωσε τα, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Αδερφοί, σκεφτείτε κάτι. Ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια του Ιούδα. Εκείνον το βράδυ. Δεν ήξερε ο Θεός πρόδωση, ήξερε. Τον περίμενε σταυρός, τον περίμενε τόσα δεινά, και έκατσε και έπλυνε τα πόδια του. Συγχώρεσε αυτούς που το σταύρωναν και λέει, Πατέρα μου, συγχώρεσε τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Υπάρχει δηλαδή ένα βάθος που πρέπει να φτάσουμε. Πού? Εκεί που οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας πληγώσουν. Όταν έρχεται κάποιος και μου είπε κάτι αυτό και πληγώθηκα, βλέπω ότι αυτό το άτομο πνευματικά είναι ρηχό. Αν περιμένεις από τους άλλους όλους να φέρνονται τέλεια για να νιώθεις καλά, τι πιστός και πιστή είσαι. Εκεί στην τριβή θα φανεί.

0: Αν είναι όλα καλά γύρω μου, είμαι καλά πνευματικά. Αν έρχονται ένα, δύο, τρία προβλήματα, αναστατώνομαι και τα χάνω όλα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή ο διάβολος βλέπει την αδυναμία σου, θα σου βομβαρδίζει ταυτόχρονα με δύο-τρία προβλήματα για να χάνεις την ειρήνη σου και να κερδίζει αυτός. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε, μας για αυτά τα λίγα λόγια. Μας έβαλες, Κύριε, μέσα στην πόλη μας, Κύριε. Πράγματι, βοήθησε μας να είμαστε φως και αλάτι, Κύριε, μας ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Κάνε μας νικηφόρους, Κύριε, μας, απέναντι σε κάθε κατάσταση, Χριστέ μου Άγιε. Κάνε μας μακρόθυμους με τους ανθρώπους, Κύριε, να αγαπήσουμε πραγματικά τις ψυχές Ιησού μου. Να δείξουμε, Κύριε, μας, ποιοι είμαστε εμείς, όχι ποιοι είναι αυτοί. Την αγάπη σου, Κύριε, μας, το ενδιαφέρον σου, την ειρήνη σου, Κύριε, την υπομονή σου μέσα μας, Χριστέ μου Άγιε. Δώσε μας τη χαρά, Κύριε μας, τη δική σου που αναβλύζει, Κύριε μας, μέσα από την αιωνιότητα, Κύριε, μέσα από τη θυσία σου, ότι είμαστε μαζί σου και θα είμαστε μαζί σου, βασιλείς και ιερείς, Κύριε. Και μέσα από το χαμόγελο, από τη χαρά, από την ελευθερία, Κύριε μας, είναι που θα ελκύσουμε τις ψυχές να έρθουν, Κύριε μας, γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο σκοτάδι και θέλουν βοήθεια, θέλουν πραγματική χαρά και ελευθερία, Χριστέ μου Άγιε, που μόνο εσύ μπορείς να δώσεις, Κύριε μας, αλλά δεν σε γνωρίζουν και χρειάζεται να δουν μέσα από εμάς εσένα, Χριστέ μου. Γι' αυτό ευδόκησε και βοήθησε μας, Χριστέ μας Άγιε, να σταθούμε όπως μας θέλεις, Κύριε, φώτα μέσα στον κόσμο, Χριστέ μου, αλλά την Κύριε μας, σε έναν κόσμο ανούσιο, Ιησού μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον καπαθήτα. Και εν το μηνύ το εβδόμο, την πρώτη του μηνός, θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνει ουδέν έργων δουλευτικών. Αυτή είναι εις εσάς η μέρα αλλαλαγμού σαλπίγκων. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον ένα μόσχον εκβόν, ένα κρυόν, 7 αρνία εν ιάψια άμωμα. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδελης εζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα δια των μόσχων, 2 δέκατα δια των κρυών και 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 7 αρνία. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, δια να γίνει εξηλαίωσης δια σας. Εκτός του ολοκαυτώματος του μηνός και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών κατά το διατεταγμένον περί αυτών θυσίαν γινωμένη διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και τη δεκάτη τούτου του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας. Ουδεμίαν εργασίαν θέλετε κάμνει και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον ίσως μην ευωδίας, ένα μόσχον εκβών, ένα κρυόν, 7 αρνία εν ιάψια. Άμωμα θελουσινείστε εις εσάς. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδαλης εζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα δια των μόσχων, 2 δέκατα δια ένα κρυόν, ανά 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 7 αρνία. Ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός της προς εξηλαίωσιν περί αμαρτίας προσφοράς και του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών. Και τη 15η ημέρα του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεσιν Αγίαν. Δεν θέλετε κάμνει ουδέν έργων δουλευτικών και θέλετε εορτάζει εορτήνης των Κύριων 7 ημέρας και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον 13 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία εν ιάψια. Άμωμα θελουσινείστε. Και η εξαλφή των προσφορά αυτών θελείστε σε μίδαλη σε ζυμωμένη με έλαιον 3 δέκατα διέκαστον μόσχων εκ των 13 μόσχων, 2 δέκατα διέκαστον κρυών εκ των 2 κρυών και ανά 1 δέκατον διέκαστον αρνίων κατά τα 14 αρνία. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη δευτέρα ημέρα θέλετε προσφέρει 12 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία νιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών. Και την τρίτη ημέρα 11 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία εν ιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία, κατά των αριθμών αυτών, ως είναι διατεταγμένο. Και ένα τράγων εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη τετάρτη ημέρα, 10 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία εν ιάψια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία, κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένο. Και ένα τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και την 5η ημέρα 9 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία εν ιάψια άμωμα. και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη έκτη ημέρα, 8 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία εν ιάφσια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Και τη εβδόμη ημέρα, 7 μόσχους, 2 κρυούς, 14 αρνία εν ιάφσια άμωμα. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών δια τους μόσχους, δια τους κρυούς και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών, ως είναι διατεταγμένων περί αυτών. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Τη 8η ημέρα θέλετε έχει σύναξην επίσημον, ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάμνη, και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα θυσίαν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον, ένα μόσχον, ένα κρυόν, 7 αρνία εν ιάφσια άμωμα, την εξαλφή των προσφοράν αυτών και τα σπονδάς αυτών, δια των μόσχων, δια των κρυών και δια τα αρνία κατά των αριθμών αυτών ως είναι διατεταγμένων. Και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και της εξαλφή των προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού. Ταύτα θέλετε κάμνη προς τον Κύριον εις τας διορισμένας εορτάς σας, εκτός των ευχών σας και των αυτοπροαιρέτων προσφορών σας, δια τα ολοκαυτώματά σας και δια τας εξαλφή των προσφοράς σας και δια τα σπονδάς σας και δια τας ειρηνικάς προσφοράς σας. Και ελάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα. Και ελάλησεν ο Μωυσής προς τους άρχοντας των φυλών των Ιών Ισραήλ λέγον, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος. Όταν άνθρωπος της κάμει ευχήν προς τον Κύριον ή ομώσει όρκον, ώστε να δέσει την ψυχήν αυτού με δεσμόν, δεν θέλει παραβεί τον λόγον αυτού. Θέλει κάμει κατά πάντα όσα εξήλθον εκ του στόματος αυτού. Εάν δε γίνει της κάμει ευχήν προς τον Κύριον και δέσει εαυτήν με δεσμόν εν τη οικία του πατρός αυτής, εις την νεότητα αυτής, και ακούσει ο πατήρ αυτής την ευχήν αυτής και τον δεσμόν αυτής δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής και σιωπήσει προς αυτήν ο πατήρ αυτής, τότε πάσε ευχή αυτής θελουσιμένη. Και πας δεσμός δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής θελημένη. Εάν δε ο πατήρ αυτής δεν συγκατανεύσει εις αυτήν, καθήν ημέραν ακούσει, πάσε ευχή αυτής ή η δεσμή αυτής δια τον οποίον έδεσε την ψυχήν αυτής, δεν θέλου σημαίνει. Και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν, διότι ο πατήρ αυτής δεν συγκατένευσεν εις αυτήν. Εάν όμως έχουσα άνδρα ευχήθη ή επροφερέτη δια των χιλέων αυτής, δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής, και ήκουσεν ο ανήρ αυτής και εσιώπησε προς αυτήν, καθήν ημέραν ήκουσε, τότε ευχή αυτής θελουσιμένη και η δεσμή αυτής δια τον οποίον έδεσε την ψυχήν αυτής θελουσιμένη. Εάν όμως ο ανήρ αυτής δεν συγκατένευσεν εις αυτήν, καθήν ημέραν ήκουσε, τότε θέλει ακυρώσει την ευχήν αυτής την οποίαν ευχήθη και ό,τι επρόφερε δια των χιλέων αυτής δια του οποίου έδεσε την ψυχήν αυτής. Και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν. Πάσα όμως ευχή χείρας ή γυναικός αποβεβλημένης, δια της οποίας έδεσε την ψυχήν αυτής, θελημένη επ' αυτήν. Και αν ευχήθη εν τη οικία του ανδρός αυτής ή έδεσε την ψυχήν αυτής με δεσμόν όρκου και ήκουσεν ο ανήρ αυτής και σιώπησε προς αυτήν και δεν εναντιώθη εις αυτήν, τότε πάσε ευχή αυτής θελουσιμένη και πάντες οι δεσμοί δια των οποίων έδεσε την ψυχήν αυτής θελουσιμένη. Εάν όμως ο ανήρ αυτής οικείρωσε αυτά ρητός, καθήν ημέραν ήκουσε παν ότι εξήλθε εκ των χιλέων αυτής, περί των ευχών αυτής και περί του δεσμού της ψυχής αυτής δεν θελημένη. Ο ανήρ αυτής οικείρωσε αυτά και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει αυτήν. Πάσαν ευχήν και πάντα όρκον υποχρεώνοντα εις κακουχίαν ψυχής, ο ανήρ αυτής δύναται να επικυρώσει ή ο ανήρ αυτής δύναται να ακυρώσει. Εάν όμως ο ανήρ αυτής σιωπήσει διόλου προς αυτήν, από ημέρας εις ημέραν, τότε επικυρώνει πάσα στας ευχάς αυτής ή πάντα στους δεσμούς αυτής ήτινες είναι επ' αυτήν. Αυτός επεκύρωσεν αυτά, διότι εσιώπησε προς αυτήν καθήν ημέραν ήκουσεν. Εάν όμως οικείρωσεν αυτά ρητός, αφού ήκουσε, τότε θέλει βαστάσει την αμαρτίαν αυτής. Ταύτα είναι τα διατάγματα τα οποία προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν μεταξύ ανδρός και γυναικός αυτού και μεταξύ πατρός και θυγατρός αυτού, εν τη νεότητη αυτής, εν τη οικία του πατρός αυτής.
0: Παροιμίε, κεφάλαιο Α. Παροιμίε Σολομώντος, Υιού του Δαβίδ, βασιλέως του Ισραήλ, δια να γνωρίσει της σοφίαν και παιδείαν, δια να νοήσει λόγους φρονήσεως, δια να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος, και να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων, ρίσεις σοφών και ενίγματα αυτών. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφίαν και την διδασκαλίαν. Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Διότι ταύτα θέλου συνείσθε στέφανος χαρίτων εις την κορυφήν σου και περιδέριον περί των τράχυλών σου. Υιέ μου, εάν θελήσωσιν η αμαρτωλή να σε δελεάσωση, μη θελήσεις, εάν είπωσιν ελθέ με θυμών, ας ενεδρεύσομεν διέμα, ας επιβουλευθόμεν ανετίως των αθώων, ας καταπίωμεν αυτούς ζώντας ως ο Άδης και ολοκλήρους ως τους καταβαίνοντας εις των λάκων. Θέλομεν ευρύ παν πολύτιμων αγαθών, θέλομεν γεμίσει τους οίκους ημών από λαφύρων, θες των κλήρων σου μεταξύ ημών, εν βαλάντιον ας είναι εις πάντας ημάς. Υιέ μου, μη περιπατήσεις εν οδό με ταυτόν, άπεχε τον πόδα σου από τον τρίβον αυτόν, διότι οι πόδες αυτών τρέχουσιν εις το κακόν και σπεύδουσιν εις τον αχίσωσιν αίμα, διότι ματέως εξαπλώνεται δίκτυον έμπροσθεν των οφθαλμών παντός πτερωτού, διότι ούτι ενεδρεύουσι κατά του ιδίου αυτών αίματος, επιβουλεύονται τας εαυτών ψυχάς. Τι αυτε είναι εωδή παντός πλεονέκτου, η πλεονεξία αφαιρεί την ζωήν των κυριευωμένων υπ' αυτής. Η σοφία φωνάζει έξω, εκπέμπει την φωνήν αυτής εν τες πλατείες, κράζει επικεφαλής των αγορών, εν τες εισόδης των πυλών, απαγγέλει τους λόγους αυτής δια της πόλεως λέγουσα: «Έως πότε, μωρή, θέλετε αγαπά την μωρίαν, και οι χλεβαστέ θέλουσιν ιδίνεστε εις τους χλεβασμούς αυτών, και οι άφρονες θέλουσι μισή την γνώσην? Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπηκούετε. Εξέτεινον την χείρα μου και ουδείς προσήχεν, αλλά κατεφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν εδέχεστε. Δια τούτο κι εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλεθρόν σας, θέλω καταχαρεί όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωσης και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψης και η στενοχωρία έλθω συνεφημάς, τότε θέλουσι με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Επιμόνως θέλουσι με εξητήσει, αλλά δεν θέλουσι με ευρύ, διότι εμίσησαν την γνώσην και των φόβων του Κυρίου δεν έκλεξαν. Δεν ηθέλησαν τα συμβουλάς μου, κατεφρόνησαν πάντα στους ελέγχους μου. Δια τούτο θέλουσι φάγει από τον καρπόν της οδού αυτών και θέλουσι χορταστεί από των κακοβουλιών αυτών, διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Όστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικίζει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος κακών. Παροιμίε, κεφάλαιο δεύτερο. Ιέ μου, εάν δεχθείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα συντολάς μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις την σοφίαν, να κλείνεις την καρδίαν σου εις την σύνεσιν, και εάν επικαλεστείς την φρόνησιν και υψώσεις την φωνήν σου εις την σύνεσιν, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβον του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωσιν του Θεού. Διότι ο Κύριος δίδει σοφίαν, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσης και σύνεσης, αποταμιεύει σωτηρίαν εις τους ευθύς, είναι ασπής εις τους περιπατούντας εν ακεραιότητη, υπερασπίζων τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων αυτού. Τότε θέλεις εννοήσει δικαιοσύνην και κρίσιν και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθήν. Εάν η σοφία εισέλθει εις την καρδίαν σου και η γνώσης ειδύνει την ψυχήν σου, ορθή βουλή θέλει σε φυλάτη, σύνεσης θέλει σε διατηρή, για να σε ελευθερώνει από τη σοδού της πονηράς, από ανθρώπου λαλούντος δόλια, ή τίνες εγκαταλείπουση τα σοδούς της ευθύτητος, δια να περιπατήσωσιν εν τεσοδείς τους κότους. Ήτινες ειδύνονται εις τον ακάμνωση κακών, χαίρουσιν εις τας διαστροφάς της κακίας, τον οποίον εωδή είναι σκολιέ και επορίε αυτόν διεστραμένε. Για να σε ελευθερώνει από ξένης γυναικός, από αλωτρίας κολακευούσης με τους λόγους αυτής, ή της εγκατέλειπε των επιστήθειων της νεότητος αυτής και ελισμόνησε την διαθήκην του Θεού αυτής. Διότι ο οίκος αυτής καταβιβάζει εις τον θάνατον και τα βήματα αυτής εις τους νεκρούς. Πάντες οι εισερχόμενοι προς αυτήν δεν επιστρέφουσιν, ουδέ αναλαμβάνουσι τα σοδούς της ζωής, δια να περιπατήσεν τη οδό των αγαθών και να φυλάτης τα στρίβους των δικαίων. Διότι η ευθύς θέλουσι κατοικήσει την γην και η τέλειοι θέλουσιν εναπολυφθεί εν αυτή. Η δε ασεβείς θέλουσιν εκοπεί από της γης και οι παράνομοι θέλουσιν εκριζωθεί από αυτής. Παροιμίε, κεφάλαιο γάμα. Ιέ μου, μη λησμονείς στους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάτει τας εντολάς μου. Διότι μακρότητα ημερών και έτη ζωής και ειρήνην θέλουσι προσθέσει εισέ. Έλεος και αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου. Εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου. Ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσήν σου. Εν πάσα στεσοδή σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν. Φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Τούτο θελείστε ίασης εις τα νεύρα σου και μιέλωσης εις τα οστά σου. Τίμα τον Κύριον από τον υπαρχόντον σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου. Και θέλουσιν εμπλιστεί εσύ το θήκε σου από αυθονίας και η λινή σου θέλουσιν εκχυλίζει από νέου ίνου. Ιέ μου, μη καταφρώνει την παιδείαν του Κυρίου και μη αθήμει ελεγχόμενος υπ' αυτού. Διότι ο Κύριος ελέγχει όντι να αγαπά, καθώς και ο πατήρ των ιών εις τον οποίον ευαρεστείτε. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος ως της απέκτησε σύνεσιν. Διότι το εμπόριον αυτής είναι καλύτερον παρά το εμπόριον του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά χρυσίων καθαρών. Είναι τιμιωτέρα πολυτίμων λίθων και πάντα όσα επιθυμήσεις δεν είναι αντάξια αυτής. Μακρότης ημερών είναι εν τη δεξιά αυτής, εν τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εωδή αυτής είναι οδή τερπνέ και πάσε ετρίβη αυτής ειρήνη. Είναι δένδρον ζωής εις τους εναγκαλιζόμενους αυτήν και μακάριοι οι κρατούντες αυτήν. Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος την γην, εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση. Δια της γνώσεως αυτού εάβηση ηνύχθησαν και τα νέφη σταλάζους υδρώσον. Ιέ μου, ας μη απομακρυνθώσει ταύτα από τον οφθαλμόν σου. Φύλατε ορθήν βουλήν και φρόνησιν. Και θέλει είστε ζωή εις την ψυχήν σου και χάρις εις τον τράχυλόν σου. Τότε θέλεις περιπατεί ασφαλώς την οδόν σου και ο πού σου δεν θέλει προσκόψει. Όταν πλαγιάζεις, δεν θέλει τρομάζει μάλιστα θέλεις πλαγιάζει και ο ύπνος σου θέλει είστε γλυκής. Δεν θέλεις τρομάξει από ευνηδίου φόβου, ουδέ από του ολέθρου των ασεβών όταν επέλθει. Διότι ο Κύριος θέλει είστε η ελπή σου και θέλει φυλάξει τον πόδα σου από τον απιαστή. Μη αρνηθείς το καλόν προς εκείνους εις τους οποίους πρέπει, όταν είναι εν τη χειρί σου να κάμνεις αυτό. Μη είπεις προς τον πλησίον σου, ύπαγε και επανάστρεψον και αύριον θέλω σι δώσει, ενώ έχεις τούτο παρά σε αυτό. Μη μηχανεύου κακόν κατά του πλησίον σου, ενώ πεπιθώς κατοικεί μετά σου. Μη μάχου τεινά ανετίος, εάν δεν έκαμε κακόν εισέ. Μη ζήλευε τον βίαιον άνθρωπον, και μη εκλέξεις μηδεμίαν εκ των οδών αυτού. Διότι ο Κύριος βδελίτεται των σκολιών, το δε απόρριτον αυτού φανερώνεται εις τους δικαίους. Κατάρα Κυρίου εν το οίκο του ασεβούς, ευλογεί δε την κατοικίαν των δικαίων. Βεβαίως αυτός αντιτάτεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Η σοφή θέλουσι κληρονομήσει δόξαν, το δε ύψος των αφρόνων θέλει είστε η ατιμία.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 19. Και μετά ταύτα, ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό, λέγοντος «Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών, διότι αληθινέ και δίκαιε είναι εκρίσεις αυτού. Διότι έκρινε την πόρνη την μεγάλην, ή της έφθυρε την γην με την πορνίαν αυτής, και εξεδίκησεν εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου είπων «Αλληλούια!» Και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των καθήμενων επί του θρόνου, λέγοντες «Αμήν, Αλληλούια!» Και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή, λέγουσα «Ενείτε τον Θεόν ημών, πάντες οι δούλοι αυτού, και οι φοβούμενοι αυτών, και οι μικροί και οι μεγάλοι». Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων «Αλληλούια!» Διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν. Διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ητίμασεν εαυτήν. Και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών. Διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι η κεκλημένη εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πρόσεχε, μη κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύνδουλό σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουσι την μαρτυρίαν του Ιησού, των Θεών προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο ο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδής γνωρίζει ημί αυτός, και ήταν δεδημένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα.

0: Ιδίων. Και είδον ένα άγγελο ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, λέγον προς πάντα τα όρνια τα πετώμενα εις το μεσουράνημα, έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού, δια να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων των ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα δια να κάμωση πόλεμον με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και επιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ως της έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την κεωμένην με το θείον. Και οι λοιποί εφωνεύθησαν με την ρομφέαν του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένην εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 20. Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ώστις είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρή αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ώστις είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσεν αυτόν 1000 έτη. Και έριψαν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού δια να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως σου πληρωθώσει τα 1000 έτη και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και εκάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού και δια των λόγων του Θεού και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως ου πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ώστις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάστασιν. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετά αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη, θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού. Και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ως η άμμος της θαλάσσης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδον των Αγίων και την πόλην την αγαπημένη. Και κατέβη πύραπ του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός και του θείου όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύκτα εις τους αιώνας των αιώνων. Και είδον θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία εινύχθησαν. Και βιβλίον άλλο εινύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης, κατά τα έργα αυτών. Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το έχουμε έτσι πιάσει από διάφορες πτυχές,

0: αλλά δεν το έχουμε δει ολοκληρωμένο και πολλές φορές, αδελφοί, ανάμεσα στους χριστιανικούς κύκλους είναι παρεξηγήσιμο. Άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Και έχει να κάνει με τον νόμο του Θεού και τη χάρη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεδιαλύνει όλο αυτό μέσα μας και να καταλάβουμε, αδελφοί, τη διαφορά ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην περίοδο του νόμου και στην περίοδο της χάριτος. Και τι σημαίνει η χάρις. Τι σημαίνει να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Ξέρουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ότι η σωτηρία λαμβάνεται εξαιτίας της πίστης. Μέσα από την πίστη, εξαιτίας της χάρτους του Θεού. Εξαιτίας του έργου που έκανε ο Κύριος τελειωμένο, το τετέλεστε που λέγαμε την άλλη φορά πάνω στο Σταυρό. Το τέλειωσε το έργο του. Δεν χρειάζεται κάποιος να προσθέσει σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο ανθρώπινο έργο να κάνει ο άνθρωπος ώστε να σωθεί, γιατί η σωτηρία είναι δοσμένη από το Θεό. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα τη λάβουν εκ πίστεως. Σε αυτούς. Μια πίστη που όμως δεν παράγει τα κατάλληλα έργα. Είναι μια νεκρή πίστη, όπως έχουμε ξαναπεί. Μια πίστη η οποία λες ότι έχεις, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι που να το αποδεικνύει αυτό ότι πιστεύεις. Πιστεύω. Ναι, αποδείξε το ότι πιστεύεις. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ποια έργα θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί την πίστη στον Ιησού Χριστό? Δηλαδή, ωραία, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή πίστη. Ποια έργα? Τι είναι αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς καθώς πιστεύουμε σε Εκείνον? Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πίστη στον Χριστό και στις απαιτήσεις που μας δίνει ο νόμος του Θεού? Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες, να πρέπει να βρούμε τι ακριβώς ο Θεός θέλει στην Καινή Διαθήκη. Ποιος είναι ο ρόλος του νόμου? Ποιος είναι ο ρόλος της χάριτος και της πίστεως στον Χριστό? Πώς μπορούμε να το βιώσουμε αυτό σωστά και να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Η απάντηση σε αυτό είναι σαφής μέσα στο Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που ένα άτομο έχει εμπιστευτεί τον Χριστό για σωτηρία, η δικαιοσύνη του, και αυτό θα δούμε σήμερα ιδιαίτερα, δεν εξαρτάται από την τήρηση του νόμου, αλλά από την πίστη του στον Κύριο. Και όταν λέμε τήρηση του νόμου, θα δούμε στο σύνολο του νόμου, όλος ο νόμος. Είναι μπροστά μας όλος ο νόμος που είναι δοσμένος από το Θεό. Και όλο αυτό το θέμα, αδερφοί, έχει μια μεγάλη σύγχυση στον κόσμο, όπως είπα πριν. Ο νόμος του Μωυσή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ενιαίος, πλήρες. Ένα σύστημα που ο Θεός έχει δώσει και είχε δώσει στον άνθρωπο για να ζήσει στην Παλαιά Διαθήκη με αυτό τον νόμο. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι όπως η σωτηρία του Κυρίου στο τετέλεστε ήταν μια ολοκληρωμένη πράξη για όλους εμάς, έτσι και ο νόμος ήταν κάτι ολοκληρωμένο. Δεν μπορούσες ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις από αυτό. Λέει για αυτό τον νόμο ότι ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως στον Ιωάννη στο 1.17. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ο νόμος και η χάρις. Ο νόμος και η χάρις. Θα πρέπει να προσέξουμε τη φράση «ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως». Έτσι. Όχι μερικοί νόμοι ή ένα μέρος του νόμου. Άλλοι προσπαθούν να χωρίσουν τον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί. Άλλες οι 10 εντολές, άλλες. Όλος ο νόμος δόθηκε από το Μωυσή ολοκληρωμένος στο ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, είναι σαν ένα σύστημα. Δόθηκε στην περίοδο της ιστορίας και μέσω μιας ανθρώπινης παρέμβασης που είναι ο Μωυσής. Τον έδωσε σε ένα ορισμένο καιρό. Στον καιρό του Μωυσή. Και τον έδωσε, θα δούμε, για ένα συγκεκριμένο λαό. Το λαό Ισραήλ. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, που αυτή η χρονική περίοδος κάποτε θα τέλειωνε. Διαβάζω στον προς Ρωμαίους επιστολή στο 5.13. Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την νομιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία εδώ. Ότι μέχρι το Μωυσή δεν υπήρχε νόμος. Διότι μέχρι, λέει, του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Καθώς υπήρχε ο νόμος, τι παρήγαγε ο νόμος? Αμαρτία. Έτσι. Όμως δεν λογίζεται ότι δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και μη αμαρτήσαντες κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Τι θέλει να σου πει εδώ? Ότι ενώ δεν υπήρχε νόμος ανάμεσα στην περίοδο του Αδάμ μέχρι του Μωυσή, πάλι βασίλευε ο θάνατος. Και πάλι υπήρχε αμαρτία. Το βασικό στοιχείο βέβαια ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος στον Αδάμ και στην Εύα. Βλέπουμε ότι είναι ο μοναδικός νόμος που είχε τεθεί, να μην φάνε από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν κάτι αρνητικό. Όμως υπήρχε και ο προφορικός νόμος. Ήξερα να κάνει θυσίες. Έτσι. Δεν είχε δοθεί ο νόμος του Μωυσή, αλλά και πάλι οι άνθρωποι παρέβαιναν. Είχε εισέλθει η αμαρτία στον κόσμο. Εξαιτίας της παράβασης του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, η ροπή προς την αμαρτία είχε εισέλθει μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι γνώριζαν λίγο πολύ, έτσι, το καλό και το κακό, τη συνείδηση. Ο Θεός δεν την έβαλε στον άνθρωπο, την έβαλε από την αρχή. Γνώριζε ο άνθρωπος τα βασικά, έτσι. Και έρχεται η ώρα που έρχεται ο Μωυσής στο προσκήνιο και λέει, διότι και ο νόμος εδόθηκε του Μωυσέως. Όλες αυτές οι διατάξεις, τα νομοθετήματα, το σύστημα του νόμου, αδελφοί, και των κρίσεων, όλα περιέχονται, το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Εκεί παραθέτονται οι νόμοι, οι κρίσεις, που απευθύνονται στο λαό του Θεού. Προσέξτε, που απευθύνονται στον τότε λαό του Θεού, στον Ισραήλ. Μετά το τέλος αυτής της περίοδου, αδερφοί, τίποτα δεν προστέθηκε, έτσι, σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο σύστημα του Θεού. Καθώς ζούσαν οι άνθρωποι και τηρούσαν όσο γινότανε τον νόμο, ήταν κάτω από τον νόμο, επίσης δεν μπορούσε ούτε κάποιος να προσθέσει, ούτε κάποιος να αφαιρέσει από αυτό. Ήταν πλήρης. Δευτερονόμιο 4:1-2. Ακούστε τι λέει. Τώρα λοιπόν άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία εγώ σας διδάσκω να κάνετε για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Για ποιο λόγο έδωσε τα διατάγματα και τις κρίσεις? Για να ζήσετε. Και όπως ξέρουμε, όποιος τηρούσε όλο τον νόμο θα ζούσε εξαιτίας της στήρησης του νου. Και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε τη γη. Τους δόθηκε ο νόμος για αυτό το σκοπό, την οποία ο Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσει στο λόγο τον οποίον εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Τους είχε απαγορεύσει λοιπόν να προσθέσουν και να αφαιρέσουν. Ήταν ο νόμος του Θεού ήρωας. Ήταν πνευματικός ή ήταν σαρκικός? Ο νόμος ήταν πνευματικός, ήταν από το πνεύμα του Θεού και απευθυνόταν στο λαό του Θεού. Αυτό μας οδηγεί φυσικά στο επόμενο μεγάλο γεγονός που πρέπει να αναλύσουμε. Κάθε άτομο που υπόκειται στον νόμο είναι υποχρεωμένο να τηρεί ολόκληρο το σύστημα του νόμου. Αμήν. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα τήρησης ορισμένων μόνο μερικών νόμων και τους άλλους τους αφήνουμε απ' έξω. Για το Θεό και για την τήρηση του νόμου δεν υπάρχει κάτι σημαντικό και κάτι λιγότερο σημαντικό. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος. Όλος ο νόμος του Θεού. Ποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι μικρότερο ή αυτό είναι μεγαλύτερο? Θα κάνω τα βασικά και τα άλλα θα τα αφήσω πίσω. Όχι. Έπρεπε να τηρηθεί όλος ο νόμος του Θεού και αυτό το βλέπουμε στον Ιάκωβο, στο 2.10. Ώστις όμως φυλάτη όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Γιατί τα λέει αυτά? Για να τους δείξει και ο Παύλος, θα δούμε και από τη μεριά του Παύλου και εδώ στον Ιάκωβο, ότι αδελφοί, δεν ήταν εύκολο να τηρηθεί ο νόμος και ο νόμος τελικά δεν οδηγούσε τον άνθρωπο στη δικαίωση. Με αυτόν τον τρόπο κηρυττόταν η χάρις και το έλεος, η σταύρωση, η θυσία του Χριστού. Επειδή λοιπόν μη μιχεύσεις, είπε και μην φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Δεν είναι ότι εγώ τήρησα τα 9 από τα 10. Πρέπει να τηρήσεις και τα 10. Ποιος μπορεί όμως να το κάνει αυτό? Ήταν εύκολο? Ήταν εύκολο ο άνθρωπος από μόνος του να τηρήσει τον νόμο? Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε, αδελφοί, έκανε μεγάλο αγώνα να κρατηθεί μέχρι τέλους. Με κραυγή, με δάκρυα. Φανταστείτε να μην κάνεις μία αμαρτία. Γίνεται? Δοκίμασε το μία μέρα μόνο. Όχι 33 χρόνια. Μία μέρα. Και την άλλη φορά θα δούμε γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιον λόγο δόθηκε. Ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι ότι έδωσε κάτι τελικά μόνο και μόνο για να πει ο άνθρωπος, παιδιά, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Είχε λόγους που τα έδωσε τον νόμο. Και αυτούς τους λόγους θα τους δούμε μετά. Όχι σήμερα. Αυτό που καταλαβαίνουμε, αδελφοί, είναι ότι ο νόμος ως μέσο δικαίωσης απέτυχε για όλο το ανθρώπινο γένος. Εκτός από έναν. Από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Και τελικά, μήπως αυτός ήταν ο τελικός στόχος του νόμου? Μήπως τελικά το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός? Θα το δούμε παρακάτω για το τέλος του νόμου. Και όταν λέω το τέλος του νόμου, πιστεύω έχει την έννοια του σαν να παίρνεις ένα βέλος στη χορδή και το αφήνεις με δύναμη και φτάνεις στο στόχο. Αυτό είναι το τέλος. Ο στόχος ποιος ήταν? Ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο στόχος. Αμήν. Και όταν ήρθε ο Χριστός, σήμαινε ότι ο νόμος εκπλήρωσε το σκοπό του και τέλειωσε. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι ότι ο νόμος δόθηκε, αδερφοί, στον κόσμο για να έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί σε κανένας να τηρήσει τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να χρησιμοποιήσει τον νόμο ως νόμο, ως μέσο δικαίωσης. Αλλιώς δεν έχει, αν δεν τηρήσει τον νόμο, δεν υπάρχει εκεί κάτι που να μπορεί να σε ωφελήσει. Γαλάτας 3.10, ακούστε τι λέει. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γεγραμμένον επί κατάρατος πας όσες δεν εμένει εν πάση τες γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου ώστε να πράξει αυτά. Είσαι κάτω από κατάρα. Και ακούστε την φράση που λέει «Δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης». Σε όλα. Όχι σε μερικά. Όχι σε εκείνα που μπορώ. Όχι σε εκείνα που θέλω. Όχι σε εκείνα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά από τα υπόλοιπα. Σε όλα. Άρα όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Είτε ήταν Φαρισαίοι, είτε ήταν Σαδουκαίοι, είτε ήταν άνθρωποι τελώνες ή αμαρτωλοί, όλοι ήταν παραβάτες του νόμου. Κάτω από κατάρα. Το τρίτο σημείο που θα δούμε είναι το εξής. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο νόμος δόθηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δόθηκε από τον Μωυσή αποκλειστικά και μόνο για ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής, δηλαδή ιστορικά από τον Μωυσή μέχρι τον Χριστό, και για ένα συγκεκριμένο λαό, τον Ισραήλ. Δεν δόθηκε σε όλο τον κόσμο, ποτέ. Δεν υπάρχει καμιά υπόνοια ότι ο Θεός είχε ποτέ την πρόθεση να τηρούν τα έθνη τον νόμο. Είτε σε εθνικό είτε σε ατομικό επίπεδο. Είτε λίγο είτε πολύ. Έπρεπε, αυτό απευθυνόταν για το λαό Ισραήλ και υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις οι οποίοι ήταν οι προσήλυτοι που τους μίλαγαν οι Ιουδαίοι, πίστευαν, έκαναν την περιτομή και ήταν προσήλυτοι. Και αυτοί έπρεπε αφού έκαναν την περιτομή να τηρήσουν τον νόμο. Έτσι μπορούμε να συνοψίσουμε, αδερφοί, με συντομία τρία σημαντικά πράγματα που είδαμε μέχρι τώρα. Πρώτο, ο νόμος δόθηκε άπαξ διαπαντός σαν ένα ενιαίο πλήρες σύστημα μέσω του Μωυσή. Κανένας δεν μπορούσε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Δεύτερο, πρέπει πάντα να τηρείται στο σύνολό του σαν ένα ενιαίο και πλήρες σύστημα. Όχι απλά δόθηκε, αλλά πρέπει να το τηρήσεις σε όλη την ολότητά του. Εάν κάπου εσύ παραβείς τον νόμο, είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Και τρίτον, στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το σύστημα δικαίου δεν ορίστηκε ποτέ από το Θεό για τους εθνικούς, αλλά για το λαό Ισραήλ. Γιατί άραγε για το λαό Ισραήλ? Γιατί μέσα από τον Ισραήλ θα ερχόταν ο Χριστός. Τι έβλεπε ο Θεός? Λέτε να έδινε κάτι το οποίο στους ανθρώπους απλά και μόνο για να τους καταδικάσει, απλά και μόνο για να δουν την ανωτερότητα του Θεού και του νόμου και τη δικιά τους μικρότητα, για να πούνε όλα αυτά έχουν ισχύ, αλλά αδερφοί τελικά ο νόμος δόθηκε γιατί, για να έρθει ο Χριστός. Τώρα με τους χριστιανούς τι γίνεται? Λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό όσον αφορά το λαό Ισραήλ και όσον αφορά τον νόμο. Με εμάς τι γίνεται? Τελικά για μας καταργήθηκε ο νόμος ή ισχύει ο νόμος για μας? Πόσο ισχύει? Και γιατί είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού? Καθώς λοιπόν έχουμε βάλει αυτά τα τρία στοιχεία σαν βάση, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, τι διδάσκει για τη σχέση μεταξύ χριστιανού πιστού και του νόμου. Δηλαδή, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ένας βασικός κανόνας είναι ο εξής, ότι για η δικαιοσύνη του Χριστού, του χριστιανού, δεν εξαρτάται από την τήρηση κανενός μέρους του νόμου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο Θεό και να πεις «Εγώ τηρώ τις εντολές». Τι λέει ο κόσμος? Πάμε, μιλάμε στον κόσμο και τι λέει? Άμα τηρείς τις εντολές, είσαι εντάξει με το Θεό.
1: Τα καλά έργα.
0: Τα καλά έργα. Ούτε κλέβω, ούτε σκοτώνω, ούτε μοιχεύω, άρα είμαι εντάξει. Είναι εντάξει. Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πού? Πού τοποθετεί τον εαυτό του? Σαν να είναι κάτω από τον νόμο. Μα όλο αυτό απέτυχε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη του χριστιανού δεν εξαρτάται από αυτό. Όμως βλέπουμε ένα εδάφιο στη Ρωμαίους το 6:14 που λέει το εξής. Κάτι που είναι πολύ σαφές. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων αλλά υπό χάρη. Και αυτό αποκαλύπτει δύο σημαντικές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι οι χριστιανοί πιστοί δεν είναι κάτω από τον νόμο, αλλά κάτω από τη χάρη. Και αυτοί οι δύο δρόμοι αποκλείουν ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι και με τη χάρη και να είσαι και με τον νόμο. Ή θα είσαι με τη χάρη ή θα είσαι με τον νόμο. Και δεύτερον είναι ότι ο ίδιος ο λόγος για τον οποίο η αμαρτία δεν θα κυριαρχεί πάνω στους χριστιανούς πιστούς είναι επειδή δεν είναι κάτω από τον νόμο. Θα πει κανένας, μα πώς γίνεται αυτό? Λέει, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όταν είσαι κάτω από τον νόμο η αμαρτία θα σε κυριεύσει. Προσπαθείς σαν άνθρωπος να τηρήσεις τον νόμο, αλλά πάντα είσαι παραβάτης του νόμου. Και κάτι άλλο. Θα πει κανένας, πώς με τη χάρη του Θεού μπορεί να μην με κυριεύσει η αμαρτία? Γιατί αδερφοί, μαζί με τη χάρη του Θεού τι έρχεται επίσης? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έρχεται μαζί με τη χάρη του Θεού? Η συγχώρεση, αλλά έρχεται και το Πνεύμα του Θεού, η δύναμη εξίσους, που μπορείς να νικήσεις την αμαρτία. Όταν δεν υπάρχει χάρις, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Όταν είσαι κάτω από τον νόμο, δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα. Σε έναν ήρθε μόνο, στον Ιησού, ο οποίος στήρισε τον νόμο. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας δίνει τη δύναμη επίσης, μας δίνει τη συγχώρηση, μας δίνει την άφεση, μας δίνει τη δύναμη για να μπορεί ο άνθρωπος τελικά να κυριαρχήσει επί της αμαρτίας. Όσο το άτομο είναι κάτω από τον νόμο, είναι επίσης κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας. Για να ξεφύγει από αυτό, πρέπει να φύγει και να ξεφύγει από την κυριαρχία του νόμου. Α. Κορινθίους 15:56. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Εκεί που παίρνει δύναμη η αμαρτία είναι ο νόμος του Θεού. Εκεί που, είναι, που στηρίζεται η αμαρτία είναι ο νόμος. Εκεί που έχει βάση. Έτσι. Ο νόμος λοιπόν στην πραγματικότητα ενισχύει την κυριαρχία της αμαρτίας. βαδίζεις ένα δρόμο, okay, με το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις, δεν υπάρχει σήμα. Κάνεις σύμφωνα με αυτό που εσύ νομίζεις σαν άτομο. Δεν υπάρχει. Βλέπεις μια στροφή απότομη, κόβεις ταχύτητα, προχωράς. Όταν υπάρχει ένα σήμα όμως, υπάρχει ένας νόμος και εσύ τον παραβαίνεις, τότε είσαι παράνομος. Πριν δεν ήσουν. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, μπαίνει και η παράβαση. Όταν εσύ δεν το τράβεις. Όταν εσύ παραβαίνεις το σήμα, παραβαίνεις τον νόμο. Οι άνθρωποι όσο πιο σκληρά προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούσαν ότι τελικά είναι αδύνατον ανθρωπίνος να το τηρήσεις. Γιατί είμαστε σάρκα. Ή σχεδόν αδύνατον. Γιατί ένας τον τήρησε. Μπορεί να θέλεις, μπορεί να ειδύνεσαι στον νόμο του Θεού που λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά υπάρχει ένας άλλος νόμος μέσα που σε εγκλωβίζει και τελικά παραβαίνει στον νόμο. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Η μόνη διαφυγή είναι να ξεφύγεις από τον νόμο του Θεού, από την κυριαρχία του νόμου και να μπεις μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η λύση. Ρωμαίους 7:5. Διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου, ενηργούντο εν της μέλης ημών, για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Όταν είμαστε εν σαρκή, μέσα στη σάρκα, μέσα στον κόσμο, τα πάθη των αμαρτιών, δια του νόμου, έτσι, ενώ ο νόμος μας έλεγε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, εμείς κάναμε τα δικά μας. Και αυτά τα πάθη είχαν μια ενέργεια μέσα στα μέλη μας με ένα σκοπό, να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Τώρα όμως απειλαχθήκαμε από του νόμου. Ακούστε τι λέει. Καλά θα πει κανένας, μα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι τώρα νόμο καταργούμενο. Ουχή λέει, μη γέννητο, νόμο συνιστόμενο. Πώς λέει εδώ πέρα ότι απειλαχθήκαμε από τον νόμο. Ο νόμος δηλαδή δεν ισχύει. Θα ασκήσουμε τη σελίδα με τις 10 εντολές. Όχι. Ο νόμος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Από πού απειλαχθήκαμε λοιπόν. Απειλαχθήκαμε από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Από εκεί απειλαχθήκαμε. Από εκεί φύγαμε, ξεφύγαμε από αυτό. Ο νόμος είναι εκεί, μας δείχνει το καλό, το κακό ποιο είναι, μας φανερώνει το πού να βαδίσουμε. Είναι εκεί, αμήν. Αλλά είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αποθανόντος εκείνο υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύομεν κατά το νέο πνεύμα και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Πέθανε ο νόμος για μας σαν μέσο δικαίωσης. Έτσι λοιπόν μπορούμε, αδερφοί, να λατρεύουμε το Θεό όχι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά μπορούμε να μπούμε μέσα στην κενότητα της πνευματικής ζωής, μια καινούργια ζωή που λαμβάνουμε, αυτή την καινούργια ζωή μέσω της πίστης μας στο Χριστό. Ήρθε ο Λόγος του Θεού εν σαρκή. Ήρθε ο νόμος του Θεού εκπληρωμένος μπροστά μας. Ήρθε το παράδειγμα που είναι ο Χριστός, να περπατήσουμε κι εμείς ακριβώς στα βήματα του Χριστού. Αυτό μας καλεί να κάνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι στην προσδρομία στο 14 λέει: «Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνη εις πάντα των πιστεύοντα». Όποιος πιστέψει στον Χριστό για σωτηρία, αυτό είναι το τέλος του νόμου. Αυτό είναι το τέλος, αδελφοί, του ότι κάποιος ήταν κάτω από τον νόμο ως μέσο δικαίωσης. Είπαμε, ο στόχος ήταν ο Χριστός. Το τέλος του νόμου ήταν ο Χριστός. Και πλέον εμείς είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε τον νόμο και να πούμε μπροστά στο Θεό ότι εγώ τηρώ τις εντολές και δικαίωσέ με γιατί είμαι δίκαιος. Δεν είμαστε δίκαιοι εξαιτίας της στήρησης του νόμου, αλλά εξαιτίας της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο Παύλος είναι πολύ ακριβής αυτό που λέει εδώ. Δεν λέει ότι υπάρχει τέλος του νόμου ως μέρος του Λόγου του Θεού. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα. Υπάρχει τέλος του νόμου για τον πιστό ως μέσο επίτευξης δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα μας. Γιατί πολλοί δυστυχώς λένε τελείωσε ο νόμος. Δεν ισχύει πλέον για μας. Άρα το μη μοιχεύσεις δεν ισχύει. Το μη πορνεύσεις δεν ισχύει. Το μη κλέψεις δεν ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού. Μα η χάρη του Θεού, θα δούμε αδελφοί, δεν είναι και τόσο... ή μπορώ να το θέσω αλλιώς. Δεν είναι καθόλου ελευθερία της σάρκας. Μην μεταχειριζόμαστε λοιπόν τη χάρη του Θεού σαν να θέλουμε να ελευθερωθούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Θα πρέπει να βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού που εδώ και μετά. Αυτό μας καλεί τώρα στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε ένα πρότυπο μπροστά μας. Έχουμε ένα οδηγό μπροστά μας που πηγαίνει μπροστά σαν καλός ποιμένας και εμείς θα πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν. Γιατί αδελφοί δεν είναι μόνο να πεις ότι δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο. Συνήθως τοποθετούμε τον νόμο στα μη και λέμε μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Α, δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο, δεν το κάνω. Ναι, αλλά η πρώτη εντολή ποια είναι? Να αγαπάς Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Και κάπου εκεί παραβλέπεται αυτό σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τον νόμο και προσπαθούν να τηρήσουν τα μη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας φανέρωσε την αγάπη στο Θεό και στον πλησίον? Που είναι τελικά το α και το ω του νόμου. Όποιος αγαπά Κύριε το Θεό του με όλη την καρδιά και τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, τηρεί όλο τον νόμο. Πόσο να αγαπήσω? Πόσο να συγχωρήσω? Έρχεται ο Πέτρος, λέει, πόσο να συγχωρέσω τον αδερφό μου, έως επτάκης? Ο νόμος το καθορίζει αυτό? Δεν το καθορίζει. Συνήθως θεωρούμε τον νόμο σαν κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Αλλά έχει το Χριστός που δεν αναιρεί το ότι δεν πρέπει να πορνεύεις, δεν πρέπει να μοιχεύεις, δεν πρέπει να κλέβεις, δεν αναιρεί αυτά, αλλά προσθέτει την αγάπη. Ήμασταν χτες στην σύναξη των νέων που είχαν στο Ηράκλειο και είπε ένας αδελφός ένα πολύ όμορφο. Το θέμα ήταν να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Και έδωσε το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη. Και λέει εκεί πέρα ότι ο Σαμαρίτης, ξέρουμε την ιστορία λίγο πολύ, έπεσε ένας Ιουδαίος κάτω από τους ληστές, τον λίστεψαν, τον γύμνωσαν, τον άφησαν μηθανή και έρχεται ο ιερέας από τον άλλο δρόμο. Ο Λεβίτης από τον άλλο δρόμο πήγε. Το προσπέρασε και φύγαν. Γιατί? Γιατί είχαν το δικό τους προορισμό να πράττουν τα του νόμου
2: όπως δεν είχαν καταλάβει την καρδιά του νου. Αγαπάμε. Ναι, και εγώ τον αγαπάω το καημένο. Αχ, τι έπαθε. Έπεσε. Στο χαντάκι είναι ο άνθρωπος, πεθαίνει. Ναι, αγαπητός. Αλλά πάω στον δρόμο μου. Γιατί ο νόμος δεν μου καθορίζει το πόσο να αγαπήσω. Και έρχεται ο καλός Σαμαρίτης, τον περιθάλπτη, ξέρουν την ιστορία, πάει στο ξενοδοχείο κτλ. Δίνει τα χρήματά του, μάλλον τα έδωσε σχεδόν όλα. Και λέει ο αδερφός τώρα, ωραία, το έκανε αυτό ο καλός Σαμαρίτης. Προχωράει ο καλός Σαμαρίτης και βλέπει ένα δεύτερο. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Είχε και αυτό ένα σκοπό να πάει κάπου εκείνη την ημέρα. Έπαιρνε ένα δεύτερο. Ξανά στην ίδια κατάσταση. Τι θα έκανε ο καλός Σαμαρίτης? Το ίδιο. Και λέει, υπάρχει άλλη πιθανότητα μια φορά στο εκατομμύριο να βρει και τρίτο μετά. Τι θα κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Δηλαδή, πού τελειώνει η αγάπη? Και τελικά, ο καλός Σαμαρίτης, αδερφοί, τον βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί όλη μέρα αυτό που έκανε ήταν το θέλημα του Θεού. Θεράπευε τους ανθρώπους. Έβγαζε δαιμόνια. Έκανε το θέλημα του Θεού συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αμήν. Πού είναι γραμμένο όλο αυτό στον νόμο όμως? Για πέστε μου, πού είναι γραμμένο στον νόμο? Σε πιέζει πουθενά ο νόμος να το κάνεις αυτό? Καλά λέει, άμα βρεις το βόδι του αδερφού σου, λέει, μέσα, μην το αφήσεις, πάρ' το. Έτσι και είναι πλανόμενο. Λέει κάποια στοιχεία εκεί πέρα. Αλλά μέχρι πού? Τελικά, ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι πιο light σε αυτά που θέλει από μας? Ή θέλει περισσότερα? Τι λέτε? Μπορούμε να τα πετύχουμε με την τήρηση του νόμου? Όχι. Μπορούμε όμως να τα πετύχουμε καθώς έχουμε το παράδειγμα του Χριστού μπροστά μας και καθώς έχουμε το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μέσα μας, ώστε να μας κινεί και να μας δυναμώνει. Άρα ο νόμος, αδελφοί, κάπου σταματάει. Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί με τον νόμο. Αλλά αυτό που πάντα ο Θεός ήθελε από την αρχή ήταν να πάρουμε το παράδειγμα ενός ανθρώπου, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο οποίος δεν υπήρχε σαν πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη. Αμήν. Δεν υπήρχε το πρότυπο μπροστά στους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι ο νόμος ήταν παιδαγωγός για να μας οδηγήσει στον Χριστό. Ήταν κάτι το οποίο ο Θεός είχε δώσει προς ώρας για να έρθει ο Χριστός στο προσκήνιο. Ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι ο νόμος ως μέσο δικαιοσύνης τερματίστηκε με το θάνατο του Χριστού, Κολοσσαίς 2:13. Και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας σε εσάς πάντα τα πτέσματα και εξαλείψας, ακούστε, το καθημόν χειρόγραφων συνιστάμενων στις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις μας, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Δεν είναι ότι πήρε τον νόμο από τη μέση. Σημαίνει αυτό? Όχι. Σημαίνει ότι πήρε, αδερφοί, το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου. Που τι απαιτούσε ο νόμος όταν δεν τηρούσες εσύ τον νόμο? Θάνατο. Τι απαιτούσε ο νόμος? Θάνατο. Αυτή την απέτηση του νόμου ο Χριστός την πήρε και την κάρφωσε στο Σταυρό, ώστε να μην απαιτεί ο νόμος από μας θάνατο. Και μετά έρχεται η σωτηρία, η λύτρωση του Κυρίου. Αμήν. Και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο πάνω μας, για να μας δώσει δύναμη, όχι για να τηρήσουμε τον νόμο για να δικαιωθούμε μέσω του νόμου, αλλά για να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού τελικά. Ο Παύλος δεν μιλάει για την εξάλειψη των αμαρτιών, αλλά για την εξάλειψη των απαιτήσεων. Των απαιτήσεων που απαιτούσαν τα διατάγματα. Αυτές οι διατάξεις είναι οι διατάξεις του νόμου που στέκονταν ανάμεσα στο Θεό και σε εκείνους που είχαν, τις είχαν παραβεί. Το εμπόδιο, το χώρισμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, αφού μπορούν να αφαιρεθούν αυτές οι απαιτήσεις, ο Θεός συγχωρεί. Γιατί είναι δίκαιος. Είναι δίκαιος. Αμήν, είναι δίκαιος. Δεν παραβαίνει τον νόμο του. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που αφαίρεσε ο Χριστός με τη θυσία του ήταν οι απαιτήσεις του νόμου, για να μπορεί ο Θεός μετά να μας δεχτεί. Να μπορεί ο Θεός να μας δώσει το Πνεύμα του το Άγιο. Αυτή η εξάλειψη περιλαμβάνει τις 10 εντολές. Κολοσσές 2:16. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων. Τα Σάββατα, αδερφοί, ήταν μέρος δεκαλόγου του Μωυσέως, έτσι. Ένας νόμος ήταν το Σάββατο. Άρα, λέει να μη σε κρίνει. Μπορεί να σε κρίνει κάποιος γι' αυτό. Δηλώνει την ολότητα του νόμου. Εκεί, όπως ο Ρος Παύλος, και σου λέει ότι αν κάποιος παραβεί, αδερφοί, κάτι τέτοιο, μια στιγμή, τι θα κάνει ο Κύριος, πες το μου. Θυμάστε τον Κύριο, έκανε τις θεραπείες το Σάββατο. Λέει Σάββατο, να σηκώσει ο άλλος τον κράβατό του και να πάει πίσω στο σπίτι του, παγορεύεται. Μα το Σάββατο, λέει, δεν έγινε. Δεν έγινε, φτιάχτηκε ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Εδώ είναι το πνεύμα του νόμου που τους δίδασκε ο Κύριος συνέχεια. Και τι τους δίδασκε? Μην κοιτάτε τον νόμο σαν μέσο δικαίωσης. Ο Χριστός ήταν το μέσο της δικαίωσης. Εφεσίους 2:14. Ακούστε τι λέει. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκανε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Έχουμε ακούσει για αυτό το μεσότυχο. Χώριζε στο ναό τους άντρες, τις γυναίκες, τους άντρες από τους ιερείς. Αλλά έχει να κάνει με κάτι άλλο. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού των νόμων, των εντολών, των εν της διατάγμαση, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη. Μέσω λοιπόν του θανάτου του, του εξυλασμού του, στο σταυρό, κατήργησε, δηλαδή ακύρωσε την ισχύ τον νόμο των εντολών. Με αυτόν τον τρόπο αφαίρεσε τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή που χώριζε τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους από τους εθνικούς και τους ανθρώπους γενικά όσον αφορά το Θεό. Έφυγε αυτό από τη μέση. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει δυνατό για τους Ιουδαίους και τους εθνικούς μέσω της πίστης του Χριστού να γίνουν ένα. Δεν υπάρχει περιτεθειμένος και απερίτμητος στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει άρσεν ή θήλη. Δεν υπάρχει ιερέας ή λαϊκός. Όλοι είμαστε τι? Ένα. Ένα. Και η φράση που λέει ο νόμος των εντολών δείχνει ξεκάθαρα ότι ολόκληρος ο νόμος του Μωυσή μέσα σε αυτό και οι 10 εντολές έχασε περαιτέρω ισχύ ως μέσο δικαιοσύνης με το θάνατο του Χριστού. Ο Παύλος συζητά ξανά τη σχέση του χριστιανού πιστού με τον νόμο και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα στην Α' Τιμωθέου στο 1:8. Εξεύρομαι δε ότι ο νόμος είναι καλός εάν τις μεταχειρίζεται αυτόν νομίμως. γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη δια το δίκαιον, αλλά δια τους ανόμους. Ακούστε τι λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος. Όχι για το δίκαιο. Ο νόμος ετέθη για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανώσιους, τους βέβυλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόρνους, τους αρσενοκίτας, τους ανδροποδιστάς, τους ψεύτες, τους επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, οι ένοχοι εξαιτίας των παραβάσεων. Ένα άτομο που είναι ένοχο για αυτές τις αμαρτίες δεν είναι ένας αληθινός χριστιανός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Δεν είναι κάτω από τη χάρη.
1: Καταλαβαίνουμε.
2: Είναι κάτω από τον νόμο. Δεν έχει σωθεί από την αμαρτία μέσω της πίστης στον Χριστό. Δεν έχει δημιουργηθεί η μετάνοια μέσα του, ώστε τελικά να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Την αληθινή μετάνοια θα έπρεπε να έρθει στον άνθρωπο για να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Ένα άτομο που εμπιστεύεται τον Χριστό για σωτηρία δεν είναι πλέον ένοχο τέτοιων αμαρτιών. Έχει δικαιωθεί, έχει γίνει δίκαιος ο άνθρωπος αυτός. Όχι με τη δικιά του δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία δίνεται μέσω της πίστης στο Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Παύλος βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για ένα δίκαιο άνθρωπο σαν αυτόν. Δεν βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία του νόμου ο δίκαιος. Ποιοι βρίσκονται? Οι παραβάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Και είναι εκεί ο νόμος, μέχρι σήμερα, είναι εκεί ο νόμος που τι τους κάνει. Ο νόμος σε αυτούς τους καθιστά άδικους, μη δίκαιους, παραβάτες. Έχει ρόλο ο νόμος σήμερα? Και βέβαια έχει ρόλο. Και βέβαια έχει ρόλο. Κατακρίνει την αμαρτία μέχρι σήμερα. Σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό και δεν έχουν μπει κάτω από τη χάρη του Θεού. Αυτούς κατακρίνει. Είναι χρήσιμος? Βέβαια είναι χρήσιμος. Και βέβαια και για μας είναι χρήσιμος. Γιατί πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα μπούσουλα. Ένα γραμμένο μπούσουλα θα λέγαμε, για να μην ξεφεύγουμε πολλές φορές. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μας δικαιώνει. Ο νόμος δεν μας δικαιώνει η τήρηση των εντολών. Ποιος μας δικαιώνει? Εκείνος. Ρωμαίος 8:14 λέει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι Θεού. Α. Οι Υιοί του Θεού είναι εκείνοι που διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους κάτω από την κυριαρχία του Πνεύματος. Κάτω από την οδηγία του Πνεύματος. Που δεν είναι το Πνεύμα του Θεού κάτι αόριστο και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Όχι. Το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί στη ζωή αυτή του Χριστού. Εκεί μας οδηγεί. Που η ζωή του Χριστού είναι εναρμονισμένη και ταυτισμένη με τον Λόγο και τον Νόμο του Θεού. Δεν φεύγει από εκεί. Ακολουθούμε εκείνον. Και όχι μόνο ακολουθούμε ένα κατάλογο μη, αλλά ακολουθούμε εκείνον που τελικά μας οδηγεί πού? Στην τέλεια υπακοή. Αμήν. Στην τέλεια αγάπη. Και ο τελικός στόχος ποιος είναι? Του Χριστού. Η τέλεια παράδοση. Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εκεί βρισκόμαστε στην πλήρη τελειότητα. Αμήν. Όταν το θέλεις αυτό, ο Θεός είναι που θα σου οδηγήσει με το Πνεύμα Του σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εκεί βαδίζουμε. Παρακάτω, λέει στο 18 εδάφιο, αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Άμα οδηγείς από το Πνεύμα. Εγώ οδηγήθηκα από το Πνεύμα να πάω να ευαγγελίσω, ξέρω εγώ, σε ένα στριπτιζάδικο που λένε ο κόσμος. Δεν οδηγήσεις από το Πνεύμα, φίλε. Ή μπορεί με οδηγεί το Πνεύμα εμένα, δεν είμαι κάτω από τον νόμο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και στους ομοφιλόφιλους αγάπη υπάρχει. Αγάπη στον πλησίον. Έχω μια σχέση με μια κοπέλα, μοιχεύουμε, πορνεύουμε, αγαπάμε ένα τον άλλο. Δεν οδηγήσαμε από το Πνεύμα εκεί. Το Πνεύμα του Θεού ποτέ δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού. Τον Άγιο Νόμο του Θεού. Η χάρη, μπήκαμε μέσα σε αυτή τη χάρη που μας λέει ότι να κρατάμε τη χάρη, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να δεχτούμε τη συγχώρεση του Κυρίου, την αγάπη του Θεού που εξάλειψε το χειρόγραφο των απαιτήσεων του νόμου στη ζωή μας, μας συγχώρεσε και μας οδηγεί με το Πνεύμα Του, ώστε τελικά να φτάσουμε να μοιάξουμε τον Χριστό.

Θεού και κάτω από τον νόμο ταυτόχρονα. Τα παιδιά του Θεού δεν βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δείξουμε, να πούμε ένα παράδειγμα όσον αφορά τον νόμο και τη χάρη. Θέλουμε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που δεν έχουμε βαδίσει από χθες ούτε από προχθές. Και υπάρχουν δύο επιλογές για να πας εκεί. Έτσι, θες να περάσεις μέσα από μια δύσβατη ζούγκλα. Με φαράγγια, με γκρεμούς, με δρόμους περίεργους, ανηφόρες, κατηφόρες, λιοντάρια, δεξιά, αριστερά. Δυσκολία, πολύ. Ο ένας τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να σου δώσουν ένα χάρτη, ο οποίος χάρτης σου λέει το πού να βαδίζεις ακριβώς, ώστε τελικά να φτάσεις στον προορισμό σου. Αλλά ξέρετε, πάντα μέσα στην ανθρώπινη φύση υπάρχει και η αμφισβήτηση, υπάρχει και μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε ένα πιο εύκολο δρόμο να βαδίσουμε μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να βαδίσεις συνέχεια στο μη. Μην πας λίγο δεξιά, γιατί μπορεί να πέσει στον γκρεμό. Μην πας λίγο αριστερά, γιατί θα πέσει στον γκρεμό. Θα πρέπει να ανέβεις ψηλά-ψηλά. Μα γιατί να μην πάω λίγο πιο έτσι, να φτάσω πιο εύκολα. Είχαμε πάει με τον Εμμανουήλ και τη Νίκη και είχαμε δει το έργο αυτό με την Οδύσσια. Και ο Οδυσσέας τώρα επέστρεφε, χίλια δυο καταστάσεις δύσκολες, και βρέθηκε κάποιος και του έλεγε ότι θα περάσει από εκεί, αλλά δεν πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί αν το κάνετε αυτό θα γίνει καταστροφή. Δεν πρέπει να περάσεις μέσα από τις σιρήνες, γιατί θα υπάρξει καταστροφή. Ή θα περάσεις και θα καταστραφείτε όλοι. Λέει, θα κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα βουλώσω εγώ τα αυτιά των ανθρώπων που είναι δίπλα μου. Υπάρχει όμως περιέργεια. Το δέσα στο κατάρτι για να ακούσει τελικά τις σιρήνες. Μα εάν ακούσεις τις σιρήνες, θα καταστραφείς. Βρήκε κάποιο τρόπο, αλλά βλέπουμε την περιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει, μην αμαρτάνεις, μην μιχεύσεις, μην πορνεύσεις. Το βλέπεις το παιδί και μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, χριστιανό παιδί. Και λες, μα πρέπει να γνωρίσω και λίγο τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζήσω σε αυτή τη ζωή χωρίς να... οι σιρήνες είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάποια άλλη φάση του λένε ότι αν πας σε αυτό το μέρος δεν πρέπει να φάτε τα βόδια εκεί πέρα, γιατί θα ξεσηκώσετε την οργή του Ποσειδώνα, ξέρω εγώ, και θα καταστραφείτε. Τελικά όλοι έφαγαν, εκτός τον Οδυσσέα. Γιατί έπεσε πείνα. Εκεί βλέπεις την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, ενώ σου δίνεται ο χάρτης που είναι ο νόμος, έχουμε πάντοτε την τάση να τον αμφισβητούμε πολλές φορές και να τον τελικά να γίνουμε παραβάτες. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος. Συνέχεια στο μη, συνέχεια ζω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να φτάσεις που τελικά όλοι απέτυχαν. Όλοι γλίστρησαν και έπεσαν στον γκρεμό. Όλοι παρέβηκαν το χάρτη. Όλοι τελικά δεν έφτασαν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ο άλλος τρόπος είναι να έχεις ένα προσωπικό οδηγό. Και αυτός είναι ο Χριστός για μας. Και τι μας λέει? Να περπατάμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με τα βήματά του ακριβώς. Όπου πάει και πατάει εκείνος ο οποίος ξέρει το δρόμο, που είναι ο Χριστός, εκεί να περπατάμε κι εμείς. Αμήν. Δεν μου λέτε, ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πας κάπου, για να περάσεις σε ένα μέρος και να φτάσεις εκεί που θέλεις? Ποιος είναι ο πιο σίγουρος δρόμος, ο χάρτης ή ο οδηγός? Ο προσωπικός οδηγός είναι ο Χριστός, ο προσωπικός οδηγός, που αν πας να ξεφύγεις λίγο, θα έρθει και θα σου πει, λάθος κάνεις φίλε μου, έλα από κοντά μου. Ακολούθησε ακριβώς
τα βήματά μου.

0: Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον νόμο και στη χάρη. Ανάμεσα στην οδηγία του νόμου στη ζωή μας και ανάμεσα στην οδηγία του πνεύματος, καθώς ακολουθούμε εκείνο. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Αμήν. Εκείνος είναι το πρότυπό μας. Ένας τέτοιος πιστός μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για ένα πράγμα. Δεν θα τον αφήσει ο Κύριος ποτέ. Και το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον οδηγήσει ποτέ να κάνει κάτι αντίθετο με την Άγια Φύση του Θεού. Τίποτα. Επομένως η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι όσοι βρίσκονται κάτω από τη χάρη καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού και δεν εξαρτώνται από τον νόμο. Συμπεραίνουμε λοιπόν το εξής. Ο Θεός ποτέ δεν περίμενε στην πραγματικότητα από τους ανθρώπους να επιτύχουν αληθινή δικαιοσύνη μέσω της στήρησης του νόμου, είτε εν όλο είτε εν μέρη. Το ήξερε ο Θεός από την αρχή. Γι' αυτό και λέει ότι έγινε υπόδικος όλος ο κόσμος στο Θεό εξαιτίας του νόμου. Τότε προκύπτει ένα ερώτημα που θα τα απαντήσουμε την άλλη φορά. Αν ο Θεός ποτέ δεν περίμενε από τους ανθρώπους να πετύχουν τη δικαιοσύνη μέσω της στήρησης των εντολών, γιατί δόθηκε ο νόμος στους ανθρώπους? Για ποιο λόγο? Θα δούμε την άλλη φορά αυτό. Αμήν. Λοιπόν, αδερφοί, λίγο πολύ καταλάβαμε. Ο νόμος είναι εκεί. Δεν άλλαξε. Ο λόγος του Θεού δεν αλλοιούται. Είναι εκεί για μας. Αμήν. Φανερώνει ο Θεός μέσα από τον νόμο του το θέλημά του. Ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Χωρίς τον νόμο δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε το καλό και το κακό ποιο είναι. Ο κόσμος σήμερα αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει από μόνος του ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Η κοινή γνώμη ορίζει. Ενώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ορίζει ποιο είναι. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα δεν δικαιωνόμαστε από την τήρηση κάποιων εντολών που τηρούμε σαν άνθρωποι. Να πάμε μπροστά στο δίκαιο να πούμε. Όχι. Αλλά εξαιτίας του ότι πιστέψαμε σε εκείνον. Σε εκείνον που πήρε τις απαιτήσεις του νόμου πάνω στο Σταυρό. Σε εκείνον που μας δικαίωσε. Σε εκείνον ο οποίος μας γέμισε με το Πνεύμα του το Άγιο, σε εκείνον που είναι ο παντοτινός οδηγός μας για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Δυνατή να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 29. Και στον 7ο μήνα, την πρώτη του μήνα, θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό. Αυτή είναι σε εσάς η μέρα αλλαλαγμού σαλπίγκων. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδία στον Κύριο, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για το μοσχάρι, 2 δέκατα για το κρυάρι και 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 7 αρνιά. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας για να γίνει εξιλέωση σε εσάς. Εκτός από το ολοκαύτωμα του μήνα και την προσφορά του από άλφητα και το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα και το σπονδόν τους, σύμφωνα με τα διατεταγμένα για αυτά, θυσία που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και τη 10η μέρα αυτού του 7ου μήνα θα έχετε Άγια Σύναξη και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας. Δεν θα κάνετε καμία εργασία. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα στον Κύριο σε οσμή ευωδίας, ένα μοσχάρι από βόδια, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι θα είναι σε εσάς. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για το μοσχάρι, 2 δέκατα για το ένα κρυάρι, ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και στα 7 αρνιά. Ένα τράγο από κατσίκες σε προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από την προσφορά περί αμαρτίας προς εξιλέωση και του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και των σπονδών τους. Και τη 15η μέρα του 7ου μήνα θα έχετε Άγια Σύναξη. Δεν θα κάνετε κανένα έργο δουλευτικό και θα γιορτάζετε γιορτή στον Κύριο για 7 ημέρες. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο, 13 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα. Χωρίς ψεγάδι θα είναι. Και η προσφορά τους από άλφητα θα είναι σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, 3 δέκατα για κάθε μοσχάρι από τα 13 μοσχάρια, 2 δέκατα για κάθε κρυάρι από τα 2 κρυάρια και ανά 1 δέκατο για κάθε αρνί και για τα 14 αρνιά. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας. Εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και τη δεύτερη μέρα θα προσφέρετε 12 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και των σπονδών τους. Και την τρίτη ημέρα 11 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και για την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους, για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα και την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την τέταρτη μέρα, 10 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός από το παντοτινό ολοκαύτωμα, την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την πέμπτη μέρα, 9 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Και την έκτη ημέρα, 8 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα, χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της προσφοράς του από άλφητα και της σπονδής του. Και την 7η μέρα, 7 μοσχάρια, 2 κρυάρια, 14 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Και την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για τα μοσχάρια, για τα κρυάρια και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο για αυτά. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος, της προσφοράς του από άλφητα και τη σπονδή του. Την 8η μέρα θα έχετε επίσημη σύναξη. Κανένα έργο δουλευτικό δεν θα κάνετε. Και θα προσφέρετε ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο, ένα μοσχάρι, ένα κρυάρι, 7 αρνιά χρονιάρικα χωρίς ψεγάδι. Την προσφορά τους από άλφητα και τις σπονδές τους για το μοσχάρι, για το κρυάρι και για τα αρνιά, σύμφωνα με τον αριθμό τους, καθώς είναι διαταγμένο. Και ένα τράγο για προσφορά περί αμαρτίας, εκτός του παντοτινού ολοκαυτώματος και την προσφορά του από άλφητα και τη σπονδή του. Αυτά θα κάνετε στον Κύριο στις διορισμένες γιορτές σας, εκτός από τις ευχές σας και τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας για τα ολοκαυτώματά σας και για τις προσφορές σας από άλφητα και για τις σπονδές σας και για τις ειρηνικές σας προσφορές. Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή. Κεφάλαιο 30. Και ο Μωυσής μίλησε στους άρχοντες των φυλών των γιών Ισραήλ λέγοντας: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε. Όταν ένας άνθρωπος κάνει ευχή στον Κύριο ή ορκιστεί όρκο, ώστε να δέσει την ψυχή του με δεσμό, δεν θα παραβεί το λόγο του. Θα κάνει σύμφωνα με όλα όσα βγήκαν από το στόμα του. Και αν μια γυναίκα κάνει ευχή στον Κύριο και δέσει τον εαυτό της με δεσμό στο σπίτι του πατέρα της, στη νιώτη της, και ο πατέρας της ακούσει την ευχή της και το δεσμό της με τον οποίο έδεσε την ψυχή της, και ο πατέρας της σιωπήσει σε αυτή, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν και κάθε δεσμός με τον οποίο έδεσε την ψυχή της θα μένει. Αν όμως ο πατέρας της δεν συγκατανεύσει σε αυτή την ημέρα που θα ακούσει όλες τις ευχές της ή οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της δεν θα μένουν και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει, επειδή ο πατέρας της δεν συγκατένευσε σε αυτή. Αν όμως ο πατέρας της δεν συγκατανεύσει σε αυτή την ημέρα που θα ακούσει όλες τις ευχές της ή οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της, δεν θα μένουν. Και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει, επειδή ο πατέρας της δεν συγκατένευσε σε αυτή. Αν όμως ευχήθηκε ενώ είχε άνδρα ή πρόφερε κάτι με τα χείλη της με το οποίο έδεσε την ψυχή της και ο άνδρας της άκουσε και σιώπησε σε αυτή την ημέρα που άκουσε, τότε οι ευχές της θα μένουν και οι δεσμοί της με τους οποίους έδεσε την ψυχή της θα μένουν. Αν όμως ο άνδρας της δεν συγκατένευσε σε αυτήν την ημέρα που άκουσε, τότε θα ακυρώσει την ευχή της που ευχήθηκε και ό,τι πρόφερε με τα χείλη της με το οποίο έδεσε την ψυχή της. Και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει. Όμως, κάθε ευχή χείρας ή γυναίκας αποβλημένης με την οποία έδεσε την ψυχή της θα μένει επάνω της. Και αν ευχήθηκε στο σπίτι του άνδρα της ή έδεσε την ψυχή της με δεσμό ορκού και ο άνδρας της άκουσε και σιώπησε σε αυτή και δεν εναντιώθηκε, τότε όλες οι ευχές της θα μένουν και όλοι οι δεσμοί με τους οποίους έδεσε την ψυχή της θα μένουν. Αν όμως ο άνδρας της τα ακύρωσε ρητά την ημέρα που άκουσε κάθε τι που βγήκε από τα χείλη της για τις ευχές της και για το δεσμό της ψυχής της, δεν θα μένει. Ο άνδρας της τα ακύρωσε και ο Κύριος θα τη συγχωρέσει. Κάθε ευχή και κάθε όρκο που υποχρεώνει σε κακουχία της ψυχής, ο άνδρας της μπορεί να την επικυρώσει ή ο άνδρας της μπορεί να την ακυρώσει. Αν όμως ο άνδρας της σιωπήσει ολοκληρωτικά σε αυτή από ημέρα σε ημέρα, τότε επικυρώνει όλες τις ευχές της ή όλους τους δεσμούς της που είναι πάνω της. Αυτός τα επικύρωσε, επειδή σιώπησε σε αυτήν την ημέρα που άκουσε. Αν όμως τα ακύρωσε ρητά αφού άκουσε τότε θα βαστάξει την αμαρτία της. Αυτά είναι τα διατάγματα που ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή ανάμεσα σε άνδρα και τη γυναίκα του και ανάμεσα σε πατέρα και τη θυγατέρα του, στη νιώτη της, στο σπίτι του πατέρα της.
2: Οι παροιμίες του Σολομώντα, του γιού του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, για να γνωρίζει κάποιος σοφία και παιδεία και να εννοήσει λόγια φρόνησης. Για να λάβει διδασκαλία σύνεσης, δικαιοσύνης και κρίσης και ευθύτητας. Για να δώσει νόηση στους απλούς και στο νέο μάθηση και διάγνωση. Ο σοφός, ακούγοντας, θα γίνει σοφότερος. Και ο νοήμονας θα αποκτήσει επιστήμη διακυβέρνησης, ώστε να εννοεί παροιμία και σκοτεινόν λόγο, λόγια των σοφών και τα ενίγματα τους. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Γιέ μου, άκου τη διδασκαλία του πατέρα σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητέρας σου. Επειδή αυτά θα είναι στεφάνια από αρετές πάνω στο κεφάλι σου και περιδέρεο γύρω από το λαιμό σου. Γιέ μου, αν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσουν, μη θελήσεις. Αν πούν, έλα μαζί μας, ας στήσουμε ενέδρα για αίμα, ας επιβουλευτούμε τον αθώο χωρίς αιτία, ας τους καταπιούμε ζωντανούς σαν τον Άδη και ολόκληρους σαν αυτούς που κατεβαίνουν στο Λάκκο, θα βρούμε κάθε πολύτιμο αγαθό, θα γεμίσουμε τα σπίτια μας από λάφυρα. Βάλε το κλήρο σου ανάμεσά μας, ένα βαλάντιο ας είναι σε όλους μας. Γιέ μου, μην περπατήσεις σε δρόμο μαζί τους, κράτα μακριά το πόδι σου από τα μονοπάτια τους. Επειδή τα πόδια τους τρέχουν στο κακό και σπέβδουν στο να χύσουν αίμα. Δεδομένου ότι μάταια απλώνεται ένα δίχτυ μπροστά στα μάτια κάθε ευτερωτού. Επειδή αυτοί στείνουν ενέδρα ενάντια στο ίδιο τους το αίμα, επιβουλεύονται τις δικές τους ψυχές. Τέτοιοι είναι οι δρόμοι κάθε πλεονέκτη. Η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή εκείνων που κυριεύονται από αυτή. Η σοφία φωνάζει έξω, διασαλπίζει τη φωνή της στις πλατείες. Κράζει στα ψηλά μέρη των αγορών, στις εισόδους των πυλών. Αναγγέλει τα λόγια της διαμέσου της πόλης λέγοντας «Μέχρι πότε, ο μωρί, θα αγαπάτε τιμωρία και οι χλεβαστές θα ευχαριστιούνται στους χλεβασμούς τους και οι άφρονες θα μισούν τη γνώση? Επιστρέψτε στους ελέγχους μου. Να, εγώ θα εκαίω το πνεύμα μου πάνω σας, θα σας κάνω να καταλάβετε τα λόγια μου. Επειδή εγώ έκραζα και εσείς δεν υπακούατε. Άπλωνα το χέρι μου και κανένας δεν πρόσεχε. Αλλά καταφορνούσατε όλες τις συμβουλές μου και δεν δεχόσασταν τους ελέγχους μου. Γι' αυτό κι εγώ θα γελάσω επάνω στον ολεθρό σας, θα χαρώ υπερβολικά όταν έρθει ο φόβος επάνω σας. Όταν ο φόβος σας θα έρθει επάνω σας σαν ερήμωση και η καταστροφή σας θα ορμήσει σαν ανεμοστρόβιλος, όταν η θλίψη και η στενοχώρια θα έρθουν επάνω σας, τότε θα με επικαλεστούν, αλλά δεν θα αποκριθώ. Θα με εξητήσουν επίμονα, αλλά δεν θα με βρουν. Επειδή μίσησαν την γνώση και δεν έκλεξαν τον φόβο του Κυρίου, δεν θέλησαν τις συμβουλές μου, καταφρόνησαν όλους τους ελέγχους μου. Γι' αυτό θα φάνε από τον καρπό του δρόμου τους και θα χορτάσουν από τις ασύνετες πράξεις τους. Επειδή η αποστασία των μωρών θα τους θανατώσει και η αμεριμνησία των αφρόνων θα τους αφανίσει. Όποιος όμως με ακούει θα κατοικήσει με ασφάλεια και θα ησυχάζει χωρίς να φοβάται κακό. Γιέ μου, αν δεχτείς τα λόγια μου και αποθησαυρίσεις τις εντολές μου μέσα σου, ώστε το αυτί σου να προσέξεις τη σοφία, να στρέψεις την καρδιά σου στη σύνεση. Και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, αν τη ζητήσεις σαν ασήμι και την εξερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς, τότε θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Επειδή ο Κύριος δίνει σοφία, από το στόμα του βγαίνει γνώση και σύνεση. Από τα μιέφη σωτηρίας τους ευθύς, είναι ασπίδα σε αυτούς που περπατούν με ακεραιότητα, υπερασπίζοντας τους δρόμους της δικαιοσύνης και φυλάττοντας τον δρόμο των οσίων του. Τότε θα εννοήσεις δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα κάθε αγαθό δρόμο. Αν η σοφία μπει στην καρδιά σου και η γνώση κάνει τη ψυχή σου να ευχαριστιέται, ορθή βούληση θα σε φυλάτει, σύνεση θα σε διατηρεί, για να σε ελευθερώνει από τον πονηρό δρόμο, από άνθρωπο που μιλάει δόλια, οι οποίοι εγκαταλείπουν τους δρόμους της ευθύτητας για να περπατούν στους δρόμους του σκότους. Οι οποίοι βρίσκουν ευχαρίστηση στο να πράττουν κακό, χαίροντες τις διαστροφές της κακίας, των οποίων οι δρόμοι είναι στρεβλοί και οι πορείες τους διεστραμμένες. Για να σε ελευθερώνει από ξένη γυναίκα, από γυναίκα αλότρια που κολακεύει με τα λόγια της, η οποία εγκατέλειψε τον επιστήθιο της νιώτης της και λησμόνησε τη διαθήκη του Θεού της, επειδή το σπίτι της κατεβάζει στο θάνατο και τα βήματά της στους νεκρούς. Όλοι όσοι μπαίνουν μέσα σε αυτή δεν γυρίζουν πίσω, ούτε ξαναπαίρνουν τους δρόμους της ζωής. Για να περπατάς στο δρόμο των αγαθών και να φυλάτεις τα μονοπάτια των δικαίων. Επειδή οι ευθύς θα κατοικήσουν τη γη και οι τέλειοι θα εναπομείνουν σε αυτή. Ενώ οι ασεβείς θα εκοπούν από τη γη και οι παράνομοι θα ξεριζωθούν από αυτή. Γέ μου, μη λησμονείς τους νόμους μου και η καρδιά σου αστηρεί τις εντολές μου. Επειδή θα σου προσθέσουν μακρότητα ημερών και χρόνια ζωής και ειρήνη. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπουν. Δέστες γύρω από το λαιμό σου. Χάραξετες στην πλάκα της καρδιάς σου. Έτσι θα βρεις χάρη και εύνοια μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Να φοβάσαι τον Κύριο και να παρεκκλίνεις από κακό. Αυτό θα είναι γιατριά στα νεύρα σου και αναζωογόνηση στα κόκαλά σου. Τίμα τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου και από τις απαρχές όλων των γεννημάτων σου. Και θα γεμίσουν οι συνταποθήκες σου από αφθονία και οι λινοί σου θα ξεχυλήσουν από νέο κρασί. Γέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου και μη αθυμείς όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Επειδή ο Κύριος ελέγχει όποιον αγαπάει, όπως ο πατέρας τον γιο του, στον οποίο αρέσκεται. Μακάριος ο άνθρωπος που βρήκε σοφία και ο άνθρωπος που απέκτησε σύνεση. Επειδή το εμπόριό της είναι καλύτερο παρά το εμπόριο με το ασήμι και το κέρδος της περισσότερο από καθαρό χρυσάφι. Είναι πολυτιμότερη από πολύτιμες πέτρες και όλα όσα επιθυμήσεις δεν είναι αντάξιά της. Μακρότητα ημερών βρίσκεται στο δεξί της χέρι και στο αριστερό της πλούτος και δόξα. Οι δρόμοι της είναι τερπνοί και όλα τα μονοπάτια της ειρήνη. Είναι δέντρο ζωής σε αυτούς που την αγκαλιάζουν και μακάριοι όσοι την κρατούν. Με τη σοφία ο Κύριος θεμελίωσε τη γη, με σύνεση στερέωσε τους ουρανούς. Με τη γνώση του ανοίχθηκαν οι άβυσσοι και τα σύννεφα σταλάζουν δρόσο. Γέ μου, αυτά ας μη απομακρυνθούν από τα μάτια σου, φύλαγε ορθή βουλή και φρόνηση. Και θα είναι ζωή στη ψυχή σου και χάρη στον τράχυλό σου. Τότε θα περπατάς το δρόμο σου με σιγουριά και το πόδι σου δεν θα σκοντάψει. Όταν πλαγιάζεις, δεν θα τρομάζεις. Μάλιστα θα πλαγιάζεις και ο ύπνος σου θα είναι γλυκός. Από ξαφνικό φόβο δεν θα τρομάξεις ούτε από τον όλεθρο των ασεβών όταν έρθει επάνω τους. Επειδή ο Κύριος θα είναι η ελπίδα σου και θα φυλάξει το πόδι σου από το να πιαστεί. Μη αρνηθείς το καλό σε εκείνους στους οποίους πρέπει όταν είναι στο χέρι σου να το κάνεις. Μην πεις στον πλησίο σου «πήγαινε και ξαναγύρισε και αύριο θα σου δώσω», ενώ στην πραγματικότητα το έχεις. Μη μηχανεύεσαι κακό εναντίον του πλησίου σου, ενώ κατοικεί με εμπιστοσύνη μαζί σου. Μη μάχεσαι κάποιον χωρίς αιτία, εάν δεν σου έκανε κακό. Μη ζηλεύεις τον βίαιο άνθρωπο και μη διαλέξεις κανέναν από τους δρόμους του. Επειδή ο Κύριος αηδιάζει τον διεστραμμένο, το δε δικό του απόρριτο φανερώνεται στους δικαίους. Κατάρα του Κυρίου βρίσκεται στο σπίτι του ασεβή. Ευλογεί όμως το σπίτι των δικαίων. Βέβαια αυτός αντιτάσσεται στους υπερήφανους. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Οι σοφοί θα κληρονομήσουν δόξα. Το ύψος των αφρόνων όμως θα είναι η ατιμία.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 19. Ύστερα από αυτά άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή που έβγαινε από το μεγάλο πλήθος και έλεγε «Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στο Θεό μας. Αληθινές και δίκαιες είναι οι κρίσεις Του, γιατί τιμώρησε την πόρνη τη μεγάλη που κατέστρεψε τη γη με την πορνεία της».
3: και την τιμώρησε ο Θεός επειδή σκότωσε τους δούλους του. Και για δεύτερη φορά είπαν «Αλληλούια! Ο καπνός από την πυρκαγιά της θα βγαίνει αιώνια». Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στο θρόνο και έλεγαν «Αμήν, Αλληλούια». Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε «Υμνήστε το Θεό μας όλοι οι δούλοι Του και όσοι Τον σέβεστε, μικροί και μεγάλοι». Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος και σαν βοή καταράχτη και σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει «Αλληλούια». Ο Κύριός μας, ο Θεός ο Παντοκράτορας, είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας το δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για τον γάμο του αρνιού και η νύφη στολίστηκε. Της δόθηκε για να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Τότε ο άγγελος μου λέει «Γράψε». «Μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του αρνιού». Και πρόσθεσε «Τούτα τα λόγια είναι από το Θεό και είναι αληθινά». Και έπεσαν μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε «Μην το κάνεις αυτό. Και εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδερφούς σου που μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Το Θεό να προσκυνήσεις». Γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και να ένα άσπρο άλογο. Ο καβαλάρης του έχει το όνομα «Πιστός και αληθινός».

0: θα πατήσει το πατητήρι θυμωμένα για να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα «Βασιλιάς των βασιλιάδων και Κύριος των κυρίων». Και είδα να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος που έκραζε με δυνατή φωνή στα όρνια τα πετούμενα μες ουρανής. «Εμπρός, μαζευτείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού, για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων με τους καβαλάριδές τους, και σάρκες όλων των ελευθέρων και των δούλων και των μικρών και των μεγάλων». Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για πόλεμο ενάντια στον καβαλάρι του αλόγου και στο στράτευμά του. Και πιάστηκε το θηρίο και μαζί του και ο ψευδοπροφήτης, που με εντολή του έκανε τις τερατουργίες με τις οποίες πλάνεψε εκείνους που δέχθηκαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνους που προσκύνησαν το άγαλμα του. Και τους δυο τους έριξαν ζωντανούς στη λίμνη της φωτιάς που έκαιγε με θιάφη. Οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με το σπαθί που έβγαινε από το στόμα του καβαλάρι του αλόγου. Και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις σάρκες τους. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 20. Είδα τότε ένα άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της Αβύσσου και μια μεγάλη αλυσίδα. Και εχμαλώτησε το δράκοντα, τον Όφη τον αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο σατανάς και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον έριξε στην Άβυσσο, την οποία έκλεισε και σφράγισε από πάνω του για να μην μπορέσει άλλο να πλανέψει τα έθνη ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Ύστερα από αυτά πρέπει να λυθεί για λίγο καιρό. Ύστερα είδα να κάθονται σε θρόνους αυτοί στους οποίους δόθηκε η εξουσία να κρίνουν. Ήταν οι ψυχές αυτών που αποκεφαλίστηκαν για τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού και για το Λόγο του Θεού και δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε το άγαλμά του και ούτε δέχθηκαν το χάραγμά του στο μέτωπο και στο χέρι τους. Και ξαναγύρισαν στη ζωή και βασίλεψαν μαζί με τον Χριστό 1000 χρόνια. Οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ξαναγύρισαν στη ζωή ώσπου να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάριοι και Άγιοι αυτοί που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του 1000 χρόνια. Όταν τελειώσουν τα 1000 χρόνια, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει έξω να πλανέψει τον Γόγ και τον Μαγόγ, τα έθνη που είναι σκορπισμένα στις 4 γωνιές της γης. Θα τους μαζέψει όλους για πόλεμο και θα είναι αμέτρητοι σαν την άμμο της θάλασσας. Τους είδα να σκορπίζονται σε όλο το πλάτος της γης και να περικυκλώνουν το στρατόπεδο του Θεού και την πόλη την αγαπημένη. Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και τους έκανε στάχτη. Και ο διάβολος, που τους παραπλανούσε, ρίχτηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θιάφη και όπου βρισκόταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα. Και είδα ένα άσπρο θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν. Η γη και ο ουρανός έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν. Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στον θρόνο. Ανοίχτηκαν βιβλία και ύστερα ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί κατά τα έργα τους που ήταν γραμμένα στα βιβλία. Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λυκέ μας σωτήρα,

0: Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε και σε δοξάζουμε, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, εσύ η αλήθεια η οδός, και στο πρόσωπό σου έχουμε βρει την χαρά, την ειρήνη και την ελπίδα, Κύριε. Οδήγησέ μας, Ιησού μας, σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα, σε κατακτήσεις, να κατακτήσουμε κάθε έδαφος το οποίο πρέπει να κατακτηθεί. Χρήσε και ευλόγησε το λόγο σου. Χρήσε τα ότα την καρδιά μας, το αγγείο μου, Κύριε. Και έλα με δύναμη να μας υπηρετήσεις μέσα από το λόγο σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε υψώνουμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε ως αρχή από τον Ισαΐα στο 26 από το 1 έως το 6 εδάφιο. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα 26 1 έως 6. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθή εν γη Ιούδα. Εκείνη την ημέρα αυτό το άσμα θα το ψάλουν στην γη του Ιούδα. Και η σημερινή γη του Ιούδα ποια είναι, αδελφοί? Η Εκκλησία του Κυρίου. Έχουμε πόλην οχυράν. Τι λέει ο λόγος? Έχουμε πόλη οχυρωμένη. Σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Το τύχη μας, η προστασία μας και φύλαξής μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει έλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Πρέπει να φυλάτουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή που εκφράζει μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θέλεις φυλάξει, ακούστε προσεκτικά, θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε χαρεί. Όποιος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στο πρόσωπό του, θα έχει από τον Κύριο τέλεια ειρήνη. Χαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε, διότι εν Κυρίω τον Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής, γκρεμνίζει την υψηλήν πόλη, γκρεμνίζει αυτήν έως εδάφους, καταβάλει αυτήν έως χώματος, οπούς θέλει καταπατήσει αυτήν οι πόδες του φτωχού, τα βήματα του ενδεούς. Ο Θεός ειδικεύεται στο να κατακτά τα αδύνατα. Εάν μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στα πάντα μέσα στη ζωή μας, τότε δεν έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Αλλά επειδή η ζωή μας έχει προβλήματα, έχει καταστάσεις δύσκολες που εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, είτε πνευματικές είτε φυσικές, χρειαζόμαστε κατά πάντα στο οτιδήποτε σταθερά και συνέχεια την χάρη, το έλεος και την βοήθεια του Θεού. Η ζωή μας πολλές φορές έχει ποταμούς, βροχές, δυσκολίες. Η ζωή μας κάποιες φορές έχει έναν Ιορδάνη. Έχει μία Ιεριχώ. Έχει προκλήσεις άγνωστες και φοβερά εμπόδια. Μία αρρώστια. Ένα οικογενειακό πρόβλημα. Μία οικονομική δυσκολία. Μία πνευματική κατάσταση που δυσαρεστεί τον άνθρωπο και τον κουράζει. Ένα δύσκολο άτομο, ένας δύσκολος άνθρωπος στην ζωή μας. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι μέσα στην ζωή την οποία ζούμε, όπως και άλλες πολλές. Και υπάρχουν περιόδοι που είμαστε στην παιδιάδα. Υπάρχουν όμως περιόδοι που μπροστά μας έχουμε τον Ιορδάνη και αμέσως μετά την Ιεριχώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι την ώρα που είμαστε στην πεδιάδα της ανάπαυσης να αντιμετωπίσουμε τόσο τον Ιορδάνη όσο και την Ιεριχώ. Αλλά ποτέ μόνοι μας. Πάντοτε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πριν πολλά χρόνια ένας Ιεραπόστολος πήγε στην Αφρική, ο Λίβινγκστον. Πριν πολλές δεκαετίες. Από όσον θυμάμαι αδελφοί, ήταν γιατρός και παράλληλα πήγε να κηρύξει το Λόγο του Θεού σε αφρικανικές χώρες. Και αυτός ο άνθρωπος είπε, χωρίς τον Ιησού πουθενά. Χωρίς τον Ιησού δεν πάω πουθενά. Με τον Ιησού παντού. Όταν λοιπόν έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε τους πολέμους για να κατακτήσουμε τα όσα ο Κύριος θέλει να κατακτήσουμε. Έχουμε εδάφη μπροστά μας να κατακτήσουμε. Και δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε τον πόλεμο της κατάκτησης. Ο Ιησούς τον Ναβί, όταν μπήκε στην γη της υποσχέσεως με την δεύτερη γενεά, να σταμάτησε. Συνεχώς πολεμούσε, κατακτούσε, ώστε αυτή η γη να μοιραστεί στις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα για να λάβουμε την κληρονομία μας, τι πρέπει να κάνουμε? Να πολεμήσουμε και να κατακτήσουμε. Κάθε μέρα είναι η μέρα πολέμου. Κάθε ημέρα ο πολεμιστής του Κυρίου στέκεται στο πεδίο της μάχης. Στέκεται στο πεδίο της κατάκτησης. Έχει όραση. Έχει προσευχή, ώστε ο Θεός να οδηγεί. Και παράλληλα, είναι σε θέση και την χάρη και την βοήθεια του Θεού να περνάει τον Ιορδάνη και να ρίχνει κάτω τα τείχη της Ιεριχώ. Ιησούς του Ναβί 3 έως 8. Και προσέταξαν τον λαό λέγοντες, όταν δείτε την κιβωτό της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτες, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί από τον τόπο σας και υπάγει ο πίσω αυτής. Ακούστε, πλην ας είναι διάστημα μεταξύ ημών και εκείνης έως 2000 πηχών κατά το μέτρο. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Μην πλησιάσετε εις αυτήν. Για να γνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσει την οδόν ταύτην χθες και προχθές. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαό, καθαριστείτε, διότι αύριον θέλει κάμι ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Και είπε ο Ιησούς προς τους ιερείς λέγον, σηκώσατε την κιβωτόν της Διαθήκης και προπορεύεστε έμπροσθεν του λαού. Και σήκωσαν την κιβωτό της Διαθήκης και πορεύοντο έμπροσθεν του λαού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, εν τη ημέρα ταύτη αρχίζω να σε μεγαλύνω ενώπιον παντός του Ισραήλ, για να γνωρίσω συν ότι καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντες την κιβωτό της Διαθήκης λέγον, όταν φτάσετε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνη, θέλετε σταθεί εν το Ιορδάνη. Όταν οι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί, ο Ισραήλ, η δεύτερη γενιά, ήταν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, πήραν μία εντολή να είναι σε μία απόσταση από την κιβωτό της Διαθήκης, να περπατάνε μπροστά, να είναι οι ιερείς με την κιβωτό, έχοντας στόχο να πάνε στον Ιορδάνη και να περάσουν αυτόν. Ο Ιορδάνης εκείνη την εποχή ήταν φουσκωμένος. Τα νερά έτρεχαν με πολύ μεγάλη ορμή. Και αν ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν ανθρωπίνως τον Ιορδάνη ποταμό, θα πληγόντουσαν όλοι. Αλλά όταν ο Θεός δίνει μια οδηγία και ο άνθρωπος την ακολουθεί πιστά και ταπεινά, και αφού ο άνθρωπος κάνει το δικό του μέρος, ο Κύριος κάνει το υπερφυσικό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να καθαριστούν, η κιβωτός να πάει μπροστά με τους ιερείς και οι υπόλοιποι να τα ακολουθούν σε κάποια μέτρα. Και ο Θεός θα έκανε τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι όμως έπρεπε να κάνουν αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ποιο είναι το δικό μας μέρος και να το κάνουμε, ώστε μετά να αφήνουμε στον Θεό το υπερφυσικό. Ο Θεός δεν αρέσκεται να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς με την χάρη του και αυτά. Αρέσκεται με την χάρη του να κάνει αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς, το μικρό μέρος τέλος πάντων, ώστε εκείνος να κάνει το υπερφυσικό, το αδύνατο για τον άνθρωπο. Και πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατακτήσουμε, το πρώτο πράγμα, ξέρετε ποιο είναι? Οι ανασφάλειές μας, οι ανησυχίες μας και οι φόβοι μας. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τον πόλεμο που κάνουμε αν αρχικώς δεν έχουμε νικήσει τους φόβους μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανασφάλειές μας. Δεν έχουμε νικήσει τις ανησυχίες μας. Τα ερωτηματικά τα οποία πλανώνται μέσα στην ψυχή και το κεφάλι μας καθημερινά και μας βασανίζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό περισσότερο να έλθει μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να έχουμε καθαρή οδηγία. Να κάνουμε το δικό μας μέρος με προσευχή και πίστη. Και να αφήσουμε εκείνον να κάνει τα υπόλοιπα. Ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει στην οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μας. Επειδή μπορεί και θέλει. Επειδή αρέσκεται να βοηθά τα παιδιά του. Θυμάστε τον Ηλία. Το είπαμε πρόσφατα το παράδειγμα. Όταν πεινούσε, έστειλε κόρακες να τον ταΐσουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, αδελφοί, μέσα από την γραφή. Τους τρεις παιδες που τους φύλαξε όταν τους έβαλαν σε εκείνο το καμίνι με την φωτιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να πρωτοπούμε μάλλον. Τον Δανιήλ με τα λιοντάρια. Τόσα πρόσωπα, τόσες καταστάσεις και ο Κύριος ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός μας, αδελφοί, ούτε φοβισμένος είναι, ούτε συγχυσμένος. Έχει την απόλυτη εξουσία στο οτιδήποτε. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Να μάθουμε να τον ακολουθούμε. Να μάθουμε να ακούμε την φωνή του. Να περιμένουμε την οδηγία του. Ώστε με ασφάλεια μέσα στην καρδιά να κατανικούμε τους φόβους, γιατί ο φόβος συντρίβει την πίστη. Ο φόβος είναι ο εχθρός της πίστης. Και η δύναμη που νικάει τον φόβο, ξέρετε ποια είναι? Η πίστη μας. Η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Βιβλίο του Ισαΐα 43:1-2. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ, το πλάστη σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ποιος διαβαίνει από ύδατα αυτή τη στιγμή? Ποιος περνάει ποταμούς? Ποιος βλέπει την φωτιά στη ζωή του? Ακούστε τι λέει ο Κύριος στο παρακάτω εδάφιο. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Ο Κύριος περιμένει να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, την οδηγία του, μέχρι το σημείο που θα αρχίσει εκείνος να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και αυτό θέλει εμπιστοσύνη και πίστη. Θα δούμε πολλές φορές το ποτάμι μπροστά μας. Θα το δούμε φουσκωμένο να τρέχει. Αλλά τότε είναι που πρέπει να σταθούμε ντυμένοι την πανοπλία του Θεού και να καταπολεμήσουμε ό,τι έχει σηκώσει η ζωή ή ο διάβολος. Τότε πρέπει να σταθούμε ζωσμένοι με την αλήθεια και την δόξα του Θεού, το χρήσμα του Θεού, και να κατανικήσουμε τα ψέματα του σατανά στο μυαλό μας. Τότε πρέπει να σταθούμε, αδελφοί, στο ύψος της δόξας του Κυρίου, για να μπορέσουμε να συντρίψουμε τη σάρκα που έρχεται να νικήσει το πνεύμα μας και να μας βάλει σε δεσμά φόβων. Και σίγουρα, αδελφοί, επειδή το έχουμε ζήσει και το διαβάζουμε και μέσα από το λόγο, ή το έχουμε δει και σε ζωές αδελφών, ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές η κατάσταση να φτάσει στα άκρα. Όταν λέω στα άκρα, εννοώ στα άκρα. Ένα βήμα και ο άνθρωπος πέφτει στη χαράδρα, στον γκρεμό. Αλλά τότε είναι που ο Κύριος έρχεται να κάνει την έκβαση. Όταν όλα είναι τόσο ανθρωπίνως, απελπισμένα και δυσάρεστα. Στίβαξε το νερό τότε επί Ιησού του Ναβί περίπου 32 χιλιόμετρα βορειότερα. Το νερό σταμάτησε 32 χιλιόμετρα μακριά από τους Ισραηλίτες, ώστε να περάσει ο Ισραήλ, να περάσουν τα ζώα τους, τα υπάρχοντά τους, οι οικογένειές τους. Ο Ιορδάνης είναι τύπος του θανάτου, είναι τύπος του βαπτίσματος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ξέρετε που βαπτίστηκε? Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο βαπτίστηκε και ο Κύριός μας, στο ίδιο σημείο που πέρασε η Κιβωτός. Και μάλιστα ο Ιησούς του Ναβί έκτισε δύο αναμνηστικές στήλες. Μία στην ξηρά και μία μέσα στα νερά, που συμβολίζουν τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν στήλες ενθύμησης. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κατακτήσουμε και να συντρίψουμε, αδελφοί, είναι η φόβη μας. Γιατί οι φόβοι αναιρούν το έργο του Θεού και τον εμποδίζουν να έρθει να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα στην ζωή μας. Μην φοβού, μόνον πίστευε. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και αυτό θέλει να δει ως πρώτο βήμα κατάκτησης, για να πάμε μετά στα επόμενα δύο. Διαβάζω. Ιησούς του Ναβί 5 από το 2 έως το 9 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5 κεφάλαιο, εδάφια 2 έως 9. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού. Πέρασαν λοιπόν οι Ισραηλίτες το ποτάμι που σταμάτησε, μπήκαν στην επιθυμητή γη, αλλά προτού ξεκινήσουν τους κατακτητικούς πολέμους έπρεπε να κάνουν κάποιες εργασίες. Και διαβάζουν. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ Δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμε ο Ιησούς εις εαυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των Ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξερθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά πάντες οι άντρες του πολέμου απέθαναν εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξερθών ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγενήθη εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εν τη ερήμο, εωσού ετελεύτησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη την οποίαν όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει σε μας γη ρέουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτο αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέται με, διότι σαν απερίτμητοι επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάσυντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο, εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφαίρεσα θυμών των οδυνηρισμών της Αιγύπτου, για τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερα. Προτού ξεκινήσει τους πολέμους, οι Ισραηλίτες έκαναν πνευματικές εργασίες. Έκαναν περιτομή και Πάσχα. Ετοιμάστηκαν, καθαρίστηκαν και άρχισαν να κατακτούν τα εδάφη τα οποία ο Κύριος τους είχε δώσει. Η περιτομή ήταν το σημείο της Διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ. Τα παιδιά τους δεν είχαν περιτιμηθεί μέσα στην έρημο και κατά συνέπεια δεν είχαν διαθήκη κοινωνίας με τον Θεό. Μπορεί να τους επέτρεπε ο Θεός να είναι μέσα στην έρημο, έτσι, αλλά τώρα ο Θεός δεν θα ανεχόταν άλλο αυτή την κατάσταση. Τώρα πια δεν κάνουμε περιτομή στο σώμα μας, κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να κυνηγεί μέσα στο έθνος μας, μέσα στην επιτόπια εκκλησία, αλλά τι ζητάει? Πρώτον, να νικήσουμε τους φόβους μας, να διώξουμε την απιστία, και δεύτερον, να είμαστε σε καθαριότητα και αγιασμό. Η επιφανειακή συνηθισμένη εκκλησία δεν θα μπορέσει να φέρει τίποτε εις πέρας. Τα συνηθισμένα, τα τυπικά, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο του Θεού. Ο Θεός θέλει πρώτα να μας συντρίψει, να μας θεραπεύσει, να είμαστε τελείως αδύναμοι μπροστά στους εχθρούς μας χωρίς Αυτόν, ώστε Εκείνος να κάνει τα θαυμαστά Του και τα μεγαλεία Του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Προς Κολοσσάης 3, 5 έως 11. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή τη συνειδωλατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε ζείτε ναυτής. Τώρα όμως, ακούστε σας παρακαλώ, τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα, οργή, θυμών, κακίαν, βλαστημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μην λέτε ψέματα σε άλλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και εντίθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ας διαβάσουμε μέχρι το 11, όπου δεν είναι Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση, αλληλούια, είναι ο Χριστός. Αμήν. Ο Κύριος ήθελε οι Ισραηλίτες να είναι καθαροί. Και τους έβαλε εκ νέου να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι το κόψιμο της ακροβιστίας στο σώμα τους θα επιδείκνει στη σφαίρα του πνεύματος μία πνευματική εσωτερική αλλαγή. Ο Κύριος θέλει να διαλεχτεί με τις αμαρτίες μας, τις κρυφές, μικρές, αλλά σημαντικές στα μάτια του αμαρτίες του λαού του. Και έρχεται προσωπικά στον καθένα από εμάς να κάνει μια προσωπική επίσκεψη ώστε να καθαρίσει το κάθε του παιδί που θα εξητήσει καθαρισμό και περισσότερο αγιασμό στη ζωή του. Γιατί ο Κύριος για να εργαστεί θέλει από τα παιδιά του κάποια δεδομένα. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί όροι θα μπορούσα να πω. Ο φόβος είναι απιστία. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο. Χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαριστεί στον Θεό. Και μόνο αυτός που πιστεύει λαμβάνει τη μισθαποδοσία της πίστης του από τον Κύριο. Άρα ο Κύριος να γίνει μισθαποδότης, τι πρέπει να δει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά? Πίστη. Και ο φόβος συντρίβει την πίστη. Άρα πώς θα έρθει η μισθαποδοσία του Θεού σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πίστη? Άρα ώστε να έχουμε πίστη, να συντρίβουμε τους φόβους μας, να είμαστε καθαροί ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο κοινωνίας μαζί του, να μην μπορεί ο κατήγορος να μας κατηγορήσει και να εμποδίσει τον Κύριο να έρθει να μας ευλογήσει, είτε ως εκκλησία είτε προσωπικά. Όταν δίνουμε τόπο στον εχθρό και στέκεται μπροστά στην παρουσία του και μας κατηγορεί, ο Κύριος, καθώς είναι δίκαιος, αδυνατεί να ανοίξει περισσότερο τους ουρανούς επάνω μας. Και ο Κύριος τους εκπαίδευε τους Ισραηλιτές τότε. Τους πήγε στο φουσκωμένο ποτάμι. Τους πήγε εκεί για να κατανικήσουν τους φόβους τους και μετά τους έβαλε να κάνουν περιτομή, δείγμα ότι ήθελε να είναι άγιοι και καθαροί. Και μας επιτρέπει καταστάσεις. Γιατί? Για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Να μάθουμε να κατανικούμε τους φόβους μας. Να ξέρουμε ότι καθώς θα έχουμε μπροστά μας τον Ιορδάνη, ο Κύριος θα τον σταματήσει. Και μετά τι ζητάει ο Κύριος? Καθαριότητα, αγιασμό και μια προσωπική άγια κοινωνία και σχέση με εκείνον. Μια σχέση αφιερώσεως. Μια αληθινή σχέση που ο πιστός θα προσφέρει τη ζωή του στον Κύριο. Με αγάπη και σεβασμό. Με προσευχή, με δύναμη. Και όχι τυπολατρικά. Και όχι καθώς ο πιστός θα έχει κάποιες στιγμές ενθουσιασμού. Διώξε τον ενθουσιασμό, αδελφοί, και βάλτε ωριμότητα. Ο ενθουσιασμός είναι καλός για να ξεκινήσουμε. Αλλά πολλές φορές, αν ο ενθουσιασμός δεν γίνει πίστη και δύναμη, σβήνει, χάνεται και ξαναγυρνάμε στα ίδια, στα μάταια, στα χτεσινά. Άρα, ως αρχή είναι καλός ενθουσιασμός, αλλά μετά πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, δύναμης και πίστης προς τον Κύριο. Και ο Κύριος ζητάει από την Εκκλησία να είναι στον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Ακούσατε τα όσα διαβάσαμε πριν λίγο? Να μην υπάρχει οργή, θυμός, ασχρολογία. Να μην υπάρχει κατάκριση, λογιότητα, αλλά ένα καθαρό στόμα, γιατί όλα όσα εξέρχονται από το στόμα αυτό θα είναι μέσα από ένα καθαρό πνεύμα. Άγιες πράξεις, συγχωρητικότητα, υπομονή, ώστε να πάμε στο επόμενο, το τελικό βήμα, το τρίτο βήμα που επιθυμούμε όλοι ως άνθρωποι, είτε στα πνευματικά είτε στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Γιατί αυτό θα έχουμε κατακτήσει τους φόβους μας και θα έχουμε κατακτήσει και το σαρκικό άνθρωπο, αμέσως μετά ξέρετε τι θα κατακτήσουμε? Τους εχθρούς μας. Θα τους συντρίψουμε. Ιησούς του Ναβί 6, 2 έως 5 εδάφιο. Όλα έχουν μία τάξη και μία σειρά στον Κύριο, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας αν πρώτα δεν κατακτήσουμε τους φόβους μας και δεν κατασυντρίψουμε το σαρκικό μας σε αυτό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα πάνε στον τρίτο, στην τρίτη κατάκτηση, στο τρίτο βήμα. Κατευθείαν να συντρίψουμε τους εχθρούς μας. Και δυστυχώς χάνουν τον πόλεμο, γιατί δεν έχουν κάνει πρώτα τα βήματα που λέγονται συντριβή κάθε φόβου και συντριβή της σάρκας. Ώστε μετά να πάμε και στο τρίτο βήμα, στην τρίτη κατάκτηση, που είναι να κατασυντρίψουμε και να κατακτήσουμε τους εχθρούς μας και να ανοίξει κάθε κλειστή θύρα μπροστά μας, να ανοίξει κάθε ευλογία του Κυρίου, να ανοίξουν ουρανοί και να βρέξει, να σταλάξει κάθε ευλογία και χάρη του Θεού επάνω μας. Και διαβάζουμε στο Ναβί 6:2-5. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ιδού, παρέδωκα στην χείραν σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς εν ισχύ. Τι λέει? Παρέδωσα. Παρέδωσα. Έχει τελειώσει το έργο, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί και τελειώσει. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Πότε? Στον σταυρό της δόξας του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Στην Ανάσταση και στην ευλογία του Κυρίου. Και θέλετε περιέλθει την πόλη, πάντες οι άνδρες του πολέμου, κύκλο της πόλεως, άπαξ. Ούτω θελισκάμνη 6 μέρες. Για 6 μέρες θα γυρνούσαν γύρω από την πόλη, από την Ιεριχώ, 6 μέρες, μία φορά. Και 7 ιερείς θέλουσι βαστάζει, έμπροστα τη σκευωτού 7 σάλπιγγες κερατίνας. Και την 7η μέρα θέλετε περιέλθει την πόλη 7 της. Και η ιερή θέλουση σαλπίζει μετά σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωση με την κερατίνη επεκτείνοντες, καθώς ακούσατε τον ήχο της σάλπιγγος, πας ο λαός θέλει να αλλάξει μέγανα αλλαγμών και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως εαυτό και ο λαός θέλει να βγει έκαστος κατενόπιον αυτού. Την 7η μέρα θα έκαναν 7 κύκλους. Σύνολον 13 κύκλους. Όταν κατανικήσουμε τους φόβους και είμαστε στον αγιασμό, ο Κύριος θα μας δίνει όραση και θα βλέπουμε τους εχθρούς μας νικημένους και κατακτημένους. Θα βλέπουμε ψυχές να σώζονται μέσα στην όραση της πίστης. Τα προβλήματά μας να λύνονται μέσα στην όραση της πίστης. Γιατί αυτό που θα έχουμε ως όραση, καθώς θα είναι πίστη στον Θεό, είναι μια πραγματικότητα και θα το δούμε στην φυσική σφαίρα σύντομα μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε στον Ιησού τον Ναβί, «Ιδού, παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ». Πρέπει να θεωρούμε το κάθε πρόβλημά μας κερδισμένο, νικημένο και τελειωμένο. Αμήν. Το κάθε πρόβλημα το βλέπουμε νικημένο, συντετριμένο, τελειωμένο, κερδισμένο μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, ώστε για τις πίστεως να το δούμε και στην φυσική σφαίρα. Εάν ο Ιησούς του Ναβί είχε μέσα στην καρδιά του σκέψεις ή συναισθήματα όπως να κάνουμε σκάλες για να μπούμε μέσα από τα τείχη, να περάσουμε από πάνω, να κάνουμε τούνελ, να ρίξουμε τις πύλες, ή αν ερχόντουσαν άνθρωποι και του λέγανε καλύτερα να κάνουμε πολιορκία ώστε να πεθάνω από την πείνα, να τους ανατινάξουμε τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Τότε ο Κύριος δεν θα ενεργούσε το παραμικρό. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί στάθηκε με πίστη, εμπιστεύτηκε τον Θεό που του είπε τι να κάνει, απλά ο λαός, οι ιερείς και οι πολεμιστές να περπατήσουν 7 ημέρες, σύνολο 13 φορές. Ψαλμός 118, 1-12. Θα διαβάσουμε από το 1 έως το 12 εδάφιο. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός. Σας παρακαλώ, ακούστε λόγια. Ας τα βάλουμε στην καρδιά μας. Δοξολογεί τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωσι τώρα η φοβούμενη των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη. Ακούστε λόγια. Ακούστε λόγια. Εν θλίψη επεκαλές τον Κύριο. Ο Κύριος με επίκουσε. Δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού. Μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ήδη την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί άνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρρεί υπάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πάνε και τα χώθεν, αλλά εν το ονόμα του Κυρίου θέλει κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Πρέπει να έχουμε όραση και προσευχή. όραση πίστης και προσευχή. Να έχουμε και τα νικήσει τους φόβους και τη σάρκα. Και να έχουμε όραση πίστης και προσευχή. Γιατί αυτό που κάνει η προσευχή, η συνεχόμενη προσευχή που είναι γεμάτη συνέπεια και πίστη, είναι να ταρακουνεί συνθέμελα την σφαίρα του πνεύματος και να βάσει λειτουργία τους πνευματικούς μηχανισμούς του Κυρίου. Η ημέρα της νίκης, της απελευθέρωσης και του θριάμβου θα έρθει. Εάν κατακτήσουμε τους φόβους μας, ακολουθούμε την οδηγία του Πνεύματος του Θεού, κατακτήσουμε την σάρκα, αφήσουμε τον Θεό να ανταλλαχθεί με τις κρυφές μας αμαρτίες και με τα λατώματά μας, τότε θα κατακτήσουμε τους εχθρούς μας με την συνεχή προσευχή μας και την υπακοή μας στον Θεό.
2: Αμήν.
1: Και μιλάω τόσο στην σφαίρα του Πνεύματος όσο αδελφοί και στην φυσική σφαίρα. Θα δούμε την κάρπαθα να σώζεται.
2: Αμήν.
1: Τα άπιστα μέλη των οικογενειών να σώζονται.
2: Αμήν.
1: Η Ελλάδα μας θα σωθεί.
2: Αμήν.
1: Τα έθνη του κόσμου.
2: Αμήν.
1: Θα σωθούν.
2: Αμήν.
1: Θα συντριφτεί η θρησκεία, η αμαρτία, κάθε βαβυλωνιακή ψευδοϊδασκαλία, δαιμονική, κάθε δαιμονικό θρήσκευμα. Θα συντριφτεί η παράδοση των ανθρώπων, η τυπολατρία, ο νομικισμός. Και σίγουρα, αδελφοί, θα δούμε και θα ανοίγονται θύρες ευλογίας στα οικονομικά μας, στα παιδιά μας, στο γάμο μας, στο σπίτι μας, δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό, αδελφέ μου, γι' αυτό, αδελφοί μου, στάσου περιεζωσμένος την πανοπλία του Θεού. Καταπολέμησε κάθε επίθεση του διαβόλου. Στάσου στο μέτρο της πίστης. Νίκησε τη σάρκα. Μην επιτρέψει τον διάβολο να σε νικήσει με τον φόβο. Και νίκησε κάθε σου εχθρό στο όνομα του Κυρίου σου Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον λάμδα αλφα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Κάμε την εκδίκηση των ιών Ισραήλ κατά των Μαδιανιτών. Έπειτα θέλεις προστεθεί εις τον λαόν σου». Και ελάλησε ο Μωυσής προς τον λαόν λέγον, «Ας οπλισθώσιν από σας άνδρες εις πόλεμον και ας υπάγωσιν εναντίον του Μαδιάμ δια να εκδικήσωσι τον Κύριον κατά του Μαδιάμ. Αναχιλίους από πάσης φυλής εκ πασών των φυλών του Ισραήλ θέλετε αποστείλει εις τον πόλεμο». Και εξυριθμήθησαν εκ των χιλιάδων του Ισραήλ χίλιοι από πάσης φυλής, 12.000 οπλισμένοι εις πόλεμον. Και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής εις τον πόλεμον, χιλίους από πάσης φυλής, αυτούς και Φινεές των ιών του Ελεάζαρ του Ιερέως εις τον πόλεμον μετά των σκευών των Αγίων και μετά των σαλπίγκων του αλαλαγμού εις τα σχήρας αυτού. Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν, και εθανάτωσαν πάν αρσενικών. Και εκτός των θανατωθέντων και τους βασιλείς του Μαδιάμ εθανάτωσαν τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σούρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, 5 βασιλείς του Μαδιάμ. Και τον Βαλαάμ, ιόν του Βεόρ, εθανάτωσαν εν μαχαίρα. Και ηχμαλώτευσαν οι Ιη Ισραήλ τας γυναίκας του Μαδιάμ και τα παιδεία αυτών και πάντα τα κτίνια αυτών και πάντα τα πίμνια αυτών και πάντα τα υπάρχοντα αυτών ελεηλάτησαν. Και πάσα στας πόλεις αυτών κατά τας κατοικίας αυτών και πάντα στους πύργους αυτών κατέκαυσαν εν πυρή. Και έλαβον πάντα τα λάφυρα και πάσαν την λεηλασίαν από ανθρώπου έως κτίνους. Και έφεραν προς τον Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς την συναγωγή των ιών Ισραήλ τους εχμαλώτους και τα λάφυρα και την λεηλασίαν εις το στρατόπεδον εις τας παιδιάδας του Μωάβ τας παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Και εξήλθον ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής εις συνάντησιν αυτών έξω του στρατοπέδου. Και θυμώθη ο Μωυσής εναντίον των αρχηγών του στρατεύματος, των χιλιάρχων και των εκατοντάρχων των ελθόντων από της παρατάξεως του πολέμου. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, «Ζώ σας αφήσατε πάσας τας γυναίκας, ιδού αυτε έγιναν αιτία εις τους ιούς Ισραήλ κατά την συμβουλήν του Βαλαάμ να ανομίσωσιν εναντίον του Κυρίου εις την υπόθεσιν του Φεγόρ. Και έγινεν η πληγή επί της συναγωγής του Κυρίου. Και τώρα θανατώσατε εκ των παιδίων πάντα τα αρσενικά και θανατώσατε τας γυναίκας όσε εγνώρισαν άνδρα κοιμηθήσε με ταυτού. Πάντα όμως τα κοράσια όσα δεν εγνώρισαν κήτην ανδρός φυλάξατε ζώντα διε αυτούς. Και μείνατε έξω του στρατοπέδου 7 ημέρας. Ώστις εθανάτωσε άνθρωπον και ως της ίγκης επεφωνευμένων καθαρίστητε σεις και οι εχμάλωτοί σας την τρίτην ημέραν και την εβδόμηνη ημέρα. Και καθαρίσατε πάντα τα ημάτια και πάντα τα σκεύη τα δερμάτινα και πάντα τα ηργασμένα εκ τριχών εγός και πάντα τα ξύλινα σκεύη. Και είπεν Ελεάζαρ ο ιερεύς προς τους πολεμιστάς τους ερχομένους εις τον πόλεμο. Τούτο είναι το πρόσταγμα του νόμου τον οποίον προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Πλην το χρυσίον και το αργύριον, των χαλκών, των σίδηρων, των κασίτρων και των μόλυβδων, πάνω τι δύναται να εμβεί εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του πυρός και θέλει είστε καθαρόν. Πρέπει όμως να καθαριστεί και δια του ύδατος του καθαρισμού. Και πάνω τι δεν εμβαίνει εις το πυρ, θέλετε περάσει δια του ύδατος. Και θέλετε πλύνει τα ημάτια σας την εβδόμηνη μέρα και θέλετε είστε καθαροί και μετά ταύτα θέλετε εισέλθει εις το στρατόπεδο. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάβε τον αριθμόν των λαφύρων της εχμαλωσίας από ανθρώπου έως κτίνους, σύ και Ελεάζαρ ο ιερεύς και οι αρχηγοί των πατριών της συναγωγής. Και διέρεσον τα λάφυρα εις δύο μεταξύ των πολεμιστών των εξελθόντων εις τον πόλεμον και πάσης της συναγωγής. Και αφαίρεσον δια των Κύριων απόδομα εκ των ανδρών των πολεμιστών των εξελθόντων εις τον πόλεμον, ανά εν εκ πεντακοσίων από ανθρώπων και από βοών και από όνων και από προβάτων. Από του ημίσεως αυτών θέλετε λάβει και δώς εις Ελεάζαρ τον ιερέα προσφοράν του Κυρίου. Και από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ θέλεις λάβει εν μερίδιον από πεντίκοντα, από ανθρώπων, από βοών, από όνων και από προβάτων, από παντός κτίνους και θέλεις δώσει αυτά εις τους Λεβίτας, τους φυλάτοντας τας φυλακάς της σκηνής του Κυρίου. Και έκαμεν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς, καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσή. Και τα λάφυρα τα εναπολυφθέντα εκ της λαιλασίας, την οποίαν έκαμον οι άνδρες οι πολεμιστέ, ήσαν πρόβατα 600, 75.000 και βόες 72.000 και όνοι 1.061 και ψυχέ ανθρώπων από των γυναικών έτινες δεν εγνώρισαν κι την ανδρός, πάσε εψυχέ 32.000. Και το ίμιση, το μερίδιο των εξελθόντων εις τον πόλεμον, ή το κατά των αριθμών, τα πρόβατα 337.000 και 500. Και το απόδομα του Κυρίου από των προβάτων ή το 675. Και οι βόες 36.000 και το απόδομα του Κυρίου 72. Και οι όνοι 300.000 και 500 και το απόδομα του Κυρίου εις και 60. Και ψυχέ ανθρώπων ήσαν 16.000 και το απόδομα του Κυρίου 32 ψυχέ. Και έδωκεν ο Μωυσής το απόδομα, την προσφοράν του Κυρίου εις Ελεάζαρ, τον ιερέα, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσήν. Και από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ, το οποίον ο Μωυσής εξεχώρισε από του μεριδίου των ανδρών των πολεμιστών. Και τούτο, το ίμιση της συναγωγής, ήτο, πρόβατα 337.000 και 500 και βόες 36.000 και όνοι 300.000 και 500 και ψυχέ ανθρώπων 16.000. Και έλαβε ο Μωυσής από του ημίσεως μεριδίου των ιών Ισραήλ ανά εν εκ πεντίκοντα από ανθρώπων και από κτηνών και έδωκεν αυτά εις τους Λεβίτας τους φυλάτοντας τας φυλακάς της σκηνής του Κυρίου καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Και προσήλθον εις τον Μωυσήν οι αρχηγοί οι επί των χιλιάδων του στρατεύματος, χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι, και είπων προς τον Μωυσήν. Οι δούλοι σου έλαβαν τον αριθμόν των ανδρών των πολεμιστών των υπό την επιστασίαν ημών, και δεν λείπει εξ ημών ουδεής. Και εφέραμεν τα δώρα του Κυρίου έκαστος ό,τι έβρικε, σκεύη χρυσά, αλίσους και βραχιόλια, δακτυλίδια, ενότια και περιδέρεα, δια να γίνει εξηλαίωσης υπέρ των ψυχών ημών ενώπιον του Κυρίου. Και έλαβεν ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρά αυτών όλων εις σκεύη εργασμένα. Και παν το χρυσίον της προσφοράς των χιλιάρχων και εκατοντάρχων, το οποίον προσέφεραν εις τον Κύριον, ή το 16.750 σίκλι, διότι οι άνδρες οι πολεμιστέ είχαν λαφυραγωγήσει έκαστος διε αυτών. Και έλαβε ο Μωυσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς το χρυσίον παρά των χιλιάρχων και εκατοντάρχων και έφεραν αυτό εις την σκηνή του μαρτυρίου, εις μνημόσυνον των ιών Ισραήλ ενώπιον του Κυρίου. Αριθμοί. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Ιδέ οι Ρουβίν και οι Γαδ είχον πλήθος κτηνών πολύ σφόδρα. Και ότε είδον την γην Ιαζήρ και την γην Γαλαάδ, ότι ιδού ο τόπος ήτο τόπος διακτίνει, οι Γαδ και οι Ρουβίν ελθόντες είπον προς τον Μωυσήν και προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς τους άρχοντας της συναγωγής λέγονται. Οι Αταρόθ και Δεβών και Ιαζήρ και Νιμρά και Εσεβών και Ελεαλή και Σεβάμ και Νεβό και Βεών, η γη την οποίαν επάταξεν ο Κύριος έμπροσθεν της συναγωγής του Ισραήλ, είναι γη κτηνοτρόφος και οι δούλοι σου έχουν συκτείνει. Δια τούτο είπον, εάν ευρήκαμεν χάριν εμπροσθέν σου, ας δοθεί η γη αυτή στους δούλους σου δια ιδιοκτησία. Μη διαβιβάσεις ημάς τον Ιορδάνη. Και είπεν ο Μωυσής προς τους ιούς Γαδ και προς τους ιούς Ρουβίν. Οι αδελφοί σας θέλουν συνυπάγει εις πόλεμον και εσείς θέλετε μείνει εδώ. Και γιατί δηλιάζετε την καρδία των ιών Ισραήλ, δια να μη περάσωσιν εις την γη την οποίαν ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς. Ούτως έκαμον οι πατέρες σας, ότε απέστειλα αυτού από κάδης βαρνή δια να είδωσι την γη. Και ανέβησαν μέχρι της φάραγγος Εσχόλ και ειδώντες την γη εδηλίασαν την καρδία των ιών Ισραήλ, δια να μη εισέλθωσιν εις την γη την οποίαν ο Κύριος έδωκεν εις αυτούς. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη. Και όμως ελέγον, δεν θέλουν συνειδεί οι άνδρες, οι αναβάντες εξ Αιγύπτου, από 20 ετών και επάνω την γη την οποίαν όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, διότι δεν με οικολούθησαν εντελώς. Εκτός Χάλευ Ιού Ιεφωνή του Κενεζίτου και Ιησού Ιού του Ναβί, διότι οικολούθησαν εντελώς τον Κύριον. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ και έκαμεν αυτούς να περιπλανώνται εις την έρημον 40 έτη έως ού εξολοθρεύθη πάσα η γενεά ή της είχε πράξει το κακόν ενώπιον του Κυρίου. Και ειδού σήσε σηκώθητε αντί των πατέρων σας γενεά ανθρώπων αμαρτωλών δια να εξάψετε περισσότερον την φλόγαν της οργής του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Επειδή εάν εκκλίνετε απ' αυτού έτι πάλιν θέλει αφήσει τον Ισραήλ εν τη ερήμο και θέλετε εξολοθρεύσει πάντα τον λαόν τούτον. Και προσήλθον εις αυτόν και είπον, θέλομεν οικοδομήσει εντάφθα μάνδρας δια τα κτίνη ημών και πόλης δια τα παιδεία ημών. Ημείς δε οπλισμένοι θέλομεν προχωρεί πρόθυμοι έμπροσθεν των ιών Ισραήλ έως σου φέρομεν αυτούς εις τον τόπον αυτών. Τα δε παιδεία ημών θέλουσι κατοικοί εις τετυχισμένας πόλης δια τους κατοίκους του τόπου. Δεν θέλομεν επιστρέψει εις τα σοικία ημών έως σου η Ισραήλ κληρονομήσωσιν έκαστος την κληρονομίαν αυτού. Διότι εμείς δεν θέλομεν να κληρονομήσομεν με ταυτόν πέραν του Ιορδάνου και επέκεινα. Διότι η κληρονομία ημών έπεσεν εις ημάς εντεύθεν του Ιορδάνου προς Ανατολάς. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, εάν κάμετε κατά των λόγων τούτων, εάν προχωρείτε οπλισμένοι έμπροσθεν του Κυρίου εις πόλεμον και διαβείτε πάντες οπλισμένοι των Ιορδάνην έμπροσθεν του Κυρίου, έως σου εκδιώξει τους εχθρούς αυτού απέμπροσθεν αυτού και υποταχθεί η γη έμπροσθεν του Κυρίου, τότε μετά ταύτα θέλετε επιστρέψει και θέλετε είστε αθώοι ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του Ισραήλ και θέλετε έχει την γη ταύτην ιδιοκτησίαν σας ενώπιον του Κυρίου. Εάν όμως δεν κάμετε ούτως, ιδού θέλετε αμαρτήσει ενώπιον του Κυρίου και ας είστε βέβαιοι ότι θέλει σας ευρύ η αμαρτία σας. Οικοδομήσατε πόλεις δια τα παιδεία σας και μάνδρα δια τα πρόβατά σας και κάμετε εκείνο το οποίον εξήλθε εκ του στόματός σας. Και είπον οι Ιη Γαδ και οι Ιη Ρουβίν προς τον Μωυσήν λέγοντες, «Η δούλη σου θέλουν σηκάμει καθώς ο Κύριος μου προστάζει. Τα παιδεία ημών, εγυναίκες ημών, τα πίμνια ημών και πάντα τα κτίνη ημών θέλουν σημαίνει εντάφθα εις τας πόλης του Γαλαάδ. Η δούλη σου όμως θέλουν σηδιαβεί πάντες οπλισμένοι, παρατεταγμένοι ενώπιον του Κυρίου εις μάχην, καθώς λέγει ο Κύριος μου». Τότε ο Μωυσής έδωκε προς τα γην περί αυτών εις Ελεάζαρ τον ιερέα και εις τον Ιησούν Υιόν του Ναβί και εις τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, «Εάν οι Ιη Γαδ και οι Ιη Ρουβίν διαβώσει με σας τον Ιορδάνην, πάντες οπλισμένοι εις μάχην, έμπροσθεν του Κυρίου, και κατακυριευθεί η γη έμπροσθεν σας, τότε θέλετε δώσει εις αυτούς την γην Γαλαάδ εις ιδιοκτησίαν. Εάν όμως δεν θέλωσι να διαβώσει οπλισμένοι με σας, τότε θέλουσι λάβει η κληρονομίαν μεταξύ σας εν τη γη Χαναάν». Και απεκρίθησαν οι Ιη Γαδ και οι Ιη Ρουβίν λέγοντες, «Ως είπεν ο Κύριος εις τους δούλους σου, ούτω θέλομεν κάμει. Εμείς θέλομεν διαβεί οπλισμένοι έμπροσθεν του Κυρίου εις την γην Χαναάν, δια να έχομεν την ιδιοκτησία της κληρονομίας ημών εντεύθεν του Ιορδάν. Και έδωκεν εις αυτούς ο Μωυσής, εις τους Ιούς Γάδ και εις τους Ιούς Ρουβίν και εις το ίμιση της φυλής Μανασί, Ιού του Ιωσήφ, το βασίλειον του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, και το βασίλειον του Ογ, βασιλέως της Βασάν, την γην μετά των πόλεων αυτής εν της ορίης, τας πόλης της γης Κύκλο. Και οι Γάδ οκοδόμησαν την Δεβόν και την Αταρόθ και την Αροήρ και την Ατρόθ, Σοφάν και την Ιαζήρ και την Ιωγβεά και την Βεθ Νιμρά και την Βεθ Αράν, πόλης Οχυράς και Μάνδρας Προβάτων. Και οι Ρουβίν οκοδόμησαν την Εσεβόν και την Ελεαλή και την Κυριαθαΐμ και την Νεβό και την Βααλμεών, μεταβάλλοντες τα ονόματα αυτών και την Σιβμά, και έδωκαν άλλα ονόματα εις τας πόλεις τας οποίας οκοδόμησαν. Και οι Μαχύρ, Ιού του Μανασί, υπήγαν εις την Γαλαάδ και κυρίευσαν αυτήν, εκδιώξαντες των Αμοραίων τον εναυτή. Και έδωκεν ο Μωυσής την Γαλαάδ εις Μαχύρ των ιών του Μανασί, και κατόκισεν εναυτή. Και η Αΐρ, ο υιός του Μανασί, υπήγε και κυρίευσε τας μικράς πόλης αυτής και ονόμασεν αυτάς Αβόθ Ιαΐρ. Και ο Νοβά υπήγε και κυρίευσε την Κενάθ και τα χωρία αυτής και ονόμασε αυτήν Νοβά από του ονόματος αυτού.
2: Παριμίε, κεφάλαιο Δέλτα. Ακούσατε τέκνα παιδείαν πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεσιν. Διότι δίδω εις εσάς καλήν διδασκαλίαν. Μη εγκαταλείπετε των νόμων μου, διότι και εγώ εστάθην Υιός του Πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου. Και με δίδασκε και μη έλεγεν, ας κρατεί η καρδία σου τους λόγους μου, φύλατε τα σεντολάς μου και θέλει ζήσει. Απόκτησον σοφίαν, απόκτησον σύνεσιν. Μη λησμονήσεις αυτήν. Μη δε κλείνεις από τον λόγον του στόματός μου. Μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλησε περιφυλάτη. Αγάπα αυτήν και θέλησε διατηρή. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν απόκτησήν σου, απόκτησον σύνεσιν. Ανάλαβε αυτήν και θέλησε υψώσει. Θέλησε δοξάσει όταν εναγκαλιστείς αυτήν. Θέλει επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Θέλησε δώσει διάδημα δόξης. Άκουε η μου και δέχθητη τους λόγους μου και θέλουσι πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς, τα βήματά σου δεν θέλουσιν είστε εστενοχωρημένα, και όταν τρέχεις, δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδείαν, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Μη εισέλθεις εις την τρίβον των ασεβών, και μη υπάγεις εις την οδόν των πονηρών. Απόφευγε αυτήν, μη περάσεις δι' αυτής, έκλεινον απ' αυτής και διάβα. Διότι αυτοί δεν κοιμώνται εάν δεν κακοποιήσωσι, και ο ύπνος αυτών αφαιρείται εάν δεν υποσκελίσωσιν. Επειδή τρώγουσιν άρτων ασεβίας και πίνουσιν ίνων δυναστείας. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γίνει τελεία ημέρα. Η οδός των ασεβών είναι ως το σκότος. Δεν γνωρίζουσι που προσκόπτουσιν. Ιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου. Κλείνον το οτίον σου εις τα λόγια μου. Ας μη απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμόν σου. Φύλατε αυτά εν τη καρδία σου. Διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτών την σάρκα. Με τα πάσης φυλάξιος φύλατε την καρδίαν σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφήν χιλέων απομάκρυνων από σου. Η οφθαλμή σου ας βλέπω συνορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται έμπροσθεν σου. Στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου και πάσε εωδή σου θέλουσι κατευθυνθεί. Μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψον τον πόδα σου από κακού.
3: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 21. και είδον ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουσιν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον». Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, «Ιδού κάμνω νέα τα πάντα». Και λέγει προς εμέ, «Γράψον, διότι ούτε οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». Και είπε προς εμέ, «Ετελέσθη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι και ευδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε, θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος». Και ήλθε προς εμέ, εις των επτά αγγέλων, των εχόντων τας επτά φιάλας, τας πλήρης από των επτά εσχάτων πληγών, και ελάλησε με τεμού, λέγον, «Ελθέ, θέλω σι δείξει την ύμφιν, του αρνίου την γυναίκα». Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών, και μη έδειξε την πόλην την μεγάλην, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσαν την δόξαν του Θεού, και η λαμπρό της αυτής ήτο ομοία με λίθων πολύτιμων, ως λίθων ίασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών. Είχε και 12 πυλώνας, και εις τους πυλώνας 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες 3, προς βορράν πυλώνες 3, προς νότον πυλώνες 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12, και εν αυτής τα ονόματα των 12 αποστόλων του αρνίου. Και ο λαλών με τεμού είχε κάλαμον χρυσούν, δια να μετρήσει την πόλην και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη σκείται τετράγωνος, και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλην με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρον του ανθρώπου ήγουν του αγγέλου. Και η οικοδόμηση του τείχους αυτής η το ίασπης. Και η πόλης χρυσίων καθαρών, ομοία με ίαλων καθαρών. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων. Το πρώτον θεμέλιον ίασπης, το δεύτερον σάπφυρος, το τρίτον χαλκιδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδον βύριλος, το ένατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος, το δωδέκατον αμέθιστος. Και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτε, έκαστος των πυλώνων ήτο εξενός μαργαρίτου, και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαφανής. Και ναών δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλης δεν έχει χρίαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, δια να φέγκος είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατίεν το φωτί αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλειστεί την ημέραν, διότι νίξ δεν θέλει είστε εκεί. Και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν. Και δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα,

0: απίαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν. Και θέλουσι νιδί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών. Και νίξ δεν θέλει είστε εκεί, και δεν έχουσι χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ως της φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Και εγώ ο Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας. Και ότε ήκουσα και είδων, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου, του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεχε, μη κάμεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και τους φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, των θεών προσκύνησον. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Ως της αδική, ας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Και ιδού έρχομαι ταχαίως, και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, δια να έχω συν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής, και να εισέλθωσι δια των πυλώνων εις την πόλην. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός, και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν ελθέ, και ως της ακούει ας είπει ελθέ, και ως της διψά ας έλθει, και ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το ίδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν της επιθέσει εις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσει εις αυτόν τας πληγάς, τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εάν της αφαιρέσει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν. Ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, είσαι η δύναμη της ψυχής μας, Κύριε μας, και των σωμάτων μας. Εσύ είσαι που μας δίνεις, Κύριε μας, την ισχύ μέσα μας. Και το να σκεφτόμαστε και το να βλέπουμε και το να ακούμε και να μιλούμε, Κύριε. Και το να επιθυμούμε, Χριστέ μας Άγιε, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε. Απόψε, αδερφοί, θα δούμε την ιστορία του Ουρία του Χεταίου στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν η παρατηνόμενη εκστρατεία κατά των αμμονητών των εχθρών του λαού Ισραήλ και εκείνη την εποχή έλαβε μέρος ένα από τα πιο θλιβερά περιστατικά στη ζωή του βασιλιά Δαβίδ. Δευτέρα Σαμουήλ 11 από το 2. Όλα άρχισαν όταν ο βασιλιάς πόθησε μια ξένη γυναίκα και με κατάληξη να διατάξει τη θανάτωση του σύζυγου της.

0: Λέει «Και προς την εσπέρα, όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε από το κρεβάτι του, περπατούσε πάνω στην ταράτσα του βασιλικού σπιτιού και από την ταράτσα είδε μια γυναίκα να λούζεται. Και η γυναίκα ήταν υπερβολικά ωραία στην όψη. Και ο Δαβίδ έστειλε και ερεύνησε για τη γυναίκα και κάποιος είπε «Δεν είναι αυτή η Βηθσαβέ, η θυγατέρα του Ελιάμ, η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου». Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές και την πήρε. Και όταν ήρθε σε αυτόν, κοιμήθηκε μαζί της και γύρισε στο σπίτι της. Και η γυναίκα συνέλαβε και στέλνοντας μήνυμα στο Δαβίδ, ανήγγειλε και είπε «Είμαι έγκυος». Τώρα ο Ουρίας, ο σύζυγός της, ήταν ένας καλός άντρας. Γιατί ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν επίσης ένας καλός άντρας, δούλος του Κυρίου, να θέλει να θανατώσει τον Ουρία? Εκείνο που μας βοηθάει να το κατανοήσουμε αυτό είναι Ιάκωβος 1.13. Είναι κάποια εδάφια, αδερφοί, που μας δείχνουν πώς μπορεί να στραφεί η ψυχή, η επιθυμία των ανθρώπων. Κανείς όταν πειράζεται ας μη λέει «Από το Θεό πειράζομαι». Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από κακά και αυτός δεν πειράζει κανέναν. Αλλά καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Έπειτα, η επιθυμία όταν συλλάβει γεννά αμαρτία και η αμαρτία όταν αποτελεστεί γεννά θάνατο. Αλλά αν μπορεί να ρωτήσει κάποιος τώρα, καλά, αυτή η πληροφορία, αυτό το εδάφιο, πώς μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ο Δαβίδ έβαλε να θανατωθεί ο Ουρίας? Για να βρούμε την απάντηση χρειάζεται να εξετάσουμε τις περιστάσεις που ο βασιλιάς ήθελε το θάνατο του αξιωματικού του, του στρατιωτικού του. Μια μέρα ενώ ο Ουρίας έλειπε, ο Δαβίδ συνέβη να κοιτάξει από την ταράτσα του και είδε την όμορφη Βηθσαβέ να λούζεται. Τι έκανε τότε ο Δαβίδ? Συνέχιζε να κοιτάζει. Αλλά κάνοντας το αυτό, επέτρεψε να αναπτυχθεί μέσα στην καρδιά του η επιθυμία να έχει σεξουαλική σχέση μαζί της. Δεν ήταν ο Θεός εκείνος που έβαλε σε δοκιμασία τον Δαβίδ. Όχι, ο Δαβίδ ο ίδιος παρασύρθηκε και δελεάστηκε από την ίδια του την επιθυμία, όπως μας λέει ο Ιάκωβος. Αργότερα, επειδή η Βηθσαβέ είχε μείνει έγκυος, ατυχία, μια φορά και μείνει έγκυος. Άλλοι προσπαθούν χρόνια και δεν τα καταφέρνουν. Αλλά κοιτάξτε τι ο Κύριος επιτρέπει, γιατί είναι από πάνω και βλέπει. Και ο Δαβίδ δεν μπορούσε πια να κρύψει τη μοιχεία τους. Κανόνισε ο Ουρίας να σκοτωθεί. Και αυτή η εμπειρία τώρα, αυτή η πείρα, μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι συχνά κάνουν άσχημα πράγματα, γιατί φιλοξενούν εσφαλμένες επιθυμίες μέσα στην καρδιά τους. Και εμείς θα πρέπει να μάθουμε από την πείρα του Δαβίδ να αποφεύγουμε εγκαταστάσεις, καθώς και ενέργειες και θεάματα που μας ανοίγουν την όρεξη. Δια αρχίζει από μέσα σου να ανεβαίνει αυτό και λες, οπ, να το σταματήσω ή να το αφήσω. Γιατί ο Δαβίδ μπορούσε να τη δει και να γυρίσει από την άλλη. Κολοσσαείς 3.5. Είναι εύκολο να σταματούμε γαργαλιστικά θεάματα? Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που είναι πάνω στη γη. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η δωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απίθειας. Ο Δαβίδ είδε τη Βηθσαβέ να λούζεται και την ερωτεύτηκε. Κοιμήθηκε μαζί της ένα βράδυ, όπως είπαμε, την άφησε έγκυο. Πίσω στη Δευτέρα Σαμουήλ 11, στο 6. Και ο Δαβίδ έστειλε μήνυμα στον Ιωάβ, ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του, λέγοντας «Στείλε μου τον Ουρία το Χεταίο». Και ο Ιωάβ έστειλε στο Δαβίδ τον Ουρία. Και όταν ο Ουρίας ήρθε σε αυτόν, ο Δαβίδ ρώτησε πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν τα πράγματα του πολέμου. Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Κατέβα στο σπίτι σου, πλύνε τα πόδια σου». Και ο Ουρίας βγήκε από το σπίτι του βασιλιά και πίσω του ήρθε μερίδιο από το τραπέζι του βασιλιά. Ποιος ήταν ο φόβος του Δαβίδ? Ότι χωρίς αλόη Βυσσαβέ επρόκειτο να εκτεθεί δημόσια και να θανατωθεί για ανήθικη διαγωγή. Θυμάστε την Μαριάμ, τη μητέρα του Κυρίου μας. Έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη. Και ο Ιωσήφ μάλιστα λέει για να μην τη λιθοβολήσουν, σκέφτηκε να την πάρει και να την απολύσει μετά κρυφά. Γιατί δεν μπορούσε μια κοπέλα παρθένα να ήταν έγκυος. Εδώ ήταν παντρεμένη μεν, αλλά αφού ο άντρας της έλειπε μήνες, αρκετόν καιρό, πώς θα δικαιολογούσε την εγκυμοσύνη της? Σημαίνει ότι απάτησε τον άντρα της. Γι' αυτόν έστειλε γρήγορα μήνυμα στο στρατό να εμφανιστεί ο Ουρίας ενώπιον του στην Ιερουσαλήμ, ελπίζοντας ότι θα περνούσε τη νύχτα με τη σύζυγό του και θα μπάλωναν την κατάσταση ότι έμεινε έγκυος από τον άντρα της που την επισκέφτηκε. Στο 9. Ο Ουρίας όμως κοιμήθηκε δίπλα στη θύρα του σπιτιού του βασιλιά μαζί με όλους τους δούλους του κυρίου του και δεν κατέβηκε στο σπίτι του. Και όταν ανήγγυλαν στον Δαβίδ λέγοντας «Ο Ουρίας δεν κατέβηκε στο σπίτι του», ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Εσύ δεν έρχεσαι από διπορία. Γιατί δεν κατέβηκε στο σπίτι σου?» Και ο Ουρίας είπε στον Δαβίδ «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούν σε σκηνές και ο κύριος μου ο Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι πάνω στο πρόσωπο της παιδιάδας και εγώ θα πάω στο σπίτι μου να φάω, να πιω, να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα». Και ο Δαβίδ είπε στον Ουρία «Μείνε εδώ και σήμερα και αύριο θα σε εξαποστείλω». Και έμεινε ο Ουρίας στην Ιερουσαλήμ εκείνη τη μέρα και την επόμενη. Προς μεγάλη απογοήτευση του Δαβίδ, ο Ουρίας δεν πήγε στη σύζυγό του. Είπε ότι ήταν αδιανόητο να γυρίσει στο σπίτι του ενώ ο στρατός ήταν στις μάχες, στην αντικσότητα έξω, στα χωράφια και εγώ να κοιμάμαι με τη γυναίκα μου έτσι απλά. Ξέρετε, όταν ένα Ισραηλιτικό στράτευμα βρισκόταν σε εκστρατεία, οι άντρες απήχαν από σεξουαλικές σχέσεις, γενικά από απολαύσεις, γιατί ήταν ο καιρός του πολέμου και έπρεπε να επικεντρωθούν εκεί και να έχουν και την ευλογία του Θεού σε όλα. Έπρεπε να παραμείνουν καθαροί τελετουργικά. Στο 13. Και ο Δαβίδ τον κάλεσε και έφαγε μπροστά του και ήπιε και τον μέθησε. Και την εσπέρα βγήκε να κοιμηθεί πάνω στο κρεβάτι του μαζί με τους δούλους του κυρίου του. Πλην στο σπίτι του δεν κατέβηκε. Παρόλο που ο Δαβίδ τον μεθάει, που η μέθη τι είναι, φέρει μια χαλαρότητα στον άνθρωπο. Και έστω κι αν είχε κάποιες νόμους μέσα του, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει, τι θα πουν οι άλλοι κλπ. Ήταν πιο εύκολο να καταφέρει ο Δαβίδ αυτό που ήθελε. Όμως ο Ουρίας αρνείται να κοιμηθεί με την όμορφη γυναίκα του. Ούτε η παρουσία του στην Ιερουσαλήμ, ούτε η εύνοια του βασιλιά. Κότσαμ βασιλιά, σου λέει, πήγαινε σπίτι σου, σου δίνω την άδεια. Ποιος θα τον κατηγορήσει? Ούτε η συζυγική αποστέρηση τόσο καιρό μακριά της, ούτε ακόμα και το μεθύσι που του προκάλεσαν στο βασιλικό τραπέζι, δεν στάθηκαν ικανά να παρασύρουν αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο μακριά από τις αρχές του. Και ο Δαβίδ στην απόγνωσή του, στο 14, τον έστειλε πίσω στο στρατόπεδο με μυστικές οδηγίες προς τον Ιωάβ, τον διοικητή. Έγραψε μια επιστολή στον Ιωάβ και την έστειλε διαχειρός του Ουρία. Και στην επιστολή έγραψε λέγοντας «Βάλτε τον Ουρία απέναντι στη σκληρότερη μάχη. Έπειτα, συρθείτε από αυτόν για να χτυπηθεί και να πεθάνει». Και πέτυχε το σχέδιο. Αλλά σκεφτείτε την εικόνα. Επιστολή, δηλαδή σαν ένα αρνάκι στη σφαγή. Πάει στον Ιωάβ. Ο Ιωάβ που δεν ήξερε τι έγινε, του λέει «Στείλ μου τον Ουρία». Τον έστειλε. Μετά από 3-4 μέρες έρχεται πίσω και φέρει την επιστολή. Για να δούμε. Βάλτε τον Ουρία να πεθάνει. Και βλέπει τον Ουρία. Και ο Ουρίας αθώος, εκεί δεν ξέρει τι γράφει μέσα το γράμμα. Τι να σκέφτηκε τώρα? Ο Ουρίας πέθανε στη μάχη. Η Χύρα, σύζυγός του, τήρησε την καθιερωμένη περίοδο του πένθους. Και κατόπιν ο Δαβίδ την υφεύθηκε, προτού γίνει αντιληπτό ότι ήταν έγκυος. Τώρα, και η ίδια θα είχε μεγάλες συνέπειες, μπορούσε να πεθάνει, εφόσον είχε απατήσει τον άντρα της, αλλά και ο Δαβίδ Ναι, ήταν βασιλιάς, έκανε ό,τι ήθελε σε εισαγωγικά, αλλά οι νόμοι ήταν νόμοι του Θεού. Και αυτός είχε μπλέξιμο αν δεν τα κατάφερνε. Γιατί είσαι βασιλιάς, αλλά λες να τηρούμε τους νόμους. Εσύ τι κάνεις? Και ο Ιωάβ συνεργάστηκε σε αυτό το σχέδιο, αλλά στην αναφορά του προς το βασιλιά, σχετικά με την έκβαση της μάχης, χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός, γιατί ήξερε ότι αν κάνει λάθος στη στρατηγική του σαν στρατηγός, ο Δαβίδ ήξερε από μάχες. Θα τον κατσάδιαζε ο βασιλιάς. Και στο 23 έστειλε τον μηνυτή στο Δαβίδ και είπε ο μηνυτής: «Υπερίσχυσαν εναντίον μας οι άνδρες και βγήκαν προς εμάς την πεδιάδα και τους καταδιώξαμε μέχρι την είσοδο της πύλης. Αλλά οι τοξότες τόξευσαν από το τείχος πάνω στους δούλους σου. Και μερικοί από τους δούλους του βασιλιά πέθαναν». Κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να κάνουν τέτοια μάχη. «Και ο δούλος σου, ο Ουρίας, ο Χεταίος, ακόμα πέθανε». Γιατί αυτό ήθελε να ακούσει ο Δαβίδ. Ήταν μια άδικη μάχη δηλαδή, γιατί ένας καλός στρατηγός ο Ιωάβ δεν θα έκανε τέτοια βλακεία να πάει κάτω από το τείχος, γιατί είχαν άλλες περιπτώσεις που ρίχναν από πάνω πέτρες και τους σκότωναν. Τότε ο Δαβίδ είπε στον μηνυτή: «Έτσι θα πεις στον Ιωάβ, μη σε ανησυχεί αυτό το πράγμα. Επειδή η Ρομφαία κατατρώει πότε τον ένα, πότε τον άλλο. Ενίσχυσε τη μάχη σου ενάντια στην πόλη και να την καταστρέψεις. Και εσύ ενθάρρυνε τον», λέει στον μηνυτή. Βλέπετε την αδικία, τον ξεπεσμό του βασιλιά. Και μάλιστα εκτός του Ουρία υπήρξαν και λεγόμενες παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή πέθαναν και άλλοι άνδρες καλοί μαζί του, μαζί με τον σύζυγο της Βιθσαβέ. Για να μην υποψιαστεί ίσως κανείς άλλος, μα γιατί μόνον ο Ουρίας? Δηλαδή ο Ουρίας, τον οποίο αδίκησε, ήταν ένας από τους δικούς του άξιους, ένα πρόσωπο τιμής, αρετής. Και βρισκόταν μακριά στην υπηρεσία του βασιλιά, που κανονικά ο ίδιος ο βασιλιάς έπρεπε να ήταν εκεί μπροστά στο στράτευμα, όχι να γυρίζει στην ταράτσα και να βλέπει. Και διακινδύνευε τη ζωή του για την τιμή και την ασφάλεια του Δαβίδ και του βασιλείου του. Τώρα από την άλλη, η Βιθσαβέ, την οποία ξεσήκωσε, ήταν μια κυρία με καλή φήμη και μέχρι να παρασυρθεί από αυτόν, από την επιρροή δηλαδή σε αυτή την πράξη, χωρίς αμφιβολία είχε διατηρήσει την αγνότητά της. Δεν ήταν καμιά γυναίκα χαμηλής ηθικής. Αλλά όταν σε καλεί ο βασιλιάς να πας στο παλάτι που δεν ξέρεις τι σε θέλει, θα πας. Όταν την παρασέρνει μετά πιο μέσα, τι να πει, τι να κάνει? Δεν πίστευε σίγουρα ότι θα μπορούσε ποτέ να είχε κάνει κάτι τόσο κακό ώστε να εγκαταλείψει τον άντρα της νιώτης της και να ξεχάσει τη διαθήκη του Θεού. Ούτε ίσως θα μπορούσε κανένας στον κόσμο, εκτός από τον Δαβίδ, να την είχε κατακτήσει. Γιατί ο άντρας της ήταν άνθρωπος σωστός, περιοπής, με ισχύ, δεν είχε λόγο να κοιτάξει άλλον άντρα. Βλέπετε, αδερφοί, ο μοιχός όχι μόνο αδικεί και καταστρέφει την ίδια του τη ψυχή, αλλά και τη ψυχή του άλλου. Γιατί ο Δαβίδ ήταν ένας βασιλιάς στον οποίο ο Θεός είχε εμπιστευτεί το σπαθί της δικαιοσύνης πάνω στο λαό και την εκτέλεση του νόμου σε άλλους εγκληματίες. Πολλές φορές είχε κάνει κρίση, γιατί οι βασιλιάδες εκείνη την εποχή ήταν ταυτόχρονα και κριτές. Θυμάστε, και ο γιος του Σολομώντας μετά και ο Μωυσής πιο πριν έκριναν το λαό. Τα δικαστήρια δεν ήταν όπως είναι σήμερα δικαστήρια. Ήταν η περίοδος των κριτών, αλλά μετά που ήταν οι βασιλιάδες, ήταν οι ίδιοι βασιλιάδες. Θυμάστε που πήγαν οι δύο γυναίκες αυτές και έλεγαν για το παιδί: «Όχι, είναι δικό μου, και ο Σολομώντας έκανε κρίση. Όποιος ήθελε πήγαινε μπροστά στο βασιλιά για να βρει. Τον το είναι λοιπόν ο ίδιος ένοχος για αυτά τα αδικήματα, αντί να κάνει τον εαυτόν του πρότυπο, με ποιον πρόσωπο θα μπορούσε να επιπλήξει ή να τιμωρήσει τους άλλους για αυτό που γνώριζε ότι ο ίδιος ήταν ένοχος? Αλλά από αυτή την περίπτωση διδασκόμαστε ποια ανάγκη έχουμε να προσευχόμαστε καθημερινά στον ουράνιό μας τον Πατέρα, ώστε να αγρυπνούμε και να μην μπούμε σε πειρασμό. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ο Δαβίδ μια φορά το έγινε, είναι εκεί συνέχεια και πρέπει όλοι να προσέχουν. Βλέπουμε όμως ο Ουρίας πόσο διαφορετικός ήταν από τον βασιλιά. Η επιμονή του στον νόμο και την ηθική του Θεού τον απέτρεψε από νόμιμες απολαύσεις. Που του είπε ο βασιλιάς: «Πήγαινε άνθρωπε μου στο σπίτι σου, σου δίνω άδεια να πας». Η αυστηρότητα του Ουρία με τον εαυτόν του θα έπρεπε να ντροπιάζει τον Δαβίδ για τις απολαύσεις που ήθελε. Δευτερονόμιον 23:9. Ο νόμος έλεγε «Όταν εκστρατεύσεις ενάντια στους εχθρούς σου, να φυλάγεσαι από κάθε κακό πράγμα». Αν είναι ανάμεσά σου ένας άνθρωπος που δεν είναι καθαρός από κάποιο συμβάν σε αυτόν τη νύχτα, θα βγει έξω από το στρατόπεδο, δεν θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Και προς την σπέρα θα λουστεί με νερό και καθώς θα δει ο ήλιος θα μπει μέσα στο στρατόπεδο. Βλέπετε, ήταν οι νόμοι της καθαρότητας και ο Ουρίας ξεπέρασε και αυτό τον νόμο. Αλλά ο Δαβίδ τον παραβίασε. Βλέπετε την ειρωνία. Ο Δαβίδ αμάρτησε, η Βηρσαβέ αμάρτησε και οι δύο τώρα είναι εναντίον του και επομένως πρέπει να πεθάνει. Και ο βασιλιάς λέει πρέπει να πεθάνει. Να φύγει από τη μέση γιατί θα μας ρεζιλέψει εμάς. Είναι αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος ο Δαβίδ που τον χτύπησε η καρδιά του επειδή είχε κόψει το ημάτιο του Σαούλ, που ήταν εχθρός του ο Σαούλ. 1 Σαμουήλ 26:9. Γιατί βλέπουμε, όπως λέω, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Είπε στον Αβισέ, όταν είχαν πάει, τον κυνηγούσε ο Σαούλ να τον σκοτώσει και πήγαν ένα βράδυ νύχτα μέσα στο σπήλαιο που κοιμόταν ο βασιλιάς, κρυφά-κρυφά, κοιμήθηκαν οι φρουροί. «Μην το θανατώσεις», είπε στον Αβισέ. «Γιατί ποιος βάζοντας το χέρι του πάνω στο χρησμένο του Κυρίου θα είναι αθώος?» Ο Δαβίδ μάλιστα είπε «Ζει ο Κύριος. Ο Κύριος θα το χτυπήσει. Ή θα έρθει η μέρα του και θα πεθάνει, ή θα κατέβει σε πόλεμο και θα θανατωθεί. Μη γέννητο σε μένα από τον Κύριο να βάλω το χέρι μου πάνω στο χρησμένο του Κυρίου». Δηλαδή, αν πρέπει ο εχθρός μου να πεθάνει και πάλι ο Θεός ξέρει τι να κάνει. Είναι τίποτα να τον θανατώσει. Και πόσο άλλαξε. Είναι αυτός που επέβαλε κρίση και δικαιοσύνη σε όλον τον λαό του. Και λέμε τώρα πώς μπορεί να κάνει τόσο άδικο πράγμα. Που ο Ουρίας ούτε εχθρός του ήταν ούτε τίποτα, ήταν φίλος του. Δείτε πώς οι σαρκικοί πόθοι πολεμούν ενάντια στη ψυχή και τι καταστροφές κάνουν. Πώς δηλαδή σκληραίνουν την καρδιά του ανθρώπου, πορώνουν τη συνείδηση και στερούν από τους ανθρώπους κάθε αίσθηση τιμής, κάθε αίσθηση δικαιοσύνης. Γιατί, αδερφοί, τα έργα του σκότους μισούν το φως. Όταν ο Δαβίδ, θυμάστε, σκότωσε τον Γολιάθ, τον γίγαντα ψηλός, αυτό έγινε δημόσια και τον δόξασε. Ο Δαβίδ σκότωσε τον Γολιάθ. Αλλά όταν σκότωσε τον Ουρία, έπρεπε να γίνει ύπουλα, κρυφά, γιατί ντρέπεται γι' αυτό. Προφανώς ο διάβολος, όπως το φίδι, του ψιθύρισε πώς να σκοτώσει τον Ουρία και πώς να το κάνει. 1 Χρονικών 21:11. Θα θυμάστε όταν ο Δαβίδ προσευχήθηκε για τον εαυτό του ώστε να μην πέσει στα χέρια ανθρώπου ούτε να φύγει από τους εχθρούς του. Είχε έρθει ο Γάδ, ο προφήτης, και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, διάλεξε για τον εαυτό σου ή 3 χρόνια πείνας ή 3 μήνες να φθήρεσαι μπροστά από τους πολεμίους σου και να σε προφταίνει η μάχαιρα τον εχθρό σου ή 3 μέρες τη ρομφαία του Κυρίου και το θανατικό στη γη και τον άγγελο του Κυρίου να εξολοθρεύει σε όλα τα όρια του Ισραήλ». Δηλαδή, ή τη φθορά, ή τους πολέμιους σου, τους εχθρούς σου, ή στα χέρια του Κυρίου. «Πες μου λοιπόν τι λόγο να αναφέρω σε εκείνο που με έστειλε». Και ο Δαβίδ είπε στον Γάδ αυτό που είναι πολύ γνωστό: «Από παντού μου είναι στενά σε υπερβολικό βαθμό. Στενά μου πανταχώθεν σφόδρα. Ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή η κτιρμή του είναι πολύ, σε υπερβολικό βαθμό. Σε χέρι ανθρώπου όμως ας μην πέσω». Δηλαδή ζήτησε να μην πέσει σε χέρια ανθρώπου, ούτε να τον κυνηγάνε οι εχθροί του. Τι κάνει όμως τώρα? Θυσιάζει τον αθώο Ουρία, τον υπηρέτη του, στους Αμμονίτες. 1 Βασιλέων 15:5. Επειδή ο Δαβίδ έκανε το ευθύν μπροστά στον Κύριο και δεν ξέκλεινε όλες τις μέρες της ζωής του από όλα όσα τον είχε προστάξει, εκτός της υπόθεσης του Ουρία του Χεταίου. Βλέπετε, η Γραφή τα βάζει, δεν χαρίζει. Όπως κάνουν άλλοι που γράφουν ιστορίες ανθρώπων και, ξέρω εγώ, οι Αγίων, ήταν έτσι, ήταν καλός, έκανε, και βάζουν 1000. Ο Θεός σου λέει, όσα καλά έκανε, τα έκανε. Αν έκανε στραβάρες, λάθη, τα γράφει. Αδερφοί, στα πρώτα κεφάλαια των Ευαγγελίων εξιστορούνται τα γεγονότα γύρω από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Και περιλαμβάνονται και οι γενεαλογίες. Θυμάστε, είναι στο κατά Ματθαίο στην αρχή, Ο τάδε γέννησε τον τάδε, ο τάδε γέννησε τον τάδε, ποιος έκανε ποιους, και στο Καταλουκά στο τρίτο κεφάλαιο. Και εντάξει, οι γενεαλογίες τώρα είναι από τα ανιαρά κείμενα της βίβλου. Τις περισσότερες φορές, αν δεν τα προσπεράσουμε, τα διαβάζουμε έτσι από πάνω από πάνω. Είναι ωραία, γιατί ένας που μελετάει και βλέπει εκεί πώς έγινε, αλλά γενικά οι πολλοί χριστιανοί δεν τους ενδιαφέρουν. Όμως είναι λόγος Κυρίου. Και είναι γνωστό σε όλους ότι στις γενεαλογίες της Αγίας Γραφής δεν αναφέρονται γυναικεία ονόματα, σπάνια. Γιατί λέει, ας πούμε, ότι Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, η Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ. Γέννησε ο πατέρας, αλλά είναι από το σπέρμα. Έτσι, αυτός που κρατάει τη γραμμή, δεν βάζει τις μητέρες. Στη γενεαλογία που παραθέτει ο Μαθαίος υπάρχουν μόνο τρία γυναικεία ονόματα. Η Θάμαρ, η Ραβ και η Ρουθ. Στο Μαθαίος 1:6 γράφει και για μια άλλη γυναίκα. Λέει, ο Ιεσέ γέννησε το Δαβίδ το βασιλιά και ο Δαβίδ γέννησε το Σολομώντα από την του Ουρία, τη γυναίκα του Ουρία. Ασφαλώς, ποια γυναίκα είναι αυτή που φέρνει στο νου μας ο Λόγος του Θεού? Είναι Βισταβέ. Όμως βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού παρακάμπτει τη συνηθισμένη τακτική και αποσιωπά εντελώς το όνομα, το γυναικείο, και καταχωρεί το όνομα του πρώτου άντρα της, του Ουρία, που ενώ ο Δαβίδ που έκανε μαζί της το Σολομώντα, αλλά μας θυμίζει, σου λέει, αυτή ήταν του Ουρία. Ενώ στις ιστορίες της Θάμαρ, της Ραβ και της Ρουθ υπάρχουν πολλά ωραία στοιχεία πίστης, υποταγής στο θέλημα του Θεού, θυμάστε έτσι, παρόλο που ήταν γυναίκες ξένες, σαν η Ραβ, λέμε, ήταν πόρνη, η Ρουθ, έξω από το λαό Ισραήλ, αλλά με την πιστότητά τους εμπήκαν μέσα στη γενεαλογία μάλιστα του Κυρίου. Και πρόκειται για αληθινές ηρωίδες της πίστης. Προκειμένου όμως για τη Βισταβέ, τι καλά θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί το Πνεύμα του Θεού όχι μόνο ξεσκέπασε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας και μερίμνησε να καταγραφεί στην Αγία Γραφή, αλλά και ύστερα από 1000 χρόνια, γιατί αυτό που έκανε ο Δαβίδ ήταν περίπου στο 1000 π.Χ., έρχεται να γράψει ανεξίτηλα «Δαβίδ δε γέννησε τον Σολομώνταν εκ της του Ουρίου». Και βλέπουμε ότι είναι δίκαιος ο Κύριος. Δηλαδή, ξέρετε, είναι σαν μνημόσυνο να θυμάσαι στη μνήμη ότι ο τάδε γέννησε τον τάδε, ο τάδε γέννησε τον τάδε, και δεν μιλάει για τη μητέρα του Σολομώντα, μιλάει για τον Ουρία, τον προηγούμενο σύζυγον της. Μόνο δηλαδή η προσέγγιση στον άνθρωπο αυτό και το χαρακτήρα του μπορεί να εξηγήσουν αυτή τη συμπεριφορά. Και ο Ουρίας ήταν Χεταίος, θα λέμε ο Ουρίας ο Χεταίος, δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν ήταν ούτε Ισμαηλίτης, ούτε απογόνος του Λότ ή του Ισαβ, ούτε καν Σημίτης δεν ήταν ο Ουρίας. Αλλά οι γραφές μας τον παρουσιάζουν ως δίκαιο άνθρωπο. Και γιατί όχι, παράδειγμα για μίμηση. Και επιπλέον η θέση του σπιτιού του, που ήταν κοντά στο παλάτι, αφού ο Δαβίδ από την ταράτσα του λέει είδε τη γυναίκα που λουζότανε, σημαίνει ότι ήταν ένας γνωστός αξιωματούχος και ήταν άνθρωπος σεβαστός για να μπορεί να έχει κατοικία κοντά στο παλάτι. Δηλαδή πρόκειται για έναν πιστό στρατιώτη, έναν άνθρωπο δίκαιο παρά τις περιστάσεις. Αλλά ο Δαβίδ έπλεξε αυτό το πονηρό σχέδιο ώστε να μπορέσει να αποδοθεί στον Ουρία η πατρότητα αυτού του νόθου παιδιού. Όμως η ακεραιότητα του ανθρώπου αυτού τον προστάτεψε από την πλεκτάνη, το πω έτσι, του βασιλιά. Γιατί ένας τέτοιος ηθικός χαρακτήρας θα έπρεπε να αμυφθεί με κάθε τρόπο, αλλά δεν υπήρχε πια το περιθώριο. Και έτσι το βασιλικό σχέδιο τακτοποίησε τη δολοφονία του ανθρώπου αυτού. Και ήταν ένας ήρωας διπλά προδομένος και από τη γυναίκα του και από τον βασιλιά του και έπεσε στο πεδίο της μάχης. Όμως από την άλλη, γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε, υπέφερε ο Ουρίας από όλη αυτή την κατάσταση? Μα ο Ουρίας δεν ήξερε καν τι έγινε, δεν έμαθε ποτέ. Δηλαδή σκοτώθηκε ως ήρωας μαχόμενος, δεν ήξερε, όπως είπαμε, τι έγραφε η επιστολή. Του είπε Ιωάβ, πηγαίνετε εσείς εκεί, πολεμήσετε. Ήταν άνθρωπος πολεμιστής, πήγε. Ναι, ήταν δυνατή η μάχη, αλλά λέει, αφού με στέλνουν. Έπεσε ως ήρωας, δεν έμαθε ποτέ για την απιστία της γυναίκας του, δεν έμαθε ποτέ για την πλεκτάνη του βασιλιά, την προδοσία. Έζησε δηλαδή και πέθανε δίκαιος και η δικαιοσύνη του Θεού σε πρώτη φάση του εξασφάλισε την αιώνια μνήμη καθώς τον κατέταξε στη γενεαλογία του Μεσσία, στη θέση της Βιτσαβέ. Δεν ήταν βέβαια ο ίδιος, αλλά μας λέει το όνομά του. Δηλαδή σκέφτομαι και λέω την ημέρα της κρίσης, αυτός ο άνθρωπος θα έχει μια ξεχωριστή σχέση σε σχέση με άλλους Ισραηλίτες και ίσως και τους λεγόμενους πνευματικούς Ισραηλίτες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, αδερφοί, ο Δαβίδ πέρασε μια πολύ άσχημη περίοδο μετά που έγινε αυτό το γεγονός. Γιατί όταν έμεινε έγκυος, εντάξει, όλα καλά, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Πέρασε η περίοδος του πένθους, την κάλεσε τη Βηθσαβέ, έγινε γυναίκα του. Η εγκυμοσύνη δεν είχε φανεί. Δεν ξέρω, θα μετρούσαν από τότε τις μέρες και τους μήνες, αλλά μπορούσε ένα μωρό να γεννηθεί 7 μήνων ή 8 μήνων. Τέλος πάντων, γεννήθηκε το μωρό. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Αλλά το μωρό πέθανε, όπως θα θυμάστε. Και ο Δαβίδ έδινε την εντύπωση ότι ήταν νικητής, όμως εσωτερικά εκείνη την εποχή ήταν ηττημένος. Ήταν ένας πνευματικά νεκρός άνθρωπος. Γιατί έλεγε, έγραφε στους ψαλμούς πιο πριν, «Μακάρι να είμαι θυρωρός στον οίκον του Κυρίου, παρά να κατοικώ στις σκηνές της πονηρίας», έλεγε. Ας είναι και θυρωρός εκεί στην είσοδο. Αλλά έφτασε στο σημείο να μην ελέγχεται από τη συνείδησή του για τις πονηρές του πράξεις. Και το ζήτημα ήταν, ο Θεός τι κάνει τώρα, πώς να σταματήσει αυτή την κατηφορική πορεία. Γιατί είδατε, έγραψε στον Ιωάβ, η ρομφαία άλλοτε χτυπά τον ένα και άλλοτε τον άλλο. Δηλαδή, δεν φταίω εγώ, στη μάχη πέθανε ο Ουρίας. Καμιά φορά με τη συνείδησή μας θέλουμε να αλλάξουμε τα γεγονότα, τα πραγματικά και να πούμε ο άνθρωπος πέθανε στη μάχη όπως πέθαναν τόσοι άλλοι Ισραηλίτες. Αλλά θυμάστε, να μην το δούμε γιατί το ξέρουμε, όταν πήγε ο προφήτης και τον έλεγξε με την αμνάδα την ιστορία που του είπε, του λέει «Πήρες τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, εσύ τον σκότωσες με το ξύφος των ιών Αμών. Εσύ έκανες το έγκλημα αυτό». Μα δεν το έκανε ο ίδιος, αλλά ήταν ο ηθικός αυτούργος. Άμα λες του αρχιστράτηγου «Πάρτον και βάρτον εκεί που είναι η μάχη για να πεθάνει», δεν είναι αυτό διαταγή δολοφονίας? Και ξέρετε, ήθελε πολύ δύναμη ο προφήτης να σταθεί μπροστά στο βασιλιά δημόσια, στους άλλους και να τον ελέξει. Γιατί όπως είπα, οι βασιλιάδες ήταν και κριτές. Πόσοι προφήτες πέθαναν από διαταγή του βασιλιά? Αλλά τον έστειλε ο Κύριος και έπρεπε να μιλήσει ίσια. Ξέρετε, η Βηθσαβέ πολύ πιθανόν να μην ήξερε ότι ο Δαβίδ διέταξε να πεθάνει ο άντρας της. Αυτή νόμιζε ότι σκοτώθηκε στη μάχη. Από τους Αμμονίτες, όπως και έγινε, αλλά δεν ήξερε τι. Δεν της είπε, σίγουρα δεν θα της πει ο Δαβίδ τι έγινε. Ο Ιωάβ δεν πολύ νοιαζόταν για τη ζωή κάποιων στρατιωτών του, ούτε για το τι έκανε ο Δαβίδ στην προσωπική του τη ζωή. Αυτός έκανε τη δουλειά του. Κάποιοι φρουροί που είχαν δει τη Βηθσαβέ να μπαίνει στο παλάτι, δούλοι κλπ. Ή να μπαίνουν στο δωμάτιο μόνοι τους, δεν μπορούσαν να πούν και τίποτα οι δούλοι. Σου λέει, ο βασιλιάς θα μας σκοτώσει. Πόσες φορές έλεγε στους αυτούς που ήταν, πες επάνω, πάταξε το. Όποιος έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό. Ήταν όμως δυνατό ο Θεός να αφήσει έναν άνθρωπο που ήταν κάποτε κατά την καρδία του Θεού να παραμείνει και να συνεχίσει την πορεία του έτσι μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, χωρίς να του βοηθήσει να συνέλθει, να ελεγχθεί αυτό το πράγμα? Γιατί ο Θεός που είναι αγάπη δεν μπορούσε να αφήσει τον Δαβίδ έτσι στις δολοπλοκίες και να το περάσει αυτό και δεν πειράζει. Αλλά πώς μπορούσε να γίνει αυτό αφού η καρδιά του είχε εμπορωθεί και ποιος θα του μιλήσει? Όπως είπαμε, η δούλη του, ποιος θα τον ελέξει? Δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Και εκείνο που κανένας δεν μπορούσε να το κάνει, το κάνει τελικά ο ίδιος ο Θεός μέσα από τον προφήτη του. Τον στέλνει για αυτή τη δουλειά. Μόνο έτσι μπορούσε να συνέλθει. Και του ανέφερε εκείνη την περίπτωση με το φτωχό, με την αμνάδα και τον πλούσιο κλπ. Και όταν έκανε αυτές τις σκληρές διαπιστώθεις και κρίσεις εναντίον του Δαβίδ, όπως του τις είχε εμπιστευτεί ο Θεός, δεν προσπάθησε να μειώσει τη σοβαρότητά του ο προφήτης. Του λέει, εσύ είσαι ο άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά, αν θέλουμε να ελέγξουμε μια κατάσταση, προσπαθούμε να τη δικαιολογήσουμε, να την παλώσουμε, να είναι πιο εύπεπτη, μήπως και θυμώσει πολύ ο άλλος. Αλλά τα λόγια του ήταν σκληρά. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς ελαφρυντικά. Δεν τον άφησε καν να μιλήσει, να πει τίποτε άλλο. Γιατί, αδερφοί, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο σήμερα και στις μέρες μας να βρίσκουμε δικαιολογίες για τα λάθη που κάνουμε. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε, είμαι ένα άτομο στερημένο. Μεγάλωσα σε άσχημες συνθήκες. Από μικρός, η οικογένειά μου δεν είχα την αγάπη που έπρεπε, δεν ένιωσα ποτέ στοργή, δεν ένιωσα κατανόηση και γι' αυτόν έκανα κάποια λάθη. Είχα απόρριψη. Επειδή ήμουν πληγωμένος από μωρό. χρησιμοποιούμε αυτό, που μπορεί και να είναι έτσι, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό για να έχουμε ένα χαρακτήρα όπως μας αρέσει και σου λέει είχα πληγές. Και αν πλήγωσα κάποιον, εντάξει, δεν το ήθελα. Αδερφοί, και ο Δαβίδ είχε στερηθεί πολλά. Ήταν 8 αδέρφια, ο πιο μικρός, μόνο για τα πρόβατα άξιζε. Οι άλλοι τον ειρωνεύονταν. Θυμάστε όταν πήγε ο προφήτης να το χρήσει και φέραν τον πιο μεγάλο, τον πιο ωραίο, γι' αυτός ήταν τίποτα. Είχε ικανότητες που δεν τις αναγνώριζαν τα αδέλφια του. Όταν πήγε εκεί στο Γολιάθ για να φέρει τα φαγητά, του λέει: ήρθες εδώ να δεις τη μάχη, γιατί φύγε από εδώ, ο αδερφός του. Όμως αυτά δεν μπορούσαν να αποτελέσουν δικαιολογία για τις απαράδεκτες πράξεις του. Και ο Νάθαν, μιλώντας εκ μέρους του Θεού, απέρριψε κάθε δικαιολογία ή ελαφρυντικό. Πριν το αναφέρει καν ο Δαβίδ. Μάλιστα του είπε: αν ήθελες κι άλλα, να σου έδινα, του λέει ο Θεός. Δεν ήταν δηλαδή επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος και επιθύμησα τη γυναίκα του φίλου μου. Και αυτό ακριβώς είναι το λάθος σε μερικούς από εμάς σήμερα. Δηλαδή στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτά που έχουμε στερηθεί και δεν εκτιμούμε αυτά που ο Κύριος μας έδωσε, αυτά που έχουμε δεχτεί. Και έχουμε όλοι μας πολλά. Γιατί πάντοτε υπάρχουν πράγματα που έχουμε στερηθεί. Ας πούμε αδικίες που έγιναν σε βάρος μας ή τραύματα που έχουμε υποστεί. Και είμαστε αγανακτισμένοι, είμαστε δυστυχισμένοι, είμαστε ανικανοποίητοι. Και η προσκόλληση μας αυτή σε αυτά που έχουμε στερηθεί μας εμποδίζει να αναγνωρίσουμε την αξία αυτών που έχουμε δεχτεί και να τα απολαύσουμε και να πούμε ευχαριστώ Κύριε για αυτά που έχω. Τι λένε οι γυναίκες, δεν με ικανοποιεί ο άντρας μου. Δεν βρίσκω αυτά που ήθελα για τη γυναίκα μου, λένε οι άντρες. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι πάντα αυτή η δικαιολογία. Αλλά η φωνή του Θεού με το στόμα του προφήτη είπε στον Δαβίδ ότι έχουμε δεχτεί πολλά. Και αν ακόμα τα θεωρούμε λίγα, ο Κύριος λέει θα σου προσθέσω κι άλλα. Μια δικαιολογία που προβάλλεται συχνά, δεν σκόπευα να το κάνω. Δεν ξέρω πώς να το πω, χωρίς να το καταλάβω, έγινε. Δεν ήξερα ότι μπορούσα τόσο εύκολα να παρασυρθώ. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που δεν έπρεπε να βρεθώ, αγνοούσα μερικά πράγματα και ό,τι έγινε, έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να είχα προσέξει, αλλά δυστυχώς παρασύρθηκα. Αυτή είναι η γενική δικαιολογία. Ο Λόγος του Θεού λέει, έχεις καταφρονήσει το Λόγο του Κυρίου και στην πραγματικότητα έχεις καταφρονήσει τον ίδιο τον Κύριο. Γιατί ο Δαβίδ είχε καταφρονήσει και είχε ήδη παραβεί αρκετές εντολές του Θεού. Η πρώτη εντολή έλεγε και λέει, αγάπα Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου. Και όταν λέει αγάπα, εννοεί να τηράς τις εντολές του. Αλλά ο Δαβίδ είχε βάλει πιο ψηλά μέσα στην καρδιά του τη σεξουαλική απόλαυση με τη Βηρσαβέ από την αγάπη του προς τον Κύριο. Η έκτη εντολή έλεγε «μη φωνεύσεις». Η έβδομη «μη μιχεύσεις». Η ένατη «μη ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρία ψευδή». Και η δέκατη εντολή «μη επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου». Όλα αυτά ο Νάθαν τι του είπε, περιφρόνησε στο λόγο του Κυρίου. Δεν χωρούσε άγνοια. Όλοι οι Ισραηλίτες ήξεραν τις 10 εντολές. Και εμείς τις ξέρουμε. Δηλαδή, σαν να του έλεγε, ήξερες τι έκανες. Και το ίδιο λέγει αμάς. Δηλαδή, αποφασίζεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει και όχι αυτό που αρέσει στο Θεό και γι' αυτό το έκανες ή το κάνεις. Επομένως, δεν χωράει καμιά δικαιολογία, όπως δεν χωράει για όσους σήμερα πράττουν την αμαρτία περιφρονώντας τις εντολές του Θεού. Η άλλη δικαιολογία, φταίνε οι άλλοι που με ανάγκασαν να φερθώ έτσι. Δηλαδή λέει ο άντρας, φταίει η γυναίκα μου που δεν με πρόσεχε, που μόνο αντιρρήσεις έφερνε, που πάντα φέρεται ψυχρά, που πάντα όταν πάω να την πλησιάσω με αποθεί, βρίσκει πάντα δικαιολογία. Ή, λέει η γυναίκα, φταίει ο άντρας μου. Ποτέ δεν έκανε κάτι να με ευχαριστήσει. Όλο διαταγές, μόνο εντολές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ποτέ δεν με αγάπησε πραγματικά. Εγώ το μόνο που ζητούσα είναι λίγη αγάπη, ένα χάδι. Και δεν το βρήκα και τελικά πήγα σε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε, αδερφοί, πάντα θα δικαιολογηθούμε όπως και με όποιο τρόπο μπορούμε για να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε. Αλλά όλα αυτά αρχίζουν από τη στιγμή που αφήνεις την επιθυμία να φωλιάσει με τη φαντασία, να αυξηθεί. Βλέπεις το Λόγο του Θεού, τον σπρώχνεις λίγο στο πλάι, περνάς μερικές ευχάριστες στιγμές, θα το πω σε εισαγωγικά, η συνείδηση αντιδρά, αλλά σιγά σιγά την κατεβάζεις κάτω και φτάνει στο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, όπως και ο Δαβίδ. Να κλείσω με το 51ο Ψαλμό, την περίοδο που ο Δαβίδ περνούσε αυτή την κόλαση σε εισαγωγικά, γιατί ένιωθε πολύ άσχημα με τον Θεό, παρόλο που δεν είχε γίνει γνωστή ακόμη η αμαρτία του, αυτός καιγότανε. Και λέει, όταν ο προφήτης Νάθαν ήρθε σε αυτόν, αφού είχε μπει μέσα στη Βρυσαβέ, «Ελέησέ με, ο Θεέ», λέει, «σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος, σύμφωνα με το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλύνε με περισσότερο και περισσότερο από την ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Επειδή τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου μπροστά μου συνεχώς. Σε σένα μονάχα αμάρτησα και έπραξα μπροστά σου το πονηρό, για να δικαιωθείς στα λόγια σου και να είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου. Δες, είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε μητέρα μου. Δες, αγάπησες αλήθεια στην καρδιά και στα ενδόμηχα θα διδάξεις σοφία. Ράντισέ με ίσοπο και θα είμαι καθαρός. Πλύνε με και θα είμαι λευκότερος από χιόνι. Κάνε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη, να εφραθούν τα κόκαλα που έσπασες. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και ένα βαθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην αφαιρέσεις από μένα». Αμήν. Είναι ένας πολύ όμορφος ψαλμός που, αν μη τι άλλο, μέσα από τα κακά, από όλων αυτών που έγινε, ο Κύριος επέτρεψε να φανούν αυτά τα λόγια να φτάσουν στις μέρες μας και πολλές χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος που τα διαβάζει και τα διάβασε μέσα στους αιώνες, βρήκε παρηγοριά. Γιατί ο Κύριος είναι εκεί, αδερφοί. Και, όπως είπα πριν, ο Ουρίας θα είναι στον ουρανό και ο Δαβίδ δίπλα του. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος τον συγχώρεσε και πέθανε εν κυρίω στα βαθιά γεράματά του. Με τη Βρυσαβέ, με όλους. Απλά ήταν μια άσχημη στιγμή. Ένας δίκαιος άνθρωπος έφυγε άδικα, πρόωρα, νωρίς, χωρίς να φταίει τίποτα. Δεν ήταν ένας που πέθανε σε μια μάχη. Εντάξει, πέθαναν πολύ πρόωρα. Ήταν ένα σατανικό σχέδιο. Και ο Θεός το επέτρεψε να γραφτεί εκεί, να είναι ένα σκάνδαλο που πολλοί σκανδαλίζονται. Γιατί τα γράφει αυτά, εγγραφή, γιατί δεν γράφει μόνο τα ωραία, τι είναι αυτά. Να βλέπουμε εικόνες με σεξ και τέτοια. Ο Θεός τα βάζει εκεί γιατί θέλει να μας δείξει ότι δεν συμβαίνει μόνο σήμερα και στις μέρες μας που είμαστε πολύ μοντέρνοι και έχει χαλάσει ο γάμος κλπ. Οι επιθυμίες των ανθρώπων ήταν πάντα ίδιες, αδερφοί. Απλά ανάλογα με το περιβάλλον που ήταν ο κάθε ένας και πώς μπορούσε, γινότανε. Κοιτάξτε τώρα, το Δαβίδ είχε τόσες γυναίκες. Ο Σολομώντας είχε 1000. 700 και 300. Και πάλι δεν χόρτανε. Γιατί η ψυχή δεν μπορεί να χορτάσει με το γυναικείο σώμα. Και ο Δαβίδ ήθελε και αυτήν. Και του λέει, ο Κύριος έχει τόσα. Και αν ήθελες θα σου δώσω κι άλλα. Αλλά βλέπετε, ο διάβολος είναι εκεί πάντα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το λόγο του Θεού μπροστά μας. Κύριε, μας ζητώ εσύ να βάλεις αυτά τα λόγια στις καρδιές μας και να φυλάξεις το κάθε έναν και την κάθε μία, Κύριε μας. Προσέχουμε τα σώματά μας που είναι ο ναός ο δικός σου, του Αγίου Πνεύματος, Κύριε μας. Να φυλάττουμε τα σκεύη μας, Ιησού μας Άγιε, γιατί είσαι αγαθός, είσαι καλός, αλλά είσαι και δίκαιος, Κύριε μας. Και αγαπάς, Ιησού μας Άγιε, την ευλογία και θέλεις μέσα στα δικά μας τα σώματα, Κύριε μας, μέσα στις ψυχές μας, μέσα στο πνεύμα μας, η συνείδησή μας να είναι καθαρή, Άγια, Κύριε. Να είναι όλα ευλογημένα μέσα από το Λόγο σου, Χριστέ μας. Γιατί είσαι καλός, αγαθός Θεός, Κύριε μας. Και δεν θέλεις τη ζημιά σε κανένα, Χριστέ μου, Άγια, αλλά την ευλογία. Η ζωή μας, το βάδισμά μας, τα λόγια μας, η συμπεριφορά μας να φέρνει ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το χαρακτήρα το δικό σου, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.